0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία,
4: Άγγι.
5: Καλημέρα,
6: Τομάς από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.
24: Ωραία.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό και καλώς ήρθατε και σήμερα στο φτωχικό μας. Εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της Παρασκευής. Ήρθε Παρασκευή. Παρασκευής 3 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Αναμένω να έρθει και ο πρωινός ο καφές. 69-074-83-48-4 το Βαμπύρ για να, όχι να μας πιει το αίμα, για να στείλετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε τέλος πάντων να μας πείτε, να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Κάντε τα εκεί κομμάτια να γίνει, βγάλτε τα αποθυμένα σας. Γιατί λίγο πολύ και ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται πίσω από το μικρόφωνο είναι και λίγο ψυχολόγος, γιατί ο, με τόσα ψυχολογικά που έχει ο κόσμος έξω. Η Θεσσαλονίκη πάντως ξημερώνει με 25 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό, υγρασία στο 63%, με 25 επίσης ξημερώνει και η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Περιμένουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, καλά μην φανταστείτε ότι θα χειμωνιάσει κιόλας, προς Θεού. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λίγο δροσούλα μωρέ, λίγο έτσι να μην πνιγούμε από τον καύσον. Ευτυχώς πάντως μέχρι στιγμής, δόξα το Θεό, μας έχει πάει, δεν μπορείτε να πείτε. Κάντε και οικονομία στο air condition. Γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει κανένα τρελό καύσωνα. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, μην γκρινιάζετε. Μια χαρά είμαστε. Μας αγαπάει ο Θεόγλης ακόμη μας εδώ. Πώς δεν έχει ρίξει φωτιά να μας κάψει τώρα, να πει άντε μωρέ τους βαρέθηκα, ας τα κομμάτια να. Ό,τι και να τους κάνουν, να πούμε εκεί πέρα παραμένουν ζαγάρια, δεν αλλάζουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στο Viber, στο φίλο τον Πέτρο, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στη Μαρία με υγεία. Σήμερα 3 Ιουλίου είναι η γιορτή του Αγίου Ιακύνθου. Το 1994 λέει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Γιάννης Χατζηφώτης, εκπρόσωπος τύπου, πρότεινε να καθιερωθεί ως ημέρα των ερωτευμένων η γιορτή του Αγίου Ιακύνθου. Έκτοτε η παράδοση ξεκίνησε το 1998 από την Κρήτη και τα Ανώγια, όπου κτίστηκε ένας ταπεινός ναός με πρωτοβουλία του Λοδοβίκου των Ανωγίων και πραγματοποιούνται τρίμερες εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου που μαρτύρησε σε ηλικία 20 ετών σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που λες Μαρία. Καλό είναι να μαθαίνουμε και από τους ακροατές πράγματα. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα. Όμορφο δροσερό πρωινό Παρασκευής, καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι βγήκα από το σπίτι και έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι έξω. Δηλαδή ήταν έκπληξη σήμερα, ωραίο ήταν, ωραίο. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, καλημέρα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλη. Ξέχασα να πω το σύνθημα της ημέρας. 24 βαθμοί Κελσίου, καλή εκπομπή λέει πρίγκιπα. Τώρα να κάτι τέτοια μου λέτε και αρχίζω και τα παίρνω πάνω. Και μετά λένε ότι είμαι και ψώνιο, κατάλαβες. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, στο Χρήστο από τις Αχαρνές, στο νομό Αττικής. Καλημέρα, καλό που σου κούλει. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλειο από την Πηλαία, σήμερα με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο φίλο μου τον Πέτρο, καλημέρα. Αν ήσασταν λέει σωστοί, θα μου δώνατε από 10 ευρωπουλάκια ο καθένας να πάω διακοπές μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά είστε γιούφτη λέει. Ταυτίζομαι απόλυτα, εννοείται. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα. Φυσικά και ταυτίζομαι. Και όχι 10 ευρώ, όχι 1 ευρώ, ρε, 1 ευρώ να έδινε ο καθένας. Με βάση τις μετρήσεις, με ακούτε κάτι χιλιάδες κάθε πρωί. Περίπου μου δίνουν 16-17 χιλιάδες κόσμος ό,τι ακούει. Από 1 ευρώ να μου δίνατε και καινούργιο αυτοκίνητο θα πήγαινα να πάρω. Αλλά είστε τσιγκούνιδες. Εδώ εγώ κάθε πρωί ρε, από τις 5 ώρα είμαι εδώ πέρα. 6 ώρα ανοίγω τα μικρόφωνα. Μα ξενύχτης, μα από δουλειά, μα εδώ όμως. Τι ψυχούλα έχει βρε 1 ευρώ, 1 ευρώ βρε. Δηλαδή στο TikTok που, που πάτε και τα ρίχνετε σε δωράκια, σε κάτι τριαντάφυλλα, σε κάτι εκεί μια χαρά είναι. Αρχίσω να γίνω κι εγώ ζητιάνος του TikTok. Αρχίσω να βγάλω κανένα φράγκο. Είναι και αφορολόγητο από ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω στο στούντιο.

Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στον καιρό σήμερα, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να είναι λίγο πιο δροσερές σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και θα εκδηλωθούν στα υπηρωτικά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Τοπικές βροχές, η όμβρη και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 στα ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτιών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

κάθε πρωί αυτό το άγχος έχω να προλάβω να πω το δελτίο καιρού, μη και χτυπήσει το κουδόνι και έρθει ο ντελιβεράς και μου φέρει τον καφέ. Γιατί το βλέπω τώρα, λέει, από λεπτό σε λεπτό θα είναι εδώ και έχω αυτό το άγχος. Δεν θα προλάβω, δεν θα προλάβω, θα ολοκληρώσω το δελτίο καιρού, δεν θα το ολοκληρώσω. Πρέπει να συνεννοηθώ με τους ντελιβεράδες, δεν είναι. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Ο Τζαμπατζής λέει, τι είναι αυτός ο τύπος. Κρέμεται έξω από την πόρτα του λεωφορείου, είναι κάπου στο εξωτερικό και χτυπάει το κουδούνι, ήρθε ο καφές.

Τουλάχιστον τον πετύχανε, κάτι είναι και αυτό. Δεν θα έχω νεύρα για το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χάρη. Από το δροσερό λατομείο του Γρανίτη λέει. Μην γκρινιάζεις πρωί-πρωί, λέει, η ζωή είναι ωραία. Και η Ελένη είναι ωραία και η Άβια είναι ωραία. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Όλα ωραία είναι σε αυτή τη ζωή εκτός από την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάκη τον Έλλη Ζητιάνε, λέει, γιατί δεν κατάλαβα. Τα γκομενάκια που βγαίνουν εκεί πέρα στο TikTok να πούμε και δίνουν οι άλλοι φράγκα. Πολύ φράγκο ρε εσείς, α Παναγία. Κάποτε είχαμε τις καρτοζητιάνες, στέλνανε μήνυμα, θα μου στείλεις μια κάρτα pay safe, ξέρω εγώ, με είχαν πήξει σε αυτό. Τώρα έχω κάτι γιαγιάδες οι οποίες, ψεύτικα προφίλ βέβαια, οι οποίες θέλουν να μου γράψουν την περιουσία τους, λέει, και να τους στείλω το e-banking μου και όλα αυτά. Τόσες γραίες που μου την έχουν πέσει δηλαδή στο ίντερνετ για να μου στείλουν την περιουσία τους, εγώ δεν θα έπρεπε να δουλεύω. Ναι, θα έπρεπε να ζω από αυτή την περιουσία δηλαδή, είναι απίστευτο. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπολία, ο Ιάκυνθος και η Ακύνθη. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ξέρετε, αυτή που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ Αδρά. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Ιούλια, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer Afternoon Letter. Σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Σαν σήμερα το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Σαν σήμερα το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεώργιου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1883 έρχεται στη ζωή ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, γνωστότερος για το έργο του «Η Δίκη». Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ σαν σήμερα το 1962 έρχεται στη ζωή ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Τεοντόρ Χέρντλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος και ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones, ενώ σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ο ηγέτης των Doors, Jim Morrison.

Αυτά και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 3 του Ιούλη, παλιά, πολύ παλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Εργασία λέει πρωί-πρωί για να αποφύγουμε τη ζέστη στο χωράφι. Αυτά που βλέπω εκεί μπροστά είναι λεβάντες. Καλά βλέπω. Σαν λεβάντες μοιάζουν πάντως και στο βάθος ελιές. Καλημέρα, καλημέρα και καλή υπομονή Παναγιώτη μου. Ο Κώστας καλημέρα στο λατομείο στο γρανίτι της Δράμας. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στο Βόλο. Καύσιμα λέει πότε θα δούμε πραγματικές μια... Δεν μπορώ να τα ακούσω όμως τώρα. Θα το δω μετά Κωνσταντίνα μου, θα το δω μετά γιατί τώρα δεν μπορώ. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό σουβούκου. Αυτό είναι πιο ωραίο, καλό σουβούκου, καλό Σαββατοκύριακο. Ενώ το άλλο πουσουκου είναι σαν να λες καλό πασόκ ένα πράγμα. Δεν μοιάζει. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Να σας φέρει, λέει ο Βελόπουλος, μια εσπρεσιέρ εκεί να φτιάχνετε καφεδάκι. Είναι ανάγκη να τον πληρώνετε τον καφέ. Έτσι κι αλλιώς, λέει, 3 εκατομμύρια ευρώ πήρε μόνο το 2024 κρατικό χρήμα. Ο Βελόπουλος λέει, τι να τα έκανε άραγε. Λένε, λέει, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ότι ο σταθμός ανήκει, αγοράστηκε δηλαδή από τον κύριο Σερέτη, τον ψυχολόγο που τα βρήκε, λέει, τα εκατομμύριο κύριο Σερέτη. Τέλος πάντων, ευχές να είσαι καλά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είσαι από τα καλύτερα παιδιά. Τιμή μου να το πιστεύεις αυτό. Όσο για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μπορείς να ρωτήσεις και τον ίδιο το Σερέτη, δεν ξέρω λεπτομέρειες, εγώ απλά εργαζόμενος είμαι. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα μπορείς να ρωτήσεις τους ιδίους. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και οι σημερινές εφημερίδες. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Και μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Ρωσικά τάγκερς βάσεις για ντρόουν, στη αποκαλυπτή έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των

Δεν σας φοβόμαστε, κυβέρνηση. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνα Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό, το Απιθύτα και την, Λιμπεράτια. Αναλυτική πίνακε σε τιμές για εξοχικές κατοικίες από 80 τετραγωνικά μέτρα σε 50 περιοχές. Η ανατροπή του Βελγίου και η τριάρα της Ισπανίας. Έτοιμο το 2029, 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1.116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αρχίζει διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για αναβάθμιση της Ψιτάλιας. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτική κλιμάκωση με νέες επιθέσεις σε Κίεβο και ρωσική ενδοχώρα. Συναντήσεις της Γκίλφοιλ με πολιτικούς αρχηγούς, διαπιστευτήρια προσήλωσης στις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων. Η κυβέρνηση συνεχίζει την άθλια προσπάθεια στοχοποίησης των λαϊκών αγώνων. Η κυβέρνηση κεφάλαιο, ισότητα στην εκμετάλλευση και την κοροϊδία για τις εργαζόμενες γυναίκες. Παγκόσμια έκθεση, αυξάνεται ο πλούτος των καπιταλιστών από την ένταση της εκμετάλλευσης. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. Εφημερίδα Κόντρα, με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλοκ από το Κογκρέσο στην προμηθευόμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας, κατεργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Ευρωβαρόμετρο, ένα στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες ημέρες. Ελλάς κατά κυβέρνησης, όχι κομματικά παιχνίδια με τον διαγωνισμό. Τέλος της ΜΚΟ, αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Εφημερίδα των συντακτών, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική. Αεροδρομίου Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική αποφάση, μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις. Ισραήλ, χίλιες μέρες συγκάλυψης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εφημερίδα Δημοκρατία, ερωτήματα για τη σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Αδίστακτη την Βορή, και ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Απαλλαγή αναδρομικών, διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χείριας. Eurostat, τρίτη σε αφήξη ενοικίων η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Εφημερίδα Απογευματινή, συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, της μάσκης, της αντιπολίτευσης. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων. Κοινή υπουργική απόφαση, τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Εθνικό απολυτήριο, αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. ΕΚΑΒΑ, κινητοποιημένα 70 στενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των οχημάτων. Εφημερίδα One Voice, Φαρμαθέν, βρωμάει το κανόνι. Πώς χρεοκόπησε σε 5 χρόνια η φαρμακευτική που πούλησε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ Νίκο Σταθόπουλο το 2021. Γελάει ο ελληνικός λαός με το Μαξίμου. Ευγενική προσφορά των Κυρανάκηδων στο Τζίπρα. Οι αστειότητες τους για τη Θεσσαλονίκη και την τρομοκρατία. Ποιοι θέλουν τον Κασελάκη, υπουργό του Μητσοτάκη. Ολυμπιακός, η κυβέρνηση βάζει εμπόδια στο νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ιστερόγραφα μαζεύουν τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, Αμερικανοί. Η UBS τους ξεσκέπασε. 2.762 νέοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Τα πολιτικά άκρα ποτίζουν το δέντρο της τοξικότητας. Δικηλγερίδη, εξαφίξεις από πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Κατεργείται η περικοπή συντάξεων χείριας. Όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του νόμου Κατρούκαλου θα δίνουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%.

0: 10 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα πως η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit. Εφημερίδα Political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορα, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νέα τουρκική παράκρουση, η Ελλάδα θάβει νησιά, στα νησιά όπλα που προμηθεύεται από το Ισραήλ. Νέες περιπέτειες για τον Δήμαρχο Αλίμου, η καταδικαστική απόφαση για κονδύλι, οι αλλεπάλληλες διακοπές στο εφετείο. Δικαιολογίες από την Μεντιτέρα, πως τα κέρδη των μαστίχα σοπς ξεφούσκωσαν και γύρισαν σε ζημιές. Εφημερίδα Εστία, αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας υπό περικύκλωση η Κύπρος, προσμίζουν ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγιών στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τη συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω. Επιστολή Χρυσοχοίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιομετρικά στοιχεία στα αεροδρόμια μαζί με 4 Ευρωπαίους συναδέλφους του. Η σύναξη των κοράκων δεν είναι εχθροί αλλά συμπαίκτες. Άλλοθη τα γκαζάκια. Αξίζει να διαβάσετε, ενοποιούνται οι δικογραφίες για το Ρουβίκονα. Αναδεικνύονται με το φωτισμό τους Επταπύργιο, Λευκός Πύργος και Τύχη. Δικαιοσύνη για τη συντάξη Χειρίας από την κυρία Κεραμέως. Μεταφορικό ισοδύναμο, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ευρωπαϊκής μετάβασης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ΕΣΠΑ ενισχύσει 220 εκατομμυρίων ευρώ στην αμυντική βιομηχανία. Χίλτον κράτηση στην ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης. Ιβηρικό Πατρόν, 8η καλύτερη αγορά στον κόσμο η Ελλάδα. 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. Ρύθμιση 72 δόσεων, άνοιξη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ανοίγει τη ΣΑΔΕ. Εκτός σχεδίου οικόπεδο, παράταση ενός έτους για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Υπουργείο Εργασίας, οι συντάξεις Χειρίας γλίτωσαν τις περικοπές. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος 233,9 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα στην Ελλάδα. Πιστοληπτική ικανότητα, πώς θα επιστρέψουν στις τράπεζες οι κόκκινοι οφειλέτες.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Παρασκευής 3 του Ιούλη του 2026 το Σωτήριο Νέτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρες. Κάτι το οποίο έχει συμβεί εκεί πέρα έξω, κάτι το οποίο θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα όλη η επικαιρότητα είναι στραμμένη στην άνανδρη αυτή επίθεση η οποία έγινε με γκαζάκια σε σπίτια μελών της Νέας Δημοκρατίας, με μία γυναίκα να είναι νεκρή. Η αλήθεια είναι ότι εννοείται πως καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας και αν προέρχεται, οποιαδήποτε μορφή βίας και αν υπάρχει από όπου και αν προέρχεται, σε οποιονδήποτε και αν γίνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μας αρέσει κάτι, ότι θα πάρουμε τα όπλα, θα βγούμε με τις μολότοφ, με τα γκαζάκια και θα αρχίσουμε να σκοτώνουμε κόσμο. Βέβαια, το τραγικό του πράγματος είναι όταν κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν το θάνατο μιας γυναίκας για να κάνουν είτε αντιπολίτευση, είτε για να δείξουν δεν ξέρω εγώ τι. Και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, η οποία πραγματικά θεωρώ πολύ ντροπιαστικό το να συμβαίνει αυτό το πράγμα, το να εκμεταλλεύονται το θάνατο μιας γυναίκας και μάλιστα η μητέρα ενός μέλους του κόμματός τους, για να πατήσουν πάνω στην ενσυναίσθηση του κόσμου. Ο κύριος Κυρανάκης βρέθηκε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος γνωρίζει, γιατί μίλησε και για τη βία του πληκτρολογίου έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη βία του πληκτρολογίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν κρυμμένος πίσω από λογαριασμούς τρολ. Και άμα θυμάστε πολύ καλά, γιατί δεν πέρασε και πολύ καιρός από τότε που έγιναν τα αποκαλυπτήρια, εξαγρίωνε τον κόσμο κατά συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, κατά συγκεκριμένων προσώπων, οι οποίοι μπορεί και να αποτελούσαν εμπόδιο στο καθεστώς Μητσοτάκη, και δεν δίσταζε πίσω από αυτά τα fake προφίλ να παρακινεί ακόμη και σε βία τον κόσμο. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία. Ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στις παρέες, ούτε στα καφενεία, πουθενά. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της μνήμης.
0: Μάλιστα, ούτε στο πληκτρολόγιο ούτε πουθενά. Βία μόνο εμείς μπορούμε να παρακινούμε από τους ψεύτικους λογαριασμούς, μπορούμε να κάνουμε δολοφονία χαρακτήρων μέσω της ομάδας αληθείας. Ξέρετε κάτι, και κύριε Κυράνα, και κύριε Άδωνη, και όλοι εσείς οι οποίοι κυβερνάτε με τον τρόπο τον οποίο κυβερνάτε, ότι έχετε οπλίσει τον κάθε τρελό, ας πούμε, να πάρει μία μολότοφ, ένα μαχαίρι, κάτι και να βγει έξω και να γίνει ο χαμός. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα είναι ιδιαίτερα έτσι τεταμένη και νομίζω ότι μυρίζει και μπαρούτι. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βρίσκουν πάτημα για να κάνουν αυτού του είδους τις άνανδρες επιθέσεις. Έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξέρετε, εκεί πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης μέσα στη Νέα Δημοκρατία για αυτό το οποίο έγινε. Όταν κάποιοι βλέπουν να εγκληματείται εναντίον ενός ολόκληρου έθνους. Όταν κάποιοι βλέπουν να γίνονται όλα αυτά τα σκάνδαλα και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή. Όταν κάποιοι βλέπουν την κοροϊδία την οποία υφίσταται όλος ο ελληνικός λαός, δυστυχώς βρίσκουν πατήματα και κάνουν αυτού του είδους τις ενέργειες. Εύχομαι πραγματικά να τους βρούνε και να πάνε στη φυλακή. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Και εύχομαι να μην ξαναζήσει κανένας κάτι παρόμοιο. Γιατί μια αθώα γυναίκα βρέθηκε στο μνήμα, στα καλά καθούμενα. Και δεν είναι λύση αυτή. Στις δημοκρατίες δεν είναι λύση το να... να βάζουμε γκαζάκια, να σκοτωνόμαστε, να βγάζουμε μαχαίρια, όπλα και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λύση. Στη δημοκρατία η λύση δίνεται στην κάλπη. Στη δημοκρατία αποφασίζει ο λαός. Αλλά άντε να εξηγήσεις τον μέσο Έλληνα, ο οποίος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, το τι δύναμη έχει στα χέρια του και το ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα αρκεί να το θέλει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν το θέλουμε. Γιατί μέχρι ένα σημείο λες ότι εντάξει φταίνε οι πολιτικοί. Από ένα σημείο και μετά όμως φταίμε εμείς. Εκεί είναι το ζητούμενο. Φταίμε εμείς γιατί όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι και αν μας έχουν κάνει, εμάς το μυαλό μας ήταν στο ρουσφέτη, το μυαλό μας ήταν στο βόλεμα, το ποιος θα μας βολέψει, εμάς, τα παιδιά μας. Μας αρέσει να ακούμε γλυκά ψέματα. Όποιος μας τάξει τα περισσότερα, εκεί θα πάμε, άσχετα αν αυτά που μας τάζει είναι, βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε σήμερα. Ακραία φτώχεια, ακρίβεια, σκάνδαλα, εγκλήματα. Βάλαμε το χεράκι μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Από ένα σημείο και μετά φταίμε εμείς, δεν φταίνε αυτοί. Γιατί αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι. Η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε την, δεν κυβέρνησε τώρα, δεν ήρθε ένα κόμμα όπως ήταν ο Τσίπρας ας πούμε, που ήρθε με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και είπε ο κόσμος άντε ας το δοκιμάσουμε κομμάτια να γίνει, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, μήπως και αλλάξει κάτι, άσχετα αν μας πούλησε. Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα εδώ και πόσα χρόνια. Εδώ και πόσα χρόνια ένα κόμμα βουτυγμένο στα σκάνδαλα, βουτυγμένο μέσα στα πολιτικά εγκλήματα, στα οικονομικά εγκλήματα. Και ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεσαλώσει εντελώς, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει αυτό. Ένα κόμμα να έχει μέσα σε μια επταετία τόσα πολλά σκάνδαλα και να μην έχει πάει κανένας φυλακή, να μην έχει πέσει, να μην έχει γίνει τίποτα. Περαστικά μας θα ευχηθώ. Πραγματικά δηλαδή φταίμε. Φταίμε. Ειλικρινά και άμα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, άμα το επιτρέψουμε να ξαναβγεί, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα πάντα, αλλά στην κάλπη. Με το να διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να πάμε να πετάξουμε γκαζάκια, να βγούμε στο δρόμο, να ρημάξουμε, να σπάσουμε, να την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φταίνουν. Άνθρωποι, γιατί τις περισσότερες φορές ποιος την πληρώνει. Ο μεροκαματιάρης της πληρώνει, την πληρώνει, που έχει ένα σάπιο αυτοκινητάκι εκεί πέρα στην πιλωτή του σπιτιού του για να μπορεί να μετακινείται. Και πάει ο άλλος ο κάφρος, ας πούμε, πετάει ένα γκαζάκι, του καταστρέφει και το αλλού το αυτοκίνητο. Ή βγαίνουν, ξέρω εγώ, στους δρόμους κάνουν πορείες, βγαίνουν όλοι αυτοί οι παρακρατικοί, σπάζουν μαγαζιά, την πληρώνει ο άλλος που έχει ένα μαγαζάκι εκεί πέρα και μετά βίας προσπαθεί να το κρατήσει σε λειτουργία. Λες και φταίει ο μαγαζάτορας, ας πούμε, για την κατάδια στη χώρα. Όλοι μας φταίμε. Αλλά δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, δεν είναι λύση να αρχίζουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αλλά άντε να δώσεις τον άλλον να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Άντε να πείσεις τον Έλληνα να καταλάβει ότι έχει δύναμη στα χέρια του αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Γιατί το σχέδιο αυτό ήταν. Το σχέδιο ήταν να μας κάνουν να απαξιώσουμε τη δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να βγάζουν κυβερνήσεις μόνοι τους και εμείς να είμαστε στο έλα μωρέ είναι όλοι οι ίδιοι. Έλα μωρέ, δεν αλλάζει τίποτα με τις εκλογές, η singular logic της ελέγχει. Και θα το πω και ακόμη μια φορά, άμα ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά, δεν θα γινόταν όλη αυτή η προπαγάνδα. Δεν θα πηγαίνανε να πληρώνουν αδρά τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα site για να προπαγανδίζουν όλη μέρα το πόσο super wow είναι η Νέα Δημοκρατία και το πόσο αυτόνο και δέρνο είναι σαν πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν θα πηγαίνανε κάποιους στους Ρωμά να δίνουν χρήματα, τα ωραία τους τα λεφτάκια, για να μπορέσουν να κερδίσουν ψήφους. Θα πήγαιναν στη Singular Logic, θα τους έλεγαν ότι πάρτε αυτά ρε παιδί μου και βγάλετε μας πρώτο κόμμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ας το καταλάβει λιγάκι ο κόσμος αυτό το πράγμα, γιατί δεν αλλάζει διαφορετικά το πράγμα. Επίσης, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για αυτούς οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Όπου σου λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις ταυτότητα, δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, ότι υπάρχει ποινή φυλάκιση μέχρι ενός έτους, ή αν είναι ακόμη περισσότερο μάγκες και θέλουν όντως να μην υπάρχει αποχή, βάλτε ένα πρόστιμο 100-150 ευρώ σε όποιον δεν πάει να ψηφίσει. Να δούμε τη μαγιά σας εκεί πέρα. Γιατί δεν το κάνουν, πιστεύετε? Γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα? Το καθεστώς το συμφέρει να ο κόσμος να είναι άπραγος? Τους συμφέρει ο κόσμος να μην συμμετέχει? Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν τώρα αυτές οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι να κληθούμε να αποφασίσουμε Μητσοτάκης ή χάος. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο ίδιος το χάος. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί όλη αυτή η δημόσια κλοπή η οποία γίνεται, όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή, να δολοφονούνται άνθρωποι στις ράγες των τρένων και να μην πηγαίνει πάλι κανένας φυλακή και να είναι ελεύθεροι και να μας κουνάνε και το δάχτυλο, να γίνεται όλο αυτό το πελατειακό κράτος, τα ρουσφέτια κτλ. Να τρώνε δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκό χρήμα, η χώρα να πληρώνει αδρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα τα πληρώνουμε εμείς, δεν τα πληρώνουμε Μητσοτάκης και η παρέα του από την τσέπη τους. Εμείς τα πληρώνουμε. Οπότε λοιπόν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ή θέλουμε να αλλάξει η χώρα σελίδα επιτέλους, μακριά από Πασόκ, μακριά από Νέα Δημοκρατία, μακριά από ΣΥΡΙΖΑ, μακριά από αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι πέρασαν από τον τόπο αυτόν και μας απέδειξαν ότι οι άνθρωποι ήταν προδότες, ήταν πουλημένοι. Πώς να το κάνουμε? Σαμαράδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πόσες φορές πρέπει να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας ξεσκίσουν για να καταλάβουμε ότι εντάξει, φτάνει ρε παιδιά, φτάνει. Πάμε και κάπου αλλού, δεν θα χυθεί το γάλα άμα πάμε και ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, δεν έχω το δικαίωμα να σας πω ότι να ψηφίσετε. Αλλά τουλάχιστον έχω το δικαίωμα να σας πω ότι μην ψηφίζετε αυτούς οι οποίοι μας κατέστρεψαν. Ο Τσίπρα βγαίνουν και μου λένε τώρα ο πιο έντιμος πολιτικός. Τρελαίνομαι όταν ακούω αυτό το πράγμα, ότι ο Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πολιτικός. Τον οποίο Τσίπρα τον πίστεψε πόσος κόσμος. Τον ψηφίσανε γιατί πίστεψε ότι ήταν κάτι διαφορετικό και τελικά απεδείχθη ότι ο Τσίπρας ήταν μία από τα ίδια και χειρότερη, γιατί συνέχισε το καταστροφικό έργο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που δεν μπορούσε να περάσει η Νέα Δημοκρατία, το μακεδονικό, το νόμο Κατρούγκαλου, τις συντάξεις, τα διόδια, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα φαν, όλα αυτά, μα τα περνούσε εδώ το Σαμαράς. Θα γινότανε στην Ελλάδα εμφύλιο. Και σου λέει κάτσε να βγάλουμε έναν ο οποίος θα είναι τάχα μου δίθεν αριστερός και θα συνεχίσει το δικό μας έργο και μετά ρίχτον στα τάρταρα. Έτσι λοιπόν το σύστημα άρχισε να προωθεί και τώρα πάλι το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν αυτό. Για να προσπαθούν να ξαναφέρουν με τόσο έτσι διακαεί πόθο το Τσίπρα στα πράγματα, κάτι θέλουν να περάσουν, κάτι θέλουν να πουλήσουν, να το ξέρετε αυτό. Και πολύ φοβάμαι για το Αιγαίο και τα νησιά μας και κάτι βραχονισίδες και τα λοιπά. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα επί Τσίπρα. Δεν ξέρω, κανονίστε, μη φέρετε τον προδότη ξανά και μετά κλαίμε για το Αιγαίο όπως κλαίγαμε για τη Μακεδονία. Και εκεί πέρα που θα πάμε και θα μας πετάνε και χημικά κιόλας μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί εγώ το τι γινόταν στο Πισοδέρι δεν το ξεχνάω, εκεί ήμασταν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά. Ας ενωθούμε για μια φορά όλοι μαζί, ρε γαμώτο. Δηλαδή καημό το έχω να δω τον Έλληνα ενωμένο. Μια φορά είδα τον Έλληνα ενωμένο, πραγματικά. Μια φορά τότε με τα Τέμπη. Τότε στις μεγαλειώδεις πορείες που γίνανε με τα Τέμπη. Και άλλη μια φορά που τον είδα τον Έλληνα ενωμένο, τότε που είχε βγει ο Χριστόδουλος και κατέβαζε τον κόσμο στις πλατείες, στους δρόμους κτλ. Καλή του ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος. Αυτός έπρεπε να ανακηρυχθεί Άγιος, πραγματικά. Μόνο τότε, κατά τα άλλα, όλο το Διέρη και Βασίλευε στην Ελλάδα μια χαρά κρατεί και αυτό τους βολεύει, γιατί εμείς αλληλοτσακωνόμαστε, αλληλοσφαζόμαστε και αυτοί περνάνε αυτά που θέλουν να περάσουν. Περνάνε νομοσχέδια νύχτα. Φοβερό. Γιατί ένα νομοσχέδιο για να περάσει πρέπει, ας πούμε, σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή, να ψηφιστεί και να κατατεθεί μάλλον στη Βουλή, να προλάβουν να το διαβάσουν οι πολιτικοί, να το μάθουν οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. να το μάθουν οι δημοσιογράφοι, αλλά τα περνάνε νύχτα, γιατί σου λέει ότι θα το φέρουμε στις 10 η ώρα το βράδυ, θα ψηφιστεί την επόμενη στις 3 τα ξημερώματα, δεν θα προλάβει να υπάρχει αντίδραση, οπότε θα το περάσουμε στα μουλοχτά εμείς και δεν καταλάβει και κανένας τίποτα. Όπως ακριβώς λειτουργούν οι εγκληματίες. Όπως οι εγκληματίες λειτουργούν νύχτα την ώρα που δεν θα τους δει κανείς και πάνε και πετάνε γκαζάκια και κάνουν όλα αυτά, έτσι και η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί νύχτα και βάζει φωτιά στα θεμέλια της δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι παράνομο αυτό? Όχι, παράνομο δεν είναι, ανήθικο όμως. Είναι απόλυτα ανήθικο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν παρακολουθεί Βουλή, δεν παρακολουθεί τι συζητιέται, δεν παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Παρακολουθούν μόνο το τι θα τους πετάξουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού που έλεγε ο Νότης ο Σφακιανάκης, να είναι καλά όποιον βρίσκεται ο άνθρωπος. Βλέπουν τηλεόραση, ό,τι σαβούρα μας πετάξει τηλεόραση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μας, την παίρνουμε, την ενστερνιζόμαστε. Μετά βλέπουμε στο διαδίκτυο ό,τι μας πουλήσουν και εκεί πέρα στο διαδίκτυο, που το μεγαλύτερο μέρος αυτών που γράφονται στο διαδίκτυο είναι ψευδή, δεν είναι αληθές. Αλλά ο άλλος τώρα δεν θα κάτσει να κάνει έρευνα, να ακούσει κάτι και να πει, α, κάτσε λίγο να το ψάξω ρε παιδί μου, είναι αλήθεια αυτό που μου λένε? Όχι. Θα το πάρει, θα το υιοθετήσει, θα αρχίσει να το διαδίδει και ξέρετε, τα fake news διαδίδονται σε αστραπία, σε χρόνο ντετέ, δεν υπάρχει. Δηλαδή πράγματα τα οποία είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, στην εποχή που η πληροφορία τρέχει και εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε λίγο να δούμε αν αυτό το οποίο μας λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι, δηλαδή απίστευτο. What you say? Εν τω μεταξύ, απίστευτα είναι και όλα όσα συμβαίνουν. Και αυτό τώρα το οποίο θα σας πω δεν είναι αστείο. Έκαναν μήνυση, άκουσον, στον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, που ο άνθρωπος πήγε πριν ένα μήνα στο νησί και περίμεναν, έδινε συνέντευξη στην τηλεόραση και περίμεναν να τελειώσει τη συνέντευξή του, στον Χαριτάτο νομίζω έδινε συνέντευξη, και περίμεναν να τελειώσει την συνέντευξή του ο άνθρωπος για να τον πάνε μέσα στο αυτόφορο. Και αν κάποιος πάθει κάτι εκείνη τη νύχτα, ας πούμε, εκεί στο νησί του Καστελόριζου, ο γιατρός θα είναι υποκράτηση. Και τώρα τι να πρωτοσχολιάσεις για αυτή την κυβέρνηση? Να πεις για τα σπίτια, για τις απειλές, για όλα τα άλλα τα οποία ακούστηκαν στη συνέντευξη που έδωσε ο αγροτικός γιατρός, ο κύριος Νικόλας Χατζόπουλος. Και βέβαια μετά από το εν λόγω βίντεο το οποίο έπαιξε παντού, όπως είναι λογικό, όλοι οι γιατροί θα θέλουν σύσσωμοι να γυρίσουν από το εξωτερικό να πάνε σε νησί να δουλέψουν. Μετά από αυτά τα ωραία πράγματα. Και μιλάμε για το Καστελόριζο, έτσι, για το Καστελόριζο. Που αν πάθει κάποιος πολίτης, τουρίστας, το οτιδήποτε, θα πρέπει να πάει, ξέρετε πού, στην Τουρκία, σε νοσοκομείο της Τουρκίας. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, εκεί πέρα κατέντησε τα πράγματα. Και τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, είναι λίγο το ηχητικό τραβηγμένο με κινητό, αλλά για πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νικόλας Χατζόπουλος, αγροτικός ιατρός στο Καστελόριζο.
2: Ο διοικητής της αστυνομίας μου έχει πει ότι είμαι υποκράτηση και θα έρθει να με συλλάβει μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
3: Μετά την μήνυση.
2: Μετά την μήνυση από δυσφήμιση και να πούμε ότι θα έρθω έξω από το Δημαρχείο να μας πάρει μαζί. Γιατί εχθές
3: ανέβασες δυσφήμιση. Είσαστε ένα μήνα στο νησί.
2: Ανέβασε τη στήλη.
0: Κάτσε ρε δήμαρχε. Κάτσε ρε δήμαρχε.
2: Και μάλιστα ενώ σου έγραψα ότι θα κινηθώ νομικά, το κάνατε σε και στη μεγίστη stories. Και να πούμε και κάτι.
3: Και έστω για αυτό που έκαμε.
4: Συγγνώμη, κύριε Χατζόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Χατζόπουλε, με διορθώστε με. Συγγνώμη, κύριε Χατζόπουλε, μιλάω πάνω σας και δεν. Κύριε Χατζόπουλε, σας παρακαλώ.
2: Νοσοκομείο, αν πρέπει να φιλοξενήσουμε ασθενή αυτή τη στιγμή, θα πρέπει εμείς να μετακομίσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, επειδή προσπάθησες να μας βρεις και ένα σπίτι, εγώ έχω μαρτυρίες από λουόμενους στην Πλάζ να λες όχι 400, έχουν χρήματα. Βάλτο 600.
4: Bon.
2: Ένα σπίτι.
4: Κύριε Χατζόπουλε, μ' ακούτε. Μ' ακούτε, σας παρακαλώ. Μ' ακούτε. Έχω μια απορία. Βοηθήστε με, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας πήρε εσάς ο αστυνομικός του νησιού και σας είπε ότι θα έρθει να σας συλλάβει.
2: Μάλιστα.
4: Σας πήρε. Δηλαδή ο αστυνομικός του νησιού. Ένα λεπτό, κύριε Χατζόπουλε.
5: Έχει υποβληθεί μήνυση.
4: Έχει υποβληθεί μήνυση.
5: Έχει ζητηθεί να αποβληθεί η αυτόφορη διαδικασία.
4: Και σας πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός του νησιού και δεν ενημέρωσε τον εισαγγελέα ο αστυνομικός του νησιού ότι αν τη χώρα ακολουθεί αυτό τη διαδικασία θα φύγει από το χώρο του λειτουργήματός του και φροντίδας πιθανών ασθενών ή επίγον των περιστατικών, ο ιατρός του νησιού. Γιατί θα πρέπει να συλληφθείτε δηλαδή, μην τυχόν διαφύγετε.
5: Και πού στην ακριτική Ελλάδα.
4: Είστε κακούργος, ρωτώ.
5: Στην ακριτική Ελλάδα.
4: Ο αστυνομικός του σας πήρε τηλέφωνο. Ως όφιλε. Κάλεσε τον εισαγγελέα τον αρμόδιο για να τον παραπέμψει σε όποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ως εντέλεται από τη δικαιοσύνη το όργανο της αστυνομίας. Ρωτώ. Κάλεσε.
2: Γνωρίζω. Εγώ πήρα την εισαγγελία της ΡΟΤ και δεν έχω βρει ακόμα κανένα στο τηλέφωνο.
5: Τη μήνυση
2: να
5: πει στην πλευρά μου.
2: Δεν έχω γιατί.
0: Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν εδώ πέρα στην κατά τα άλλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα, σε ένα κριτικό νησί. Όπως είναι το Καστελόριζο, όπου έμεινε χωρίς γιατρό, γιατί ο γιατρός είναι αλήθεια. τι πιο ωραίο πράγμα, δηλαδή. Έχει να πει κάτι ο Υπουργός Υγείας γι' αυτό, έχει να πάρει θέση. Αχ, τι να πω Παναγία μου, τι να πω ειλικρινά. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να ξεμπλέξουμε. Ειλικρινά τρέμω για το αύριο της χώρας και τρέμω για το τι μας περιμένει σε περίπτωση που ξαναδώσουμε την διακυβέρνηση στον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε κανονικά να υφίσταται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει σαν κόμμα. Που μόνο που χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ, όπως και το ΠΑΣΟΚ επίσης, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι δύο. Αλλά με τη συνοχή τη δική μας υπάρχουν, δυστυχώς. Τη Βουλή δεν θα έπρεπε να τη βλέπουν ούτε με το κιάλι. Και εύχομαι πραγματικά, μακάρι να βρούμε τη δύναμη και στις εκλογές που θα έρθουν, θέλετε, την άνοιξη του 27, την άνοιξη του 27, κομμάτια να γίνει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή παραπάνω, αν δεν πάμε φέτος το φθινόπωρο. Εύχομαι πραγματικά να δω το Μητσοτάκη να είναι κάτω από 25%. Να τον δω να είναι κάτω από 25%, γιατί εκεί πέρα θα κινδυνεύσει να πάει φυλακή, να στηθεί ειδικό δικαστήριο. Μακάρι να το δούμε αυτό το πράγμα. Να πληρώσουν για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει. Να βρεθούν ενώπιον του δικαστή και να απολογηθούν για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει τα 7 χρόνια στη χώρα. Που έχουν καταντήσει να είναι χειρότεροι από την επταετία της Χούντας. Τουλάχιστον η Χούντα άφησε και κάτι πίσω της. Αυτοί δεν έχουν αφήσει τίποτα, τα έχουν διαλύσει όλα. Εδώ μας λένε ότι οι συνταξιούχοι του μέλλοντος δεν θα φτάνουν η σύνταξη για να ζήσουν. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να εργαστούν. Και όχι τίποτα άλλο. Κάτσε εσύ, δούλευε τώρα, κάνε 2 και 3 δουλειές για να φτάσεις αύριο μεθαύριο στα 67, που δεν θα είναι 67, θα το φτάσουν στα 70 και να μην παίρνεις σύνταξη. Δηλαδή εντάξει, πόσο πια.

Σχεδόν 7 η ώρα και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074834848. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε και εντελώς δωρεάν, εννοείται, κατεβάζοντας την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, για να μπορείτε να μας ακούτε όλο το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και των αστυνομικών αρχών για την διερεύνηση των τριών συντονισμένων ευρεστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως αποτελέσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δίθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Τις επιθέσεις καταδίκασε και από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακριβότερο στο μεταξύ, κατά περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στον Δραβίσκο Σερών. Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς τα γύρω ορεινά να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά!
7: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 3 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Πάντως μέχρι στιγμής βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αδειάσει καθόλου. Ή δεν έχουν ξεκινήσει να παίρνουν άδειες κάποιοι, ή δεν έχουν λεφτά για να φύγουν, δεν ξέρω. Γιατί θυμάμαι από άλλες χρονιές και πέρσι κιόλας θυμάμαι ότι έτσι από αρχές Ιουλίου άρχιζε σιγά σιγά να σπάει η κίνηση. Τώρα δεν είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Μάλλον ο κόσμος δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική δυνατότητα για να πάει διακοπές, και πόσο μάλλον αν δεν έχει μπει και το επίδομα αδείας. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber. Και θέλω να πάω σε ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε. Θα πάω στην φωνή λογικής, στην Αφροδιτούλα. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Λαθινοπούλου. Η οποία απίστευτο, αλλά συμβαίνει. Έχει αντιγράψει απόλυτα το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Απόλυτο. Και μάλιστα βγήκε στο Contra Channel και μίλησε, ας πούμε, για τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματός της, και της λέει δημοσιογράφος, μα αυτά εδώ τα έχει πει πολύ πιο πριν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και της λέει, όχι, λέει, ο Βελόπουλος δεν είπε γι' αυτό και γι' αυτό. Και εν τω μεταξύ υπάρχουν και τα ηχητικά, ευτυχώς, δηλαδή είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, του διαδικτύου, που αυτά μένουν. Και πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε μια πιστή αντιγραφή του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Με 15% flat tax για όλους και αφορολόγητος 15.000 ευρώ.
2: Συγγνώμη, αυτό από ό,τι θυμάμαι το είχε πει και ο κύριος Βελόπουλος στο πρόγραμμά του. Το έλεγε από το 19.
3: Flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15%, δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε, λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσότερη φορολογείται.
2: Και εγώ αυτό που λέτε πάντως στο flat tax, το 15%, το θυμάμαι στο πρόγραμμα του κυρίου Βελόπουλου από το 2019.
1: Επανάρα λοιπόν, ο κύριος Βελόπουλος είπε να μειωθούν οι βουλευτές από τους 300-200. Λοιπόν, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Είπε να μειωθούν το αριθμό των Υπουργείων. Ποτέ.
3: Θα κόψουμε και θα περικόψουμε κονδύλια τα οποία δίνονται σε κομματικούς και σε τροπτικά.
1: Είπε να τελειώνουμε με το ότι το κράτος δεν πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί ανώνυμες εταιρείες ή να είναι ο ίδιος.
3: Να εξοικονομήσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πώς το ένα δις. Ανεξάρτητες αρχές διορισμένων τροπτικών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχει κυβέρνηση.
2: Το debate είναι ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Βελόπουλο.
1: Όχι,
2: για να καταλάβω.
1: Τον αναφέρετε.
2: Εγώ τον ανέφερα όσον αφορά το flat tax, γιατί πραγματικά το έχω συζητήσει και εδώ με βουλευτές του και με τον εκπρόσωπο τύπου του.
0: Ρέση Αφροδίτη, ρέση κορίτσι μου. Βγαίνεις να πεις κάτι. Τουλάχιστον ψάξτε να δεις αν αυτό που θέλω να πω ισχύει ή είναι μπαρούφα. Δηλαδή εκτίθεστε και εκτίθεστε κιόλας, πώς να το πω, γίνεστε ρεζίλοι μόνοι σας. Πραγματικά δηλαδή έχεις αντιγράψει το πρόγραμμα του Βελόπουλου, βγαίνεις και λες ότι τάχα μου δήθεν είναι δικό σου. Αλλά ευτυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούμε να βρούμε έτσι τα ηχητικά και τα βίντεο από τη Βουλή και από όλα όσα είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και από συνεντεύξεις τις οποίες έδωσε, και τα έχει πει πολύ καιρό πριν τα βγεις και τα πεις εσύ. Ψάξτε λιγάκι, ρε κόρη. Δηλαδή όταν βγαίνετε και μιλάτε δημόσια, μην αυτοεξευτελίζεστε. Δηλαδή μην προσπαθείτε να πείσετε ότι εμείς κάτσαμε, τα βάλαμε κάτω, σκεφτήκαμε, κοστολογήσαμε ένα πρόγραμμα και είπαμε αυτά θα κάνουμε. Πήρατε έτοιμο κοστολογημένο πρόγραμμα από τον Βελόπουλο και λέτε, είναι δικό μας, εμείς το είπαμε, εμείς το κάνουμε. Άντε ρε από εδώ πέρα, συνέρθετε λίγο, πραγματικά. Δηλαδή υποτίθεται ότι είστε πολιτικοί, υποτίθεται ότι ζητάτε τη δύναμη του κόσμου, την ψήφο του κόσμου να σας εμπιστευτεί. Πώς θα σε εμπιστευτεί ο άλλος όταν κάθεσαι και του λες μπαρούφες, όταν κάθεσαι και λες πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα το συγκεκριμένο απόσπασμα, θυμήθηκα και κάτι άλλο που έλεγε η κυρία Λατινοπούλου όταν μιλούσε στο συνέδριο του κόμματός της. Και πάμε λίγο να το θυμηθούμε μαζί.
4: Θα πρέπει οι άντρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Που ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους.
0: Εν τω μεταξύ την ακούς και λες τι ωραία που τα λέει ρε παιδί.
4: Θέλουμε άντρες.
0: 25. Έτσι ρε, άντρες θέλουμε.
5: 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει η αλμύρα και το έχει μαστιγώσει αλίπητα το κύμα.
4: Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
0: Για την Ελλάδα ρε
4: γάμο. Έχουν υπηρετήσει την Ελλάδα.
0: Χειροκροτάνε.
4: Και στηρίζουν εμπράκτος την πατρίδα μας.
0: Και πήρε και φόρα ρε παιδί μου και τα έλεγε έτσι ρε. Κυρία Λατινοπούλου, έχω μία εντύπωση ότι κάποιος υποψήφιός σας δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του θητείες, τη στρατιωτική του θητεία, τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Και αν δεν τις έχει εκπληρώσει, τότε γιατί βρίσκεται στο κόμμα σας? Έχω αυτή την ερώτηση. Εκτίθεστε, πραγματικά εκτίθεστε. Για μας καλύτερα. Για μας καλύτερα, γιατί ξέρουμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο μας. Αλλά για σας, κρίμα δηλαδή, νέα κοπέλα είστε. Γιατί? Εν τω μεταξύ, για να πάω στα πιο σοβαρά τώρα. Ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε influencer και τι έχει κάνει. Έχει βγει ένα βίντεο που ο Γιώργος Ολιάγκας έκραζε, λέει, την Ντούνη επειδή είχε κάποια χρήματα, λέει, στα χέρια της και τα κουνούσε και τα λοιπά, και η Ντούνη έκανε ένα βίντεο για ένα χιουμοριστικό και... Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με όλα αυτά, ειλικρινά, δηλαδή αυτό αναρωτιέμαι. Και μετά βγήκε η Ντούνη, λέει, και έκανε και ένα βίντεο όπου λέει ότι έγινε σε όλη την Ελλάδα ένα χαμός. Καταρχάς, ηρέμησε και εσύ λιγάκι, ηρέμησε και εσύ. Δεν ασχολείται όλη η Ελλάδα μαζί σου, μην νομίζεις, δεν είναι. Και δεν έχω κάτι με την Ντούνη, έτσι. Αυτή καλά κάνει, μαγκιά της και μπράβο της. Με αυτούς που τα έχω, είναι μόνο αυτόν τον κόσμο που τους ακολουθεί αυτός, που ας πούμε η κάθε influencer και ο κάθε influencer, πώς τους λένε, για να βγάλουν μια φωτογραφία και να την ανεβάσουν story για ένα προϊόν, μπορεί να ζητάνε τρελά λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα έχουν γίνει τζάμπα μάγκες από τον ανόητο ο οποίος τους ακολουθεί χωρίς λόγο. Δηλαδή να πω ότι σου δείχνει κάτι, ότι μαθαίνεις κάτι, ότι να πω κομμάτια να γίνει να ακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και να σου διδάξει πέντε πράγματα, αλλά να ακολουθείς όλους τους άσχετους. Και από το πουθενά, όπως έλεγε ο Νότης, ένα τραγούδι πήραν η ασήμαντη αξία. Από το πουθενά το τίποτα να το κάνεις να μοιάζει με κάτι και αυτό το κάτι να κονομάει τρελά χρήματα στις πλάτες τις δικές σου, ας πούμε, γιατί του κάνεις like και του κάνεις views και τα λοιπά. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά, ποτέ δεν τα έχω καταλάβει. Γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν ξυπνάει επιτέλους ο Έλληνας που να πάρει και να σηκώσει? Γιατί? Τι μας έχουν κάνει και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε? Δηλαδή υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι στο διαδίκτυο που μπορείς να τους ακολουθήσεις, που μπορούν να σου πούνε πέντε πράγματα, να σου ανοίξουν τα μάτια, να σου ανοίξουν το μυαλό, και εκεί να πεις κομμάτια να γίνει, να τον ακολουθήσω γιατί κάτι θα μάθω. Αλλά να ακολουθείτε τώρα τον κάθε influencer που θα σας δείξει πώς περνάει μέσα στην ημέρα του και θα εκθέτει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τον ίδιο. Δηλαδή μια υπόθεση κλειδαρότρυπα ένα πράγμα. Ποτέ δεν τα έχω καταλάβει αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνει ο κάθε ένας διαδικτυακός, πώς τους λένε στα ελληνικά, τέλος πάντων η μετάφραση του influencer. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλήθεια το λέω. Για να μην το ξεχάσω, ήθελα να πω και για τον Πορτοσάλτε. Ναι. Ο κύριος Πορτοσάλτε έχει συνδέσει ευθέως τη δημόσια ρητορική και τους στίχους που είχε χρησιμοποιήσει τότε ο Πάνος Βλάχος. Θυμάστε που έλεγε ένα χιουμοριστικό τραγούδι, έλεγε ο άνθρωπος. πώς το λέγε, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και το συνέδεσε αυτό ο κύριος Πορτοσάλτε με ακραίες ενέργειες, με αφορμή αυτού τον παράζ των εμπρισμών που έγινε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου δυστυχώς μια γυναίκα έχασε την ζωή της. Και ο δημοσιογράφος έθεσε το, ο Πορτοσάλτε τέλος πάντων, έθεσε το ζήτημα ανακαλώντας την γνωστή συναυλιακή αναφορά του ηθοποιού που είπε αυτούς εδώ τους στίχους. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Πορτοσάλτε.
6: Όταν καλλιτέχνης ονόματι Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και χειροκροτούσε και το κοινό από κάτω, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, προετοιμαζόταν κάτι κακό ως προς την κοινωνία?

0: Και καταδικαστέω από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα.
2: Είναι η προετοιμασία που οδηγεί.
0: Είναι σαν το στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βάζουμε όλα στην ίδια σακούλα.
2: Εγώ διαφωνώ ως εξής και το τεκμηριώνω ως εξής τη γνώμη μου. Για να καταλήξουμε στην δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου. Σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι.
3: Άκου τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Άκου τι λέει. Να σε πω λίγο κάτι, ρε Άρη Πορτοσάλτε. Δεν ήταν προτροπή στη βία όλα αυτά τα τρόλ του διαδικτύου τα οποία πληρώνονταν από το Μέγαρο Μαξίμου και γράφανε τα χίλια μύρια στο διαδίκτυο για πολιτικούς αντιπάλους? Αυτό δεν ήταν η προτροπή στη βία? Όταν καθώς εσύ ο ίδιος και μας έλεγε στην περίοδο του κορονοϊού, θυμάσαι, στην ουρά και εμβολιασμό, αυτό δεν ήταν βία? Δεν είναι βία στην προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου? Δεν το κατάλαβε. Και γενικότερα όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχεις πει από το κανάλι το οποίο σου δίνει ένα κομμάτι ψωμί τέλος πάντων και τρως, και όχι μόνο, δεν είναι βία όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή είπε αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο καλλιτέχνης, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ο Πάνος ο Βλάχος, είπε ένα τραγούδι. Χιουμοριστικό, κατά τη δική μου άποψη, χιουμοριστικό. Δεν προέτρεψε σε καμία βία, δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά όλα αυτά που κάνετε εσείς, που βγαίνετε και λέτε σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, δεν είναι προτροπή σε βία? Και τώρα που στοχοποιείτε δηλαδή τον συγκεκριμένο ηθοποιό, που ξέρεις αν αύριο μεθαύριο δεν πάνε κάποιοι θερμόαιμοι της Νέας Δημοκρατίας και του κάνουν κακό? Εύχομαι να μην συμβεί, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά που ξέρεις άμα δεν γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί το είπες μία, το είπες δύο, το είπες τρεις. Ασχολήθηκες πολύ με αυτό το θέμα. Είναι κάποιος τρελαμένος, ξέρω εγώ, και πάει να του τη φέρει από το πουθενά. Τι θα βγεις να πεις μετά? Θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε δηλαδή έτσι, ότι με την οργή την οποία δείχνει προς το πρόσωπο του ηθοποιού του Πάνου Βλάχου, ότι μπορεί να είναι να προτρέπει το κάποιον από κάποιον θερμόαιμο εκεί υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας να του κάνει κακό. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι? Μπορούμε.

0: Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βρέθηκε στην Νίκαια, στη λαϊκή αγορά εκεί της περιοχής και μίλησε με τον κόσμο, όπου εκεί πέρα άκουσε την πλήρη αλήθεια, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει των καθημερινών υποχρεώσεων του. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, και μετέπειτα έκανε και κάποιες δηλώσεις.
1: Όταν σε μια φτωχή λαϊκή περιοχή όπως η Νίκαια, στη λαϊκή της, ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει, τότε κύριε Μητσοτάκη μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδεια θερίζει. Δυστυχώς είναι ανίκανοι να την πατάξουν, ανίκανοι να συγκρουστούν με τα καρτέλ, με συνέπεια και αυτή η λαϊκή να μην έχει κόσμο και να βογκάει η κοινωνία.
0: Εγώ βέβαια να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανοι. Εάν θέλανε να κάνουν κάτι και αν θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν τον κόσμο, θα το κάνανε. Δεν θέλουν γιατί είναι πουλημένοι. Γιατί είναι εξαγορασμένοι από τους ολιγάρχες. Μια κυβέρνηση εξαγορασμένη από τράπεζες και ολιγάρχες, όπου άλλοι κάνουν κουμάντο, όπου ο Μητσοτάκης είναι μπροστά, γιατί είναι απλά ο Μητσοτάκης, γιατί τον λένε Μητσοτάκη, γιατί άμα τον λέγανε Παπαδόπουλο ή οπωσδήποτε ή είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα ήταν πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Τον βάλανε μπροστά όλοι αυτοί. Έφαγε με δόλιο τρόπο τον Μέη Μαράκη, το θυμόμαστε άλλωστε αυτό, που, τι έγινε εκεί στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας με τα μηχανήματα που χαλάσανε κτλ. Και βγάλανε μπροστά το Μητσοτάκη, ούτως ώστε να κάνουν κουμάντο οι τράπεζες, να κάνουν κουμάντο οι ολιγάρχες, να κάνουν κουμάντο τα καρτέλ. Δυστυχώς αυτοί κυβερνούν τη χώρα. Γιατί όταν ένα κόμμα είναι χρεοκοπημένο και έχει να λογοδοτήσει σε αυτούς οι οποίοι τον συντηρούν, δυστυχώς αυτά τα πράγματα θα γίνονται. Εάν ένα κόμμα δεν χρωστάει και είναι αυτόνομο και έρθει στα πράγματα,

Δεν θα μπορούν οι άλλοι να του κάνουν κουμάντο, δεν θα μπορούν οι άλλοι να του πούν ότι ξέρεις τι, κάνε αυτό, γιατί θα σου κόψουμε τη χρηματοδότηση και άμα σου κόψουμε τη χρηματοδότηση δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Οπότε λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά την επόμενη φορά το τι θα ψηφίσουμε και το ποιους θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν και αν θέλουμε να συνεχιστεί η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα ή αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε σελίδα.

Θέλω να πάω λίγο και στη Θράκη, αλλά θα το κάνω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπάρχει μια έκρηξη οργής για τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά τα διόδια τα οποία κάποτε θα κατουργούσε ο Τσίπρας, θυμάστε? Ναι, και τελικά έβαλε κι άλλα περισσότερα. Που νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην, αν όχι στην Ευρώπη, μάλλον όχι, αν όχι στη γη, στην Ευρώπη τουλάχιστον είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας και έχουμε και διόδια, δηλαδή πληρώνουμε δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Και έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός εκεί πέρα στη Θράκη και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πάμε να τα ακούσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και όπως έλεγα, θα πάμε στη Θράκη, συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε βαρύτατες κουβέντες από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρουπόλεως κατά του Υφυπουργού, του κυρίου Νίκου Ταχιάου, όπου οι επαγγελματίες ζητούν πίσω τις δωρεάν διελεύσεις για επαγγελματικά γιοταχή σε Εύρο και Ροδόπη. Και μάλιστα μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βασίλης Κασαπίδης, και πάμε να ακούσουμε λίγο τα όλα όσα είπε.
1: Έκπληκτη μείναμε από τη δήλωση καταρχήν του υφυπουργού, του κυρίου Ταχιάο, με τη λογική, γιατί δεν γνωρίζαμε, ειλικρινά δεν γνωρίζαμε, ότι ο Εύρος, η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη δεν ανήκει στην παραμεθόριο περιοχή. Κυριολεκτικά πέσαμε από τα σύννεφα.
2: Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης Κασαπίδης απέναντι στις τοποθετήσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου για το καθεστώς των διοδίων στη Νέα Γνατία Οδό.
1: Εμείς άμεσα μετά τη χθεστινή του δήλωση κάναμε εκ νέου μία επιστολή επίσης έντονου ύφους διαμαρτυρίας προς την κεντρική διοίκηση και προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, να μπει να μας εξηγήσει ακριβώς τι μέλη γενέστε.
2: Όπως ανέφερε, μετά την πρώτη επιστολή διαμαρτυρίας υπήρχε προσδοκία ότι θα βρεθεί λύση. Ωστόσο, οι τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού φαίνεται ότι προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση και αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο.
1: Ελπίζαμε ότι μετά την παράκληση και μετά την ένσταση που κάναμε με την επιστολή διαμαρτυρίας, ότι τα πράγματα θα παίρνανε μια ομαλή ροή. Από την άλλη όμως, αυτό που συνέβη τώρα είναι πραγματικά εξοργιστικό.
2: Πίσω από κάθε διαδρομή στην Εγνατία Οδό δεν βρίσκεται ένας αριθμός. Βρίσκεται ένας εργαζόμενος που πηγαίνει στη δουλειά του. Ένας επαγγελματίας που προσπαθεί να κρατήσει την επιχείρησή του. Μια οικογένεια που μετακινείται για τις καθημερινές της ανάγκες. Ένας νέος άνθρωπος που επιμένει να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί στη Θράκη. Την ίδια ώρα, νέα αναστάτωση προκαλούν τα νέα μετοπικά και πλευρικά διόδια.
3: Με τοπικά και πλευρικά διόδια, μία κατάσταση που σύμφωνα με τους επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθώς τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες θα πρέπει να κινούνται στα διόδια Μέσης και Αρδανίου δωρεάν.
1: Είναι πραγματικά τεχνάσματα αυτή τη στιγμή της εταιρείας, αλλά παρόλα αυτά την μοναδική ευθύνη φέρει η κυβερνητική στόχευση και πολιτική, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία και αυτή προσπαθεί να ωφεληθεί από το τέλος αυτό της διέλευσης. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα βέτο.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελματίες του Εύρου με τη δεύτερη επιστολή διαμαρτυρίας τους ζητούν την αποκατάσταση του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, με δωρεάν διελεύσεις τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα επαγγελματικά οχήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Δηλαδή να καταστρέψουν και την τοπική αγορά εκεί πέρα της Αλεξανδρούπολης. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καταστροφή. Ειλικρινά, ακούσαμε βέβαια και το αμίμητο που είπε ο Ταχιάος, ότι η Αλεξανδρούπολη δεν είναι ακριτική περιοχή. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτούς τους ανθρώπους πώς τους επιλέγουμε, πώς τους εκλέγουμε και μας εκπροσωπούν, και δεν ξέρω και ποιον μπορεί να εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δηλαδή, σου λέει να καταστρέψουμε τα πάντα, προκειμένου να υπάρχει κέρδος. Κάποτε θυμάμαι τον Τζίπρα που έβγαινε και πήγαινε στα διόδια, ρε παιδί μου, και διαμαρτυρόταν για τις τιμές των διοδίων, έλεγε να κατεργηθούν τα διόδια. Τον Τζίπρα που θέλω να μας τον ξαναφέρουν. Και πήγε και έβαλε διόδια ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο έχει διόδια δηλαδή. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μια χώρα που ο λαός της κοιμάται όρθιος και πληρώνει τζάμπα ξενοδοχείου. Μόνο εκεί. Εν τω μεταξύ, για τη φωτιά η οποία ξέσπασε στο Δερβαίνι. Έχει δοθεί βίντεο στην δημοσιότητα και αποκαλύπτει τι. Ότι η πυρκαγιά, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ξεκίνησε από τη βλακεία ενός, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, ενός ηλιθίου, ο οποίος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκίνητου σε ξερόχορτο. Και φαίνεται, είναι αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν τρία αυτοκίνητα στο στόχαστρο, τα οποία περάσανε από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Υπάρχει κάμερα η οποία δείχνει τη στιγμή που το αναμένο τσιγάρο αρχίζει να λαμπαδιάζει εκεί πέρα τα ξερόχορτα και η φωτιά να επεκτείνεται. Και αναρωτιέμαι πόσο ανόητοι μπορεί να γίνουμε ακόμη. πόσο πιο ανόητοι μπορούμε να γίνουμε. Δηλαδή τα λέμε, τα φωνάζουμε χρόνια τώρα. Μην πετάτε αναμένα τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, μην πετάτε σκουπίδια από το παράθυρο του αυτοκινήτου, μην είστε κάφροι τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας πού να καταλάβει, και η βλακία ενός ανθρώπου στήχησε τη ζωή, ενός δίποδου ζώου, όχι ανθρώπου, στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους τα καλά καθούμενα. Σε έναν 65χρονο και στο 12χρονο γιο του, 12 χρονών παλικαράκι. Γιατί ο άλλος ήταν ανόητος, ήταν ηλίθιος, πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο. Γιατί σου λέει βρωμίσω το αυτοκίνητο, ρε παιδί, μας κάψω την περιοχή. Θα μου πει και θα βγει όταν θα τον συλλάβουν, γιατί θα τον συλλάβουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Εφόσον υπάρχει και βίντεο κιόλας. Και θα βγαίνει και θα λέει ότι δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, δεν το σκέφτηκα. Μερικοί άνθρωποι δεν πρέπει να πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν πρέπει να πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους κανονικά. Πρέπει για να πιάσεις τιμόνι στα χέρια σου να σε περνάνε από εξέταση IQ. Ειλικρινά, και να σου λένε είσαι ανόητος, δεν θα οδηγείς, τέλος, είσαι επικίνδυνος. Και το συγκεκριμένο οπτικό υλικό δείχνει ότι δύο μόλις λεπτά μετά τη ρήψη του τσιγάρου εμφανίζεται ο πρώτος καπνός, ενώ εξαιτίας του ότι εκείνη την ώρα έπνεαν άνεμοι στην περιοχή και τα χόρτα ήταν ξερά, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία. Και δυστυχώς το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό και έφτασε μέχρι και τη Λυτή, περίπου δηλαδή 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η εστία με τον δυστυχώς τραγικό υπολογισμό. Όπως είπα προηγουμένως, στο επίκεντρο των ερευνών από τις αρχές βρίσκονται 3 οχήματα τα οποία πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο την κρίσιμη εκείνη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί των οχημάτων έχουν ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται από ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωνική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα υπάρχει και η περιγραφή της 40χρονης μητέρας, η οποία κατάφερε να διασωθεί ενώ ο σύζυγός της και ο γιος της δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Και λέει η γυναίκα ότι ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω, ανοίξαμε την πόρτα, είδε ένα φυτό να καίγεται. Ο άντρας της είπε τότε πάμε να φύγουμε. Η γυναίκα πήγε προς το αυτοκίνητο και νόμιζε ότι την ακολουθούν και οι άλλοι δύο. Μπήκε από την πλευρά του συνοδικού. Όπως λέει, η φωτιά και η καπνή ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να διακρίνει κάτι, και όταν μπήκε στο αμάξι και εγώ ήταν από την πλευρά του οδηγού. Και ύστερα από λίγο θυμόταν πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και την έσωσαν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού. Οι ακριβές συνθήκες ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί. Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το παιδί ήταν πανικόβλητο από τις φλόγες, επιχείρησε να κρυφτεί αναζητώντας προστασία, ενώ ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα γνωστός όπως λέγεται στην τοπική κοινωνία, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να προσπαθούσε να προστατεύσει το σπίτι του άνθρωπος από την φωτιά. Και όλα αυτά από την ηλιθιότητα ενός ανθρώπου, από τη βλακία ενός ανθρώπου. Δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι, δεν θα γίνουμε ποτέ, ειλικρινά δεν θα γίνουμε ποτέ. Γι' αυτό λέω, έχω απογοητευτεί πλήρως. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να κάνουμε το δικό μας, να γίνει το δικό μας. Από εκεί και πέρα, αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε προκαλέσει πρόβλημα σε κάποιον ή ζημιά ή οτιδήποτε άλλο, δεν μας νοιάζει. Τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Όπως για παράδειγμα, βρίσκω χθες ένα βίντεο στο TikTok. Το βίντεο προέρχεται από τουριστικό λεωφορείο. Βασικά από λεωφορείο. Ναι, τουριστικό λεωφορείο είναι. Όπου οι άνθρωποι, τέλος πάντων, άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπήκανε μέσα για να τους μετακινήσει, να πάνε την εκδρομή τους, δεν ξέρω που πήγανε. Και οι εικόνες οι οποίες έχει βγάλει ο οδηγός του οχήματος με το τι σκουπίδι έχουν αφήσει μέσα στο λεωφορείο τα ζώα αυτά, να πίστευτε. Δηλαδή, και ποιος θα τα καθαρίσει? Ο οδηγός θα κάτσει να του καθαρίσει, εννοείται, αυτός θα την πληρώσει την ύφη. Γι' αυτό λέω, δεν έχουμε παιδεία, ο Έλληνας δεν έχει παιδεία. Δηλαδή, άμα δείτε το τι σκουπιδαριό έχουν αφήσει μέσα στο λεωφορείο, λες ότι κάτσερες. Δηλαδή μετακινήσεις, μπαίνεις αυτό, που αύριο μεθαύριο το ίδιο λεωφορείο θα το ξαναχρησιμοποιήσεις για να ξαναπάς καμιά εκδρομή, κάτι. Είναι δυνατόν να παίρνεις τα σκουπίδια σου και να τα πετάς εκεί πέρα μέσα και να λες ότι εντάξει μωρέ θα τα καθαρίσουν οι άλλοι, γι' αυτό πληρώνται? Όχι, δεν πάει έτσι. Φροντίστε να κάνετε τη ζωή των γύρων σας πιο εύκολη και όχι δυσκολότερη. Όχι μόνο στα λεωφορεία, γενικότερα, γενικότερα δηλαδή σταματήστε μερικοί να είστε κάφροι ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε? Μετά διαμαρτύρεστε ότι είναι παλιά τα λεωφορεία, χαλάνε, μα και εσείς δεν τα προσέχετε. Και εσείς τα διαλύτε, ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες, εκεί να δεις. Παιδεία καμία, δηλαδή μάλλον από το σπίτι τους τους έχουν πει ότι ξέρεις τι παιδί μου, αφού δεν είναι του μπαμπά και της μαμάς, ρίμαξέ το, δεν βαριέσαι. Έτσι αρχίζω να πιστεύω ειλικρινά, δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω διαφορετικά αυτήν την κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, για να ξαναγυρίσω λίγο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, εχθές είχαμε πτώση αντικειμένου εκεί στον flyover. Έπεσε μια μεταλλική δοκό στο ύψος του πανοράματος κατά μήκος του περιφερειακού, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο. Και μάλιστα αυτό έγινε γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, μια μεταλλική δοκός έπεσε κατά μήκος της περιφερειακής και όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στο YouTube, έχει πέσει πάνω σε ένα αγροτικό όχημα και ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν τον σκότωσε δηλαδή. Υπάρχει μαρτυρία ότι που αναφέρει πως από το σημείο πέρασε γερανοφόρο όχημα που χτύπησε τη δοκό με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Και αναρωτιέμαι δηλαδή, το γερανοφόρο όχημα είχε σηκωμένο το γερανό ας πούμε και χτύπησε πάνω τη γέφυρα και... Μήπως να προσέχουμε με το flyover, μην μας έρθει τίποτα από το πουθενά. Πιστεύω να το φτιάχνετε καλά, ε. Δηλαδή πληρώνουμε που πληρώνουμε, τουλάχιστον να νιώθουμε ασφάλεια όταν θα περνάμε από κάτω. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Μιχάλη από Βόλο. Στο Μιχάλη και στο Βαγγέλη που είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Σταύρος, καλημέρα. Στο πληκτρολόγιο αναρωτιέται, είπε ο Κυρανάκης. Αλήθεια, τώρα όλη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αυτοί από το να τσακίζουν χαρακτήρα. Γι' αυτό το έβαλα το ηχητικό, για να θυμηθούμε λίγο τις παλιές ένδοξες μέρες του κυρίου Κυρανάκη που έλεγε ότι εργαζόταν κιόλας και στην ομάδα Αληθείας. Καλημέρα στην Αναστασία, η οποία μας καλημερίζει από το Τόκιο, παρακαλώ. Όπως και στη Μαρφίν, λέει, έτσι και τώρα με τα γκαζάκια δεν πρόκειται να βρεθεί ή να βρεθούν οι δολοφόνοι, ίσως το επιτελικό κράτος να τους γνωρίζει. Λες να ήταν προβοκάτσια. Λες να ήταν τελικά προβοκάτσια και να ήταν δική τους και να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν. Αλλά θα μου πεις τώρα, με τα τόσα που έχουμε δει, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Και εύχομαι πραγματικά, αν όντως δεν είναι προβοκάτσια, εύχομαι πραγματικά να τους βρούνε αυτούς οι οποίοι ρίξαν τα γκαζάκια. Καλημέρα στο Βασίλη. Του Μητσοτάκη τη δημοκρατία, λέει. Αυτή η δημοκρατία μας έχει. Ο Κώστας από το Λατομείο στο γρανίτι της Δράμας, τους μάθανε να λένε ότι όλοι το ίδιο είναι, γι' αυτό λέει πάμε κατά διαόλου. Μα το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι το κάθε κόμμα έχει κάποιο πρόγραμμα, έτσι. Πάρτε και διαβάστε το τι λέει το κάθε πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Πριν ψηφίσετε, τουλάχιστον κάντε αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, άλλοι μόνο αν ήταν όλοι ίδιοι. Ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να σας το πω έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να είναι αξιόλογοι, αλλά τους έχουν φάει οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι τα λαμόγια, να το πω έτσι, και δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν μπορεί, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν μπορεί να σε εκφράζει 100%, έτσι, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά κάποιος μπορεί να σε εκφράζει λίγο περισσότερο από ό,τι σε εκφράζουν όλοι οι υπόλοιποι. Δώσ' του τη δύναμη, μπας και καταφέρει να κάνει κάτι. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές, μόνο Βελόπουλο λέει, να τους βάλει φυλακή. Για εγώ εύχομαι να δω το Μητσοτάκη να παίρνει κάτω από 25%. Εκεί θα κινδυνεύει με κάτι τέτοιο. Ο Σάκης μου λέει, επειδή τους έχω για όλα ικανούς, λέει, από τη στιγμή που δεν τους έχουν πιάσει ακόμη, δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν αυτό ήταν στημένο για να το παίξουν θύματα και απλά δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα. Εκτός αυτού, σε νέους πολιτευτές, λέει, αν γινόταν σε ήδη εκλεγμένους, ίσως και να τους πίστευε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αυτό που είπα προηγουμένως, Σάκη, θέλω να πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα προβοκάτσιας. Θέλω να πιστεύω αυτό. Γιατί αν έχουν εγκληματίσει τόσο πολύ, τότε τι να πω, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Στην Σουλτάνα καλημέρα, η οποία μας καλημερίζει από την Ροδιά Τυρνάβου. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα λέει, υπάρχει διάταξη τιμωρίας για όσους δεν ψηφίζουν, αλλά την έχουν παγώσει. Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει διάταξη τιμωρίας, υπάρχει και φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αλλά
δεν το κάνουν γιατί τους συμφέρει όλη αυτή η κατάσταση. Τους συμφέρει να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει, τους συμφέρει ο λαός να είναι αμέτοχος. Γιατί όσο ο λαός είναι αμέτοχος, αυτοί μπορούν και κάνουν τα δικά τους. Τη Νέα Δημοκρατία τη βγάλουν ως επιτοπλίστων οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, οι έχοντες. Αυτοί τους βγάλανε. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι τι κάναμε, απήχαμε. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Περαστικά μας λοιπόν, και γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι από ένα σημείο και μετά φταίμε εμείς. Φταίνε αυτοί. Εμείς τους εκλέγουμε, δεν εκλέγονται μόνοι τους. Καλημέρα στη Μαρία, δεν κατάλαβε λέει γιατί πήγαν να συλλάβουν τον γιατρό στο Καστελόριζο. Δεν θα πάρει λέει ο δολοφόνος κάτω από 25%, μακάρι να μην πάρει ούτε 15. Καλό το 15 θα το πάρει, δεν είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι φανατισμένοι, οι νεοδημοκράτες που σου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και μην έχω να φάω. Σου ψοφάω από την πείνα, εγώ Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σύμφωνα λέει με την πολιτική ψυχολογία, επιθέσεις δολοφονικές ή τρομοκρατικές λειτουργούν υπέρ του θύματος. Στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο είδαμε προεκλογικά κατά του Τραμπ. Από εδώ και πέρα λέει και μέχρι τις εκλογές έχουμε να δούμε πολλά παρόμοια. Εύχομαι, Κωνσταντίνα μου, να πέσεις έξω και να μην δούμε πολλά παρόμοια. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δω ανθρώπινες ζωές να μπαίνουν σε κίνδυνο, περιουσίες να καταστρέφονται. Είναι κάτι το οποίο μακάρι να το αποφύγουμε και μακάρι να μην δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Θα τρελαθεί ο κόσμος λέει και θα τους πάρει όλους βάρνα. Ναι, οκ, τα υπόλοιπα δεν μπορώ. Ντροπή ρε, εσύ, δεν μπορώ να τα διαβάσω τα υπόλοιπα. Όχι, από τον ελληνικό λαό να πω την αλήθεια έχω απογοητευτεί. Δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι και να μας κάνουν εμείς εκεί. Στην Ρένα καλημέρα από τις Σπέτσες. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο λέει. Καλημέρα στο Φάνη. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός το μυαλό του είναι μπερδεμένο μέσα στα κινητά και τα social media. Μα ακόμη και έτσι να είναι. Δηλαδή περνάνε τόσο καλά. Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία. Ακόμη και έτσι να είσαι μπερδεμένος μέσα στα social media, στα κινητά, στα tablets. Δεν το νιώθεις στο πετσί σου ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τα χρήματα δεν σου φτάνουν για να ζήσεις, ότι δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια, ότι σου φορολογούν ακόμη και τον αέρα που αναπνέεις. Πώς θα αναδικαιολογήσουμε πια με αυτό το ίντερνετ, δεν ξέρω. Ο Χάρης μου λέει ο Πάνος είναι παλικάρι από τα Λίγα. Τον είχαμε λέει στο River Party εργοστάσιο στην Προσοτσάνη Δράμας. Απλώς ταπεινός και όχι ντίβα όπως οι περισσότεροι. Έκανε τη βουτιά του μόνος του στο ποτάμι και μετά έκανε πρόβα λέει. Το άλλο δεν μπορώ να το ανοίξω. Είναι κάτι από το Instagram και δεν μου το ανοίγει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Πήγαν λέει και πλεύρες με Αδριανό στη Λαϊκή και γίναν λέει. Καλά τον πλεύρη με τον Αδριανό τους πιάσανε. Πού να κυκλοφορήσουν αυτοί όπως κυκλοφορεί ο Βελόπουλος και πάει και μιλάει με τον κόσμο. Τους κράζουνε. Όλοι τους κράζουνε. Καλημέρα στο Βασίλη. Μπουλούκι με νερό λέει να τα πετάνε μέσα τα τσιγάρα. Καλό υπόλοιπο. Μπουκάλι μάλλον εννοείς και όχι μπουλούκι. Στον φίλο μου τον Αποστόλη καλημέρα. Ο νέο Έλληνας λέει έχει την πρωτιά στην παγκόσμια βλακεία. Να το θυμάσαι αυτό. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό, φαίνεται. Φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται, φαίνεται από το πώς ψηφίζει, φαίνεται από πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει. Ο Bill the King, καλημέρα. Αντί να γεμίσουν, λέει, με κόσμο τη Λίμνο, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Ήπειρο, τον Εύρο και γενικά την επαρχία, κοιτάνε να φτιάξουν άλλα 20 μετρό στην Αθήνα, να μαζευτούν όχι 5 εκατομμύρια πολίτες, 8. Να ενοικιάζει κάποιος ένα ημιυπόγειο 800 ευρώ. Μιλάμε για την πιο άχρηστη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα. Αντί να κοιτάξουμε λίγο να ενισχύσουμε την Ήπεθρο, αλλά και τα νέα παιδιά, αυτοί οι οποίοι μένουν στα χωριά και τα λοιπά, που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, βλέπουν την κατάσταση, βλέπουν ότι δεν βγαίνει, ότι είναι δύσκολο και σου λέει ότι θα πάω στην Αθήνα, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, που είναι δύο μεγάλες πόλεις, να κυνηγήσω κάποια εργασιακή ευκαιρία, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτή είναι η αλήθεια.
που πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε κορυφή στον πρωτογενή τομέα, αλλά δυστυχώς οι κύριοι αυτοί κατάφεραν να διαλύσουν τα πάντα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Όσοι ψάχνουν, λέει, να βρουν τον επόμενο Καποδίστρια θα απογοητευθούν. Η κατάσταση είναι Βελόπουλος ή χάος. Η άλλη δεν έχει πρόγραμμα, η άλλη δεν εμφανίζονται πουθενά, η άλλη αντιγράφει. Δεν γίνεται, λέει, να μας εκφράζει κάποιος πλήρως. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Τι έχουμε να χάσουμε σε τελική ανάλυση? Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε χάσει όλα, πραγματικά όλα. Κάποτε λέγαμε ότι δουλεύουμε για να ζήσουμε, για να δημιουργήσουμε, για να κάνουμε κάτι. Τώρα ζούμε για να δουλεύουμε, να δημιουργούμε και να κάνουμε κάτι για τους άλλους και όχι για εμάς, δυστυχώς. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, είμαστε ο πιο ανεύθυνος λαός σε όλα, γι' αυτό είμαστε τελευταίοι. Η Ελλάδα, λυπάμαι που ζούμε σε αυτό το χάλι. Τελικά δεν ξέρω αν είμαστε πραγματικά για λύπηση. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μας έχει φάει το ρουσφέτι, το ποιος θα μας βολέψει, το ποιος θα μας τάξει περισσότερα παραμύθια. Μας αρέσει να ακούμε παραμύθια για σύνε ψέματα. Μας αρέσουν έτσι οι γλυκές ιστορίες. Καλημέρα στον Ανέστη. Αυτό ακριβώς, λέει, έλεγα χθες. Ζούμε για να δουλεύουμε. Αγρότης εδώ, ξύπνησα 5 και γύρισα 10 το βράδυ. Αυτό γίνεται, λέει, από το Μάιο. Για να βγάλεις τι? Άντε πες μου τώρα, ξυπνάς από τις 5 ώρα το πρωί, είσαι στα χωράφια, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη ζέστη, με δύσκολες συνθήκες, γιατί από τις αγροτικές εργασίες είναι από τις πιο σκληρές εργασίες που μπορεί να κάνει κάποιος. Και όταν, λοιπόν, ξυπνάς από τις 5 ώρα τα χαράματα για να πας στο χωράφι και γυρνάς σπίτι σου 10 η ώρα το βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ κτλ., αυτό πρέπει να σου αποδώσει και κάτι, έτσι. Άμα είναι να μη σου αποδίδει τίποτα, δώρον άδωρον είναι. Αλλά και τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, οπότε συνεχίζεις πάνω σε αυτό. Τραγικό, ζούμε για να δουλεύουμε. Και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων έχει ανασφάλεια για την οικονομία και για την υγεία. Γιατί τα χρήματα δεν φτάνουνε. Σου λέει, μη μου συμβεί και τίποτα, ο Θεός να φυλάει, και χρειαστεί να πάω να νοσηλευτώ σε κανένα νοσοκομείο, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανός από εκεί πέρα μέσα. Αυτά έχουν δημιουργήσει, κύριοι, ανασφάλεια, φόβο, τρόμο. Ξαναψηφίστε τους, να περάσουμε ωραία άλλη μια τετραετία. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας με την παρέα του Focus FM 103,6 αλλά και του Ραδιομάχη 99,8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, Σάββατο, θα είμαστε εδώ στις 7 να ανοίξουμε πάλι τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και να δούμε ό,τι θα έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα σε όλη την επικαιρότητα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για την διελεύκανση των τριών συντονισμών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Τις επιθέσεις καταδίκασε και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να τυχάσει την Ελλάδα. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, το απόγευμα νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Παρασκευή σήμερα, Ερμέ. Τι έγινε, ρε φίλε, πώς έμεινε εδώ πέρα?
1: Έλατε, με
0: ξεχάσανε. Σε ξεχάσανε, έμεινε εδώ και σε βλέπω με τα φούξια, τα χρώματά σου εκεί πέρα, το μαλλί, στην πένα. Ομόρφινες, τι γίνεται?
1: Με μία ώρα ύπνο.
0: Τι έκανε, ρε φίλε, και κοιμήθηκε μία ώρα δηλαδή?
1: Σχόλασα αργά από τη δουλειά.
0: Σχόλασε, ναι. Μετά άστα αυτά.
1: Θέλω να κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Ακούω θόρυβο.
0: Έλα πιο κοντά το μικροφωνό σου, δεν σε ακούω, σε ακούω από τον κουβά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξαπλώνω να κοιμηθώ, ακούω θόρυβο στο μπαλκόνι, τα γάτια δίνανε πόνο.
0: Τα γατιά, ε. Όχι, ο γάτος εκεί, ο μαύρος, ο Ζόρικος.
1: Ναι. Πάει ο ύπνος.
0: Επειδή τα γατιά δίνανε πόνο.
1: Τα γατιά δίνανε πόνο, ναι.
0: Καλά, πόσο πόνο δίνανε τα γατιά?
1: Βγήκα έξω και τα δύο.
0: Ξαχρύπησε. Κυνηγούσε γάτες.
1: Όλοι θα κάνουμε κάτι ή κανένα. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, ρε, κάνει χαλάστρε οι γάτες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Α, τα γατιά εκεί. Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
1: Στο δικό μου τον μπαλκόνι έπρεπε. Και πάει ο ύπνος.
0: Ή χαμηλά είσαι?
1: Σχετικά, ναι.
0: Πρόσχετα, γκαζάκια φτάνουν, έτσι.
1: Ναι, αυτό φοβάμαι και έχω και 3 αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Οχοχοχοχο. Δικά σου είναι και τα 3. Τι γίνεται, ρε, τι παίζει, κάτι παίζει. Μητσοτάκαρο. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης.
1: Να είναι καλά.
0: Αν πήγε να άνοιξε το γιο του λιονταριού, χτυπάει. Παίρνει και επιδοτή. Να πάρει από την καινούργια την επιδότηση που δίνουν για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι,
0: ναι, θα τα πω τώρα σήμερα. Λοιπόν, πήγε να άνοιξε τον. Ανά του μπήκε. Τι έγινε, ρε. Ήρθε το γιο κοιμισμένο, τον βλέπω κι αυτό. Το βλέπω το λιονταράκι μας, το βλέπω.
1: Μετρό,
0: τι έχασε το μετρό?
1: Μετρό έχασε. Πώς το έχασε το?
0: Όταν λες έχασα το μετρό, ρε φίλε, το μετρό περνάει κάθε 4 λεπτά να πούμε. Τι είναι? Ολόκληρο μετρό, πώς το έχασες?
1: Απολογείτε τώρα, για απολογήσω.
0: Απολογήσω στον Ερμέ τον προϊστάμενο εδώ πέρα. Κάθε το άλλο
1: κάτι
0: σε ακούει.
1: Κάτι είναι, αλλά δεν κατάλαβα. Δεν, κάτι έχει.
0: Και αυτός με μία ώρα ύπνο είναι.
1: Θες καφέ?
0: Μασάζ, κάτι. Κάτι, μασαζάκι, κάτι, όλα καλά. Άντε να ξεκινήσουμε. Παρασκευούλα σήμερα. Όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά, μπράβο. Πάντα καλά, πάντα καλά, σας εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε και σήμερα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Παρασκευή σήμερα. Έχουμε πολλά και διάφορα θέματα. Και αυτό που είπα και για τον λαγοκέφαλο, κρατήστε το λιγάκι, γιατί. Όχι για το λαγοκέφαλο τώρα, για το λαγοκέφαλο. Θα κάνουμε μια συζήτηση στο πλαίσιο της εκπομπής σήμερα με έναν ψαρά για να μας εξηγήσει γιατί πρέπει οι ψαράδες να είναι εθνοφύλακες. Γιατί οι ψαράδες μας, οι ακρίτες ψαράδες, πρέπει να είναι και εθνοφύλακες. Κρατήστε το αυτό. Είναι μια, νομίζω, πολύ σωστή κατ' εμέ πρόταση, την οποία αξίζει τον κόπο να την συζητήσουμε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σε TikTok, YouTube και Facebook με ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ραδιοφώνου μας και μπορείτε να μας βλέπετε και με εικόνα εκτός από τον ήχο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα στο Γιώργο, το φίλο μου, τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, τον επικεφαλή CG Economy, τον γίγαντα αυτόν, ο οποίος πρέπει, εσένα πρέπει να βγάλω. Θεσσαλονίκη είσαι σήμερα, αδελφέ μου, μπράβο. Να περάσεις να σε δω. Να μας πεις λίγο για τους πληστηριασμούς. Γιατί έχουμε κόμματα τα οποία έχουν αρχηγούς που έχουν πληστηριάσει σπίτια. Εσένα πρέπει να βγάλω. Εσύ, ο οποίος δίνεις αγώνες για να σώσεις την περιουσία των Ελλήνων, η οποία πηγαίνει σε φαντ, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις πολλά. Το ξέρω ότι ξέρεις πολλά. Μου γράφει ο Γιώργος, ξέρω πολλά. Το ξέρω ότι ξέρεις πολλά, αδελφέ μου. Είμαι βέβαιος, γιατί εσύ κολυμπάς σε αυτό το βούρκο. Σε αυτό το βούρκο που δυστυχώς ρουφάει μέσα του καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κάθε μέρα που περνάνε. Κάθε μέρα που περνάει. Κάθε μέρα που περνάει. Και άνθρωποι όπως εσύ προσπαθείς να σώσεις περιουσίες και έχεις κάποιους ως κοράκια που πηγαίνουν και χτυπάνε τα σπίτια αυτά, μπιτ παρά, σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και αυτοί οι ίδιοι έχουν το θράσος να ανέβουν μετά μπροστά σε ένα stand, σε ένα πόντιουμ και να πούνε στον κόσμο, κοιτώντας τους στα μάτια, λέγοντας του ψέματα, ότι θα παλέψουν για την εσχροκέρδεια των φαντ. Για να σταματήσουν να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη, τα φαντ, για ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτοί τώρα εσένα θα σε σώσουν. Που με ακούς και μου γκρινιάζεις γιατί, για παράδειγμα, λέω αυτά τα οποία λέω. Για μένα ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Τσίπρας και είναι ο Ανδρουλάκης. Όταν λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει βρει τον τρόπο να διχάζει τον πατριωτικό χώρο από όπου και αν προέρχεται, δεξιά, αριστερά, κέντρο, και τον διχάζει κάθε τρεις και λίγο με ένα νέο κόμμα το οποίο τα κανάλια το φουσκώνουνε, όταν λοιπόν το οποιοδήποτε νέο κόμμα το οποίο είτε έχει πλαστές υπογραφές, είτε είναι θειασότησης πράσινης απάτης, είτε το φουσκώνουν εκκλησιαστικοί κύκλοι σαν τον Ιερώνυμο, ο οποίος φύτεψε το Βισκαδουράκι στο ψηφοδέλτιο του Μητσοτάκη, είτε το φουσκώνουν ολιγάρχες οι οποίοι κάνουν τρελή κονόμα, θα δείτε, θα ακούσετε από εβδομάδα κάτι καινούρια σκάνδαλα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση, που πάλι είναι οι κολλητοί, οι ολιγάρχες, φίλοι του Μητσοτάκη μέσα, και πληρώνουμε κανονικά μέσα από τέλη δημοτικά οι πολίτες που δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε αυτά, και τα πληρώνουμε για να μην τα πληρώνουν οι ολιγάρχες, οι κολλητοί που είναι χορηγοί κομμάτων. Όταν λοιπόν το σύστημα, ο νούμερο ένα εχθρός, ο νούμερο ένα κίνδυνος για την Ελλάδα, ανακαλύπτει τον τρόπο να μας κρατάει διχασμένους, τότε αυτός ο τρόπος θα πρέπει να στυλιτεύεται και θα πρέπει να αποδομείται για να ξυπνάμε. Όταν αφήνουν κάθε τρεις και λίγο που πλησιάζουμε σε εκλογές ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη τεράστια για το ότι εγώ, επειδή έχω τη σημαία στο μπαλκόνι μου, χαρακτηρίζομαι ως φασίστας, όταν έχουμε βάλει μια ρετσινιά στη λέξη εθνικισμός, λες και είναι αυτό το οποίο μας έχει καταδικάσει στη φτώχεια και στην ανέχεια στην Ελλάδα, τους ξαμολάει όλους αυτούς για να μας διχάσουν. Και τσιμπάει ο κόσμος. Ο κόσμος τσιμπάει γιατί δεν ξέρει. Εδώ λοιπόν σε αυτό το ραδιόφωνο ξέρετε. Όσοι ακούτε Focus FM, ξέρετε. Γνωρίζετε. Και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα το φίλο, λέει, όταν ο Τριανταφυλόπουλος λέει τις έπαιρνε συνέντευξη, ήταν καλός και τώρα που έβγαλε το σκάνδαλο έγινε κακός. Κανένας Τριανταφυλόπουλος δεν έβγαλε το σκάνδαλο. Η πληροφορία υπήρχε. Σας το έλεγα εγώ πριν να το βγάλει ο Τριανταφυλόπουλος. Το ήξεραν άνθρωποι πολύ πριν να το βγάλει ο Τριανταφυλόπουλος. Απλά σε αυτό το σπριντ της ενημέρωσης προηγήθηκε το δημοσίευμα στη ζούγκλα. Το οποίο ήταν και ημιτελές, αν θέλετε την άποψή μας, σε σχέση με αυτό το οποίο σας παρουσίασα χθες εδώ πέρα. Σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασε το Voice News. Και ο Focus FM, φυσικά. Εντάξει, δεν περιμένω από κανέναν Τριανταφυλόπουλο να μου ανοίξει εμένα τα μάτια. Focus FM έχει ανοίξει τα μάτια και στον Τριανταφυλόπουλο, σε πολλά ζητήματα. Γιατί με τα κακά του και τα στραβά του, τότε επί κορονοϊού άκουγε Focus FM και ακολουθούσε λίγο κάποιους από τους καλεσμένους, κάποιους όχι όλους, μέχρι ένα σημείο. Εμείς κολυμπούσαμε εκεί που δεν υπάρχει πάτος. Στην Άβυσσο κολυμπούσαμε. Όταν έχεις κάποιον ο οποίος κολυμπάει, ρε παιδί μου, μέχρι τα 100 μέτρα, κάτι είναι και αυτό. Κανέναν Τριανταφυλόπουλο δεν περίμενα εγώ προσωπικά ο Focus FM για αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν σχετικά με την αγορά. Όχι αγορά, με τον πληστηριασμό τον οποίον έκανε η Καριστιανού και ο σύντροφός της τότε. Και πήρανε κοψοχρονιάς ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Και εννοείται ότι τα λέω γιατί πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει. Όλοι. Γιατί δυστυχώς κάποιοι μένουν στο άκουσμα και σου λένε καλά έκανε, όλοι παίρνουν. Τι πάει να πει όλοι παίρνουν. Τι πάει να πει όλοι παίρνουν, ρε παιδιά. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι. Και ξέρετε, τα στόματα έχουν ανοίξει. Τα στόματα έχουν ανοίξει. Και όπως δικαιώθηκα για αυτά τα οποία έλεγα και προειδοποιούσα, ότι η νίκη δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό. Ότι οι Σπαρτιάτες είναι ένα τσίρκο μεντράνο. Είναι ένας συρφερτός. Δήθεν τάχα μου πατριωτικός. Και δικαιωθήκαμε. Όπως δικαιώθηκα για το πόσο ελεγχόμενο είναι το κόμμα του παραλογισμού, της φωνής παραλογισμού. Που περνάνε ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο και όλα, φαντάζομαι που να έρθουν στην Ελλάδα. Περνάνε ψηφοφορίες για μεταλλαγμένα τρόφιμα και πάνε και ψηφίζουν υπέρ των μεταλλαγμένων. Μαζί με κάτι τύπου σαν τον Αναδιώτη. Που το μόνο που τους νοιάζει είναι πως θα βγουν καλή φωτογραφία. Για να φαίνονται ότι έχουμε πλάτες, ότι έχουμε μπράτσα και κοιλιακούς. Για να βάλουμε το φίλτρο για να είμαστε όμορφοι. Τι έχουμε εδώ πέρα, κάτσε γιατί ο άλλος βαράει, ρίχνει βόμβες. Όχι, άσε, θα τα διαβάζω κατευθείαν. Έλα, από εκεί την είχε την πληροφορία. Σόπα Γιώργο, τι λες. Αυτά που μου λες μπορούμε να τα αποδείξουμε κάπως. Μπορούμε να βρούμε, άμα μπορούμε στείλε μου ένα χεράκι. Στείλε μαχαιράκι και θα τα βρούμε. Α, μπορούμε. Ωραία. Άρα έχει κι άλλα ακίνητα ιστορία. Να ξέρετε. Δεν, ναι, ρε φίλε. Όταν ξέρεις τη διαδικασία. Όταν ξέρεις τη διαδικασία και δεν έχεις. Ξέρεις τι, είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι. Νόμιμο είναι. Εντάξει, δεν λέμε ότι παρανόμησε κανένας. Μέχρι να αποδείξουμε ότι παρανόμησε. Αλλά εδώ, όταν. Το βασικό είναι ότι. Πρέπει, ρε παιδί μου, μέσα σου να μην αισθάνεσαι. Να μην αισθάνεσαι. Για να πας να πάρεις ένα σπίτι το οποίο έχει αίμα. Αίμα. Ξέρεις ποιοι παίρνουν κατεσχεμένα αυτοκίνητα για παράδειγμα από τις τράπεζες. Πάρα πολλοί μητροπολιτάδες. Πάρα πολλοί μητροπολιτάδες. Μην το κάνεις αυτό. Τόσα λεφτά παίρνεις, σου τα διπλασίασαν κιόλας. Ξέρεις πόσοι πολιτικοί εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς είναι οι πάτσιδες, οι βουλγαράκιδες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και φυσικά υπάρχει ένα σύστημα. Συμβολιογράφοι,

300 κείμενα. Και θα τα λέμε για να είστε ενήμεροι. Το τι θα κάνετε μετά είναι δικό σας κομμάτι. Σας καλημέρισα σήμερα για μία ακόμα ημέρα από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Της μίας, και το λέω και το επαναλαμβάνω, μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Γιατί έχουμε και κάτι άλλους βόρεια της ελληνικής Μακεδονίας, προς τα πάνω, αυτό το κρατήδιο με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, που κανονικά θα πρέπει να λέγεται Βαρντάσκα. Άντε να συμφωνήσουμε στα Σκόπια, μέχρι εκεί. Οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία είναι μη αποδεκτό. Αλλά δυστυχώς ο προδότης Τσίπρας έκανε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και δεν είναι φυλακή. Η Νέα Δημοκρατία από το 2019 που έχει στα συρτάρια της εκεί στο Προεδρείο της Βουλής ο Τασούλας, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κακλαμάνης, ο νυν Πρόεδρος της Βουλής, στα συρτάρια τους μέσα εκεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής έχουν καταχωνιασμένη μία πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα της προδοσίας της Μακεδονίας, την οποία την κατέθεσε από το 23. Το 23 και το 19, απλά το 19 μπήκανε. Από το 23 την έχει καταθέσει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και δεν έχει ελεγχθεί το θέμα. Και δεν πρόκειται να ελεγχθεί για να μάθουμε ποιο ήταν το όφελος του ξεπουλήματος της Μακεδονίας, το οποίο το συνεχίζει περήφανα η Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι σήμερα. Με τους Σκοπιανούς να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στις παραβιάσεις. Δείτε εδώ κατάσταση. Θα σας δείξω μία φωτογραφία. Για να δείτε ότι ποιες είναι οι συνέπειες της αποβιομηχάνησης της Ελλάδας. Ότι δεν έχουμε πλέον βιομηχανία, ούτε τα απλά. Για παράδειγμα, βλέπετε τώρα, φαντάζομαι, το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιες κολόνες για φωτισμό με ηλιακά συστήματα. Αυτά τα οποία αποκάλυψε ο Σερέτης ότι τα έχουν υπερκοστολογήσει και τα έχουν πάρει σε πενταπλάσια τιμή. Μαρμίτα παντού. Ξέρετε που φτιάχνονται οι κολόνες. Οι κολόνες, όχι το σύστημα. Το σύστημα με τα ηλιακά τα πάνελ είναι από την Κίνα. Αλλά οι κολόνες. Το σίδερο, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται. Όχι. Δεν φτιάχνονται στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τις κολόνες τουλάχιστον, ρε παιδί μου, τα σίδερα. Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι. Δεν φτιάχνονται. Γιατί τα φαντ έχουν πάρει εργοστάσια. Και τα έχουν πάρει κοψοχρονιάς. Εδώ συνακροατής σας και φίλος μου ο Ιάκωβος, που βγαίνει συχνά και μας μιλάει, το φαντ του έχει πάρει ένα εργοστάσιο με ηλεκτρικά είδη, 2,5 εκατομμύρια αξία το εργοστάσιο, και το πήρε για 200.000 ευρώ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο σε μία περίπτωση, αλλά σε δεκάδες, για να μην πω χιλιάδες περιπτώσεις. Δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις. Και πλέον δεν έχουμε εργοστάσια να βάζουν, να φτιάχνουν ούτε καν κολόνες. Και τα φτιάχνουν στα Σκόπια. Δείτε μια ωραία κολόνα στα Σκόπια που φτιάχνουν. Αυτή θα μπει σε κάποιον ελληνικό δρόμο, αν δεν έχει μπει ήδη. Τη βλέπετε? Στα Σκόπια. Και άντε. Βλέπει και ο Μάνος εδώ πέρα, μου λέει: να, μια κολόνα είναι, ρε φίλε. Τι πειράζει που είναι μια κολόνα, αφού δεν έχουμε εμείς κάπου να τη δώσουμε. Να τη δώσουμε κάπου αυτή την κολόνα, σωστά. Δες και τη δεύτερη τη φωτογραφία να γουστάρεις. Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία, πιο κοντινή της κολόνας. Να στο μεγαλώσω λιγάκι, να στο κάνω έτσι το δεις, να το απολαύσεις λιγάκι. Εδώ. Δες τι γράφει πάνω. Δες τι γράφει πάνω. Made in Macedonia. Πού! Το βλέπεις. Μας στέλνουν και ραβασάκια οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί, το βλέπεις, το γουστάρεις. Το λιγουρεύεσαι, Άδωνη. Άδωνη Μακεδονομάχε. Με τη Σάριζα και την Περκεφαλαία που έβγαινε στα συλλαλητήρια. Μέχρι και οι κολόνες ΔΕΗ που γεμίζεται την Ελλάδα μας έχουν πάνω ραβασάκια οι ξυπόλοιτοι γείτονες βόρεια της Μακεδονίας μας. Το κρατήδιο με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Made in Macedonia. Το έχουμε. Αυτή είναι η συνέπεια της αποβιομηχάνησης. Ούτε κολόνες δεν φτιάχνουμε πλέον. Ούτε κολόνες δεν φτιάχνουμε. Και μας μιλάτε για Μακεδονία. Ποιοι? Εσείς που λέγατε δοσύλλογοι κανονικοί ότι δεν θα υποδεχτείτε ποτέ τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στην Ελλάδα, αλλά μια χαρά πριν Αλέκτορ Λαλίση τον υποδεχτήκατε. Και τώρα τι, εσείς οι ίδιοι φουσκώνετε τον Τσίπρα για να το παίξετε δίπολο? Εσείς οι ίδιοι φουσκώνετε τον Τσίπρα για να το παίξετε δίπολο? Εσείς που κουνάτε το δάχτυλο ότι εκμεταλλευόμαστε ως την βορύχη την εθνική τραγωδία των Τεμπών? Είστε εσείς οι ίδιοι που σε χρόνο ρεκόρ αυτή την κατάπτυστη και καταδικαστέα τρομοκρατική ενέργεια που έγινε με τα καζάκια και σκοτώθηκε η μητέρα της πολιτεύτριας, τραυματίστηκε η ίδια, καταστράφηκαν περιουσίες,

0: Εσείς οι ίδιοι τώρα την εκμεταλλεύεστε επικοινωνιακά. Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι εάν τσιμπούσε στο παραμύθι που πήγατε να πλασάρετε ξανά η κοινή γνώμη, εχθές το Ιπποκράτειο δεν θα ήταν 30 άτομα, αλλά θα ήταν 300.000. Γιατί όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία. Πρώτος και καλύτερος ο Focus FM. Όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να μην έχετε κάνει ακόμα συλλήψεις. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι. Στη Θεσσαλονίκη έγινε, για το Θεό. 500.000 κάμερες μας έχετε βάλει για να μας ελέγχετε. Και δεν μπορείτε να τους βρείτε. Γιατί δεν μπορείτε να τους βρείτε. Δεν ξέρετε ποιοι είναι. Εγώ σας λέω, υπογράφω, ότι ξέρουν και ποιοι είναι και μέχρι τι νούμερο παπούτσι φοράνε. Γνωρίζουν. Μήπως βολεύει. Μήπως βολεύει για να καλλιεργήσει την απαραίτητη και χαμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε βάλει και τον Τσίπρα από τη μια μεριά. Φτιάχνετε και 10-15 κομματίδια δεξιά-αριστερά και τα φουσκώνετε. Έχετε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι πληρωμένες και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης. Τα πετσωμένα με χρήμα μέσα ενημέρωσης που κάποια έχουν τραβήξει άλλη μεριά. Γιατί έχουν ολιγάρχες με τους οποίους τα έχετε σπάσει. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε μια Ελλάδα να διοικείται από ολιγάρχες. Ούτε θέλουμε να διοικείται η Ελλάδα από ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Οι ολιγάρχες θα κάνουν τη δουλειά τους και οι πολιτικοί να κάνουν τη δική τους δουλειά. Και όχι να είναι φερέφωνα των ολιγαρχών. Και επειδή ακριβώς οι ολιγάρχες θέλουν το τάδε παιχνίδι να χορεύει τσάμικο στο ρυθμό που θέλει ο ολιγάρχης, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Λοιπόν, εδώ θα τα λέμε όλα. Και τα καλώς και τα κακώς κείμενα. Και δεν μπορώ να ακούω εγώ τον Μητσοτάκη να βγαίνει και να μου λέει ότι η Ελλάδα έχει success story τα τελευταία 7,5 χρόνια. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο δείκτης που μετράει τη διαφθορά στην Ευρώπη, ο οποίος λέγεται CPI και αποτυπώνει την κατάσταση της χώρας μας στη διεθνή πολιτική σκηνή, για το 2025 η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στη 12η διαφορά της Ευρώπης. Με εξαίρεση την Ιταλία και την Κύπρο που βρίσκονται επίσης στην πρώτη δεκαπεντάδα, όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης συνεχίζουν να έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά διαφθοράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον παγκόσμιο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, η Ελλάδα φιγουράρει μέσα στην πρώτη δωδεκάδα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και μου μιλάς εσύ, Μητσοτάκη, για κράτος δικαίου. Μου μιλάς εσύ για ανθρώπινα δικαιώματα. Μου λες εσύ ότι θα ελέγξεις τις ύποπτες συναλλαγές στο δημόσιο και θα ελέγξεις τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα που επί πρωθυπουργίας, Μητσοτάκη, έχουν κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Και την ώρα που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο καταγράφεται μία αξιοπρόσεκτη υποχώρηση της διαφθοράς, με τη μέση βαθμολογία του δείκτη να μειώνεται στο 42%, 42% μέσος, έτσι. Και για πρώτη φορά μέσα σε μία δεκαετία αυτός ο δείκτης καταγράφει πτώση. Μόνο 5 χώρες έχουν βαθμολογία πάνω από το 80. Και εμείς είμαστε στην πρώτη δωδεκάδα. Η Ελλάδα μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα τα αρνητικά. Και φυσικά μας ξεπερνάνε και η Αλβανία και η Βουλγαρία και η Σερβία και η Κροατία μέχρι και τα Σκόπια. Έχουμε περισσότερη διαφθορά ακόμα και από τους Βούλγαρους, τους Αλβανούς και τους Σκοπιανούς. Και αυτό είναι έργο Μητσοτάκη. Και μας κουνάει το δάχτυλο τώρα ο Μητσοτάκης. Ψέματα παντού. Λαθρομεταναστευτικό. Εκβιαστικά βγαίνει ο Πλεύρης, αιμονικά θα τολμούσα να πω, και προχωράει στην ίδρυση νέου κέντρου μεταναστών στην Κρήτη, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του και την τοπική κοινωνία και τους νόμους που υπάρχουν και έχει βγάλει τους κατοίκους στα κάγκελα. Λοιπόν, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βλέπουμε τους Αλβανούς να ξεσηκώνονται, πάλι χθες έπεσε ξύλο στην Αλβανία και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Και εμείς είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Ωραία. Κάτι στις 8 η ώρα πέφτει ο ήλιος. Θέλεις 9? 9. Να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε σε 9 η ώρα. Να κάνουμε ολονυκτίες. Να τους δείξουμε ότι αντιδρούμε. Και δεν είναι μόνο το καινούριο κέντρο κράτησης, δομής, υποδοχής μεταναστών, λαθρομεταναστών, εισβολέων στην Κρήτη. Εδώ, πριν από 2 μέρες, στη Θεσσαλονίκη, και σας το είχα πει πριν από 2 μήνες. Κάτω από τη μύτη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, μέσα στην έκθεση, φτιάξανε τα νέα γραφεία, τα νέα κεντρικά γραφεία του ΔΟΜ. Του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Τι συνεδριακά κέντρα, τι γραφεία, τι καινούργια air condition, τι δωμάτια, τρόφιμα. Και πήγανε προχθές και τα εγκαινιάσανε. Όλοι περήφανοι, Πιερακάκης εκεί, ο Αγγελούδης, ο Δήμαρχος. Όλοι εκεί. Βουλευτάδες. Έχουμε μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης τα κεντρικά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Και ήταν χαρούμενοι όλοι. Αναδεικνύεται, λέει, η στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης ως τοποθεσία. Αυτό περιμέναμε δηλαδή. Να κάνει κεντρικά ο ΔΟΜ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, για να έρχονται από εδώ πέρα να προμηθεύονται αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούν οι ΜΚΟ, για να τα πάνε στους λαθρέους. Και αυτό αναδεικνύει την Ελλάδα. Αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη. Ως κόμβο, λέει, των Βαλκανίων. Ρε πάτε καλά. Μωρέ πάτε καλά. Και απέναντι σε αυτή την λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας έχουμε τις εξής επιλογές. Ο άνεργος, δοκιμασμένος και αποτυχημένος Τσίπρας. Ο άνεργος, στα όρια του κοιμισμένου, υπνοτισμένου Ανδρουλάκη, που ντέ και καλά θέλει να μείνει γαντζωμένος στο απαρχαιωμένο άρμα του Πασόκ. Κάτι κόμματα Κασελάκης, λέει. Σακελαρίδης, λέει. Έβλεπα κάτι δημοσκοπήσεις και τους βγάζανε, λέει, στη δημοφιλία ψηλά. Λατινοπούλου, Καριστιανού, με για το σπίτι. Καλά, δεν το πήρε τώρα, αλλά θα ψάξουμε, μπας και έχει κι άλλα. Θα πω, γιατί έχουν ανοίξει τα στόματα σε λίγο. Και έχουμε και μια πολύ δυνατή συνέντευξη σήμερα. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Νίκη. Τι είναι όλοι αυτοί, ρε παιδιά? Τι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή, προσπαθώ να ακούσω προτάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Ρίχνει στο τραπέζι ο Κυριάκος Οβελόπουλος καταρρυπάς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καταρρυπάς. Και για τις ιδιωτικοποίησεις, τον άκουσα χθες μιλούσε. Και για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας μιλούσε. Και για το κυνήγι των φαν μιλούσε και δεν έχει πάρει σπίτι από φαν το Βελόπουλο σε σύγκριση με κάτι άλλο. Και για το flat tax, τον οριζόντιο φόρο 15%, το λέει από το 19 και τον αντιγράφει τώρα η Λατινοπούλου. Αλλά μέχρι και η παρουσιάστρια σε ένα κανάλι στο Κόντρα που πήγε, αν δεν κάνω λάθος, της είπε: μην το λέτε αυτό το 15% ως δική σας πρόταση, είναι του Βελόπουλου. Τη το είπε στα μούτρα και η άλλη έρχεται: δεν είναι αυτό που. Όχι, ο Βελόπουλου. Βρε χθεσινή. Θα πεις, είναι σωστή η πρόταση του Βελόπουλου, γι' αυτό την αντέγραψα. Αλλά δεν μπορείς να το πεις. Γιατί συμπεριφέρεσαι ως copy-paste. Κλόπι για την ακρίβεια. Κλοπή και επικόλυση. Όπως κάνουν κάτι άλλα site, τα οποία έχουν πάθει μουγκαμάρα τελευταία. Τι έγινε, ρε, το καρδίτσα στάκρα? Θα μας γράψει κανένα άρθρο για τον πληστηριασμό που πήρε το σπίτι η Καριστιανού? Ρε εσείς, τι πάθατε, μουγκαθήκατε? Γιατί γράφετε? Αλλά και άλλα ξέρετε να τα γράφετε. Να τα γράφετε τώρα, να τα κλέβετε. Γιατί δεν γράφετε? Οριακά γράφετε μία παράγραφο. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλεμμένα. Γιατί δεν μιλάτε? Δεν το θεωρείτε θέμα? Δεν είναι θέμα? Εσείς εκεί στο Pro News κάνατε, το γράψατε? Γιατί, τι μούγκαση στρούγκα είναι αυτή? Συμφωνείτε δηλαδή? Μήπως εκεί οι ιδιοκτήτες σας χτυπάνε και αυτοί κανένα κινητάκι από πληστηριασμούς και μας πουλάτε παπάγια τα φαν, τα είχαμε δίθεν ότι πρέπει να τα εξαλείψουμε? Σας ρωτάω, δεν σας ενδιαφέρει το θέμα? Πότε πέρασε η ώρα, ρε φίλε? Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με Seajets!
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
16: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πω από πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Καλημέρα, Focus FM, Παρασκευούλα σήμερα. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο που μας ακούει από Λακιά. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα στον Ντόρτμουντ. Ο Πέτρος, ο παπάς μας ακούει. Καλημέρα σε όλους. Λέει: φύγαμε για Ιταλία. Καλά να περάσετε, Πέτρο μου. Ή αν δουλεύεις, καλή δουλειά. Νάτος και ο αδερφός, ο Ηλίας από το Ρότλιγκεν, που μου στέλνει μια φωτογραφία όταν μας είχε επισκεφθεί και είχαμε βγάλει μια φωτογραφία εδώ πέρα μέσα στα headquarters του Focus FM 103,6. Στα κεντρικά, ρε φίλε, στα headquarters. Ναι, τι να κάνουμε τώρα και εμείς, πρέπει να είμαστε διεθνείς. Καλημέρα στον φίλο των 550. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή. Θέατρο του Παραλόγου με Ανδρουλάκη. Ότι εκείνος έβγαλε τα σκάνδαλα, λέει, για ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Ήταν χθες του Χατζηνικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, εντάξει, μιλάμε, μεγάλος ψεύτης ο Ανδρουλάκης. Ποιο ΠΚΠ έβγαλε ο Ανδρουλάκης? Ποιες υποκλοπές έβγαλε ο Ανδρουλάκης? Κάτσε καλά, ρε. Η Λατινοπούλου λέει: έμαθε αντιγραφή, επικόλυση όλο το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης και το υιοθέτησε. Πόσο τους έχει τσούξει. Εντάξει. Ο Αντώνης μου λέει: καλημέρα, Στέφανε. Μουντιάλ. Ιράν, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Γερμανία έχουν αποκλειστεί. Οι μόνες Ισλαμικές χώρες που συνεχίζουν είναι η Γαλλία και η Αγγλία. Καλό το μήνυμα. Οι μόνες Ισλαμικές χώρες, λέει, που συνεχίζουν είναι η Γαλλία και η Αγγλία. Η Γαλλία, παιδιά, είναι εθνική. Τα λέγαμε και το προηγούμενο Μουντιάλ. Εθνική Αφρικής. Δεν είναι Γαλλία τώρα αυτό. Είναι εθνική Αφρικής, φίλε, κανονικά. Ομαδάρα, παιχταράδες, αλλά εθνική Αφρικής δεν είναι, δεν το λες Γαλλία. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και η Αγγλία επίσης. Γιατί, συγγνώμη, η Ελβετία, νομίζω η Ελβετία πέρα πριν να πέρασε. Ήταν ντέρμπι η Ελβετία. Άνοιξε λίγο την. Κάτσε να βρω. Περίμενε, να σου πω λίγο. Εντεκάδα Ελβετία. Περίμενε. Θέλω να πω άλλα πράγματα τώρα, αλλά με πήγε ο Αντώνης στο Μουντιάλ. Ελβετία. Ελβετία. Αλγερία. Ποιον έπαιζε. Αλγερία. Νομίζω έτσι παίζανε. Ελβετία, Αλγερία. Να. Πρόσεξε. Ελβετία. Ελβετία. Ανασκόπηση αγώνα. Περισσότερα με αυτό το παιχνίδι. Περίμενε. Στοιχεία. Ομάδα. Ελβετία. Δεν έχει ρε παιδί μου Ελβετία. Ελβετία. Εθνική ομάδα ανδρών. Ποια είναι η εντεκάδα ρε παιδί μου. Κάτσε εδώ, θα το βρω από εδώ. Περίμενε. Εδώ. Εδώ πρέπει να τα έχει. Κάτσε εδώ. Εδώ Μουντιάλ. Ελβετία. Ορίστε. Ελβετία. Παίχτες. Όπου δεν βλέπω κιόλας. Ελβετία. Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ αμέσως. Παίχτες. Ποιοι είναι οι παίχτες. Εδώ. Αυτή είναι η Ελβετία. Πλάκα μας κάνει. Τι είναι αυτή. Ο Ζακάρια. Ελβετός. Ο Ακάντζη. Ελβετός. Ε. Ελβετός ο Ακάντζη. Ο. Μανζαμπί. Μανζαμπί. Ο Εντόι. Ε. Είναι αυτή είναι κάργα. Ελβετή μιλάμε Γενέβη, Ζυρίχη. Τέτοιες καταστάσεις. Ο Εντόι. Ο Εμπολό. Ο Εμπολό. Ε. Ο Εμπολό. Ο Ξάκα. Και ένας Ροντρίγκες. Είναι downtown. Αυτοί είναι όλοι Ελβετοί. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Άσε μας. Κοροϊδία έχει γίνει. Κοροϊδία. Τι να λέμε τώρα. Ε, κοίταξε. Εγώ γουστάρω τους Κροάτες. Ωραίοι. Τους Αργεντίνους. Ωραίοι. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι έχουν ομάδες οι οποίες είναι ομάδα. Της Αργεντινής. Αργεντίνικη ομάδα. Και η Νορβηγία. Η Βραζιλία, εντάξει, η Βραζιλία δεν έχει ανάγκη να πάρει από την Αφρική. Είναι μια κατηγορία από μόνη της κι αυτή. Και η Αργεντινή βέβαια θα μου πει το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τα θέματά μας, έχουμε και το Μουντιάλ. Τι κράξιμο τρώμε για το Μουντιάλ αυτές τις μέρες, δεν μπορείς να φανταστείς. Γεια σου, Διονυσάκο, καλημέρα αδελφέ μου και σε σένα. Ναι, ναι, το κατάλαβα αδελφέ μου ότι αναφέρεσαι στους οπαδούς, τους άμυαλους οπαδούς του Βυζάν. Α, τώρα που αβυζάν. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στέλλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό θα ήταν δημοσιογραφικά να βγουν και άλλοι πολιτικοί που αποκτούν ακίνητα πλησιριασμού στον φαντς. Φυσικά. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από Αθήνα και συγκεκριμένα Ηλιούπολη. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα, Σαλονικάρα. Λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Δράμα. Ενώ ο φίλος ο Λάσκαρης μας ακούει από την Ηλιόλουστη σήμερα. Πώς τη λένε, Χίο. Ο φίλος ο 291, μπράβο ρε φίλε, λέει, δύο εργοστάσια υπάρχουν. Άκου λίγο, για αυτό το θέμα με τα Σκόπια. Δεν είναι ότι υπάρχουν δύο εργοστάσια που φτιάχνουν αυτές τις κολόνες που σας έδειξα πριν που γράφουν Μακεδόνια. Που, ξεφτύλες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτά τα εργοστάσια είναι αμερικάνικα. Είναι αμερικάνικα. Αμερικάνικα εργοστάσια στα Σκόπια που δουλεύουν οι Σκοπιανοί στη χώρα βόρεια της Μακεδονίας της δικιάς μας, γιατί μία υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη, εντάξει, είναι αμερικάνικα. Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του, αν σεβόμασταν δηλαδή τον εαυτό μας, θα είχαμε πάει σούμπιντι αντιπροσωπεία της κυβερνήσεως στην Αμερικάνικη πρεσβεία, στην Κίμπερ Γκιλφόιλ, που χθες έκανε τον καλά για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και ήταν εκεί πέρα διάφοροι πλούσιοι, υπερπλούσιοι, πολιτικοί, γλύφτες, σφογκοκολάροι. Η μη κάπα ήταν εκεί μαζί με τη μη γάμα, όπου μη κάπα, μη γάμα, Μαρία Γαρισιανού, Μαρία Γρασία, το κόμμα με τις Μαρίες, το Βυζάν. Θα σας πω σε λίγο, περιμένετε. Λοιπόν, θα έπρεπε να πάμε και να διαμαρτυρηθούμε. Θα έπρεπε να πάμε και να διαμαρτυρηθούμε, κανονικά. Για να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, θα είναι σήμερα μαζί μας εδώ στις 9 και 4. Θέλω να ακούσουμε λίγο κάτι το οποίο είπε χθες μιλώντας σε ένα ραδιόφωνο στην Κρήτη. Ράδιο Μη, αν το λέω καλά, αν το θυμάμαι καλά. Να ακούσουμε λίγο τι είπε για αυτή τη διαρχία. Το κόμμα λέει με τις Μαρίες. Ακούστε λίγο τι είπε.
7: Επειδή σε ασχολούμαι, γιατί με ρωτήσατε, σε καθημερινή βάση, ένα χρόνο γεμάτο τώρα, το επιχείρημα το κόμμα είναι ενός μηνός, δεν είναι πραγματικό. Υπήρχε κεντρικό οργανωτικό, παραδείγματος χάρη, με τη συμμετοχή και του Βασίλη του Κοκοτσάκη από το Σεπτέμβριο του 25.
0: Από το Σεπτέμβρη του 25 υπήρχε οργανωτικό. Προσέξτε με λίγο. Από το Σεπτέμβριο του 25. Η Καριστιανού τότε που υπήρχε οργανωτικό έβγαινε και έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω κόμμα. Μέχρι και σε αυτό ψέματα έλεγε. Συνεχίζω.
18: Περίπου ένα χρόνο.
7: Ναι, ναι. Αλλά και από πριν είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες.
18: Δεν είναι Κρήτη το ήταν το Ιδρύδιο, έτσι.
7: Βέβαια. Κοιτάξτε, με το Βασίλη, το λέω Βασίλη γιατί έχω υποθέσει μια μεγάλη οικειότητα και μια ανελεκτήμηση, συναντηθήκαμε ερχόμενος εγώ από τη Ρωσία στις 7 του Γενάρη του 2025. Σου θυμίζω ότι τυχαία συναντηθήκαμε σε μια καφετέρια και πιάμε καφέ, ήσουν και εσύ. Τότε σκεφτήκαμε και ξεκινήσαμε την οργάνωση στην Κρήτη. Στις 20 του Γενάρη, που ήταν τα γενέθλιά μου, βγήκα έξω από το μαγαζί που έκανα τραπέζι και κάναμε τηλεδιάσκεψη με την ίδια τη Μαρία Καριστιανού. Ήταν η πρώτη, ας το πούμε, κομματική σύναξη με τη βάση που έκανε η Μαρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
7: Έκτοτε οργανώσαμε πυρήνες σε όλη την Κρήτη, επιτροπές, κάναμε προτάσεις, κάναμε περιφερειακά συμβούλια, τομείς, κάναμε μια πρότυπη οργάνωση που για κάποιο παράξενο λόγο δεν υπήρχε ενδιαφέρον να ακολουθεί το μοντέλο αυτό σε όλη την Ελλάδα. Άρχισαν να μπαίνουν ψηλή σταθιά, έμπαινε κάποιος αξιόλογος άνθρωπος στην οργάνωση, τον διώχνανε μετά, τον διαγράφανε, τον ευγάζανε από τα τσάτ, μετά τον ξαναβάζανε. Μια χαοτική κατάσταση, η οποία με προβλημάτισε πάρα πολύ. Σταδιακά συνειδητοποίησα ότι το κίνημα έπαψε να έχει τα χαρακτηριστικά του κινήματος και πηγαίναμε για ένα απολύτως προσωποκεντρικό, αρχηγικό κόμμα, αστικό, χωρίς καμία διάθεση να είναι ριζοσπαστικό. Ο κόσμος πήρε, ξέρεις, έχει θυμό.
18: Ποια ήταν τα σημάδια αυτά που σας έκαναν να σιγά σιγά να καταλαβαίνετε ότι αυτό που πιστέψατε δεν είναι αυτό που νομίζατε?
7: Κοιτάξτε, εμείς όλοι ακούγαμε τη Μαρία Καριστιανού με ένα πάθος, να λέει για δικαιοσύνη, για δημοκρατία, για διαφάνεια, για κάθαρση. Και εγώ συνάντησα μια βυζαντινού τύπου, μια μυστικοπάθεια, μια...
0: Άμα λέγω για Βυζάν.
7: Πώς να το πω, μια συνωμοτικότητα.
18: Ποιοι κάναν το κουμάντο στο κόμμα, κεντρικά?
7: Ποιοι κάναν το κουμάντο? Το κόμμα έχει διαρχία. Είναι η Μαρία Καριστιανού και η Μαρία Γρασία.
18: Δηλαδή δύο γυναίκες.
7: Ναι, οι Μαρίες. Όλοι λέγανε να το πούμε στις Μαρίες. Να το πούμε στις Μαρίες.
18: Και αυτό ήταν κίνημα. Κίνημα της Μαρίας.
7: Ναι, αλλά να το πούμε στις Μαρίες. Αν το λέγανε, δεν θέλω να κάνω κουτσομπολιό, αλλά θέλω να σου εξηγήσω, γιατί είναι, αυτά δεν τα ξέρω ο κόσμος. Όταν λέγαμε κάτι στην Μαρία Καριστιανού που προτιμούσε να τη λένε μη κάπα, να μην λες μη κάπα, λέει. Μη κάπα, οκ, μη κάπα. Δηλαδή Μαρία Καριστιανού, αρχικά.
0: Μη κάπα.
7: Όταν λέγαμε κάτι, ωραία ιδέα, να το πούμε και στη Μαρία, έλεγε αυτή.
0: Την άλλη τη Μαρία, τη μη γάμα.
7: Ναι. Υπάρχει μια απίστευτη χειραγώγηση της Μαρίας Καριστιανού, όχι μόνο από την Γρασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που νομίζει ο κόσμος δεν είναι καθόλου στην πραγματικότητα όπως το νομίζει.
18: Δυστυχώς. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός.
7: Σύνος έτσι δεν είναι, Σπύρο. Αλλά εμείς κάτσαμε εκεί και κάναμε μεγάλο αγώνα και προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε αυτό, να το κάνουμε, ας το πούμε, φυσιολογικό, να κρατήσουμε μερικές ισορροπίες. Δεν κατέστη δυνατό.
0: Δεν κατέστη δυνατό. Η μη γάμα και η μη κάπα. Η μη κάπα και η μη γάμα. Όταν σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι, εμένα δεν θέλω να με λες Στέφανο Δαμιανίδη. Θα με λες Σουδού. Θα με λες Σουδού. Ναι. Εσένα δεν σε λέω Μάνο Ασλάνο, σε λέω Μα. έχουμε την Δουμού. Δέσποινα Μποτίτση. Η Δουμού. Ο Γουδού. Ο Γιώργος Δαμιανίδης. Ο Γουσού. Γρηγόρης Ερέτης. Ο Γουσού. Και ο Σουδού. Και ο Θουβού. Και ο Θουβού. Δηλαδή πόσο ψώνιο πρέπει να είσαι για να λες δεν θέλω να με λες με το όνομά μου Μαρία και να με λες μη κάπα. Παιδιά, δεν κάνει. Δεν κάνει. Και πόσο μάλλον, τώρα αυτά είναι τα του Βιζάν, τον ακούσατε. Πόσο μάλλον όταν έχεις μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με αγορά ενός σπιτιού με πληστηριασμό και ζητάς από την Μουγού σε συνέντευξη, βγαίνει η Μουγού, η Μουκού, η μη κάπα δεν έχει βγει σε συνέντευξη για να μας εξηγήσει. Κάτι ψέλησε εκεί στη ζούγκλα, ότι δεν ήξερα, δεν ρώταγα. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Αυτή είναι διαχειρίστηση στο μεταξύ. Βγαίνει τώρα η Μουγού σε μια συνέντευξη, τη ρωτάνε γι' αυτό και αρχίζει να δίνει στεγνά και να λέει ότι την εκβιάζανε γιατί το ανακάλυψαν αυτό. Έλα δηλαδή να ακούσουμε λίγο Μουγού για να δείτε ότι δεν κάνουν τα κορίτσια. Δεν κάνουν. Πάμε να μπλέξουμε σε μια ακόμα σέχτα. Σέχτα. Από τα βουλευτήρια στις επιτροπές σοφών. Και είδαμε που κατέληξαν τα βουλευτήρια. Είδαμε το τσίρκο Μεντράνο. Πάμε.
19: Η λειτουργία του κινήματος έχει προκύψει ένα μεγάλο θέμα πριν μία μέρα περίπου, με ένα κίνητο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού μέσω εταιρείας πήρε από ένα φαντ. Όταν ρωτήθηκε η κυρία Καριστιανού, είπε ότι μάλιστα υπονόησε ότι ήταν αντικείμενο και εκβιασμού κάτι τέτοιο. Ότι υπήρχαν κάποιοι στο κίνημα που είχαν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιδιώξεις, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν. Και ενδεχομένως από εκεί προκύπτει και όποια πίεση και επικοινωνία του συγκεκριμένου ζητήματος. Θα ήθελα το σχολείο σας και για τα δύο σκέλη και για την απόκτηση του ακινήτου μέσω φαντ, αν αυτό αντίκειται στις θέσεις σας και από την άλλη αν όντως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μέσα στο κίνημα.
20: Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και άλλο ένα ζήτημα σε σχέση με μια αποχώρηση, ανέκυψαν και
0: θα
20: τα δύο.
0: Θα το βάλω λίγο στο πιο γρήγορο.
20: Λίγες μέρες σίγουρα το έχετε διαπιστώσει.
0: Γιατί
20: βασικά,
0: δεν απαντάει.
20: Άμεσα, μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης και χρονολογική βέβαια, γιατί μια στο σελίδα, προκειμένου να τεθεί στη λειτουργία, απαιτείται σημαντικός χρόνος. Γνωρίζετε ότι η Δημοκρατία ιδρύθηκε η Δυτική Διακήρυξη 21 Μαΐου, η κατάθεση στον Άγιο Πάγο 6 Μαΐου. Άρα, σε ένα χρονικό σημείο λιγότερο από ένα μήνα από την σύσταση του κινήματος, του κόμματος, μέσα σε αυτό το μήνα υπήρξε εκτενής επεξεργασία προκειμένου να δημοσιευτεί, να αναρτηθεί η ιστοσελίδα του κινήματος. Η ιστοσελίδα του κινήματος είναι πάρα πολύ ουσιώδης για ποιους λόγους. Προκειμένου ουσιαστικά να υπάρχει υπεύθυνη έγγραφη τοποθέτηση του κινήματος για τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και για να υπάρχει η εγγραφή των μελών. Σαφώς. Τι πετυχαίνουμε μέσα από την εγγραφή των μελών, πετυχαίνουμε τη διεύρυνση της βάσης έτσι ώστε οποιασδήποτε διαδικασίες δρομολογηθούν σε ύστερο χρόνο, αυτές να οδηγήσουν σε εκλογή οργάνων που να έχουν αναγνωσιμότητα.
19: Σκοπός ήταν να ανακοπεί αυτό το κλίμα εγγραφής σε μελών στο κίνημα.
20: Εγώ λοιπόν τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει να μιλάω με γεγονότα, δεν μου αρέσουν οι εξελικτικές κρίσεις γιατί μιλούν για μένα εν διακριτήματο. Οπότε τα γεγονότα δείχνουν την ημέρα που βγήκε η ιστοσελίδα και άρα ουσιαστικά γιατί είχαν τεθεί κάποια ζητήματα, δεν σας το κρύβω, ότι κάποιοι θα έπρεπε να παραμείνουν ενώ ακόμη δεν έχουν εγγραφεί όλα τα μέλη και η θέση της κ. Καριστιανού, γιατί πάντα είναι η δημοκρατική προσέγγιση της, ήταν ότι θα υπάρχει δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετέχουν, γιατί αυτό θέλει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, έτσι ώστε οποιαδήποτε εκλογή και οργανωτική δομή να γίνει επί τη βάση ευρείας βάσης. Αμέσως λοιπόν την ίδια μέρα έχουμε τα πρώτα θέματα, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια, επειδή θέλω ιδιαίτερα να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε αναφορικά με αυτό που ανοίξει χτες,
0: ειλικρινά
20: με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους,
0: πληθυντικό
20: αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω, από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπάρχει στην αντίληψη με κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι δημόσιο, θα με πρέπει να ολοκληρώσω την πρόταση μου, είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το τιματολόγιο, οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για την κυρία Καριστιανού, για την οποία η Δημοκρατία και ίσως αυτό τελικά είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, μιλάει 5 λεπτά για να απαντήσει μία ερώτηση χωρίς να απαντάει. Η μη γάμα. Ρωτάει η δημοσιογράφος τη μη γάμα για την μη κάπα και το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Μιλάει 5 λεπτά. Λέει απίθμενες ουρανομίκης μαλθακίες και δεν απαντάει. Οπότε, εγώ θα πω στην μη γάμα, μη λάμδα μη. Μη γάμα, μη λάμδα μη. Και ονό νοήτο. Και φτάνει πια με αυτό το παραμύθιασμα. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν η ίδια η Καρισιανού είχε βγει και είχε πει ότι θα δώσουμε αγώνα για τα φαντ, φαινόταν στα μάτια της, και προκαλώ όλους όσοι με ακούτε, αν θέλετε να το δείτε, το έχω ανεβάσει στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter, στο X. Να δείτε τα μάτια της Καρισιανού την ώρα που έλεγε στο Ολύμπιο, στη διακήρυξη του κόμματος, ότι θα δώσουμε αγώνα για τα φαντ. Δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε, φαινόταν στα μάτια της. Έλεγε ότι θα δώσουμε αγώνα για τα φαντ, αλλά δεν το πίστευε. Η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Πρώτα ο Θεός, με το που θα επιστρέψουμε, ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, που τον ακούσατε νωρίτερα, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος και όχι κινήματος Καρισιανού, αυτό το κόμμα το οποίο το χαρακτήρισε ότι έχει βυζαντινή διαρχία, θα είναι εδώ για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή αυτή την ιστορία, αλλά και γενικότερα αυτά τα οποία πρέπει ο κόσμος κατ' εμένα γνωρίζει για να μην φάει ξανά τον παπά όπως τον έχει φάει και σε προηγούμενες φορές. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι. Πρέπει να συμμετέχουμε σε εκλογές, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε σωστά. Δεν βοηθάνε κανέναν άλλον εκτός από τον βασικό εχθρό της Ελλάδας, τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, οποιασδήποτε προσπάθειες γίνονται για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό ακριβώς τις φουσκώνουν τα κανάλια. Να βλέπω εγώ τώρα ρεπορτάζ για τον Κασελάκη, για τον Σακελαρίδη, για την επίσκεψη της Γρατσία με την Καρισιανού στο Σταύρος Νιάρχος για να πάνε στα 250 χρόνια, για τον εορτασμό της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ καλεσμένες στην Guilfoyle, να μου φωτογραφίζει την Guilfoyle με την Λατινοπούλου και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα. Τι να φτάρε, τι να φτάρε το θέατρο του παραλόγου. Και ένας δεν μιλάει για τη διαφθορά στην Ελλάδα που φιγουράρουμε μέσα στη χρυσή δωδεκάδα, μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας δεν μιλάει για τα εγκλήματα των Σκοπιανών. Σε αμερικάνικα εργοστάσια μας γράφουν πάνω σε κολόνες φωτισμού που τους πληρώνουμε χρυσές, αντί να τις κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, και να λέει Made in Greece, λέει Made in Macedonia. Ξεφτύλες, διάλειμμα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών για την διελεύκανση των τριών συντονισμένων εμπεριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σήμερα στην Θεσσαλονίκη για τις εμπεριστικές επιθέσεις. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε κατά την διάρκεια συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Τις επιθέσεις καταδίκασε και από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη. Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων εγχειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Παραμένει ωστόσο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκύρια. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θαύμα στη Βενεζουέλα, καθώς άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στους 2.595 επίσημα οι νεκροί, την ώρα που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 50.000.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά, λίγες βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, αλλά και ενίσχυση των βοριάδων στα πελάγη που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η σημερινή ημέρα στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σκεπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά. Αν αγγίζεις βελούδινη άμμο. Αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς. Αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων. Αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο.
9: Δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Παρασκευή σήμερα, 3 Εβδόμου 2026, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο από σήμερα να το ξεκινήσουμε. Τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή. Καλό που σου κου. Εντάξει. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχουμε φύγει ακόμα. Ούτως ή άλλως και αύριο δουλεύουμε και σήμερα δουλεύουμε. Οπότε, εντάξει, και την Κυριακή έχουμε κάτι υποχρεώσει. Άρα, τέλος πάντων, υγεία να έχουμε καταρχάς. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Εδώ η Χριστίνα μου στέλνει ένα μήνυμα ότι έχει ένα πρόβλημα με fund για ένα παλιό δάνειο. Θα σου δώσω σε λίγο, Χριστίνα μου, το τηλέφωνο της AG Economy να το σημειώσεις. Όπως και σε όλους όσοι έχετε αυτά του είδους τα προβλήματα, να σας συμβουλέψει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής και η ομάδα που έχει εκεί πέρα με τους εξειδικευμένους ανθρώπους. Εντάξει, μιας και το ανέφερα τώρα, μισό λεπτό να σας το δώσω τώρα το τηλέφωνο της AG Economy, η οποία είναι η εταιρεία που έχει έδρα την Αθήνα βέβαια, αλλά εξυπηρετεί Έλληνες και φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αν έχετε ζητήματα με fund, αν έχετε ζητήματα με servicers, αν σας απειλούν να σας πάρουν το σπίτι, αν κινδυνεύετε με κάποιο πληστηριασμό, αν έχετε καμία αναγκαστική διαταγή πληρωμής, αν έχετε κάποια επιχείρηση και τα χρέη σας δεν μπορείτε να τα βάλετε στη σειρά, αν έχετε κλείσει την εταιρεία και χρωστάτε ακόμα σε ΕΦΚΑ, σε δημόσιο και πάει λέγοντας, και σας κυνηγάνε οι servicers, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα από όπου και αν με ακούτε με την AG Economy. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-3250-652. 210-3250-652 είναι το τηλέφωνο της AG Economy για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε για να βρείτε λύσεις σε ζητήματα τα οποία δυστυχώς απασχολούν δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες που ζουν με τον εφιάλτη του να τους πάρει το σπίτι η τράπεζα. Μαζί μας επίσης είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε έναν μεσίτη ελληνόψυχο, μια ομάδα μεσιτών. Πρέπει να το φάγα το μυγάκι. Είχα μυγάκι εδώ πέρα με κουλάντριζε. Το άρπαξα. Λοιπόν, άμα είχα chopsticks, θα το μυγάκι θα το πιάνα γι' αυτό. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, οι καλύτεροι μεσίτες σε όλη την χώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Συνεπώς, για εσάς που θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνη από όπου και αν με ακούτε, θα επικοινωνήσετε μαζί τους στο 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και στο 2310-66-21-24, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Επίσης, αν θέλετε να έχετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα βρείτε πιο οικονομικό συμβόλαιο από αυτό το οποίο θα μπορείτε να κάνετε δικό σας με την προσφορά που εξασφάλισε για εσάς ο Focus FM με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η προσφορά αυτή έχει να κάνει με ένα συμβόλαιο το οποίο κάθε μήνα το κόστος του ανέρχεται στα 18 ευρώ και 28 λεπτά μόλις και συμπεριλαμβάνει ένα συμβόλαιο με απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά και προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα προς όλους και απεριόριστο ίντερνετ. Όσο και να μπείτε στο διαδίκτυο, δεν θα σκεφτείτε ξανά τα δεδομένα σας. Με 18 και 28 λεπτά μπορείτε να το πάρετε και λίγο πιο φτηνά, εντάξει. Θα μπορέσετε να κάνετε αυτό το συμβόλαιο δικό σας, γιατί το εξασφαλίσαμε εμείς εδώ από τον Focus FM με μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Οπότε με 18 και 28 λεπτά το μήνα έχετε τα πάντα ανοιχτά και επιπλέον έχετε να κάνετε και τηλέφωνα εντελώς δωρεάν προς και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι αν μας ακούτε στο εξωτερικό και είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό το τηλέφωνο, να κρατήσετε φυσικά το παλιό σας τηλέφωνο, το νούμερο εννοώ. Και επιπλέον θα έχετε και 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, αν θέλετε να το κάνετε δικό σας αυτό το πακέτο, θα στείλετε ένα μήνυμα ή θα καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6. 6951-95-73-32. 6951-95-73-32. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM 103,6. Άμα μιλάνε, στείλτε τους μήνυμα. Θα σας πάρουν αυτοί. 6951-95-73-32 το τηλέφωνο που θα καλέσετε για να πάρετε αυτή την προσφορά.
Λοιπόν, έχουμε κανονίσει μία συνέντευξη με τον κύριο Γιάννη Φρονιμάκη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της, του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού και της Μαρίας Γρατσία, ΜΚΑΠΑ και ΜΓΑΜΑ. Και θα τον έχω, ελπίζω, σε λίγη ώρα εδώ. Προς ώρας το τηλέφωνο είναι, δεν είναι διαθέσιμο. Ίσως να βρίσκεται σε κάποιο σημείο που δεν έχει σήμα ο άνθρωπος. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο τις προσπάθειες. Δοθεί τη ευκαιρία να διαβάσω κάποια από τα μηνύματά σας, τα πολλά τα οποία έχετε στείλει σήμερα εδώ στο Viber 6907 483 484, όποιοι θέλετε να στείλετε μηνυματάκι στο Viber. Δύο εργοστάσια, μου λένε, υπάρχουν. Ναι, το διάβασα αυτό. Και ένας φίλος εδώ, καλά ενημερωμένος, μου λέει ότι σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται και η Σιδενόρ. Μάλιστα. Τι λες? Δεν μου κάνει την παραμικρή έκπληξη. Τι είναι αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα? Να ψάξω, τι να ψάξω, τι είναι αυτό? Α, είναι η τέτοια, ναι, οκ, θα το ψάξω κι αυτό. Max Steel, λες? Θα το ψάξω. Πολλά θέματα μου στέλνετε. Να δω τι θα πρωτοψάξω. Εδώ Στέφαν λέει, αρβίλα και φόρμες για το στρατό παίρνουμε από την Τουρκία. Παλιά υπήρχε εργοστάσιο στην Δραπετσόνα για αυτό. Μόνο να παίρναμε μόνο αρβίλες και φόρμες μέχρι και τις αγιονάρες made in Turkey, λέει. Καλημέρα φιλαράκι, μην μιλάτε τουρκικά ρε φίλε, τρελαίνομαι. Τι μιλήσαμε τουρκικά, τι είπαμε? Τι είπαμε, είπαμε κάτι στα τουρκικά? Δεν κατάλαβα. Σάκη, πες μου λίγο, γιατί το κατάλαβα. Καλημέρα και σε σένα, Αποστόλη μου. Ο Νεοέλληνας λέει, είναι μόνο για καφέδες και για τσίπουρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Δυστυχώς, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, Στέφανε. Μέχρι τις 3 Αυγούστου μπορούμε να βγάλουμε διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες. Μετά τις 3 Αυγούστου, για να βγάλουμε διαβατήριο, θα πρέπει να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Τι κάνουμε, αφού και τα διαβατήρια έχουν ενσωματωμένο μικροτσίπ και έχουν και βιομετρικά? Όσο μπορούμε, δεν βγάζουμε. Και να ξέρετε ότι αυτό με τις παλιές ταυτότητες, όχι τις παλιές. Δηλαδή, αν η ταυτότητα είναι της τελευταίας δεκαετίας, μπορείς να βγάλεις μέχρι τις 3 Αυγούστου. Αν είναι από τις παλιές, σαν αυτή που έχω εγώ για παράδειγμα, δεν βγάζεις. Δεν βγάζεις. Εγώ αυτό το οποίο κάνω για μένα, και αυτό μπορώ να σας πω, αυτό το που κάνω για μένα είναι, δεν βγάζω τίποτα και κρατιέμαι μέχρι όσο μπορώ να κρατηθώ. Μέχρι τέλους. Τι να σας πω. Καλημέρα, Όλγα μου. Τι λέει εδώ πέρα? Δηλώσεις σχετικά με την υιοθεσία παιδιών από γκέι ζευγάρια. Το θέμα. Δεν υπάρχουν, λέει. Ποιος το είπε αυτό, ο Σιουρδάκης? Έλα ρε, δεν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις. Έλα ρε, εσύ, Όλγα, που δεν υπάρχουν τώρα. Πλάκα κάνουμε. Καλημέρα, Στέφανε. Βιβλίο της γεωγραφίας Δευτέρας Γυμνασίου. Με πονηρό τρόπο περνάει στα παιδιά η παραδοχή πως η Βόρεια Κύπρος. Άκου τι γράφει τώρα το βιβλίο, Δηλαδή, είναι de facto τουρκική. Συγκεκριμένα γράφει. Η Ευρώπη αποτελείται από 50 χώρες. Κάποιες από αυτές ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, ενώ άλλες έχουν τμήμα τους και στην Ασία, όπως η Κύπρος. Άκου τι λέει, ρε. Και η Ρωσία. Εδώ είναι το link που μπορείς να δεις το φίλο στην αρχή του κεφαλαίου για τους. Δεν έχει έρθει το link. Ξαναστείλτε μου, σε παρακαλώ πολύ, με ενδιαφέρει. Ξαναστείλτε μου λίγο να τους κάνουμε διάσημους αυτούς που γράφουν αυτά τα βιβλία για τη Δευτέρα Γυμνασίου. Καλημέρα, την αγάπη μας και στο Augsburg. Γεια σου, Γιάννα, καλημέρα και σε σένα στην Κομωτινή. Ο Γιάννης, Ελβετία, Ισπανία, 1-3. Α, αποκλείστηκε η Ελβετία. Άρα πέρασε η Ισπανία. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν το παρακολουθώ και πολύ επισταμμένο, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Η Ισπανία. Ρε, εσύ μη μου λες, ρε, εσύ, Γιάννη, ότι να είναι. Η Ισπανία κέρδισε την Αυστρία. Ναι, η Ισπανία την Αυστρία. Μα το χάζευα αυτό χθες το βράδυ. Με την Αυστρία έπαιζε η Ισπανία, δεν έπαιζε με την Ελβετία. Η Ελβετία νομίζω έπαιζε με την Αλγερία. Δεν απαντάει ο κύριος Φρονιμάκης. Δώσε μου λίγο χρόνο να τον πάρω και εγώ λίγο ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τον εντοπίσουμε τον κύριο Φρονιμάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικοινωνήσει, προσωπικά έχω επικοινωνήσει μαζί του τρεις φορές εχθές για να το επιβεβαιώσω και στις τρεις φορές ήμασταν στο OK. Εύχομαι τώρα απλά να μην έχει σήμα ο άνθρωπος και να μην θελήσει να αποφύγει τη συνέντευξη. Δεν είναι κακό, άμα θες να αποφύγει τη συνέντευξη. Αλλά πες το ρε παιδί μου και στον άνθρωπο ο οποίος σε κάλεσε. Εγώ δεν θα πω ότι θέλει να την αποφύγει. Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφής ο συγκεκριμένος άνθρωπος στις 3-4 φορές που μου έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες. Ας υποθέσω ότι κάπου βρίσκεται και δεν έχει σήμα. Έτσι είναι αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Δεν κάνουμε μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις εκτός εξαιρέσεων. Όταν πρέπει για κάποιο λόγο να γίνουν μαγνητοφωνημένες. Συνεπώς, όταν είσαι μια ζωντανή εκπομπή, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να βγει ο συνεντευξιαζόμενος για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φρονιμάκη. Μέχρι τότε, μιας και έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, μπορούμε να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές 231-0576-76, 231-0576-77 και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στη φίλη την Νίκη. Η Εθνική Ολλανδίας λέει, τι είναι, 8 στους 11 ήταν μαύροι. Προχθές που έπαιζαν με το Μαρόκο, νόμιζα ότι αυτοί με τα κόκκινα ήταν οι Μαροκινοί, αλλά τελικά ήταν Ολλανδοί, όχι κόκκινα, πορτοκαλί φοράνε οι Ουράνιοι. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από την Δράμα. Ναι, okay, περιμένω. Εντάξει, τώρα μπορεί το οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε και περιμένουμε, όπως είχαμε συμφωνήσει, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φρονιμάκη. Καλημέρα, Στέφανε, από Stonehouse στα Μάλια. Καλημέρα στα Μάλια. Άμα έρθεις, λέει, στα Μάλια, κερνάω στο Stonehouse. Στην κεντρική πλατεία, στα Μάλια, είναι απέναντι. Εκεί, πάμε στον Χάουζ. Πάμε Μάλια, ρε φίλε. Πάμε μια Κρήτη. Αλλά Κρήτη, φίλε, θέλει... Κοίταξε. Θέλει ένα 20ήμερο να τη δεις την Κρήτη. Θέλει ένα 20ήμερο να τη γουστάρεις την Κρήτη. Να πας, να ανέβεις πάνω εκεί Ανόγια, Σφακιά, να πας και Μάλια, να πας και Χανιά, να πας και Ρέθυμνο. Ηράκλειο τώρα... Θα πάω να δω την Εύη, τη γιαγιά. Ναι. Άλλο λόγο για Ηράκλειο δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Την Πάκη, από κάτω πλευρά, Βάη, Μάταλα. Να πας Φεστό, Κνωσό. Να πας στο μουσείο του Μητσοτάκη. Έχει μουσείο Μητσοτάκης εκεί, κανονικό. Ναι, με τα αρχεία που έβρισκε ο πατέρας του και η μάνα του στο χωράφι. Έχει, έχει.

0: Το Λευτέρη από τη Θεσσαλονίκη. Τι λες εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω αυτό το άρθρο, το ξέρω αυτό το άρθρο. Τι λέει Στέφανε, επειδή έχω ήδη σύνδεση σε αυτή την εταιρεία, δεν έκανα δεκτό το αίτημα. Τώρα τι να σου πω, αδελφέ μου, Λάσκαρη. Αυτά μεμονωμένα θα τα δείτε με τους ανθρώπους που σας έχουμε ξαναπροσπάθησε πάντως. Μπορεί να ξαναγίνει. Τώρα αδελφέ μου. Πάμε, έχω γραμμούλα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα και στη Ρένα, η οποία μας ακούει από τις Σπέτσες. Α, αυτό που λέει ο Σάκης, είπα beat παρά. Κοψοχρονιά, εντάξει. Εντάξει τώρα, αυτό ρε Σάκη, σταύρωσέ μας ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Αυτές είναι λέξεις οι οποίες έχουν πάρα πολλές τέτοιες. Όπως και οι Τούρκοι έχουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Εντάξει. Στο χωράφι λέει βρήκανε και το μουνόπετρο για τσάκαρη, παιδιά. Αυτό το μουνόπετρο με τσάκαρη. Να κάτι, τρεις κοτρώνες είχε πάνω. Τρεις κοτρώνες. Το μονόπετρο που έδωσε ο γιος του Μητσοτάκη σε σάκαρη. Μονόπετρο είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Μονόπετρο. Άμα ήταν θα σου έλεγα. Λοιπόν, θα σου έλεγα κάνε βάλε μπιπ. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέφανε.
0: Έλα αδελφέ μου, καλημέρα.
1: Αυτό τώρα που υπόθηκε για τα τουρκικά και τα αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και άλλοι προτίθεται ότι μιλάνε ελληνικά, όπως π.χ. να θυμηθούμε το ΓΑΠ που έλεγε αξιόπουστα. Αντί να πει αξιόπιστα.
0: Καλά, ο ΓΑΠ έχει πει πολλά. Έχει πει και το μηδέν στο Πηλίκιο.
1: Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή.
0: Στις κάλτσες. Στις κάλτσες.
1: Κάτσες, ναι.
0: Στις κάλτσες. Όλη την Κυριακή μαζί πάμε στις κάλτσες.
1: Ναι. Στέφανε, να σε ρωτήσω. Θυμήθηκα τον αυτόν, τι γίνεται. Δεν τον βλέπω πουθενά.
0: Ποιόνα.
1: Με τα πέδιλα που ήταν στη Βουλή ο... από τα Θεσσαλονίκη, είναι πώς το λέμε μωρέ το...
0: Με τα πέδιλα.
1: Ναι ρε, με τα πέδιλα, ξυπόλυτος που ήταν, με τα πέδιλα, ναι.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα τώρα που δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Σε
1: ο Όπουλος ήταν το επίθετο του. Ρε ένας είναι που... Ο Ζουράρης, ο Ζουράρης.
0: Ο Ζουράρης.
1: Ο Ζουράρης. Τι δεν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Δεν φαίνεται πουθενά, αυτό θέλω να σου πω.
0: Μην πω κάτι που δεν είναι λάθος. Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Με τα πέδιλα τον θυμάμαι, τον είχα δει στην τηλεόραση, πέδιλο, κανονικά και γύρισε και είπε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μια βορβορόδη ψολεκτασία.
0: Είπε.
1: Ε?
0: Είπε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος τώρα. Ο Γιάννης Ζουράρης πρέπει να είναι. Όχι, Κώστας Ζουράρης.
1: Δεν φαίνεται, ξέρω.
0: Ο Κώστας Ζουράρης πρέπει να είναι μεγάλος. Πρέπει να είναι καμία 90 κοντά.
1: Όχι, δεν είναι ναι, όχι.
0: 86 ετών.
1: 86
0: ετών είναι.
1: Δεν του φαινόταν, ε.
0: Ναι, 86 ετών. Ναι. Τον έβγαζα πάρα πολλές φορές σε εκπομπές όταν ήμουν στο Μακεδονία.
1: Ναι, αλλά αυτή που το είπε, έτσι, με ένα αυτό στόχο που το είπε, δεν το ξεχνάω.
0: Έχει πει πολλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσες. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Εδώ στον Focus FM 103,6 είχαμε προγραμματίσει, ξαναλέω, κάνε μια προσπάθεια μπας και είχαμε προγραμματίσει να τον έχουμε εδώ τον κύριο Φρονιμάκη. Δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουμε μαζί του. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αν συνέβη κάτι στον άνθρωπο. Εύχομαι καταρχάς δεν είναι καλά, γιατί τον είδα και στεναχωρημένο στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες σε ένα συνάδελφο μου δημοσιογράφο και φίλο του από ό,τι κατάλαβα στην Κρήτη. Συνεχίζουμε τα μηνύματά σας. Θα πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο. Για τα διαβατήρια που ανέφερες, λέτε, διάβασα σε ένα σχόλιο ότι ένα σημείο, δεν θυμάμαι, έγραψε ότι έβγαλε διαβατήριο με παλιά ταυτότητα πέραν των 15 ετών στο Μέγαρο της αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Μπορείς άμα το δεις και να μου απαντήσεις. Δεν ξέρω, παιδιά, ακούστε λίγο. Είναι λίγο και περίπτωση. Πού θα πέσεις. Έτσι, να το ξέρετε. Αν η ταυτότητα είναι δεκαετίας, κανονικά. Πρέπει να μπορείς να βγάλεις. Τους πιο παλιές, εγώ δηλαδή δεν το έχω πάει να το δοκιμάσω γιατί δεν θέλω να χαλασώ, να σας πω την αλήθεια. Στέφανε, γεια, πολύ καλή προσφορά της κινητής. Και πώς θα κρατήσουν τα 18 ευρώ αν τους καλέσουμε αυτούς. Ξαναπέσω. Παιδιά, είναι σοβαρή εταιρεία αυτή η οποία σας λέω. Και το τηλέφωνο το οποίο σας έδωσα είναι το 69. Κάτι θα το γράψω και εσένα. 69 51 957 332. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας

0: απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Energas Group και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε λέβητες φυσικού αερίου και όχι μόνο, μπορεί να προσφέρει και θέσεις εργασίας η Energas Group. Καταρχάς την εμπιστευόμαστε γιατί μπορούμε να βάλουμε τους φθηνότερους λέβητες αερίου και να πληρώσουμε και σε δόσεις επειδή είμαστε ακροατές του Focus FM. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αν είστε επαγγελματίες του χώρου, αν είστε υδραυλικοί ή θερμοϊδραυλικοί, ακόμα καλύτερα, να ξέρετε ότι μπορείτε να έχετε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική προσφορά και ξέρω τι σας λέω. Από την ομάδα της Energas Group και να ενταχθείτε κι εσείς στην πολύ δυνατή ομάδα που έχει η Energas Group ως επαγγελματίες. Γι' αυτό λοιπόν, είτε θέλετε να ενημερωθείτε για λέβητες φυσικού αερίου, είτε θέλετε να ενημερωθείτε για εργασία, για πιθανή εργασία, συνεργασία με την Energas Group, θα καλέσετε στα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω. 2310-486-684. 2310-486-684. Και το 2392-400-400. 2392-400-400 μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Energas Group. Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. 2313-253-333 είναι το 24 ώρες διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο. Η κάρτα υγείας F-Club μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλές ιατρικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Μικροβιολογική έλεγχη, αιματολογικές εξετάσεις, γυναικολογική έλεγχη, test pap, μαστογραφία, να κάνουμε δωρεάν καθαρισμό δοντιών ένα κάθε χρόνο, να κάνουμε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να μεταφερθούμε σε ιδιωτική κλινική εντελώς δωρεάν και να εξεταστούμε κιόλας εντελώς δωρεάν στην ιδιωτική κλινική και να αποφύγουμε έτσι την ταλαιπωρία του να επισκεφτούμε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς, αν θέλετε κι εσείς να έχετε όλα τα προνόμια των κατόχων της κάρτας υγείας F-Club, θα εκμεταλλευτείτε και σήμερα την προσφορά που θα δώσουμε. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες η κάρτα υγείας F-Club κοστίζει 100 ευρώ η ατομική για ένα χρόνο. Αυτό όμως εδώ δεν ισχύει στον Focus FM 103,6. Για όλους όσοι καλέσετε στο 2313-253-333, θα κάνετε δική σας μία κάρτα υγείας F-Club. Πέντε κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ και οι 5. 5 κάρτες υγείας F-Club, Παρασκευή σήμερα. 5 κάρτες υγείας F-Club, 2 χρόνια διάρκεια, 150 ευρώ. 2313-253-333.

0: Να ξέρετε, τώρα κοιτάξτε, επειδή οι ζωντανές εκπομπές είναι ζωντανές εκπομπές, εντάξει. Δεν θέλω να πω, γιατί δεν ξέρω, και γι' αυτό δεν θα πω κάτι σχετικά με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κύριο Φρονιμάκη. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, γιατί ξαναλέω, δεν μου έδειξε ότι δεν ήθελε να βγει στον αέρα ο άνθρωπος. Αν καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, εγώ θα το φιλοξενήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από εκεί πέρα μπορεί να συνέβη κάτι έκτακτο. Καταρχάς από εκεί ξεκινάω. Εύχομαι να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος και απλά είτε να ξεχάστηκε είτε ξέρω εγώ να έχει συμβεί οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του με τον κύριο Φρονιμάκη και θέλαμε να τον ακούσουμε γιατί είχα πάρα πολλά ερωτήματα να του θέσω. Από εκεί πέρα όμως η ζωή συνεχίζεται. Σε λαβή, δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που ένας καλεσμένος δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Αυτό αυτομάτως μας αφήνει χώρο να επικοινωνήσουμε. 2-31-0-506-76. 2-31-0-506-77. Κύριε Κοκοτσάκη, κρατάω την ημερομηνία την οποία μου λέτε. 17-7 μου λέει. Τι ημέρα είναι 17-7. Τι ημέρα είναι 17-7. Είναι ημέρα Παρασκευή, μάλιστα. 17-7. Παρασκευή. 17-7, κάτσε να το γράψω εδώ πέρα. Κοκοτσάκης, έτσι λέει. Κοκοτσάκης γράφω εδώ πέρα. Μέχρι 17-7 μου ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Το σύμπαν να έχει αλλάξει. Πάμε, καλημέρα, γραμμούλα.
1: Καλημέρα, Στέφανε, μ' ακούς?
0: Έλα, σε ακούω, αδελφέ μου.
1: Μικές, λέω, έχουμε από Κάλυμνο τηλεφωνώ.
0: Έλα ρε φίλε, Κάλυμνο.
1: Ναι.
0: Πω, τι όμορφη. Ναι.
1: Ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, ακούω τόσο καιρό Focus. Εγώ ακούω δηλαδή περίπου ένα χρόνο, ένα και κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και προσπαθώ να ασχολούμαι με τα θέματα, τα κοινωνικά, πολιτική, να μαθαίνω. Γενικά αυτό που λέει και ο Γρηγόρης, ας πούμε, να αφυπνιζόμαστε και πάλι. Mm-hmm. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εγώ κάθομαι και ασχολούμαι. Αλλά από τη στιγμή δεν φίλε που βλέπω τους δικούς μου στην ηλικία μου, δηλαδή συνομήλικους, φίλους κτλ.
0: Βγάλε λίγο, αδελφέ μου, βγάλε λίγο το hands free και μίλα μου κανονικά από τηλέφωνο.
1: Ναι, δεν είναι με το hands free, μήπως είναι εδώ έχεις... που είμαι, κάτσε να αλλάξω χώρο.
0: Μήπως το έχεις ανοιχτή, ξέρω γιατί σε ακούω λίγο μυστήρια.
1: Τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Καλύτερα σε ακούω τώρα, ναι, για πες.
1: Ναι, είναι το δωμάτιο. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι συνομήλικοι μου είναι στον κόσμο τους, και όταν λέω στον κόσμο τους τι εννοώ? Ρε φίλε, ασχολούνται περισσότερο με το τι θα κάνει η Τούνη, που δεν έχω πρόβλημα με τη γυναίκα, και δεν ξέρω κι εγώ ποιος, ο Ακύλας, ο Ατύλας κτλ. Και είναι όλοι στο Instagram, στο Facebook και πάει λέγοντας, δηλαδή εγώ δεν το βλέπω να σώζει την κατάσταση. Και επειδή έχουν φύγει όλα μου τα φιλαράκια, οι περισσότεροι, αποκάλυμνο να το ξέρεις, έχουν φύγει δηλαδή οι νέοι, Αμερική, Αυστραλία, κυρίως Αυστραλία, ναι. Βέλγιο και πάει λέγοντας. Δηλαδή εγώ πώς θα έχω αισιοδοξία για το μέλλον? Θέλω να κάνω οικογένεια.
0: Αδελφέ μου, πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε?
1: 27,
0: μικρός είσαι. Ναι. Μικές είπες έτσι?
1: Ναι, Καλύμνικο.
0: Ναι, το ξέρω ότι έχετε τέτοια ονόματα εκεί πέρα κάτω πολλά. Με τι ασχολείσαι αν επιτρέπετε?
1: Στα ναυτιλιακά είμαι.
0: Ναυτιλιακά. Λοιπόν, η μόνη ελπίδα που έχουμε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την αγωνία όπως και την έχεις εσύ για την Ελλάδα και θέλουμε να μην φεύγει το Ελληνόπουλο και να πάει στο εξωτερικό, είναι να συνεχίσουμε να μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό που λες είναι δυστυχώς έτσι. Υπάρχει αδιαφορία και αυτή η αδιαφορία μας οδηγεί και στην ημιμάθεια και μας οδηγεί στο να παραμυθιαζόμαστε πάρα πολύ εύκολα και να την πατάμε. Αν δεν συνεχίσουμε να μιλάμε, δεν αλλάζει το πράγμα, να ξέρεις.
1: Να συνεχίσει, ειδικά εσείς τώρα που μιλάτε τόσα χρόνια.
0: Μονόδρομος είναι.
1: Ήδη έχω σε 1,5 χρόνο που ας πούμε προσπαθώ να ανταλλάξω και μια άποψη, ναι. Να μην μιλάω μόνο για χαζομάρες ή για ποδόσφαιρο, να σου το πω έτσι.
0: Βρε, θα μιλήσουμε και για τη χαζομάρα, θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για αυτά. Δηλαδή θα πάμε με τα φιλαράκια μας, θα πιούμε ένα καφέ, θα πιούμε μια μπύρα, θα πούμε και μια χαζομάρα, γιατί άνθρωποι είμαστε. Αλλά ξέρεις. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με αυτά. Δηλαδή, κάτσε και δες το διαδίκτυο που λέει ο λόγος. Άμα θες να δεις το διαδίκτυο και δες και μια βλακία να κάψει μερικά εγκεφαλικά κύτταρα. Αλλά εκεί που θα σου πέσει το σοβαρό, παρακολούθησε το. Άκουσε το. Δηλαδή.
1: Έστω και λίγο, ρε.
0: Έστω
1: γιατί,
0: και λίγο.
1: Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω,
0: όχι.
1: Η άποψη που. Η χειρότερη άποψη που ακούω, που έχω ακούσει βασικά και μου έχει τα μηνύκια μου τα έχει λιώσει, είναι η εξής. Γιατί να ασχοληθώ εγώ ή γιατί να πάω να ψηφίσω ή γιατί να ασχοληθώ με την πολιτική από τη στιγμή που, είναι, που ξέρουν τι θα γίνει, είναι προδιαγεγραμμένο και πάει λέγοντας. Γιατί να κάθομαι εγώ να χαλιέμαι? Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό που λέτε, δηλαδή πώς να το πω τώρα.
0: Συνέχισε
1: να... Άλλος το λαιμό σου,
0: δώσε μας λίγο μια εικόνα, πώς είναι η Κάλυμνος τώρα?
1: Κάλυμνος είναι παράδεισος.
0: Παράδεισος,
1: ναι, είναι ένα νησί ήρεμο, τα έχει όλα, αλλά παράλληλα έχει την ηρεμία. Έχει αυτό το παραδοσιακό ακόμα, οπότε μένουμε όπως είμαστε, δηλαδή. Πρέπει να το δεις για να το
0: σφουγγαράδες έχει, σφουγγαράδες έχει ακόμα.
1: Είδος προς εξαφάνιση.
0: Είδος προς εξαφάνιση. Παιδιά, μιλάμε τώρα οι σφουγγαράδες στην Κάλυμνο. Μιλάμε για μεγάλη βιομηχανία. Βιομηχανία κανονική και κερδοφόρα. Και πολύ επικίνδυνο το επάγγελμα. Πάρα πολύ.
1: Παλαιότερα υπήρχε και ο Βουβάλης, ένας μεγάλος ευεργέτης Καλύμνου, ο οποίος είχε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με σφουγγάρια παγκοσμίως, με έδρα την Αγγλία, αν θυμάμαι καλά.
0: Έχω κάνει παλιά ένα ρεπορτάζ για την Κάλυμνο, άκου τώρα να δεις, για τη σκανταλόπετρα. Ξέρετε τι είναι η σκανταλόπετρα? Εσύ φαντάζομαι ξέρεις, Μικέ μου, τι είναι η σκανταλόπετρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η σκανταλόπετρα είναι μία πέτρα, την οποία οι παλιοί σφουγγαράδες, οι βουτυχτές, βαριά πέτρα, την έδαιναν σε ένα σκηνί, είχε μία τρύπα, είχε ένα σκηνί, κρατούσαν την πέτρα, βουτούσαν μέσα, κατέβαιναν κάτω στα 50-60 μέτρα πλοιολόγους, 30 μέτρα, 40 μέτρα ανάλογα που ήταν τα... Τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολο αντικείμενο ενασχόλησης. Και βουτούσαν και βγάζανε τα σφουγγάρια. Έτσι. Και τώρα υπάρχουν και αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην Κάλυμνο, με σκανταλόπετρα. Βουτάνε όσο πιο βαθιά θα πας. Να είσαι καλά.
1: Αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ασχολούνται και τόσο.
0: Α, ναι.
1: Υπάρχει βέβαια η κατάδυση και οι άνθρωποι που προσπαθούν να βιοποριστούν από αυτό, αλλά κυρίως έχουμε τα βουνά, που είμαστε μέσα στους πρώτους παγκόσμιους προορισμούς για αναρρίχηση και έχουμε πολλούς αναρρίχητες.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Έχει τόσο πολύ κόσμο με αναρρίχηση Κάλυμνος.
1: Ναι, μάλιστα πέρσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο Φεστιβάλ. Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αναρρίχησης. Ναι, ναι. Αυτό έχουμε.
0: Ο Μητσοτάκης γιατί δεν ήρθε και εκεί που θα φτάσει πάνω ψηλά? Ξέρω που μπορεί να γίνει.
1: Άμα θα έρθει ο Μητσοτάκης θα κρυμπηθούν τα βουνά.
0: Άντε, γεια σου Μικέ μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μας στην Κάλυμνο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
2: Χάρης από κοκκινό για δράμα.
0: Έλα ρε μεγάλε, τι γίνεται.
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Στέφανε, άκουγα τώρα το παλικάρι από την Κάλυμνο και ο αδελφός μου είναι εκεί κάτω στην Κάλυμνο. Καλά να είναι ευλογημένος τόπος.
0: Ναι.
2: Αυτό που έλεγε η αδιαφορία και γενικά, αυτό ισχύει σε όλους τους νέους και στη δικιά μου την ηλικία που είμαι 40 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μας έχουν κάνει μια παθητικοποίηση, ένα πράγμα, μια... Τι να πω, εγώ θα σώσω τον κόσμο, κάτι τέτοιο πράγμα δηλαδή ακούω, ναι, κάθε φορά. Και αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Δεν λέω, άμα δεν το σώσεις εσύ, δεν το σώσω εγώ, δεν το σώσω άλλο, ποιος το σώσει, μεγάλε. Θα έρθουν ξαφνικά οι εξωγήινοι να το σώσουνε.
0: Σωστό.
2: Γίνεται αυτό.
0: Έτσι, δίκιο έχεις, δεν έχεις άδικο.
2: Ναι, όπως ήταν και στις πρέσπες που φάγαμε τα χημικά, τους έλεγα πάμε τότε με τηλεφορία από εδώ, από εκεί. Μα εκεί τι θα καταλάβεις, τι θα καταλάβω. Δύο φιλαράκια πήγαμε τότε, χώρια γιατί γεμίσαμε και άλλο λεωφορείο ακόμα όποιον βρίσκαμε. Και προς τιμή τους τότε εκεί πέρα οι σύλλογοι της προστάνησης, όχι ο Δήμος, οι σύλλογοι. Πήγαμε κάτω και μας είχαν την προπαγάνδα πάνω στο τέτοιο, πάνω εκεί πέρα στο, πώς το λένε, στις Βίγλα, στο χιονοδρομικό. Μαζεύανε παπάδες, μαζεύανε ποιους δεν μαζεύανε και όσοι πηγαίναμε κάτω στο πισωτέρι και τρώγαμε τα χημικά μας έλεγανε προβοκάτορες.
0: Τι να πω ρε φίλε, τι να πω.
2: Ήταν δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο για τότε. Με τον Τζίπρα που μας έκλεισε τους δρόμους και από τη Βέρεια πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας με το Σινούκ.
0: Να είσαι καλά αδελφέ
2: μου. Λέω, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά χάρη μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα αδελφέ μου.
3: Στέφανε, μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ακούω.
3: Δεν φτάσχει.
0: Τι είναι αυτά, εκπομπή. Δεν μου βγήκε ο καλεσμένος και μιλάω μαζί σου τώρα, για πες.
3: Λοιπόν, βρίσκομαι σε δίλημα.
0: Ναι.
3: Επειδή εσύ τελέτερον παιδί έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα στο λύσω εγώ τώρα, περίμενε.
3: Είμαι σε δίλημα.
0: Ναι.
3: Μεταξύ, εγώ τα λέω στα ίσια. Με Λατινοπούλου ή Καλεστιανό. Είμαι σε... Τι να κάνω.
0: Σε δίλημα είσαι, θες τώρα να με προκαλείς. Θες να σε βρίσω ποντιακά. Θες να σε βρίσω τα ποντιακά.
3: Άμα μπω στην έση, το είναι.
0: Να κάνεις τι ακριβώς θες να κάνεις?
3: Ρε
0: Πόντιε, είναι δυνατόν να με παίρνεις και να ρωτάς τέτοια πράγματα τώρα πρωί-πρωί? Θα σε ακούσει η γυναίκα σου και θα σε κυνηγάει μετά.
3: Πήγε στη δουλειά.
0: Α, γι' αυτό το παίζεις μάγκας τώρα, πήγε στη δουλειά. Θα έρθει και θα αρχίσει να σε φωνάζει. Σε έφτελε!
3: Αγάπη μου, αγάπη μου, Στεφανάρα.
0: Φιλιά.
3: Πολλά αγαπώ.
0: Γεια, γεια, γεια. Να ελεύωσε, να ελεύωσε. Λοιπόν, μηνυματάκια διαβάζω. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους. Ναι, Γιώργη. Ο Γιώργος λέει δεν είσαι για μαλλιά, είσαι για προβατίνα. Προβατίνα εκεί. Θα πάμε εκεί στον Πλαταμόνα. Ο Γιώργος είναι από τον Παλαιό Παντελήμονα. Ωραία και εκεί. Και εκεί έχει μια δροσιά τώρα, φίλε. Πω, κάτσε καλά. Και βλέπεις από κάτω τη θάλασσα. Κάτσε καλά. Και εκεί είναι πολύ ωραία. Και κατεβαίνεις κάτω, κατηφορίζεις και πας στο Στέλιο και τρως και μια προβατίνα. Πολύ ωραία. Έχω γραμμουλά. Να πω χρόνια πολλά δηλαδή. Άντε να πω χρόνια πολλά. Έχω πληροφορία ότι έχεις γενέθλια σήμερα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ναι, μεγάλωσα.
0: Την ξυπνήσαμε. Εύη και αγιά. Έχει γενέθλια η Εύη. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Η Εύη λέει γενέθλια σήμερα. Κάτσε να την πάρουμε τηλέφωνο. Να την πούμε χρόνια πολλά. Αφού δεν μου βγήκε ο καλεσμένος από την Κρήτη, πήρα εσένα. Κατάλαβες.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από χθες έχω λάβει ήδη για τα γενέθλιά μου σήμερα. Έχω λάβει μέχρι και τούρτα. Τι άλλο να σου λέω.
0: Μαζί είμαστε εμείς, Μαζί πρέπει να είμαστε.
4: Είστε γρήγοροι.
0: Μαζί είμαστε.
4: Τι εννοείς.
0: Ηλικιακά. Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είμαστε. Μαζί πρέπει να είμαστε.
4: Όχι, βέβαια. Μου ρίχνεις και 10 χρόνια ένα.
0: Καλά. Αρχίσαμε τα ίδια. Δεν ρωτάμε ποτέ μια κυρία πόσο χρονών είναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάπου κοντά μαζί πρέπει να είμαστε. Τέλος πάντων.
4: Όχι, δεν είμαστε κοντά.
0: Δεν είμαστε.
4: Περνάω 6-7 χρόνια.
0: Με περνάς.
4: Ναι, ρε.
0: Τι λες,
4: ρε. Περνάω, ρε Στέφανε.
0: Δεν σου φαίνεται. Εγώ θα σε έκανα 24. Δηλαδή, αν με περνάς 6 χρόνια. Είσαι 30, Είσαι 30. Αν με περνάς 6 χρόνια, είσαι 30. Εντάξει. Εγώ είμαι 24.
4: Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να σου πω μια παρατήρηση όμως.
0: Έλα, λέγε.
4: Πώς τους είπες τους χοχλιούς?
0: Μπουρμπουριστούς.
4: Μπουρμπουριστούς.
0: Μπουρμπουριστούς δεν είναι, τι είναι?
4: Όχι.
0: Πώς είναι?
4: Μπουμπού.
0: Πώς?
4: Μπουμπού, όχι με μέρο.
0: Δεν έχει ρο.
4: Όχι.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα και εσύ τώρα. Κάνε εσύ να φάμε. Πού να ξέρω αν έχει ρο ή αν δεν έχει τώρα, εντάξει.
4: Είναι τα ξέρεις.
0: Μπουμπουριστή. Ναι, μ' αρέσει. Τσικουδιές
4: είναι στα Χανιά, τσικουδιές.
0: Ρακές, τσικουδιές, εντάξει τώρα, δεν θα μαλώσουμε. Θα τη βρούμε την άκρη.
4: Όχι, αλλά τα ξέρεις εδώ πέρα. Δεν ξέρω.
0: Η στάκα μ' αρέσει.
4: Η στάκα είναι κάτι καλά. Ποβερή.
0: Ξέρεις τι δεν έχω φάει. Αντικριστό δεν έχω φάει. Δεν ξέρω.
4: Εντάξει, μη φανταστείς, δεν έχει και τεράστια διαφορά. Απλά είναι 100% υγιεινό και είναι ο τρόπος
0: με τον τρόπος οποίο ψησίματος, ναι.
4: Στη Μινωική Κρήτη ακόμα
0: ναι.
4: Είχαν καθιερώσει αυτόν τον τρόπο ψησίματος, φαντάσου. Λες και ξέρανε τότε, ας πούμε, ότι το αντικριστό δεν θα κουμπάει στα κάρβουνα, δεν θα παίρνει την εθάλη αυτή που... και δεν θα γίνεται καρκινογόνο το ψήσιμο έτσι. Φαντάσου, από τη Μινωική Κρήτη. Τι να μας πούνε τώρα τα γατάκια τα υπόλοιπα.
0: Έτσι είναι.
4: Στην Ευρώπη.
0: Ευάκη μου, χρόνια σου πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ και όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι γερή και δυνατή.
4: Ευχαριστώ, Στεφανέ μου.
0: Και σε αγαπάμε πολύ εδώ πέρα στον Focus FM. Αυτά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω, Σάκη, δεν θέλω να πω. Ας ελπίσουμε, σου λέω, καταρχάς, πρώτα από εκεί θα ξεκινήσω. Καλοπροαίρετα σκεπτόμενος, γιατί δεν μου έδειξε δείγματα γραφής ότι θα έκανε ζούλα κατσίκα που λέει και ο Σερετιάν το μεσημέρι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάτι συνέβη και άλλαξε το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τι μου λένε εδώ πέρα. Μπουμπούρα στην Κρήτη σημαίνει μπρούμητα. Έτσι ο τρόπος ψησίματος του χοχλιού μπρούμητα. Γι' αυτό είναι μπουμπουριστή. Άρα καλά εγώ έβαλα το ρο μέσα. Άμα το μπρούμητα θα μπορούσε να είναι και μπουρμπουριστή. Μπουμπουριστή, εντάξει. Τελικά μπουμπουριστή, ναι, μπουμπουριστή. Η μπουμπουρι, μπρούμητα δηλαδή, κατάλαβες. Είδες όμως, είναι ωραίο. Να ξέρεις γιατί βγήκε, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι είναι το μπρούμητα. Εξού και μπουμπουριστή. Καλή φάση. Καλημέρα, όπως λέει ο Γρηγόρης, ζούλα κατσίκα ο κύριος Ρονιμάκης. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, μπορεί να του συνέβη κάτι του ανθρώπου. Εντάξει, δεν θέλω να μην ναρκοθετήσω το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί, άκου τώρα, ο Φρονιμάκης, Κουκοτσάκης και άλλοι, γιατί έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, να ξέρετε, έχουν δεχτεί τρομερό bullying στο διαδίκτυο. Και ευθύνονται κάποιοι συγκεκριμένοι χούλιγκαν του διαδικτύου. Κάποιοι ανώνυμοι ή λιγότερο επώνυμοι, τέλος πάντων, οι οποίοι τους επιτίθενται τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεν ήταν μαθημένοι να τους βρίζει ο κόσμος. Εντάξει. Εγώ για παράδειγμα έχω ανοσία. Δηλαδή ανεβάζω κάτι και άμα κάποιος δεν αρέσει, εμένα με έχουν βρίσει. Νεοδημοκράτες, Πασόκη, Σιριζέη, του Κασιδιάρη, της Καριστιανού, της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ω, εκεί να δεις. Ναι. Κάτι κολαγώνει, μίστερ κολαγώνει. Κάστα να πάει. Λοιπόν, ποιοι άλλοι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ρώσο ψέκι, ψεκασμένος, ναι, συνωμοσιολόγος. Αυτό είναι, έχει, διαπερνάει οριζοντίο στα τρόλ του διαδικτύου. Έχω αποκτήσει ανοσία. Δεν καταλαβαίνω Χριστό. Δηλαδή γελάω μαζί τους. Πλέον ούτε μπλοκάρω για να καταλάβεις. Παλιότερα λίγο έτσι, αλλά και τώρα. Δηλαδή, άμα πέσω σε κανέναν ο οποίος βρίζει πολύ, θα τον φάει το μαύρο φίδι. Δεν μπαίνω σε διάλογο. Αλλά ξέρεις τι, να ευχαριστήσω λίγο τους haters, έτσι τους λένε. Αυτούς οι οποίοι μας βρίζουν, τους υβριστές. Να τους ευχαριστήσω. Διότι όταν μας βρίζετε σε ένα βίντεο που βλέπετε, που ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παράδειγμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βοηθάτε τα βίντεό μας. Εντάξει. Το ότι μας μπαίνετε στη διαδικασία και βρίζετε, κανονικά εγώ εκεί που βρίζετε θα πρέπει να απαντώ χεράκι, να σας κάνω ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έτσι, δεν έχει, υπάρχει χεράκι με μουτζα, θα κάνω τη φωτογραφία μου, έχω μια φωτογραφία που μουτζώνω, θα την κάνω meme. Τι. Όχι στην κάμερα, δε, εδώ τους φίλους εδώ τους αγαπάμε, δεν μουτζώνουμε εκεί, μουτζώνουμε προς το μαξί μου μεριά. Μάμε, μια όλοι μαζί, πάμε μια μουτζα όλοι μαζί, 1, 2, 3. Να, πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Τι, άμα μιλάω τόση ώρα, φυσικό είναι και δεν έχεις. Τι λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ας, έγινε κάτι έκτακτο. Ζωντανές εκπομπές είναι, συμβαίνει, ρε παιδιά. Τι κάνουν τώρα. Πριν λίγο, οι Ρώσοι Φαρσέρ, Βοβάν και Λέξους δημοσίευσαν βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, το σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, να ομολογεί ότι έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες. Λέει κι άλλα. Δείτε το, λέει. Θα καταλάβετε με πόσο άχρηστους πρότυπους κυβερνώντες έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω, πρέπει να το δω αυτό. Το πήρε το μάτι μου και πριν, αλλά δεν άνοιξα το βίντεο, να σας πω την αλήθεια. Έβγαλε ο γιος μου διαβατήριο με ταυτότητα 18 ετών στη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω σε ποιο αστυνομικό τμήμα. Και από ό,τι γνωρίζω, άσχετα με το πόσο ετών είναι η ταυτότητα, το αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένο να σου βγάλει διαβατήριο. Λέει ο φίλος ο Πέτρος. Στέφανε, άκουσα σε αθλητικό σταθμό ότι ο αρχηγός κόμματος που αγαπάει τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη θα βάλει, λέει, και τη Μαρούπα υποψήφια στις εκλογές. Είναι η κυρία που εμπλέκεται, δεν ξέρω, η δικηγόρος είναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη, να ισχύει αυτό το οποίο λες. Αν εννοείς τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Δεν μου προκύπτει από κάπου τουλάχιστον. Χωρίς να ξέρω. Έτσι. Λοιπόν. Στέφανε, βλέπεις πως υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένας τρίτος πόλος στην Αμερική με το κόμμα του δημοσιογράφου Τάκερ Κάλσον? Ο Τάκερ Κάλσον έλεγε αυτά τα οποία έλεγε ο Τραμπ πριν από τις εκλογές. Άρα δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να γίνει τρίτος πόλος στην Αμερική με το κόμμα του Τάκερ Κάλσον. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχουν δύο κόμματα. Υπάρχουν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Τέλεια, παύλα παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Το αν θα μπορούσε να πάρει το δαχτυλίδι από πλευρά Τραμπ ο Τάκερ Κάλσον, και αυτό δεν διαφαίνεται, γιατί μάλλον προαλήφεται, και το πιθανότερο αυτό είναι, ο J.D. Vance. Ο J.D. Vance. Βέβαια, ο Τάκερ Κάλσον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στον χώρο των ψηφοφόρων του Τραμπ έχει μεγάλο έρισμα. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα του ασκεί διμία κριτική για πολλές επιλογές από αυτές τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίαρχα λόγω του πολέμου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί έχει στραμμένο το βλέμμα του και την προσοχή του ο Ντόναλντ Τραμπ, και από εκεί και πέρα θα διαμορφωθούν τα πράγματα αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αν με ρωτάς αν έχει έρισμα ο Τάκερ Κάλσον, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ δημοσιογραφικά τον γουστάρω πολύ, θεωρώ ότι σαφώς και έχει έρισμα και ενδεχομένως να θελήσει να διεκδικήσει το να είναι αυτός στη θέση του J.D. Vance για τις επόμενες εκλογές στις ΗΠΑ. Μιας και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος βάσει του Αμερικανικού Συντάγματος. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο των 738. Ο Κωνσταντίνος μου λέει και εγώ την έριξα τη μούτζα προς Μέγαρο Μαξίμου. Τι? Ναι. Στέφανε, με το καλό και ήρεμα στο λέω, δεν συνάδει με τον χριστιανισμό και μάλιστα εσύ που όντως πιστεύεις να λες συχνά «Μα το Χριστό». Ε, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, για πες. Ναι, δεν πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου εις Μάτιν. Εντάξει. Αλλά καμιά φορά ξεφεύγει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Βόηθα Παναγιά μου, λέμε. Το «Μα το Χριστό», εντάξει, δεν κάνω να το λέμε. Οκ. Okay. Ούτε το άλλο που λέω καμιά φορά και μου ξεφεύγει και εκείνο, το ξέρω, το συνειδητοποιώ και εγώ. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Είχαμε μία ακύρωση σήμερα της συνέντευξης που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε εδώ με τον κύριο Γιάννη Φρονιμάκη, τον πρώην συνεργάτη από τα πρώτα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Καριστιανού. Εύχομαι θα τον αναζητήσω τον άνθρωπο. Άμα μπορεί να βγει τη Δευτέρα, θα τον βγάλουμε τη Δευτέρα. Άμα τώρα έχει αλλάξει κάτι, άλλαξε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, μαζί μας και σήμερα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία που είναι κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας και μπορεί να σας προσφέρει πολλές λύσεις γύρω από ζητήματα οικονομικών συμβολέων για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Μία ομάδα την οποία την έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, φίλος αδερφός, και η σύζυγός του η Λαζαρούλα. Αλλά παρά το γεγονός ότι η έδρα τους είναι στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM σε όλη την Ελλάδα έχουν μπορέσει και έχουν εξοικονομήσει πολύ οικονομικά συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, μπορείτε αυτή την περίοδο να κάνετε ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με 5 ευρώ μόλις πάγιο το μήνα και με τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ την ώρα που η μέση τιμή είναι στο 0,16 και μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να το πάρετε μόνο όσοι είστε φοιτητές, φοιτήτριες ή αν στο σπίτι σας φιλοξενείτε κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό ή αν φιλοξενείτε κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής. Πρέπει να έχετε κάποιον μέσα στο νοικοκυριό σας δηλαδή που να είναι να σπουδάζει, να έχει ανοιχτές τις σπουδές του για όλη την Ελλάδα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε δικό σας αυτό το συμβόλαιο ή γενικότερα αν θέλετε να ρωτήσετε πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να έχετε ένα οικονομικό πακέτο με βάση όλες τις προσφορές που κάνουν οι υπάροχοι, η Vulcom παρακολουθεί τους πάντες κάθε μέρα και μπορεί να σας προσφέρει το καλύτερο και μάλιστα η επικοινωνία με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν. 2-31-0-208-808 2-31-0-208-808 η Vulcom για σήμερα μαζί μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε άπαξ και τους καλέσετε στο τηλέφωνο. Αστική χρέωση, απλό τηλεφώνημα είναι και άμα έχεις πάρει και το πρόγραμμα που σας δίνουμε κινητής τηλεφωνίας, το κάνεις και τζάμπα. Τσακ, είδατε, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Λοιπόν, η Vulcom για σήμερα μαζί μας. Διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχω καλεσμένο τον κύριο Οδυσσέα Μανιά. Είναι επαγγελματίας αλιέας και θα μας μιλήσει για ποιο λόγο πιστεύει ο ίδιος και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του ότι πρέπει ο ψαράς μας να είναι και εθνοφρουρός. Ο ψαράς μας ποιος? Ο Γρηγόρης σχέση έχει με τους ψαράς. Άκου λίγο, επειδή θες να γλύψεις το αφεντικό σου και ακούς με το που ακούς ψαράς λες Γρηγόρης. Άσε, δεν πειράζει εμένα. Θες να δώσεις τα. Πώς τα λένε, θες να υποταχτείς σε αυτά τα οποία λέει ο Σερέτης, ότι είναι ψαράς. Τι. Τι βαριά λέω. Κάθε φορά που λέω ψαράς, μου λέει ο Γρηγόρης. Τι σχέση έχει. Άμα ανοίξεις τη φωτογραφία του Σερέτη στην εγκυκλοπαίδεια, δεν θα δεις ποτέ να λέει τίποτα για ψαράς. Εδώ το AI δεν είχαμε ρωτήσει. Το AI δεν είχαμε ρωτήσει. Αν ψαρεύει ο Σερέτης και είπε δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Για μένα είχε πει ότι είμαι μεγαλύτερο ψαράς. Βέβαια, φωτογραφίες σου βάζει. Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να κάνω ένα τσακ το κινητό και να βγάλω φωτογραφίες. Εντάξει, μην με προκαλείς. Μην με προκαλείς, διότι θα το κάνω, έτσι. Τώρα, τυχαία, ένα τυχαίο τώρα. Δεν βλέπω κιόλας.
5: Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Βιβλιοθήκη. Το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη. Έτσι, ένα τσακ θα κάνω. Δες τώρα. Α. Στέφανος με μια αρμαθιά λιθρίνια. Που ξέρεις, το έβγαλα εγώ. Πάνω στη βάρκα μου είμαι, ρε, χαμένο κορμί. Εδώ δες τώρα. Θεσσάλη. Θεσσάλη. Εδώ. Ο Στέφανος με μια απέστροφα. Στα βουνά. Έτσι. Στα βουνά. Θεσσάλη. Με το μακαρί του πατέρα μου. Με ένα τραπέζι ψάρια. Θεσσάλη. Δαμιανίδη στο Πόρτο Κουφό με το φιλαράκι με τον Κλίμη. Παραγάδι. Τσακίσαμε τα σκαθάρια. Θεσσάλη. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δαμιανίδη εδώ πέρα με μαλλί special. Δες μαλλί που έχω, ρε φίλε. Δες μαλλί που έχω. Ε, ναι, ήμασταν ψάρεμα, να, κάτι λιθρίνια. Ξέρεις τι είναι αυτά που κρατάω στο χέρι τα σημαίνια.
6: Δεν ξέρω.
5: Πού να ξέρεις. Ούτε ο Σερέτης ξέρει. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτά, δεν ξέρει. Κακαρέλι. Ή αλλιώς αργόπαπες. Ναι. Εδώ πέρα, Δαμιανίδης. Τι κρατάει Δαμιανίδης εδώ πέρα. Ε, χταποδάκια. Χταποδάκια, τι θες. Τι να φέρω, ρε φίλε, εδώ. Δαμιανίδης, ψαραντούφεκο. Βγήκαμε ψαραντούφεκο, ψάρια. Ψάρια στα πόδια και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει. Δεν θέλω τέτοια εδώ. Εδώ. Απ' έξω. Όχι, όχι, περίμενε τώρα. Εδώ. Άμε. Λαβράκια τσιμπούρες. Λαβράκια τσιμπούρες. Όχι, δεν θέλω τέτοια τώρα. Άμα δείξει και ο Σερέτης τις φωτογραφίες. Έτσι, και τώρα εδώ πέρα δεν είναι επεξεγέλασε. Εδώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πάρε εδώ πέρα. Ξέρεις τι είναι αυτό, το κόκκινο. Όχι τώρα, περίμενε. Το ξέρετε αυτό το κόκκινο. Ε, σκορπίνα. Κάτσε καλά, 2,5 κιλά από τα 90 μέτρα την ανέβασα. Περίμενε. Πού είμαστε. Περίμενε τώρα, περίμενε τώρα. Με ανοίξε εμένα, μου πεις εμένα ψαράς ο Σερέτης. Σερέτης, πιάνει ψαράκια. Εδώ δες. Πάμε εδώ λιγάκι. Εδώ δες. Ροφόπουλα. Τι είναι αυτό, τι. Φαγκρί. Σαλούβαρδι. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και μία τελευταία θα σε δείξω έτσι να τελειώνουμε. Πάρε και ένα λαβράκι. Πάρε και ένα λαβράκι. Εντάξει. Λίγο μεγάλο, 2,5 κιλά. Άντε, γεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την εμπριστική επίθεση με καζάκια σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης, μία από τις οποίες είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Σύσκεψη σήμερα στην Θεσσαλονίκη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε κατά την αδιάρκεια συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί τους νεκρούς, βρίζει και διχάζει τον ελληνικό λαό. Είναι υποκριτικά όλα όσα κάνουν και δεν τρέπονται. Σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς, είπε μιλώντας νωρίτερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τέχνητα ένα δίπολο το οποίο στις εκλογές θα καταρρεύσει, σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το ΠΑΣΟ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη. Στο αστυνομικό δελτίο στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένστολος μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος παραπέμφθηκε στον αυτοδικείο. Τη ζωή του έχασε ένα 48χρονο σε τροχαίο στην Πιερία. Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνες και ανετράπητα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Φενδάμη στο ύψος της Φενδάμης του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού στην Κατερίνη. Τραγική κατάληξη είχε και το τροχαίο που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στον Δραβίσκο Σερών, καθώς ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Θαύμα στη Βενεζουέλα, καθώς άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στους 2.595 επίσημα οι νεκροί, την ώρα που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 50.000.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά, λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια αλλά και ενίσχυση των βοριάδων στα Πελάγη που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
6: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου 2026, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, η μία μόνη και βασική επιλογή μας εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση είτε στο σπίτι μας, είτε στην επιχείρησή μας, είτε σε κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο ενδεχομένως να εκμεταλλευόμαστε, είτε σε κάποια εξοχική κατοικία. Η καμπινοτεχνική εγγυάται όχι μόνο κορυφαίες ανακαινήσεις, αλλά και αν έχετε μπάνιο, ντουζιέρα ή μπανιέρα στο μπάνιο σας και θέλετε να κάνετε κάποια, να βάλετε κάποια καμπίνα μπάνιου, εξειδικεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, όπως λέει και το όνομά της. Καμπινοτεχνική, η πρώτη μας επιλογή για καμπίνες μπάνιου και για ανακαινήσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν γυάλινες πόρτες στο μπάνιο, κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα, ειδικές κατασκευές. Τα πάντα όλα γύρω από την ανακαίνιση και την καμπίνα μπάνιου. Η καμπινοτεχνική τα αναλαμβάνει με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά αναλαμβάνει και δουλειές και εκτός Θεσσαλονίκης. Συνεπώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω. Το σταθερό κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα και το σταθερό το τηλέφωνο είναι το 2310 83 18 07. 2-31-083-18-07. Εκεί απαντάει η Γεωργία, η φίλη μου. Γεια σου, Γεωργία μου, καλημέρα και από μένα. Και φυσικά ο επικεφαλής, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας μπάνιου, ο Δημήτρης Οδήμου, ο οποίος το τηλέφωνο που θα σας δώσω είναι και Viber για να μπορείτε να του στείλετε και φωτογραφίες αλλά και βίντεο από το χώρο σας για να έχει μια πρώτη εικόνα. Είναι technology για αυτός, πολύ δυνατός hacker. 6942-012-905. 6942-012-905. Κορυφαίος, παιδιά, ο Δημήτρης Οδήμου και η καμπινοτεχνική στο κομμάτι της ανακαίνησης αλλά και της τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου. 6942-012-905, 2310-83-18-07, καμπινοτεχνική, και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Και άμα θέλετε να βάλετε συναγερμό στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, αν θέλετε να βάλετε θηροτηλέφωνο ή θηροτηλεόραση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, θα επικοινωνήσετε με την Wi-Fi and Tech Experts. Είναι η εταιρεία την οποία ο Focus FM εμπιστεύτηκε για να βάλει συναγερμό. Και φυσικά είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Και εσείς που είστε ακροατές του Focus FM 103,6, άπαξ και επικοινωνήσετε με την Wi-Fi and Tech Experts, είτε για συναγερμό, είτε για εγκατάσταση θηροτηλεφώνου και θηροτηλεόρασης, που μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα και αν είστε μακριά, να έρχεται η ειδοποίηση στο κινητό σας και να βλέπετε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στο σπίτι σας, το δικό σας ή για παράδειγμα στο σπίτι των ηλικιωμένων γονιών σας, θα έχετε ειδικές τιμές και δωρεάν την εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts, Μέδρα τη Θεσσαλονίκη, 2392-029-600 είναι το τηλέφωνο. Wi-Fi and Tech Experts, για να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς, 2392-029-600, θα καλέσετε εκεί και θα σας τα πούνε όλα τα σχετικά που πρέπει να γνωρίζετε. Να διαβάσω μερικά μηνύματα και να πάω στη συνέντευξη. Καλημέρα, λέει η Στέφανε, μεγάλη ψαρά, η λίμνη της Καστοριάς σε περιμένει. Δεν ψαρεύω, παιδιά, εγώ σε λίμνες. Όχι. Έχω κάνει ρεπορτάζ για γουλιανούς και κάτι άλλα, πώς θα λένε, κάτι κυπρίνους, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι πρικιά, κάτι τέτοια. Δεν μ' αρέσουν εμένα, τις λίμνες, τα ψάρια δεν μ' αρέσουν. Ποτάμι, ναι, πέστροφες, με τα χίλια. Και από εκεί πέρα θάλασσα, βάρκες, καλάμια, ψαροντούφεκα, ναι, σε λίμνες. Η Καστοριά είναι για να πάμε να κάνουμε καμία βόλτα στην Καστοριά. Πάρα πολύ ωραία η Καστοριά, πανέμορφη. Ενώ δεν ακολουθώ κανέναν της νέας δικογραφίας, το Facebook μου βγάζει συνέχεια για τη συγκέντρωση που έκαναν έξω από το Ιπποκράτιο. Συγκέντρωση τώρα, λίγα άτομα ήταν. Δυστυχώς πάνε να το εκμεταλλευτούν. Αυτοί οι οποίοι μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε. Πήρε πριν από λίγη ώρα, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, μία φίλη ακροάτρια από την ΚΟ και μου είπε ότι εκεί γίνεται. Είπε, δεν μίλησε μαζί μου, αλλά μου μετέφεραν ότι περιέγραψε μία κατάσταση η οποία την έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές εδώ στον Focus FM 103,6 και δεν έχει να κάνει μόνο με την ΚΟ. Δυστυχώς, οπουδήποτε υπάρχει και επεκτείνεται το μουσουλμανικό στοιχείο, χάνεται, ακόμα και η ντοπιολαλιά χάνεται. Και βέβαια, στο Αιγαίο μας, η κατάσταση με τους Τούρκους ψαράδες είναι τραγική. Εδώ αποκαλύψαμε πριν από λίγες ημέρες τον τρόπο με τον οποίο Τούρκοι ψαράδες αλλιεύουν τόνους σε όλη τη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, τους βάζουν μέσα σε ειδικούς κλωβούς μεταφερόμενους και τους ταΐζουν με αφρόψαρα τα οποία τα αλλιεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, επικαλούμενοι ότι το σκάφος έχει κάποια τεχνική βλάβη και ότι πρέπει να παραμείνει σταθερό σε ένα σημείο μέχρι να επιδιορθωθεί. Έχουν ζωντανούς τους τόνους, ψαρεύουν αφρόψαρα και ταΐζουν τους τόνους για να τους παχύνουν. Κινούμενα ιχθυοτροφία. Και δεν τους ελέγχει κανένας. Ούτε η Frontex, ούτε το λιμενικό, ούτε κανένας. Άμα πάει να το κάνει αυτό ο Έλληνας ψαράς, θα του κόψουν τα οπίστια. Θα γίνει κατάσχεση του σκάφους και πάει λέγοντας. Ενώ οι Τούρκοι, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και κοντά στους Τούρκους και οι Αιγύπτιοι. Αλλά τώρα έχουν βγάλει το καινούριο το αφήγημα για τους λαγοκέφαλους, ότι θα τους επιδοτήσουν και θα γίνει ο νέος ΟΠΚΠ. Αυτό θα γίνει με την επιδότηση του λαγοκέφαλου, να ξέρετε. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. το πρόβλημα, ειδικά στη Νότια Ελλάδα, είναι υπαρκτό και δεν είναι υπαρκτό τώρα. Όχι, απλά τώρα, επειδή δεν έκαναν τίποτα 15 χρόνια, από εκεί που οι περισσότεροι λαγοκέφαλοι και ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων αφορούσε σε Ρόδο, σε Κρήτη, Νότια Πελοπόννησο, επειδή 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα, οι πληθυσμοί αυτοί διωγγώθηκαν και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και έφτασαν τώρα μέχρι και στη Σαλαμίνα, ξέρω εγώ. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα έφτασε εδώ που έφτασε, γιατί κανένας δεν έκανε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τους Έλληνες ψαράδες αυτό το καθεστώς δεν τους θέλει. Όπως δεν θέλει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον Γεωργό, τον Αλιέα, τον Μελισσοκόμο. Δεν θέλει κανέναν στον πρωτογενή τομέα. Γιατί προτιμά να παραδώσει τον πρωτογενή μας τομέα σε χέρια 5-10 καρτέλ, τα οποία θα ελέγχουν την τροφική μας αλυσίδα. Και τους νυν ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, είτε να τους κάνει υπάλληλους, είτε να τους στρέψει σε άλλες μορφές εργασίας. Για μένα, και είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε, ο ρόλος του Αλιέα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αναβαθμισμένος σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Έχω τον επαγγελματία Αλιέα, τον κύριο Οδυσσέα Μανιά στην Αλιέα της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μανιά, καλημέρα.
16: Καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο για τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει ο Αλιέας της ακριτικής Ελλάδος. Αυτοί οι οποίοι εργάζονται στις εσχατιές της χώρας μας.
16: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχήν σήμερα ο Αλιέας δεν είναι ο απλός Αλιέας, δεν είναι ο απλός ψαράς, είναι ο εθνοφύλακας, ο εθνοφρουρός που φυλάει τα ελληνικά ύδατα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ψαράς δίνει στο Αιγαίο τη μάχη με τους Τούρκους όλο το 24ωρο, μέρα νύχτα. Και ο Αλιέας στο Ιόνιο ανακαλύπτει τα ουκρανικά ντρόουν και οτιδήποτε για κάθε καρδιά σκαρίδι που κυκλοφορεί στη θάλασσα. Άρα δεν είναι απλά ένα επάγγελμα που είναι ζωτικής σημασίας από τη στιγμή που υπάρχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Είναι το επάγγελμα εκείνο που μας φυλάει και τα σύνορα.
15: Ισχύει.
16: Αυτή τη στιγμή τα αλλιευτικά σκάφη όλων των τεχνών στην Ελλάδα είναι περίπου 15.000 σκάφη. Το 3% του ελληνικού πληθυσμού, της κάλπης, το πούμε αλλιώς, είναι αλιέας. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής πράγμα. Ισχύουν νόμοι για τους Έλληνες ψαράδες που θέλει η κυβέρνηση συγκεκριμένη να μας βγάλει από τη μέση και επιτρέπονται όλα για τον Τούρκο, για τον Ιταλό, για τον Αιγύπτιο και όποιος άλλος περάσει από τη χώρα μας. Η αλλιευτική περίοδο για τα καΐκια της μηχανότρατας είναι 1η Οκτωβρίου με 23 Μαΐου. Το καλοκαίρι από 24 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι η στάση, η ανάπαυλα λόγω αναπαραγωγής των ψαριών. Αυτό που θέλω να σας πω από τη μεριά μου είναι ότι σχετικά με το λαγοκέφαλο, τουλάχιστον εγώ τον θυμάμαι από το 2010 να είναι επίσημα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την αλληλεία, καταγεγραμμένος και σε φωτογραφίες για να τον αναγνωρίζουμε.
15: Ό,τι είπα πριν από 15 χρόνια, καλά το είπα κύριε Μανιά, ναι.
16: Ακριβώς. Δεν εμφανίστηκε ο λαγοκέφαλος τώρα. Απλά κάποιοι θέλουν, από ό,τι φαίνεται, επειδή μυρίζει για εκλογές η υπόθεση, δεν έχει σημασία οι εκλογές αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, μήνες μετράμε πριν την κάλπη, θέλουν να δημιουργήσουν έναν δεύτερο ΟΠΕΚΕΠΕ, από ό,τι φαίνεται, για να μπορέσουν να φτιάξουν κάποιους δικούς τους. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Ώστε εγώ έχω να προτείνω λοιπόν από τη μεριά μου, ως υποψήφιος δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, για το 2028 και έχοντας περάσει από δημοτικό σύμβουλο, από την πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης τα τελευταία χρόνια και έχοντας τη δουλειά πάνω από 17 χρόνια, έχω λοιπόν να σας πω από τη μεριά μου τα εξής. Δεν θέλουμε, κύριε κυβέρνηση, επιδότηση για το λαγοκέφαλο. Δεν θέλουμε. Γιατί όπως δεν μας δίνετε επιδότηση για τις τσούχτρες, για τις χελώνες, για τις φώκιες, για τις φάλαινες, για τους καρχαρίες, για τις μέρνες, γενικότερα για ένα σωρό πράγματα τα οποία και κινδύνους κρύβει αυτή η θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε μάθει, κύριοι, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην Ελλάδα σαν παλικάρια. Και να τα βάζουμε και με τους Τούρκους και με τους Ιταλούς και οποιοδήποτε άλλο χρειαστεί. Η απάντησή μου λοιπόν είναι εξής. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε επιδότηση για το λογοκέφαλο. Τι θέλουμε? Θέλουμε να μας αφαιρέσετε όλους αυτούς τους φόρους που έχετε βάλει τα τελευταία 7 χρόνια, 8 που κυβερνάτε. Ως Νέα Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα. Τα ελληνικά σκάφη, ανεξάρτητα αν είναι παράκτη αλία ή μέση αλία, είναι όλα από 5 μέτρα ξεκινάνε μέχρι 35 μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι έκανε πριν 5 χρόνια περίπου, 6, μας έβαλε τέλη κυκλοφορίας από 200 ευρώ στο μικρότερο σκάφος μέχρι 2.000 ευρώ στο μεγαλύτερο σκάφος. Άκουσον, άκουσον. Στη θάλασσα τέλη κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ξεμπουντούλωμα στην κυριολεξία, να το πω στη γλώσσα που θα καταλάβουν.

0: εάν και αν υπήρχαν, ήταν πολύ μικρά νούμερα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι μας αναγκάζουν να αυξήσουμε την τιμή του ψαριού, ώστε ο Έλληνας να μην τρώει ψάρια. Γιατί ο Χριστός ψάρια ευλόγησε. Το ψάρι είναι το μοναδικό πράγμα που δεν σου λέει κανένας γιατρός να σου απαγορεύει από τη διατροφή σου. Τρίτον, να βγει η συνδρομή του VMS. Τι είναι η συνδρομή του VMS? Είναι το ίντερνετ που πληρώνουμε πάνω από 1000 ευρώ ο καθένας στη θάλασσα για να μας ελέγχουν δορυφορικά πού βρισκόμαστε. Δηλαδή πάγια έξοδα που μας έχει βάλει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είμαστε, έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ, ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε από τη μία και από την άλλη να μπορούμε να φυλάξουμε τις θάλασσές μας, τις ελληνικές θάλασσες, από τους Τούρκους, τους Ιταλούς και κάθε καρδιά σκαρίδι. Επίσης, είναι τρομακτικό να πηγαίνουμε να κάνουμε επιθεώρηση στα σκάφη μας και να μας έχουν να πληρώσουμε ένα σωρό παράβολα, τα οποία άλλο παράβολα είναι 300 ευρώ, άλλο 200, άλλο 500. Επίσης, είναι τραγικό να τα φενιζόλ που χρησιμοποιούμε, οι ψαροκασέλες, να βάλουμε μέσα τα αλλιεύματά μας, να έχουν 24% ΦΠΑ, αντί να έχει μηδενικό. Αυτή τη στιγμή, από τη μεριά μου, θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όπως τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία είναι δημοσίας χρήσης, έτσι είναι και τα επαγγελματικά αλλιευτικά δημοσίας χρήσης. Με αποτέλεσμα, σε περίπτωση επιστράτευσης, σε περίπτωση πολέμου, όλα αυτά καταντάσσονται, τα ταξί, τα λεωφορεία, οι νταλίκες στον ελληνικό στρατό, και τα αλλιευτικά σκάφη εντάσσονται, αμέσως καταντάσσονται στο πολεμικό ναυτικό. Άρα λοιπόν, όταν είσαι στη φάση όπου έχεις έναν Τούρκο δίπλα σου και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι πριν αγοράσεις φρεγάτες, πριν αγοράσεις υποβρύχια, πριν αγοράσεις ό,τι άλλο, είναι να φροντίσεις να υπάρχει σε καλή κατάσταση ο αλλιευτικός σου στόλος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα τα μεγάλα αλλιευτικά, της τάξης 25 μέτρα, 30-35.
1: Κύριε Μανιά, είπατε, ναι, το ακούω αυτό, είναι πολύ ωραίο επιχείρημα, αλλά είπατε ότι έχουμε πλέον 15.000 σκάφη, αυτό είπατε?
0: Τα σκάφη συνολικά που έχει ο αλλιευτικός στόλος είναι 15.000.
1: Ωραία.
0: Από αυτά τα 150 σκάφη, τα 200 σκάφη περίπου, είναι στις τάξεις από 25 μέτρα ως 35 και σιδερένια, μεταλλικά.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν τα σκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κανονιοφόροι. Και υπόψη τα υπόλοιπα θα μπορούσαν πολύ απλά με κάποιο τρόπο να συντηρηθούν όσο γίνεται, όσα θέλουν να κρατήσουν, προκειμένου να υπάρχει, να τα χρησιμοποιήσει το πολεμικό ναυτικό ή ο στρατός μας για απόβαση ή για οποιοδήποτε άλλη αποστολή.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν έχει ξανακουστεί.
0: Μα τι να ακουστεί, αφού όλοι αυτοί που κυβερνάνε είναι άσχετοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, είπατε, τα 100-200 είπατε ότι είναι τα μεγάλα τα σκάφη τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν πάνω κανόνια να γίνουν κανονιοφοροί.
0: Ακριβώς, όλες οι μηχανότρατες οι οποίες είναι άνω των 25 μέτρων ως 35 μπορούν να πάρουν κανόνια επάνω. Αν σκεφτούμε ότι η πυραβλάκατος που φέρνει κανόνια αντιεροχωρικό και σύστημα εξωσέτ είναι 60 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουμε πατριώτες και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι σημαντικό ακόμα. Ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στόλος των αλλιευτικών σκαφών είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή με υπουργικά έγγραφα εδώ και πολλά χρόνια κατεταγμένος στο πολεμικό ναυτικό. Ότι σε περίπτωση πολέμου τα σκάφη θα χρησιμοποιηθούν για
1: επιτάσσονται τα σκάφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν από 10 χρόνια για παράδειγμα, πόσα σκάφη τέτοια είχαμε?
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή από το 2010 και μετά, για να μην πω και νωρίτερα, σταματήσανε να φτιάχνονται καινούργια σκάφη. Ο στόλος μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στο ξύλινο στόλο και στον σιδερένιο στόλο. Αν θέλουν να αποσύρουν σκάφη, ας δώσουν κάποια χρήματα να αποσύρουν τα ξύλινα σκάφη. Τα μεταλλικά σκάφη είτε να βουλιάζουν στα λιμάνια, είτε να υπολειτουργούν, είναι κρίμα από το Θεό όταν έχεις έναν Τούρκο δίπλα σου. Και όταν το πολεμικό ναυτικό έχει γερασμένο στόλο και αναγκάζεται κάθε μήνα να αποσύρει και από ένα καράβι ή από ένα υποβρύχιο. Μην ξεχνάμε ότι

0: το υποβρύχιο Ποσειδών αποσύρθηκε στο Φεβρουάριο μήνα και η φρεγάτα, και αποσύραμε το Θεμιστοκλή τη φρεγάτα πριν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν τα σκάφη δεν είναι φόρου ζωής, έχουν μια διάρκεια ζωής, 50 χρόνια. Αυτή είναι η ζωή τους. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τα υποβρύχια που έχουμε, τα μισά υποβρύχια που έχουμε είναι ακόμα την εποχή του Παπαδόπουλου. Του 1970 κατασκευή, του 1992.
1: Ισχύει.
0: Αυτό που έχω να σας πω λοιπόν από τη μεριά μου είναι το εξής. Ο Έλληνας ψαράς είναι εξαγριωμένος με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά που μας κάνει και θέλει να μας αφανίσει. Όσα συλλαγητήρια και να γίνουν, όσες διαμαρτυρίες και να γίνουν, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Και άμα δεν ακούει, πάρ' την πόρτα και φύγε. Έτσι έχουμε φτάσει πλέον. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Πέρα από τις διαμαρτυρίες, η απάντηση των όλων των ψαράδων της Ελλάδος θα δοθεί στην κάλπη, σύντομα. Και θα στηρίξουμε ως ψαράδες το κόμμα εκείνο που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και το επάγγελμα του ψαρά. Και αυτό έχει όνομα. Και λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος, ελληνική λύση. Και όσο και να θέλουν να τον παρουσιάσουν ότι βγάζει 5% τη μία φορά, 8% και μονοψήφιο, μόνο 3% που θα ψηφίσουν οι σύσσωμοι ψαράδες γιατί πλέον αφανίζονται, ο κύριος Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Αν το πάμε και έτσι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε δυστυχώς είναι σε μέρη, σε τοποθεσίες, σε θέσεις, σε καρέκλες άσχετες. Το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι καπετάνιο. Δεν μπορεί λοιπόν πολύ απλά ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο να μιλήσει για θάλασσα και για αλία. Κοιτάξτε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, όλους αυτούς που είναι στα υπουργεία και βγάζουν αποφάσεις.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Μανιά. Πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά τα οποία λέτε. Και πραγματικά, εγώ, αν ήμουν στη θέση του Κυριάκου του Βελόπουλου, τώρα δεν ξέρω αν ακούει τον Focus FM 103,6, δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μάλλον στην Αθήνα ήταν, γιατί πριν από λίγο ήταν στο Open κατά τις 9 η ώρα το πρωί. Μάλλον στην Αθήνα είναι ο άνθρωπος. Ακούγοντάς σας να λέτε αυτά τα οποία λέτε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει η ευθύνη που έχει μέσα του να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Γιατί πραγματικά ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα, και πραγματικά έχει προτάσεις οι οποίες δεν εισακούγονται. Και δυστυχώς αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι η κυβέρνηση που έχουμε τώρα 7-7,5 χρόνια σας θέλει να σας διαλύσει όχι μόνο τους ψαράδες, αλλά και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και τους μελισσοκόμους, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν υπερβάλλεται δηλαδή. Καθόλου δεν υπερβάλλεται.
0: Θα σας εξηγήσω κάτι. Πλέον η πείνα είναι πρώτον πυλών. Πλέον η κατάρρευσή μας είναι πρώτον πυλών. Πλέον η φτώχεια έχει φτάσει στο κόκκινο. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω εκπρόσωπος και ως υποψήφιος δήμαρχος του αλλιευτικού κόσμου που συναστρέφουμε, γιατί η Κυλλήνη είναι το τρίτο λιμάνι σε επιβατική κίνηση με 2,5 εκατομμύρια διερχόμενους ταξιδιώτες, αλλά είναι και το τρίτο λιμάνι στην Ελλάδα σε αλλιευτικά σκάφη. Άρα δεν μιλάω από ένα μέρος που δεν έχουμε ούτε βάρκα με κουπιά. Μιλάω από μια υπερδύναμη. Όταν έχουμε στην Κυλλήνη καΐκια της αξίας μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ, 35 μέτρα σκάφη. Άρα και να βλέπω ότι κάποιοι θέλουν να τα διαλύσουν αυτά, η απάντησή μας είναι εξής. Ότι εδώ που έχουμε φτάσει τα πράγματα είναι ή αυτοί θα επιβιώσουν ή θα επιβιώσουμε εμείς. Και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Κυριάκος Βελόπουλος στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, αυτό θα στηρίξουμε. Αν μας στήριζε ο Πάπα Τσιρόμης, τον Πάπα Τσιρόμη θα στηρίζαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πλέον μιλάμε για πείνα, μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για διάλυση, μιλάμε για καταστροφή του γράμμαλι. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα σημαντικό. Όταν βλέπετε ότι μας έχουν μουρλάνει στην Παπάντζα, υδροπλάνα στην Κυλλήνη, μία ήρθε ένα υδροπλάνο, εξαφανίστηκε, μία Παπάντζα. Την άλλη μέρα ακούς ότι μας επιδοτούν με λαγοκέφαλους με 5,33, με 4,70, ένα μέτρο δίχτυ κάνει 5 ευρώ μόνο. Ένας λαγοκέφαλος, αν πέσει επάνω, ή όλα τα υπόλοιπα τα θηλαστικά, όπως είπα, πριν, σχελώνες, φώκιες, καρχαρίες, φάλαινες, θα πάρουν όχι ένα μέτρο μαζί τους, 100 μέτρα θα μας πάρουν δίχτυα. Άρα η καταστροφή είναι πολύ παραπάνω. Και κάτι ακόμα, εμείς ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους. Μαθημένοι είμαστε. Κάνουμε μια πολύ σκληρή δουλειά. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψαρά είναι 61 χρονών πλέον.
1: Ναι, έχει γεράσει ο κόσμος. Έχει ανέβει το όριο το ηλικιακό, ναι.
0: Και κάτι ακόμα σημαντικό. Ότι σε όλα αυτά που είπαμε και εξηγήσαμε, ότι πλέον είμαστε εθνοφύλακες, είμαστε εθνοφρουροί και δεν είμαστε απλά ψαράδες, να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό, ότι πριν κάποια χρόνια ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο υπάγονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλιείς και οι μελισσοκόμοι, κάτι που ο προσκόμος δεν το γνώριζε ότι αυτό είναι πρωτογενής τομέα και υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι αυτοί λοιπόν ήταν 22% του ελληνικού πληθυσμού. Και με μία πρόχειρη ενημέρωση που είχα τις προάλλες, το 2023-2024 ήμασταν στο 9%. Μετά τη σφαγή που έχει γίνει στους κτηνοτρόφους, άραγε πού έχει
1: φτάσουμε.
0: Πάει το νούμερο
1: στο
0: αυτό
1: 5.
0: Και ο κόσμος γεράζει μέρα με τη μέρα.
1: Στο 5, στο 6. Κύριε Μανιά, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μου. Χάρηκα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Focus 103,6.
1: Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ξεκάθαρο ήταν ο κύριος Μανιάς. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Έχουμε 20 λεπτά. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Ελάτε λίγο να σας ακούσω στα τηλέφωνα στην ολοκλήρωση αυτής της εβδομάδας. Και έχουν συμβεί πολλά αυτή την εβδομάδα. Θα συμβούν και άλλα περισσότερα την επόμενη, να ξέρετε. Καλημέρα. Εδώ Στέφανε λέει, ακούμε και πίνουμε καφεδάκι οικογενειακός. Μου το γράφει η Μαρία από την Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι αυτή η οποία στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα Στέφανε, υγεία και καλή δύναμη σε όλους, λέει ο φίλος ο Θανάσης ο Πούλος από την Αθήνα. Ο Σάκης λέει, Στέφανε, έχει πέστροφες στα βουνά. Ναι ρε, ναι ρε Σάκη, έχει πέστροφες στα βουνά. Αυτή η πέστροφη. Σάκη, άκου λίγο τώρα. Άκου τώρα γιατί εσάς ακούει μετά ο μεσημεριανός και αρχίζει και λέει χαζομάρες. Λοιπόν, για το ψάρεμα χαζομάρες. Όλα τα άλλα δεν τα λέει, δεν είναι χαζομάρες. Λοιπόν, τα ποτάμια στα βουνά, ξέρεις, από εκεί ξεκινάνε. Εκεί είναι οι πέστροφες. Στα βουνά πας να πιάσεις πέστροφα. Έτσι, δεν πας. Στα χαμηλά. Να απαγορευτεί, λέει, στους Τούρκους να μπαίνουν στο Αιγαίο μας. Μακάρι. Δεν τον θέλουν τον Έλληνα, μου λέει η φίλη μου η Έφη και μου στέλνει ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το δω τώρα όμως. Μετά τα τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα, αγαπητοί, θα σας βάλουν και διόδια στα λιμάνια, φαντάσου. Μη βάζεις ιδέες, ρε, μην τα λέτε αυτά. Με βάζετε και εμένα και τα λέω. Στέφανε, καλημέρα, γιατί φοράς που κάμισα τώρα με τη ζέστη. Χρυσούλα, είναι τέτοιο. Λινό, είναι καλοκαιρινό. Είναι ανάλαφρο, δεν είναι. Ναι, έτσι, έχω στυλ. Να το κουμπώσω και αυτό να δω. Δεν έβαλα γραβάτα σήμερα όμως, είδες. Δευτέρα με γραβάτα. Λοιπόν, καλημέρα, τι λέει εδώ πέρα. Η ΔΑΠ μας έμεινε. Θα την ξεπουλήσουμε και αυτή, παιδιά, τώρα. Πλάκα κάνεις. Ο Στάθης λέει, Στέφανος και Γρηγόρης, όχι απλά ψαράδες, θαλασσόλικοι. Ποιος ρε είναι θαλασσόλικος? Τι σχέση έχει με τη θάλασσα ο Σερέτης? Σερέτης, τη σχέση που έχει με τη θάλασσα είναι εξ αποστάσεως. Πώς ο Καμένος νόμιζε ότι έμπαινε Κίμπερλι? Κάπως έτσι. Τι σχέση έχει? Κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους. Δεν κατάλαβα το λογοπαίγνιο. Τι λέει εδώ πέρα? Μήπως θα έχουμε εδώ ένα εξωγενές κόμμα ενδίδοντας κάποιοι? Με μπέρδεψες ρε εσύ Πασχάλη. Το έγραψες μυστήρια και δεν το κατάλαβα. Όλη η κριτική. Όχι όλη η κριτική, όχι, μην λες τέτοια πράγματα. Έχει και κριτικούς που δεν τιμούν τα παντελόνια τους, όπως έχει και Μακεδόνες που δεν τιμούν τα παντελόνια τους. Γιατί αν είσαι Μακεδόνας και πας να ψηφίσεις Τσίπρα, αδελφέ, δεν τιμάς τα παντελόνια σου ή τις φούστες σου. Να είσαι καλά, Μαρία μου, να είσαι καλά. Εδώ έχουμε η Εφη, λέει, μου πάνε τα πουκάμισα. Μάλιστα, εντάξει, διαλέξτε. Ό,τι θέλω θα φοράω βασικά, δεν θα σας ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κάτι τέτοια περιμένει ο Κοντογιανόπουλος. Κάτι τέτοια περιμένει. Πες λέει ξανά για το τέτοιο. Πες ξανά λέει για το μονόπετρο του Μητσοτάκη. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εσύ όταν θες να κάνεις πρόταση γάμου στην καλή σου, πώς πήγε ο άλλος και ανέβηκε πάνω με την άλλη την τρελή, ανεβήκανε στο τέλει λέει. Ποιο ήταν τέλει? Ότι ανέβηκαν με την τρελή την άλλη, την Ρωσίδα, ανέβηκαν πάνω στο, πώς το λένε αυτό το κτίριο που ανέβηκαν, Empire. Πάει ο άλλος ο τρελός, ανεβαίνει πάνω στο Empire State Building. Εντάξει, και θέλει να της κάνει πρόταση της άλλης που έχει ανέβει μαζί του. Άλλη τρελή και εκείνη. Δηλαδή ανέβηκαν, σήκωσαν μια σημαία εκεί, ένα πανό, κάτι γράφανε, τους τραβούσαν 47 ελικόπτερα γύρω-γύρω και μετά ο άλλος κατεβαίνει και της κάνει πρόταση γάμου και της δίνει ένα μονόπετρο. Τι μονόπετρο έδωσες, ρε Τρίτο-Τέταρτε? Τι μονόπετρο έδωσες? Τι μονόπετρο έδωσες? Άντε να δώσεις κάνα πετραδάκι έτσι. Εμάς το δικό μας το παλικάρι, ο γιος του Πρωθυπουργού, έκανε πρόταση γάμου αντιστοίχως στη Σάκαρη, την τενίστρια. Σαν άσος. Και τη σκάει, παιδιά, ένα μονόπετρο. Τρεις κοτρώνες είχε πάνω. Game points ended match. Τρεις κοτρώνες είχε πάνω. Η άλλη πήγε να το δείξει στην κάμερα και ήθελε Κλάρκ για να σηκώσει το χέρι. Έκανε, κάτσε, λέει, μπορείτε να μας δείξετε, τη ρωτάει δημοσιογράφος, μπορείτε να μας δείξετε το δαχτυλίδι των αραβώνων. Και κάνει μια, έτσι, το σήκωσε με το ζόρι. Να λέει, ορίστε εδώ, και είχε τρεις πέτρες πάνω. Άστα να πάνε, όλο το ορυχείο ήταν, είχε βγει από εκεί μέσα. Θα κάνουν, λέει, ένα μικρό γάμο με 500-600 καλεσμένους. Α, μικρό, μια θαλιά τώρα, εντάξει, μην νομίζετε. Ναι, να ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσουν τα παιδιά. Από τότε που Τα έφτιαξε η Σάκαρη με τον, με το γιο του Μητσοτάκη. Η καριέρα είναι έτσι. Βουτιά. Αλλά το μονόπετρο, μονόπετρο, φίλε. Λες να το να βρει και τις πέτρες εκεί στο, μαζί με τα αρχαία που έσκαβε στην Κρήτη και έκανε μουσείο. Παιδιά, σου μιλάω τώρα κοτρώνα, όχι χαζά. Τρεις κοτρώνες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Το έδειξε στην κάμερα. Σε ένα ξένο κανάλι έδινε, νομίζω στο Tennis Channel, έδωσε μια συνέντευξη η Σάκαρη και τη ρώτησε για τον αγαπημένο της, τον γιο του Μητσοτάκη. Ναι, μου έκανε λέει πρόταση γάμου, θα κάνουμε γάμου, θα παντρευτούμε 500-600 άτομα. Τώρα, κοίταξε, δεν είναι να μιλάμε πολύ-πολύ, γιατί εμείς τις γυναίκες μας δώσαμε ένα μικρό πετραδάκι εκεί πέρα, όσο μπορούσε ο καθένας τέλος πάντων. Έτσι. Και αυτές οι κακόμενες το δέχτηκαν. Δεν, τι να πούνε. Αφού τον αγαπάμε, σκέφτηκαν και είπανε ναι. Οι άλλοι παιδιά, σας μιλάω τώρα, δεν σηκώναταν το χέρι. Και η Σάκαρη δεν είχε κανένα χέρι ψεύτικο. Σάκαρη είχε την μπράτσα δύο φορές θα του ερέτην. Ναι, με το ζόρι το σήκωνε. Να το λέει. Με το ζόρι. Ρε, σου λέω, την έδεσαν με ημάτης για να σηκώσει το χέρι. Δεν σηκωνόταν μόνο του. Δεν σηκωνόταν με τίποτα. Έτσι, άμα είσαι άπλας. Και ο άλλος πήγε να ανέβει και στο Empire State Building για να κάνει πρόταση γάμου. Και μετά του συνέλαβαν. Αυτοί στο μεταξύ πηγαίνουν και γυρίζουν δεξιά και αριστερά και παλιότερα το έχουν κάνει. Έχουν ανέβει κι αλλού. Ναι, η τρέλα δεν πάει λίγο στα βουνά. Τώρα συγγνώμη, να ανέβει εκεί πάνω ντυμένος Batman για να κάνει πρόταση γάμου. Μπα, σαν Batman. Batman και Batwoman είχαν ντυθεί. Ναι. Ξέρεις τι, θα κάνω με το AI εκείνο τη μαύρη τη σημαία που γράφανε κάτι για τον πόλεμο και την ειρήνη γράφανε. Θα γράφω. Ο Δαμιανίδης είναι ο μεγαλύτερος ψαράς. Έτσι. Πάμε στα τηλέφωνα, έλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Α, να πω και κάτι, συγγνώμη, αδελφέ μου. Επικοινώνησα πριν από λίγη ώρα με τον κύριο Φρονιμάκη. Του συνέβη κάτι έκτακτο. Το ραντεβού μεταφέρεται για Δευτέρα. Δεν λάκησε, για να μην γράφετε διάφορα. Του συνέβη κάτι έκτακτο, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα σήμερα. Δευτέρα μεταφέρεται το ρεπορτάζ. Ο κύριος Φρονιμάκης θα είναι εδώ και θα τα πει όλα. Σας ακούω.
1: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πέτρος από Κιλκίες, Μελισσοκόμος.
0: Α, στον Κιλκίες, Μελισσοκόμος. Για πες.
1: Έχω ξαναπάρει πάλι.
0: Ναι.
1: Το είδε κανένας ότι τα κάψιμα ανεβήκανε 15 λεπτά πάνω.
0: Ναι, αφού τελείωσε η επιδότηση.
1: Τελείωσε η επιδότηση.
0: Βέβαια.
1: Ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κατεβάσει.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Το πετρέλαιο πρέπει να πουλείται πιο ακριβά, πιο φθηνά.
0: Μα άμα το είπε ο Μητσοτάκης, έπρεπε να περιμένεις όταν θα γίνει το ανάποδο.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζω. Μάλιστα. Τι να πω, ποιο μεγαλύτερο θεάθιο σε, τι ως αιρέτη τώρα.
0: Τι ρωτάς ρε φίλε τώρα, μην θες να σε κλείσει το τηλέφωνο δηλαδή, για το Θεό. Σε αιρέτης έρχεται να ψαρέψει τον Κιλκίς.
1: Καλά,
0: του είπαν ότι έχει θάλασσα στον Κιλκίς και έρχεται να ψαρέψει εκεί.
1: Στο Κιλκίς πέθανε, όχι στο Κιλκίς, στα Άνω Πορόγια, εκεί έχει πέστροφες.
0: Στα Άνω Πορόγια έχει. Α, πες τα εσύ, γιατί έχω κάτι άλλους, με κοροϊδεύουνε, με λέει ο Σάκης στο βουνό, λέει για πέστροφες.
1: Ναι ρε φίλε, έχει.
0: Βέβαια έχει.
1: Όποιος θέλει ας πάει στα Άνω Πορόγια να δει ότι έχει πέστροφες επάνω στο
0: βουνό. Στα Άνω Πορόγια κάνουν ωραία γουρονοσφάγια. Πολύ ωραία κατάσταση εκεί πέρα. Καλημέρα στα Άνω Πορόγια.
1: Όποιος δεν τα έχει γυρίσει, θα γυρίσει εκεί, ωραία μέρη η Ελλάδα.
0: Και μετά κατεβαίνεις και πιο κάτω, πας εκεί πέρα στην Κερκίνη και τρως καβουρμά βουβαλίσιο, φίλε. Πω.
1: Άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε. Να είσαι καλά.
1: Εγώ που γυρνάω με τα μελίσια τα ξέρω όλα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Εσύ με μέλι. Τώρα τι μέλι να πάρουμε.
1: Τώρα έχει ανθόμελο εδώ. Μόνο γιατί πήγαμε στα κάστανα, αλλά δεν μας έκανε.
0: Τα κάστανα δεν βγάλα.
1: Τα γούστα.
0: Τα κάστανα, όχι, Μάλιστα. Εμένα ο φίλος μου ο Διονύσης, που είναι και αυτός μελισσοκόμος σαν και εσένα, με έμαθε να τρώω πολύκομπο. Αλλά τώρα δεν του βγαίνει, λέει, ο πολύκομπος.
1: Δεν βγαίνει, είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν βρέξει και αν δεν έχει βροχές και αν δεν πέσουν θερμοκρασίες, ο πολύκομπος δεν βγαίνει.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε καλή
0: καλημέρα. Καλημέρα. Όχι ρε Σιέφη, γιατί να είναι κλεμμένο το μονόπετρο. Όχι, το μονόπετρο γιατί να είναι κλεμμένο. Μονόπετρο είναι και εσύ. Πώς κάνεις έτσι. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-6-76 2-31-05-6-77 στη διάθεσή σας, κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Καλημέρα. Έχω μαγαζί 18 χρόνια. Σκέφτομαι άμα μας αναγκάσουν για την νέα ταυτότητα να το κλείσω και να πάω στο βουνό. Το εξωτερικό το ξεχνάω από τον Αύγουστο στην Ελλάδα μας. Όμως όχι, θα μείνω εδώ να πολεμήσω με κάθε τρόπο. Είμαστε πολλοί, πιστεύω. Φυσικά είμαστε πολλοί, είμαστε οι περισσότεροι. Ισλαμικό κόμμα να κάνουν, λέει ο Πασχάλης. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Αμάν, νάτος και ο Στέλιος. Να και ο Στέλιος από τον Πλαταμόνα. Μου στέλνει μπριζόλες μουσχαρίσιας κομμένες σε καρδούλα, σε σχήμα καρδιάς. Κατάλαβες, τέτοια μου κάνουν. Τέτοια μου κάνουν. Λοιπόν, είπαμε ο καλεσμένος Δευτέρα. Παιδιά, μίλησα μαζί του. Ο καλεσμένος Δευτέρα. Λοιπόν, θα καλέσουν, λέει, και το φίλο του τον Ερντογάν στο γάμο. Δεν αποκλείεται. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Στέφανε, πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Εύχομαι και εγώ πως όχι. Το μονόπετρο, λέει, που πήρε ο γιος του Μητσοτάκη, το αγόρασε με δικά του χρήματα ή από τα κλοπημαία που προήλθαν από την αφέμαξη του ελληνικού λαού, αναρωτιέται ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Το ακούω το ερώτημα. Στέφανε μου, δεν υπάρχει αγάπη στην καρδιά και βράχο ολόκληρο να βάλεις και ροδοπέταλα άχρηστα είναι, λέει η φίλη Ελισάβετ. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, απλά εντάξει. Ήθιστε να κάνουμε δώρο ένα μονόπετρο στην καλή μας. Δεν ήθιστε όταν κάνουμε πρώτα σιγά μου. Πώς θα κατέβεις και εκεί θα γονατίσεις και θα της πεις καλή μου, θέλεις να με παντρευτείς. Θέλεις να περάσουμε. Εσύ δεν το έχεις κάνει ακόμα, ε. Δεν το έχεις κάνει. Καλά, έχετε κάτι γερόλικους, το έχουν κάνει 3-4 φορές. Άμα βάλεις και τις χιλόπιτες μέσα. Ω, 6-7. Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάς εσύ που δεν το έχεις κάνει. Έτσι. Θα έρθει η ώρα τέλος πάντων κάποια στιγμή. Τι δεν νομίζεις. Θα έρθει η ώρα. Δεν την γλιτώνεις, αδελφέ. Καλά, έχω κλάψει. Τώρα μην το πω στον αέρα αυτό. Άλλη στιγμή. Έχει πει κορυφαία ατάκα ο οδηγός ταξί ο Περικλής προχθές. Που ανέβηκα στο ταξί. Είπε κορυφαία ατάκα, χωρισμένος. Και χαρακτήρισε κάπως την πρώην σύζυγό του. Κορυφαία ατάκα. Κορυφαία είναι για ψαγμένους. Άμα στην πόδια την καταλάβεις, αλλά κάποιοι θα την καταλάβουν. Αλλά δεν έχει να κάνει. Πολύ ψαγμένη. Καλημέρα. Καλημέρα στον Περικλή. Καλημέρα Στέφανε, στη Σουηδία βγάλαν τη φορολογία στα καύσιμα και αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει 1,20. Ωχ Παναγιά μου, και το πετρέλαιο 1,40. Είναι μακριά λίγο η Σουηδία να πεταχτούμε να γεμίσουμε λίγο το ρεζερβουάρ. Είναι μακριά. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλή σου μέρα.
0: Α, καλώς το να.
2: Πες μου λιγάκι, γιατί σε ακούω να μιλάς για πέστροφες.
0: Ναι.
2: Τα ψάρια που τρώνε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
2: Πώς τα λένε.
0: Τα ψάρια που τρώνε στο Άγιον Όρος, πώς λένε. Τώρα χαζομάρα θα πεις, είναι δεδομένο. Σε καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σου. Θα πεις πουρναρόψαρα τίποτα, κάνα τέτοιο θα πεις τώρα, έτσι.
2: Πουρναρόψαρα.
0: Είδες που ξέρω εγώ τι θα πεις. Ξέρω.
2: Αφού ήταν αγριογούρουνα.
0: Σε έχω καταλάβει. Σταμάτα.
2: Λοιπόν, όχι για να το μάθει και ο κόσμος. Εκεί δεν τρώνε κρέας. Λοιπόν, βαφτισμένα ψάρια.
0: Πότε πήγες τελευταία φορά στο Άγιον Όρος.
2: Πότε
0: πήγες τελευταία φορά στον Άγιον Όρος.
2: Το όνειρό μου ήταν να πάω. Αλλά από μικρός, γιατί ήμουν παπαδοπέδι και μεγάλωσα μέσα στο Ιερό.
0: Άρα δεν πήγες ποτέ στη ζωή σου.
2: Δεν πήγα, ναι. Γιατί...
0: Δεν δικαιούσε διένα να ομιλείς για το Άγιον Όρος.
2: Όχι, απέκτησα πνευματικούς.
0: Ξέρω.
2: Όλες οι καμπαριζούδες με έχουν εξομολογήσει.
0: Άρα δεν δικαιούσε διένα να ομιλείς για το Άγιον Όρος. Αδερφέ εν Χριστώ, Ιάκωβε.
2: Ευχαριστώ.
0: Άντε γεια. Άμα τρελάνεις. Και στο Άγιον Όρος έχει πέστροφες, να ξέρετε. Έχει πέστροφες στο Άγιον Όρος, στην Κερασιά. Και τις έχω δει με τα μάτια μου και έχω ψαρέψει κιόλας. Εντάξει, όχι ακριβώς ψαρέψει, γιατί δεν είναι, αλλά βγάλαμε μερικές πέστροφες, ναι. Καλημέρα, Στέφανε. Πέστροφες έχει στο Άγκιστρο, Σερών. Όσο για το μονόπετρο, όταν έχει τον πλουσιότερο πατέρα, δεν είναι δύσκολο να το πάρει. Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν δύσκολο. Προφανώς και δεν ήταν δύσκολο. Έτσι. Ο άλλος, αν κατάλαβες, ο άλλος κατευθείαν με το που είπα ότι κάποιοι έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση γάμου, ποιο τραγούδι μου στέλνει. Έχω κλάψει, Κυριαζής. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες. Έχω κλάψει. Κατάλαβες τώρα, ε. Βασίλη, αδελφέ, τι έγινε εκεί. Πονεμένο σε βλέπω. Τι παίζει. Έχω κλάψει, λέει, για πολλές γυναίκες. Έχω κλάψει. Λοιπόν, λες να. Όχι, δεν θα κλείσουμε, Κυριαζή. Όχι. Θα κλείσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να ψάξει. Θα κλείσουμε κανονικά και παραδοσιακά την εκπομπή μας αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την ακρόαση. Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί. Θα κλείσουμε με τη θυγατέρα μας, έτσι να το απλώσουμε το τραγουδάκι μας, να το απολαύσουμε. Μια τελευταία γραμμή. Άντε, μια τελευταία γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Είμαι αμαία, ναι. Και έχω ένα φορτηγάκι, θα ήθελα να το κάνω σαν παράπονο. Τώρα θα σε βγάλω ίσως και λίγο έξω από την εκπομπή σου. Αλλά επειδή σε ακούω καθημερινά,
0: ναι,
3: θα ήθελα να το κάνω σαν παράπονο τουλάχιστον. Έχω ένα φορτηγάκι, ένα κλειστό κουλουβάκι και είπα να πάμε με τη σύζυγο να προσκυνήσουμε στην Προυσιώτισσα, κάτω στο Καρπενήσι.
0: Ναι.
3: Ξεκινήσαμε, περάσαμε την αστικητόδρομο Αιγαίου. Το φορτηγάκι, οπουδήποτε και να πάει, Εγνατία οδός, πληρώνει όσο μια κούρσα.
0: Μάλιστα.
3: Στα διόδια. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μέχρι και 9.40.
0: Μπα.
3: Αυτοκινητόδρομος Ιωνίας οδού μέχρι και 8.50. Γιατί έχουν, λέει, όριο στο ύψος. Είμαστε ψηλοί, ενώ κανονικά είμαστε όσο μια κούρσα. Και λέω, δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή η μία οδός να χρεώνει έτσι και η άλλη τελείως διαφορετικά. Πώς μπορεί να κινηθεί ένας άνθρωπος ή έστω να καταφέρει να κάνει έστω μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και στο τέλος θα του βγει ξύνη. Αυτό ήθελα έτσι σαν παράπονο να το κάνω.
0: Καλά κάνεις και το καταθέτεις αυτό. Τώρα είναι...
3: Αν μπορείς να ασχοληθείς κάποια,
0: ναι,
3: στιγμή.
0: Ναι, άσε να ρωτήσω λίγο, να δω λίγο αν μπορώ.
3: Γιατί
0: να βρω κάτι.
3: Γιατί αγανάκτησα όταν το πρωτοείδα και η μία, ειδικά η υπάλληλο στη λεπτοκαριά, εκεί που οι κούρσες πληρώνουν 3,80, εγώ πλήρωσα εκεί το 9,40, είχε περίσσιο θράσος. Βέβαια, ακούν και πολλά οι άνθρωποι, γιατί είναι όλη μέρα να έχουν να κάνουν με κάθε καρδιά σκαρίδι. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω, να μην το χαρακτηρίσω. Και παρεπιπτόντως, επειδή φύγαμε από Καρπενήσι για να πάμε και Λίμνη Κρεμαστών με τη σύζυγο, κάναμε μεγάλη διαδρομή. Έχει φανταστική υπέστροφα και πεντακάθαρα νερά η Λίμνη Κρεμαστών.
0: Ναι, όντως,
3: φανταστική υπέστροφα. Κάτσαμε, φάγαμε εκεί και είναι φανταστικά. Το τοπίο δηλαδή μας αποζημίωσε.
0: Σας αποζημίωσε, αλλά εκεί σας πάσαν τα νεύρα. Ναι, ναι. Να σε καλά.
3: Εκεί ήταν να τρελαίνεσαι, φίλοι μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά και να συνεχίζεις έτσι πάντοτε.
0: Παναγία μαζί μας. Να σε καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα, άκου τώρα, με στέλνει τώρα ο Χρήστος. Αν πας, λέει, πρέσπες να φας άγρια πέστροφα που έχει ροζ κρέας σαν το Σολομό, θα πάθεις ζημιά. Γιατί εγώ τι σου είπα, έχω φάει άλλη πέστροφα, έχω φάει εγώ. Τι πέστροφα έχω ψαρέψει εγώ. Ροζ μέσα, σαν το Σολομό. Φοβερή, πραγματικά. Πραγματικά πεντανόστιμο ψάρι. Λοιπόν, η άγρια ελληνική πέστροφα. Και η ρυδίζουσα είναι καλή, είναι υβρίδιο βέβαια η ρυδίζουσα, αλλά σαν την άγρια πέστροφα, και έχω πιάσει και στο Περτούλι άγρια πέστροφα. Και στο. Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα. Στο Παρανέστη. Και στο Παρανέστη. Αυτές, εκεί έχω πιάσει εγώ. Και στο Άγιον Όρος που την πιάσαμε διαφορετικά λιγάκι την πέστροφα. Ναι, ήταν σε. Δεν είχε ποτάμι εκεί πέρα, ήταν σε μια δεξαμενή. Λοιπόν, διάλειμμα. Λήξη χρόνου. Τέλος. Γεια σας. Από Δευτέρα. Bye.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφίγγει και άλλο κλοιός γύρω από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκι έξω από τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μέχρι στιγμής πάντως στο κάδρο μπαίνει και τέταρτο άτομο, με τους δράστες να εκτιμάται ότι ήταν τέσσερις και όχι τρεις. Σύσκεψη σήμερα στην Θεσσαλονίκη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε κατά την διάρκεια συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί τους νεκρούς, βρίζει και διχάζει τον ελληνικό λαό. Είναι υποκριτικά όλα όσα κάνουν και δεν τρέπονται. Σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς, είπε μιλώντας σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο, το οποίο στις εκλογές θα καταρρεύσει, εκτίμησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν η αστυνομική αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος στον Εύρο. Λιμενάρχη συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος παραπέμφθηκε στον αυτοδικείο. Εντός Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της Ελλάδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας Χαλκιδικής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Με συννεφιά λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ενίσχυση των βοριάδων στα πελάγη που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Στην Θεσσαλονίκη είναι φως αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή,
7: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
14: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σπατουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
1: λέτε,
0: να μπορούσε.
1: Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
0: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε. Σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι απέτυχε.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
0: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσε τη σοκομπένα στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα. Και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
0: Θέλω
1: συνέχεια.
0: Να πω.
1: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
0: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων και των νεοελλήνων ως κουσούρι, ως διαχρονική αν θέλετε πεποίθηση και αίσθηση, αλλά κυρίως κατάσταση, είναι ο φθόνος. Οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων είχανε, όλοι οι άνθρωποι τον έχουν, αλλά οι Έλληνες ως ράτσα τον έχουμε ιδιαίτερα καλλιεργημένο. Όχι ζήλια, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις λέξεις. Είναι άλλο να θέλω να φτάσω κάποιον και ζηλεύω αυτό που έχει φτάσει να γίνω σε και αυτόν και άλλο να τον φάω τη θέση για να γίνω εγώ θέση, βεζίρι στη θέση του βεζίρι. Αυτός είναι ο Έλληνας από αρχαιοτά των χρόνων. Όπως και οι άνθρωποι συνολικά, αλλά εμείς το έχουμε εντονότατο ως πολιτισμός. Και δώσω για παράδειγμα, μην χρειάζεται. Εγώ δίνω και παραδείγματα, παιδιά. Από τα πρώτα συγγράμματα που διαβάσαμε πότε. Από τα αμερικά έπι. Ιλιάδα. Ο πιο φθονερός τύπος ήταν ο Οδυσσέας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, πανούργος, ευφυής, πανέξυπνος, ραδιούργος. Αλλά ήταν φθονερός. Μισούσε τον Παλαμίδη γιατί τον εντόπισε την ώρα που έκανε το παραμύθι. Δεν ήθελε να πάει αυτό στην Τροϊκό Πόλεμο, την κοπανίστη Θελοδυσσέα. Τον βρήκε ο Παλαμίδης μαζί με τον Νέστορα. Για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει έτσι ευφυΐα. Ο Παλαμίδης ήταν ο πιο ευφυής. Δεν τον ξέρουν οι Έλληνες, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς την Ιλιάδα την έγραψε ο εγγονός του Οδυσσέως. Ο Οδυσσέας, ενώ υποσχέθηκε να βοηθήσει στην εκστρατεία στην Τροία, μόλις ήρθε η ώρα της εκστρατείας έκανε τον Κινέζο. Έκανε τον τρελό. Σου λέει τρελό, δεν θα πάρουν μαζί τους. Πήγε λοιπόν, έστειλε ο Αγαμέμνονας τον Μενέλαο, τον Νέστορα και τον Παλαμίδη στην Ιθάκη να βρουν τον Οδυσσέα. Και να του πούν γιατί αντιδράσεις και δεν θες να έρθεις. Και ο Οδυσσέας με το που πιάνουν στο λιμάνι λένε ο βασιλιάς τρελάθηκε, να ξέρετε, έχει τρελαθεί, κάνει ό,τι να είναι. Τι κάνει ρε παιδιά, α, πάτε στο χωράφι και να δείτε. Πήγαν τώρα να οργώνει το χωράφι του με βόδια και να μην έχει βόδια το. Η μία πλευρά λέει ότι δεν είχε βόδια όπως και απλά το έσπρωχνε ο ίδιος, η άλλη λέει ότι τα είχε βάλει ανάποδα και όργωνε ανάποδα. Τώρα εντάξει, σας λέω τι λένε. Και λέει ο Νέστορα στο Μενέλαο, πού να τον πάρουμε αυτό, δεν είναι τρελός, δεν παλάβω, δεν βλέπει τι κάνει. Και λέει ο Παλαμίδης, μισό λεπτό να δούμε αν είναι τρελός. Και παίρνει το μικρό Τηλέμακο που μόλις γεννήθηκε και ήταν η δικαιολογία του Οδυσσέα, η ανθρώπινη, να μην πάει στον Τροϊκό Πόλεμο και πάει και το βάζει μπροστά στα βόδια για να περάσει από πάνω το βόδι. Για να οργώσει τον Τηλέμαχο. Και εκεί σταματάει ο Οδυσσέας μπροστά στο παιδί και σταματάει να αργώνει. Και σε λέει: Νάτος. Δεν θέλει να έρθει, λέει απλά, δεν είναι τρελός. Και αναγκάστηκε και πήγε μαζί τους. Αυτό ήταν το μίσος του Οδυσσέα απέναντι στον Παλαμίδη. Στην Τρία λοιπόν ο φθόνος έκανε τον Οδυσσέα να του στήσει παγίδα του Παλαμίδη και τον λιθοβόλησαν οι Αχαιοί απ' έξω τον Παλαμίδη και τον τελείωσαν. Μεγάλη μορφή ο Παλαμίδης. Το λέω γιατί ο φθόνος είναι ιδιαίτερα έφυτος στο νέο Έλληνα. Ένας από τους άνδρες που ένιωσε το φθόνο αυτό, οι περισσότεροι στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε, εντό του Παυσανία πήγε και το βάλανε στη Σπάρτη, οι άλλοι τον κλείσαν μέσα. ο Αλκιβιάδης, ο Αριστίδης, ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, όλοι γεύτηκαν τον φθόνο, την αχαριστία των Αθηναίων. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν είναι ο άνδρας που με την πανουργία του έσωσε όλη την Ελλάδα. Με το μυαλό του και την πανουργία του. Θα σε εξηγήσω γιατί. Πιστεύοντας λοιπόν ο Θεμιστοκλής ότι η επιβίωση της πατρίδος ήταν σημαντικότερη από την προσωρινή παραπλάνηση του λαού και των εχθρών του, το 483 οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν μια ιδιαίτερα πλούσια φλέβα ασημιού στα μεταλλεία Λαβρίου. Βρήκε πετρέλαιο σήμερα στην Ελλάδα, φυσικό αέριο. Το βρήκαν. Βρέθηκε πλούτος, ασήμι στο Λαβρίο. Να ξέρετε, το Λαβρίο έχει κοιτάσματα ασημιού. Σας το λέω να ξέρετε. Το ασήμι στην αρχαιότητα ήταν πολύ, έτσι, ήταν λίγο, με συνέπεια να είναι ακριβό, όπως και ο χρυσός ήταν ελάχιστος. Δεν σκάβανε όπως σκάβουμε τώρα 2.000 και 3.000 μέτρα κατά από τη γη, λέω τώρα. Η φυσική προσδοκία λοιπόν των πολιτών ποια ήταν? Να μοιράσουν τα χρήματα. Να πάρουν όλα από λεφτά και να γίνουν όλοι πλούσιοι. Όλοι να γίνουν μύδες και κρίση. Για τους περισσότερους λοιπόν ήταν μια ευκαιρία να γίνουν πλούσιοι. Δεν σκέφτηκαν το καλό της πόλεως. Το καλό του εαυτού τους. Το 483 όμως, ο Θεμιστοκλής έβλεπε τι ερχόταν. 483, την ημερομηνία. Στον ορίζοντα διέκρινε την επερχόμενη καταιγίδα των Περσών. Ότι έρχονται οι Πέρσες. Καλό το μεταλλείο. Όπως και τώρα που βρήκαμε εμείς φυσικό αέριο, βρήκαμε. Ψάχνουν να βρουν, υπάρχει παιδιά, κοροϊδεύουν εσάς τώρα. Που έλεγα εγώ να κάνουμε ένα ταμείο γενεών για να παίρνετε συντάξει 3 και 4.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία τα ξεπούλησε, τα έδωσε όλα. Τζάμπα στους Αμερικανούς. Όλα. Τζάμπα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Αυτά που λέω από για 10 δι στην πορεία είναι παραμύθια τη Χαλιμά. Παραμύθια. Και να σου πω γιατί είναι παραμύθια. Σε βάθος 70 ετών. Να είχαμε να λέγαμε 80 ετών. Αυτά είναι παραμύθια. Αφού επί του τζίρου παίρνουμε ποσοστό. Επί των δηλωθέντων. Επί των κερδών παίρνουμε το ποσοστό. Όχι επί του τζίρου. Άρα αυτά είναι παραμύθια. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Αυτό που έλεγα εγώ ήταν τελείως διαφορετικό. Και θα γινόμασταν όλοι πλούσιοι. Και θα παίρναμε όλα από 3-4.000 ευρώ, είτε μισθό, είτε σύνταξη. Έτσι όπως το κάνουν, δεν θα πάρετε ούτε ένα ευρώ. Μπας περιπτώσει. Γνώριζε ότι η Αθήνα μπορούσε να επιβιώσει μόνο αν έκανε ισχυρό στόλο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε. Αντί να μιλήσει λοιπόν ανοιχτά και να απευθυνθεί στην εκκλησία του Δήμου για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο Ξέρξης, επέλεξε να στρέψει την προσοχή, ακούστε μυαλό τώρα, έτσι, των συμπολιτών του στην παλιά αντίπολη της Αθήνας, στην Αίγινα. Δηλαδή, βλέπουν το ασήμι, η Αίγινα είχε ένα ισχυρότατο ναυτικό, παιδιά. Κοιτάξτε, είναι μερικές περιοχές άτυχες στη στερεά Ελλάδα, στην αρχαιότητα. Τα Μπέγαρα, η Αίγινα, η Ελευσίνα, άτυχες γιατί είχαν την Αθήνα, που ήταν ο νταβατζής, εντός εισαγωγικών συγγνώμη για την έκφραση, της περιοχής. Ήταν ισχυρή χώρα και έκανε κουμάντο. Η Αίγινα είχε ισχυρότατο στόλο. Οι Αιγινίτες ήταν ισχυρότατος ο στόλος τους. Γιατί νησί, είχε δάσος, οπότε κάνανε πιο εύκολα τα πλοία. Κατανοητό. Δηλαδή μπορούσαν να κάνουν πλοία. Και ήταν και ναυτικοί καλοί οι Αιγινίτες. Λοιπόν, τι είπε λοιπόν? Μάγκες, έχουμε την Αίγινα απέναντί μας. Έπρεπε να τεθούν τα χρήματα αυτά για να κάνουν πολεμικά πλοία. Για να απατήσουμε στους Αιγινίτες. Αυτοί έχουν 100 τριήρης. Τους έχουν έτοιμες, ετοιμοπόλεμοι είναι. Ελέγχουν το εμπόριο στην περιοχή. Βγάζουν τους τριήρης στο στόλο και μας απαγορεύουν τα εμπορεύματα να έρχονται στην Αθήνα. Βάζει την προβοκάτσια μπροστά. Οι Αθηναίοι, εκκλησία του Δήμου, πίστηκαν και έτσι κατασκευάστηκαν περίπου 200 τριήρης. Από το ασήμι του Λαβρίου φτιάστηκαν 200 τριήρης. Οι τριήρης αυτές ήταν ο στόλος που έγινε το ισχυρότερο όπλο του ελληνισμού. Οι τριήρης, οι 200 των Αθηναίων, οι Αιγινίτες είχαν 60 ή 40. Και φανταστείτε ήταν ισχυρός στόλος. Φτιάχνει 200 ο Θεμιστοκλής με το ασήμι του Λαβρίου, πληρώνει ναυτικούς, ναυπηγούς κτλ. Και τις φτιάχνει. Τότε εμφανίζεται ξανά η δεξιοτεχνία του Θεμιστοκλή, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνδρας και φοβερό μυαλό. Έτσι. Τι γίνεται? Το 83 γίνονται αυτά. 483, 82, 81. Το 80 ξαναήρθαν οι Πέρσες. 90, 80 ερχότανε. Το πέρασαν εδώ βολτούλες. Μετά την, λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν, όταν ο Ξέρξης αναποκτά ένα γιγαντιό καινούριο στόλο, ξεκινά επίσης εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Ο Ξέρξης. Θα κάνουμε μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο σε άλλη εκπομπή, το Βασιλέα των Περσών. Ήταν εξαιρετική μορφή, να ξέρετε. Μεγάλη μορφή. Το πώς πέθανε κτλ. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών και τη θυσία του Λεωνίδα, ο δρόμος προς την Αθήνα είναι ανοιχτός. Ο πανικός κυριεύει ποιους? Τους Αθηναίους. Ο χρησμός των Δελφών φαινόταν να προαναγγέλει την καταστροφή. Είχαν τις τρίτες έτοιμες. Αλλά ο χρησμός έλεγε: ξύλινα τύχη, αλλιώς καταστρέφεστε, τα καείτε. Μάλιστα. Τότε εμφανίζεται πάλι ο Θεμιστοκλής. Και τι κάνει ο Θεμιστοκλής? Όταν η Πυθία μιλάει για ξύλινα τύχη που θα έσωζαν την πόλη, πολλοί πίστευαν ότι έπρεπε να οχυρώσουν την Ακρόπολη με ξύλινα οχυρώματα. Αυτό λέγανε. Ξύλινα τύχη, αυτά λοιπά. Ο Θεμιστοκλής υποστήριξε κάτι άλλο. Τα ξύλινα τύχη δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο από τις τρεις αθηναϊκές. Τον αθηναϊκό στόλο. Και αυτό, και χάρη στην επιρροή του, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη και πηγαίνουν όλοι στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Όταν ήρθανε, τελείωσαν οι Θερμοπύλες και πήγαιναν οι Πέρσες προς την Αθήνα για να την κάψουνε, έφυγαν όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, όλοι, και πήγαν στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Το ξέρεις αυτό? Να αντεγκαταστάθηκαν. Γιατί ξέραν ότι θα πάρουν την πόλη οι Πέρσες. Θα γινόταν δούλοι. Οπότε έφυγαν με τις Τριήρεις, φορτώθηκαν στις 200 Τριήρεις, πήγαιναν, μετέφεραν όλους. Η μεγαλύτερη όμως πράξη πανουργίας του Θεμιστοκλή ήρθε λίγο πριν την αμαχία της Σαλαμίνος. Οι Έλληνες σύμμαχοι διχαζόταν. Οι Σπαρτιάτες θέλαν να κάτσουν τον Κορινθιακό μαζί με τους Κορίνθιους εκεί στον Ισθμό, να μην μπουκάρουν οι Πέρσες. Έχουμε καλό πεζικό κτλ. Να φύγουμε από εδώ, να πάμε πιο πέρα. Οι Αθηναίοι λέγανε: παιδιά, φύγουμε. Χάνουμε το πλεονέκτημα που έχουμε. Κλειστή η θάλασσα, κλειστός ο κόλπος, Σαλαμίνα. Μπορούμε να τους περιμένουμε εκεί. Ο Θεμιστοκλής κατανοούσε κάτι πολύ απλό. Ότι η υποχώρηση θα άφηνε ακάλυπτη όλη τη στερεά Ελλάδα. Θα διελύτων η ελληνική άμυνα. Δεν θα μπορούσαν. Γιατί άλλο να πολεμάς για την πατρίδα σου. Την Αθήνα σου, ο στόλος των 200 πολεμικών πλοίων. Άλλο να πολεμά για την πατρίδα, την Αθήνα, να την βλέπει πίσω του, και άλλο να είναι κάπου μακριά και να ξέρει ότι έχει χαθεί η Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Άλλο να πολεμά υπέρ βωμών και αιστιών και οικογενειών κτλ. Και άλλο να πολεμά για κάτι άλλο. Έτσι παίρνει μια απόφαση που άλλαξε το ρου της ιστορίας, παιδιά. Τον άλλαξε. Έστειλε κρυφά τον έμπιστό του, τον Σίκινο, στο στρατόπεδο του Ξέρξη με ένα ψευδές μήνυμα. Ψεύτικο. Ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονται να δραπετεύσουν και ότι η επίθεση έπρεπε να γίνει τώρα. Δηλαδή, λέει του Ξέρξη, οι Έλληνες νιώθουν στριμωγμένοι. Φοβούνται θα τους βουλιάξει, θα τους τελειώσει εκεί μέσα. Πάνε τώρα χτύπα τους για να μην φύγουν. Γιατί αν φύγουν μετά έχεις το πλεονέκτημα, γιατί είναι δειλοί και φοβητσιάριδες και τώρα τα ρίξαν όλα κάτω. Ψυχολογικό πλεονέκτημα. Σου λέει ο Ξέρξης, έχω το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Θέλω να την κοπανίσουν τώρα, δεν πάω να σου χτυπήσω κατευθείαν. Πέφτει στην παγίδα. Και διατάσσει λοιπόν το στόλο του να μπει στα στενά της Σαλαμίνας. Εκείνη τα στενά της Σαλαμίνας μπορεί να είχε αριθμητικό πλεονέκτημα ο Πέρσης Βασιλιάς, μεγαλύτερο στόλο, πολύ μεγαλύτερο, αλλά εξαφανίστηκαν τα πλοία όλα αυτά. Σε στενή λωρίδα, 1000 πλοία να τα βάλεις δεν γίνεται. Λέω 1000 να αριθμό έτσι. Σε ένα πέρασμα στενό δεν μπορείς να βάλεις 100.000 στρατιώτες. Δεν γίνεται. Θα βάλεις 30, 40, 10 στρατιώτες σε σειρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι την πάτησαν και εκεί. Οι ευέλικτες ελληνικές Τριήρεις επιτέθηκαν με αποφασιστικότητα και συνέντριψαν τον Περσικό στόλο. Εκεί ακούστηκε με τον Βρυβιάδη το πάταξον με άκουσον δε. Θεμιστοκλής Βρυβιάδης. Αυτά δεν τα λέω τώρα.

0: στην πορεία της Δύσεως. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Βέβαια, ο Θεμιστοκλής είναι μια αμφιλεγόμενη μορφή, να ξέρετε. Για άλλους ήταν ο μεγάλος σωτήρας της Ελλάδος. Για άλλους ένας ιδιαίτερος χειραγωγός. Ήταν χειριστικός. Χειραγωγούσε την αγορά των Αθηναίων. Έτσι. Την αγορά του Δήμου. Ήταν δεινός ρήτορ. Το έχει αυτό. Χωρίς όμως τη βιωτικότητά του, την τόλμη του, την προνοητικότητα, την πανουργία του. Να είστε βέβαιοι ότι η ιστορία της Ελλάδος θα ήταν τελείως διαφορετική, όπως και όλη της Ευρώπης. Δεν θα ήταν η ίδια. Διαφορετική. Βέβαια, μετά εξωστρακίστηκε, πήγε στη Μικρά Ασία, ήταν εξωστρακισμένος, προσπάθησε να βοηθήσει πολλές φορές με πληροφορίες τους Έλληνες. Βέβαια, έδωσε και στους Πέρσες πληροφορίες. Δυστυχώς, κοιτάξτε, να τα λέμε όλα. Και ο Αλκιβιάδης το ίδιο έκανε. Όσοι εξωστρακιζόταν, μετά μισούσαν την Αθήνα. Γινόταν εχθροί της Αθήνας. Και έδιναν πληροφορίες στους Πέρσες. Να σας πω για να καταλάβετε ότι από το 490 και μετά μέχρι την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Πέρσες έκαναν κουμάντο στην Ελλάδα. Αφήστε, 400 μετά τη μάχη των Πλατεών. Έδιναν πάρα πολλά λεφτά γιατί είχαν λεφτά είτε στην Αθήνα είτε στη Σπάρτη, περισσότερο στη Σπάρτη, για να λέμε και την αλήθεια, έδιναν δαρικούς για να δημιουργούν μεταξύ των πόλεων κρατών συγκρούσεις, γιατί φοβόταν οι Πέρσες από εκεί πέρα μήπως επιτεθούν οι Έλληνες προς την Περσία. Κάνουν αντεπίθεση. Το επιχείρησαν κάνα δύο φορές. Να απελευθερώσουν τη Μικρά Ασία κτλ. Άρα τι έκαναν, διέρη και βασίλευε. Και πολλοί Αθηναίοι στρατηγοί και πολλοί Σπαρτιάτες μπήκαν στον πειρασμό αυτό και πέραν δαρικούς. Να ξέρετε. Πληρωνόταν από τους Πέρσες. Αυτά είναι κουσούρια της φυλής μας. Όπως κάνουν τώρα κάτι ψευτοπατριωτικά κόμματα που παίρνουν δαρικούς, αλλά δεν μας λένε από πού τους παίρνουν, για να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο της πατριωτικής, κοινωνικής, λαϊκής, εθνικής αντεπίθεσης που κάνει η Ελληνική Λύση. Υπέρ των φτωχών και εναντίον των πλουτοκρατών και ολιγαρχών. Και πληρώνονται καλά για την υπηρεσία στην οποία κάνουν. Είτε λόγω ματαιοδοξίας και αχαριστίας, ή και κεροσκοπισμού και βλαμενισμού, γιατί δεν ξέρουν μέχρι πού φτάνει το όριο της ύπαρξής τους, έλλειψη αυτογνωσίας, είτε γιατί τα παίρνουν χοντρά, γιατί είναι φιλάργυροι. Αυτό είναι αληθές. Διότι όταν λέω εγώ ότι μου έδινα χρήματα για να μην κάνω την Ελληνική Λύση, πρέπει να σας πω και ποιος μου έδινε τα χρήματα, αφού έκανα την Ελληνική Λύση. Όταν σας λέω επί ένα χρόνο ότι οι σοφοί ετοιμάζουν το πρόγραμμά μου, αλλά οι σοφοί πέθαναν και περιμένουμε τους πάνσοφους και δεν έχουμε πρόγραμμα, τότε είμαι ακόλουθος. Όταν είμαι Τσίπρας και θέλω να κάνω τον Τσίπριζα, αλλά με ενδιαφέρουν τα 14 εκατομμύρια της επιχορηγήσεως του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αυτό σημαίνει ότι είμαι άπλιστος, άπλιστος Τσίπρας, που απέτυχα, που ρίμαξα την Ελλάδα και όλοι αυτοί οι ανόητοι που το χειροκροτάνε ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνουν γιατί το χειροκροτάνε. Είναι χειρότεροι από τους χειροκροτητές του Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν έχασε ακόμα εκλογές από κάποιον άλλον. Ο Τσίπρας έχασε 5 φορές τις εκλογές. Ένας αποτυχημένος πολιτικός που κάποιοι το χειροκροτούν. Γι' αυτό λέω οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές. Να το πω. Επιλογής αξιοπρέπειας ή επιλογής επαιτίας. Θα επιλέξετε είτε αποτυχημένους είτε πετυχημένους. Είτε άεργους άνεργους, είτε εργατικούς εργαζόμενους. Διαλέξτε και πάρτε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.

0: Μπάς.
1: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
2: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας, η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος τον Νίκο, πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500, γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500, και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα ιστορικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός στον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσκροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις Και ο Πρωθυπουργός, ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο Πρωθυπουργό. Θέλουμε Πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13ωρης εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει, ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και τον Πασόκ, κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που τα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σας πω εγώ, χτυπήστε την εσκοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσκοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσκοκέρδεια? Θα σας το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε? Να σου πω εγώ. Του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό? Για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος? Βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή. Και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Βρακόντια μέτρα, κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το είδε και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο δεν το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα! Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχοκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση και αυτή θα είναι η ελληνική λύση, η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά, και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνετε, δεν θέλετε. Η χνηλάτιση, υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται, υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων. Διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις. Να ανασάνει η αγορά. Να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους φιλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί. Μαγιά τους. Πήγαν, κουρέψαν 100.000 ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστά 100.000 δεν τα κουρεύετε τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε. Και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κύριε Υπουργέ, να ανασένει. Γιατί ασθμένοι καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόγχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κύριε Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαιλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές, άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή, κληροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα τους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Και πάμε τώρα στα καθημάς, κύριε Υπουργέ, γιατί ενοχλούμε τις τελευταίες μέρες από μια καραμπινάτη παρανομία. Καραμπινάτη τηλεοπτική παρανομία. Εδώ και μήνες τα νέα μπαλόνια του συστήματος, τα φουσκωμένα κόμματα και υποκομματίδια προάγονται, προωθούνται βάρβαρα βία παραναμώντας από την κείμενη τηλεοπτική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται κάποιοι απίστευτοι τύποι και να λένε ό,τι θέλουν, έτσι, αυτό είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η προώθηση. Από πού και ως πού αυτοί παρουσιάζονται? Τι είναι αυτή του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, οι εντεταλμένοι λέει εκπρόσωποι ή άλλα κόμματα που παρουσιάζονται με ρεπορτάζ? Είναι βουλευτές δίπλα σε ανθρώπους που λένε στέλεχος λέει του τάδε κόμματος. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι στη Βουλή. Κάθε μέρα τους παρουσιάζουν, παρέλαση κάνουν, σαν το τσίρκο. Κάθε μέρα και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει η κυβέρνηση, ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, να επιβάλλει την λογική δημοκρατική επιλογή να πει. Υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τι δουλειά έχουν οι εξωκοινοβουλευτικοί κάθε μέρα? Γιατί οι ταβατζίδες θέλουν να τους προωθούν. Οι ταβατζίδες, καναλάρχες, ολιγάρχες θέλουν να τους προωθούν. Το ταβατζιλίκι με την ελληνική λύση θα τελειώσει και θα εκλείψει. Και πάμε στα κτίνη που έβαλαν τα καζάκια και έκαψαν ανθρώπους. Μιλάμε για κανονικά κτίνη. Μιλάμε για τρομοκράτες. Αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και 2 μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά. Μιλάει από χθες η Νέα Δημοκρατία για ταξικότητα. Ότι τοξικότητα έβαλε τα καζάκια. Ότι τοξική πολιτική αντίπαλη έβαλε τα καζάκια. Για να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποιος έχει διχάσει τους Έλληνες? Ποιος έλεγε ψεκασμένους ακόμη και τώρα και τους λέει τους Έλληνες? Ποιος μίλησε για πατριώτες της φακής? Ποιος δίχασε τους Έλληνες? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που ο λόγος του είναι διχαστικός και οι πράξεις του διχαστικές. Ποιος είπε τζαμπατζίδες στους αναξιοπαθούντες Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν? Η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές και οι υπουργοί της. Ποιος? Σήμερα λοιπόν, ακόμη και η δική σας συμπολιτευόμενη εφημερίδα πάλι διχάζει τους Έλληνες. Διαβάζω. Διαβάζω. Αυτούς για την εφημερίδα Καθημερινή. Η δική σας εφημερίδα, κύριε Υπουργέ. Γαλάζιοι ψεκασμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στρέφονται συνεχώς στην ελληνική λύση. Δηλαδή μέχρι χθες που σας ψήφισαν ήταν σοβαροί, σόφρονες, νουνεχείς ψηφοφόροι. Σήμερα που έρχονται στην ελληνική λύση κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι ψεκασμένοι. Όχι κύριοι, διχάζετε τους Έλληνες και δημιουργείτε ρήγματα στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Και αν θέλετε μεγαλύτερη απόδειξη, κυρία Πρόεδρε, της εργαλοποιήσεως από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η δήλωση σημερινή του κύριου Κυρανάκη. Επιχειρεί, κυρία Κυραμέως, νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις για τη ρίξη λάδι στη φωτιά. Γυρίζει τη χώρα 80 χρόνια ο λόγος αυτός. Γιατί? Για κομματική συσπήρωση. Φτιάχνει το δίπολο. Τσίπρας, έτσι, Τσίπρας το παιδί των Αμερικανών, των Ελληναρχών και των Καναδαρχών και η Νέα Δημοκρατία. Φόβος, τρόμος και ασφάλεια. Ταπεινό και άθλιο πολιτικό επιχείρημα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εσείς επιχειρείτε διχασμούς για την κομματική σας συσπήρωση. Εμείς επιχειρούμε συσπήρωση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική και ενώνουμε τους Έλληνες. Και αν θέλετε απόδειξη της εργαλειοποιήσεως, πείτε μου πόσους πιάσατε από τη Μαρφίν ως κυβέρνηση. Τους εγκληματίες της Μαρφίν. Πιάσατε τους δολοφόνους. Όχι. Εάν θέλετε λοιπόν να μιλούν για οι Έλληνες για εργαλειοποίηση και ενόχους και τοξικότητα, κοιτάξτε στον καθρέφτη σας, κάντε αυτοκριτική, αποκτήστε αυτογνωσία και αφήστε τους λαϊκισμούς, τα παραμύθια και τα φιναλφήματα. Και η άποψη δική μας είναι, αυτός που επικαλείται θανάτους ανθρώπων χωρίς να συλλαμβάνει τους δολοφόνους ενώ κυβερνά, είναι πολιτικά επικίνδυνος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είστε αναξιόπιστοι. Και εμείς θα βγάλουμε τις κουκούλες από όλους. Και όταν λέμε από όλους, εννοούμε από όλους. Και παρακρατικούς μηχανισμούς και ψευτοαριστερούς, ψευτοαναρχικούς, οι οποίοι λειτουργούν ως τρομοκράτες. Αντιστεκόμαστε στους τρομοκράτες, καταδικάζουμε τη δημοκρατία, τρομοκρατία, ψηφίζουμε ναι στη δημοκρατία, αλλά μόνο η ελληνική λύση θα δώσει τη λύση. Κλείνοντας να πω ότι φοβάμαι για αυτά που έρχονται με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει εδώ μέσα. Τρεις επίτροποι, Ευρωπαίοι φίλοι της κυρίας Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν τα χανουμάκια πήγαν στον Ερντογάν και πραγματικά γονιπετής και γονικλινής του τα έδιναν όλα, ό,τι ζητούσε. Μας άδειασαν και οι επίτροποι. Ως Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς εταίρος των Ευρωπαίων, μας αδειάζουν οι επίτροποι. Ο Τραμπ που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θριαμβολογούσαν οι νεοδημοκράτες πριν πάει στην Άγκυρα, δεν πατάει το πόδι του στην Ελλάδα. Μας αδειάζουν και οι Αμερικανοί. Η Τουρκία κλιμακώνει. Μόνο η ελληνική λύση απαντά δυνατά και ελληνικά. Κανένας δεν μας τρομάζει. Τώρα ως με την Κύπρο ανακήρυξη είναι το δικαίωμα μονομερές. Μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη. Όχι οριοθέτηση. Γιατί η ελληνική λύση ξέρει τις παγίδες που στείνονται από το σύστημα. Και λέμε και το αυτονόητο. Πόντος, Φράκη, Κύπρος, Ιωνία, το νέο δόγμα του ελληνισμού, κάθε Έλληνας και κάθε ελληνική κολόνα που υπάρχει είναι Ελλάδα. Και εδώ κλείνοντας να πω το εξής. Όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, μεσαία, ασχολούνται συνεχώς με την ελληνική λύση. Από την ψευτοαριστερά, άκρα αριστερά, μέχρι την ακροδεξιά, ναζιστική ακροδεξιά και φασιστική ακροδεξιά, μας λιδωρούν, μας υβρίζουν, χειδολογούν, λένε ψέματα. Όλοι μηνύουν ακόμη και εμάς. Είχαμε το τελευταίο παράδειγμα του εμείς του Διεθνούς Αμνηστίας. Δεν θα ασχοληθώ μαζί του να βάει για τις πολιτικές που θέλουν να βγουν στην επιφάνεια. Συνήθως οι φελοί βγαίνουν στην επιφάνεια, το πώς περνάμε αυτό. Δεν κυβερνάμε εμείς όμως. Αυτοί κυβερνάνε. Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, όχι η ελληνική λύση. Και απευθύνομαι στους ψευτοπατριώτες, αλλά και στους άλλους που συνεχώς λιδωρούν την ελληνική λύση. Κλέβουν τις προτάσεις μας, κλέβουν το πρόγραμμά μας. Βγαίνω το πρωί 9.30 ώρα και λέω κάτι για την αναγνώριση ποντιακής γενοκτονίας, σε σχέση βέβαια με την αρμενική γενοκτονία στο Ισραήλ, να κάνει έτοιμα η κυβέρνηση. Και βγαίνει πρώην πρωθυπουργός μετά από 2 ώρες και αντιγράφει τη δική μας δήλωση. Ακούστε, η ΕΛ θα είναι η ελληνική λύση. Θα είναι πρόβλημα για όλους. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί στην ΕΛ δεν επιτρέπουμε σε κανέναν. Μα σε κανέναν να μας αγυρίζει όπως τον βολεύει. Γιατί δεν μπαίνουμε σε σειρά. Δεν μπαίνουμε στη γραμμή. Δεν είμαστε πρόγραμμα. Αν και έχουμε και θα έχουμε πάντοτε φωνή, θα είναι η φωνή των Ελλήνων. Η φωνή του λαού. Η φωνή των ανθρώπων που υποφέρουν. Η φωνή των αδυνάτων. Των αδυνάμων. Αυτός που θα δουλέψουμε για να τους κάνουμε ισχυρούς, πλούσιους. Οι φτωχοί πρέπει να γίνουν πλούσιοι και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Θα είμαστε απέναντί σας, απέναντι σε όλους.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Υπουργό.
3: Θα μιλήσουμε όμως για τη γεωργία στην αρχαία Ελλάδα. Λατρεμένο θέμα για μένα. Λατρεμένο. Οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχαιότητα εν πάση περιπτώσει, ήταν γεωργοί. Και η ζωή τους εξαρτιόταν άμεσα από την καρποφορία της γης. Οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος προσδιόριζαν τις καλλιέργειες και τις γεωργικές πρακτικές. Δεν είχαν τρακτέρ τότε. Έτσι, ανταμολάμε το τρακτέρ τώρα. Φρεζάρισμα το τρακτέρ. Κάνα φορά και με τη Φεράρι. Ναι, και Φεράρι φρεζάρι. Τα λεφτά το ΠΚΠ βέβαια. δεν φρεζάρει το χώμα. Τα λεφτά το ΠΚΠ, γαλάζιες ακρίδες. Οι κυριότερες καλλιέργειες ήταν η ελιά, το αμπέλι και το σιτάρι. Ήταν ο βασικός άξονας της διατροφής, αλλά και της οικονομίας. Είχες ελιά, είχες λάδι. Είχες ελιά, είχες να φας ελιές. Η άμπελος, το κρασί δηλαδή, μαζί με τα σταφύλια, έδεσμα και το σιτάρι. Αυτά τα τρία προϊόντα ήταν τα βασικά, είχαν κι άλλα, έτσι. Η ζέα, το κρυθάρι, είχαν κι άλλα. Αλλά κυρίως τα βασικά ήταν αυτά. Ήταν η βασική διατροφική του συνήθεια και μπάσει σε αυτήν και έναν οικονομία. Όπως αναφέρει ο Ξενοφόντας, αν δεν έχετε διαβάσει το έργο Οικονομικός, διαβάστε το. Η ελιά ήταν η ιδιαίτερη σημασίας για την παραγωγή λαδιού που χρησιμοποιώνταν στη μαγειρική, την υγιεινή και την εμπορία. Ακούστε, μαγειρική, υγιεινή, εμπορία. Τώρα ξέρουμε όλοι το λάδι κάνει απίστευτο καλό στον οργανισμό. Γι' αυτό και οι προγονείς μας το είχαν ως έδεσμα, το έτρωγαν. Μπορεί να μην ξέρανε, να μην είχαν μικροσκόπια ή να μην είχαν εξετάσεις αίματος, αλλά αντιλαμβανόταν το λάδι κάνει καλό στην υγεία και εμπορία. Ελληνικό λάδι, όπως και κρασί, ήταν πανάκριβο σε όλη τη Μεσόγειο. Οι κλιματολογικές συνθήκες. Μην βλέπετε τώρα που οι ανόητοι, εδώ και δεκαετίες, οι ηλίθιοι που μας κυβερνάνε, αφήσαν τους αγρότες να στέλνουν με βιτιοφόρα το λάδι στην Ιταλία, το καλύτερο ποιοτικό λάδι, και αυτό να πηγαίνει με μπουκάλια από την Ιταλία αλλού. Και οι Ισπανοί τι κάνουν, οι απατεώνες, να σου πω εγώ, οι Ιταλοί απατεώνες βάζουν ελληνικό λάδι στα ιταλικά μπουκάλια. Οι Ισπανοί απατεώνες πήγαν και κάνανε νέες ποικιλίες, καμία σχέση με το ελληνικό λάδι, που φαίνεται στις δειγματοληψίες ότι είναι πιο καλό από το ελληνικό. Το ελληνικό είναι φυσικό λάδι. Το δικό τους είναι μεταλλαγμένο από ελιά που φτιάξανε στα εργαστήρια. Τουλάχιστον έτσι λένε στα διάφορα site τα αγροτικά. Η ζωή στην Ήπεθρο όμως στην αρχαιότητα ήταν σκληρή και βασιζόταν στην οικογενειακή εργασία. Οι γεωργοί δούλευαν τη γη με τα χέρια ή με απλά εργαλεία. Οι κατοικίες στην Ήπεθρο έξω ήταν απλές και κοντά στα κτήματα πάντοτε οι οικογένειες είχαν ζώα όπως κατσίκια, πρόβατα και όνους, γαϊδούρια. Τώρα έχουμε γαϊδούρια, όχι για τη γεωργία, για άλλους λόγους. Και δεν θα σας πω πού, φαντάζομαι το σκεφτήκατε. Οι κυριότερες δυσκολίες ήταν η έλλειψη νερού. Γι' αυτό όλες οι πόλεις είχαν ποτάμια, ριάκια, δίπλα ακριβώς. Δηλαδή δεν θα δείτε μια πόλη ελληνική αρχαία να χτίζεται χωρίς νερό. Και πρέπει να πω ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις δεν διέθεταν οι αρχαίοι Έλληνες εκτεταμένα συστήματα ίδρυυσης και άρδρυυσης. Με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από τις βροχές. Οι Αιγύπτιοι το είχαν κάνει η επιστήμη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Λόγω της πλημμύρας του Νείλου, είχαν κάνει και αρδευτικά φράγματα, κάναν και αρδρεύσεις και τα λοιπά, τα κάνανε αυτά. Εντάξει. Και εκεί είναι από ανάγκη. Για να μπορούν να καλλιεργούν. Στην Ελλάδα η γη συχνά ήταν πετρώδης. Πέτρα. Και δύσκολη στην καλλιέργεια. Όπως αναφέρει και ο Ησίωδος στο Έργα και η Μέρε, ο γεωργός έπρεπε να είναι προνοητικός και να γνωρίζει πότε θα σπειρεί και πότε θα θερήσει. Αλλιώς θα πέθαινε στην πείνα, το λέω στη λαϊκή έκφραση. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν τις δυσκολίες, ο Έλληνας εφήρμοσε πρακτικές τακτικές, έξυπνες πρακτικές. Οι αρχαίοι γεωργοί χρησιμοποιούσαν την αγροληψία, ένα σύστημα περιστροφής των καλλιεργειών. Για να μην εξαντλούνται τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφου, συχνά φύτευαν κτηνοτροφικά φυτά ή άφηναν το χωράφι να ξεκουραστεί. Αυτό που λέμε αγρανάπαυσης, το λέμε τώρα. Η υπερκαλλιέργεια αναγκάζει το έδαφος να χάνει τα συστατικά του στοιχεία. Άρα αρχίζουν μετά τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα καλύτερα να πω, και βάζεις χημεία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εφεύρει λοιπόν αυτή τη διαδικασία που λένε για να μην εξαντλούνται την αγρανάπαυση τη δική τους. Αγροληψία. Η αναφορά της γεωργίας στην αρχαία γραμματεία δείχνει τη σημασία της που ήταν τεράστια για την αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία και ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά τονίζουν ότι η υγιής πολιτεία, ακούστε, η υγιής πολιτεία που πρέπει να βασίζεται στην αυτάρκεια της τροφής και επαινούν τον απλό γεωργό. Αυτό που λέω εγώ, τα λέγανε οι προγονείς μας 2.500 χρόνια π.Χ. και λέγανε ότι η καλή πολιτεία, η ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να βασίζεται στην αυτάρκεια της τροφής. Και τώρα η Ελλάς με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκη, ξέρω εγώ, κλέψη ελευθερίας, όλα τα υπόλοιπα υπολοκομματίδια των ασχέτων δημοσίων υπαλλήλων, παροχής υπηρεσίας και παραγωγής πλούτου. Η Ελλάς κάνει 80% εισαγωγή στα τρόφιμα. Κρέατα, γάλατα κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Τροφής. Η γεωργία για την αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μόνο μέσο επιβίωσης, δεν τη βλέπαν έτσι. Αλλά και σύνδεση με την παράδοση. Η σύνδεση του πολίτη με την γη θεωρούνταν ηθική αρετή. Ο πολίτης πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τη γη. Μην ξεχνάμε ότι θεοποίησαν τη γη. Δήμητρα, γη Μήτυρ. Τη θεοποίησαν τη γη. Θεός ήταν η γη για αυτούς. Κακός μεν, αλλά Θεός. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τη γεωργική ζωή ως μέτρο σοφροσύνης και αυτάρκειας. Τα σημαντικά τους γεωργικά εργαλεία δεν είχαν τρακτέρ, ούτε φρέζες, έτσι, ούτε ποτιστικά. Ντεκ. Άρωτρον. Το άρωτρο χρησιμοποιούνταν για το όργωμα της γης. Δηλαδή για το σχίσιμο του εδάφους πριν τη σπορά. Φτιαγμένο με ξύλο. Δεν είχαν τότε τα μέταλλα που έχουμε τώρα στο τρακτέρ από πίσω, έχει 5, 6, 7, 8 κομμάτια σίδερα. Είναι σε αυτό το σχήμα που σχίζουν τη γη και μετά πας και φυτεύεις. Σήμερα είναι με μύτη σιδερένια. Στην πορεία, στην αρχαία Ελλάδα τον 5ο αιώνα, 6ο αιώνα, 4ο αιώνα, άρχισαν να βάζουν και σίδερο και αρχαίοι Έλληνες μπροστά στη μύτη. Ήταν ξύλο και μπροστά στη μύτη βάζαν σίδερο. Ο αρωτριάτης οδηγούσε το άρωτρο πίσω από τα ζώα, βόδια, ιόνους που το έσερναν. Ο Εσίδωτος περιγράφει με λεπτομέρεια το πώς γίνεται αυτό. Την κατασκευή στα έργα και η μέρε. Η τσάπα, η μάτων, έτσι λεγόταν. Χρησιμοποιούνται το μάτων για το σκάψιμο. Το καθάρισμα του εδάφους από ζυζάνια και την προετοιμασία για τη σπορά. Είχε μικρή σιδερένια η χάλκινη κυρτή λαβή και μακρύ ξύλινο χερούλι. Κάτι παρεφερές είχαμε πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα. Πριν βγουν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα. Και μάλιστα πρέπει να πω το εξής. Είχαν το δρέπανον. Το δρεπάνι. Δρέπανον. Εξή και το τραπάνι στην Ιταλία. Δρέπανον λέγονταν η πόλη. Γιατί είχε σχήμα δρεπανιού. Το τράπανον, τραπάνι στην Ιταλία σημαίνει το δράπανον, το αρχαιοελληνικό. Η πόλη. Είχε καμπύλο. Μια καμπύλη σιδερένια λάμα και ξύλι λαβή. Χρησιμοποίησαν το δρέπανο για να κόβουν τα σιτάρια, σιτάρι, κριθάρι με το χέρι. Ξέρετε, μέχρι το 1980, ρε παιδί μου, 70. Τα είχαν στα χωριά μας. Πήγαινα εγώ στο χωριό του παππού μου, του Κυριάκου και του Γιώργου και το βλέπα. Είχε το δρεπάνι. Μετά το πήραν οι κομμουνιστές, το κάναν σφυροδρέπανο αυτοί. Για να δείξουν ότι είναι προϊόν αγροτών και εργατών, να είχαμε να λέγαμε. Η νομεκλατούρα ήταν καλά. Μπας περιπτώσει, πρέπει να πω το εξής. Η δεξιοτεχνία στο θέρισμα ήταν σημαντική για να μην χάνεται ο καρπός. Πολύ σημαντική. Γιατί δεν είχα μηχάνημα που τα άλεθε επί τόπου και έβγαζε το σιτάρι. Όχι, κομπίνες που λέμε τώρα. Και γιατί λένε κομπίνες, ξέρετε? Γιατί η κομπίνα σε κλέβει αν χρειαστεί το σιτάρι. Ή τα μηχανήματα. Γι' αυτό και βγήκε κομπίνα. Βάζει την κομπίνα. Η κομπίνα κλέβει όμως. Άμα θέλει ο οδηγός, κλέβει. Και λέγεται κομπίνα. Αυτή που τα παίρνει. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Υπήρχε το λίκνο. Λίκνον, ξύλινο εργαλείο με ρηχό κύλο σχήμα που χρησιμοποιούσαν για τον διαχωρισμό του καρπού από τα άκρηστα φυτικά μέρη με τον αέρα. Ο λικνιστής, το λίκνον, λικνιστής, πετούσε τον καρπό ψηλά στον αέρα ώστε να παρασυρθεί το ελαφρύ άχρηστο φυτικό υλικό και να μείνει ο καρπός σιτάρι ή κρυθάρι. Το έχεις δει αυτό πως είναι, τώρα το έχουμε αλλιώς. Το έχουν αλλιώς, το έχουν σαν στρόγγυλο που το κάνουμε με αλεύρι οι μαμάδες μας. Ήταν λίγο μεγαλύτερο αυτό και το πήσαν ψηλά για να φεύγει καρπός, ξέρω εγώ, να μένει κάτω. Και το μάζευαν με το χέρι. Το πτύον είναι το φτιάρι. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χώματος, καρπών, λιπασμάτων. Είχε πλατιά ξύλινη σιδερένια επιφάνεια και χρησιμοποιούνται κυρίως μετά το θέρισμα ή το όργωμα. Το τίβλιον, ο καρποτριβής ή τρίφτης, εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για την αποξήραση ή λίανση των σπόρων. Εδώ είναι, ή για το σπάσιμο των σταχιών. Γινόταν με τη χρήση απλών λίθων ή ξύλων για τον σκοπό. Και το χειροπρίωνο. Ήταν η προετοιμασία του ξύλου για τη χρησιμοποίηση εργαλείων, υποδομών κτλ. Δεν σε αφορούν όλα αυτά, αλλά λέω, δείτε τώρα πώς οι πρόγονοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν δημιουργήσει τέτοια υποδομή αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφικής, αλληλείας, μελισσοκομείας, για να μπορούν να έχουν επάρκεια και αυτάρκεια που έλεγε ο Πλάτων και Αριστοτέλης. Γιατί η πολιτεία ισχυρή είναι αυτή που έχει επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών για την τροφή και τη διατροφή των πολιτών της.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφίγγει και άλλο ο κλοιός γύρω από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια έξω από τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μέχρι στιγμή στο κάδρο μπαίνει και τέταρτο άτομο, με τους δράστες να εκτιμάται ότι ήταν τέσσερις και όχι τρεις. Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Το πρωί στο μεταξύ εξιτήριο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα. «Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. «Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί τους νεκρούς, βρίζει και διχάζει τον ελληνικό λαό. «Είναι υποκριτικά όλα όσα κάνουν και δεν ντρέπονται, σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς», είπε μιλώντας σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο στις εκλογές θα καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο ΣΥΡΙΖΑ την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει εισέλθει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τον πολιτικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στον Εύρο. Λιμενάρχης συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος παραπέμφθηκε στον αυτοδικείο. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη. Νεκρός ένας 48χρονος σε τροχαίο στην Πιερία. Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνες και ανετράπη τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Σφενδάμης, στο ύψος της Σφενδάμης του Δήμου Πίδνας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στον Δραβίσκο Σερών. Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της Ελλάδας. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας Χαλκιδικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά, λίγες λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ενίσχυση των βοριάδων στα πελάγη που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Στην Θεσσαλονίκη είναι νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
16: Αφού είπαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι αγαπημένοι μου. 17 λεπτά μετά τις 12, Focus FM και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Στην παραγωγή της εκπομπής μηνύματάκια στέλνετε ήδη στο 69-074-83-484. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στην κορυφή δυστυχώς και σήμερα η δολοφονία αυτής της γυναίκας πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις με τα γκαζάκια σε πιλωτές πολυκατοικιών, στελεχών της νέας διαμερισμάτων, στελεχών της νέας δημοκρατίας. Μία δολοφονία στην οποία πατούν δυστυχώς πάνω της για τις εντυπώσεις, για ανατροπή ενδεχομένως κλίματος, για αλλαγή ατζέντας, για αποδοχή, γιατί όχι για συγκέντρωση ψηφοφόρων. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι οι Έλληνες πολίτες, η κοινωνία έχει τόσα μα τόσα προβλήματα. Είναι οργισμένη, αγανακτισμένη με την ακρίβεια, με τα σκάνδαλα, με την κυβερνητική ανεπάρκεια. Αυτό όμως δεν είχε μπει στο πλάνο. Δεν χωρούσε, νομίζω, και δεν έπρεπε να μπει μέσα στο πλάνο. Κανένας δεν περίμενε, δυστυχώς, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Επιθέσεις με καζάκια. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο επικίνδυνες και καταστροφικές, πραγματικά δολοφονικές, είναι τέτοιου είδους ενέργειες. Και η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει σχεδόν συνήθεια, γιατί συχνά πυκνά ακούγαμε επιθέσεις με καζάκια εδώ, επιθέσεις με καζάκια εκεί, σε υπηρεσίες, σε ATM, σε αυτοκίνητα, πιλωτές. Σκεφτόμασταν μέχρι εκεί, ναι, είναι αντίδραση, γνωρίζοντας βέβαια πως και φωτιά θα ξεσπάσει και θα τρομάξουν και θα ανησυχήσουν οι ένικοι, ακόμη και αν είναι στην πιλωτή και αν είναι με μικρές ζημιές και καταστροφές. Αλλά το ότι θα χαθεί μια ανθρώπινη ζωή είναι γεγονός, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το περίμενα, και νομίζω στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες δεν πίστευαν πως θα φτάναμε εδώ, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και δεν είναι προσωπική άποψη δική μου ή δική σας, γενικότερα νομίζω είναι το κλίμα που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια, ήταν ότι είναι ενέργειες που αντιμετωπίζονται έτσι χαμηλής έντασης, τις επανεκτιμάς υπό διαφορετικό πρίσμα, αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι οι καταστάσεις μπορούν εύκολα να ξεφύγουν όπως ξέφυγαν από τον έλεγχο. Οπότε το ζητούμενο και το θέμα είναι η έγκαιρη και η ουσιαστική παρέμβαση. Προνοούμε σε κάθε περίπτωση. Χτυπάς το κακό στη ρίζα του. Διαφορετικά τέτοιου είδους ενέργειες κλιμακώνονται με συνέπειες που μπορεί να ξεφύγουν, να μην μπορούν να προβλεφθούν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία γυναίκα νεκρή. Είχαμε δηλώσεις στο νοσοκομείο του Παναγιώτη Νέστορα, έλαβε εξιτήριο. Η γυναίκα μου, λέει, η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Αυτό είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο. Πραγματικά μεγάλη ψυχραιμία. Συγκινήθηκε βέβαια ο άνθρωπος και ευχήθηκε. Τι ευχήθηκε? Ο Θεός, λέει, να έχει καλά τους δολοφόνους της συζύγου μου, να μην χρειαστεί να βιώσουν οι οικογένειές τους αυτό που βιώσαμε εμείς. Δηλαδή, μιλάμε για μεγαλείο ψυχής τώρα. Απίστευτος να μην πάθουν το ίδιο και οι οικογένειές τους, γιατί προφανώς, σου λέει, αυτοί δεν ευθύνονται, γιατί είναι τόσο
μεγάλα, τόσο δύσκολο αυτό που βιώνουμε, που δεν θέλουμε, δεν το ευχόμαστε να το ζήσουν, να το βιώσουν και κάποιοι άλλοι. Απίστευτο. Σήμερα έχουμε και σύσκεψη εδώ. Έρχεται ο Χρυσοχοΐδης στην Θεσσαλονίκη. Θα τα βάλουν, λέει, όλα κάτω. Θα δουν που βρισκόμαστε. Σε καμία περίπτωση, ναι, δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες. Εννοείται. Τώρα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις ερευνές της με εντατικούς ρυθμούς. Μιλούν και για τέταρτο άτομο. Είμαστε κοντά. Έχουν προχωρήσει ήδη βήματα παρακάτω, σύμφωνα και με τις δηλώσεις άκουγα την κυρία Δημογλίδου. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση αθόρυβα εργάζονται και αποτελεσματικά, γιατί πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και φυσικά αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι όλο αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Αντιφατικές τοποθετήσεις, εργαλειοποίηση, αντί να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην βία, έχουμε άλλου είδους, έτσι, πολιτική διαχείριση, θα έλεγα, μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας, που πραγματικά προσωπικά εμένα μου προκαλεί μεγάλη απογοήτευση σε κάθε περίπτωση.

είναι και αυτός ο φόβος. Είναι η εργαλειοποίηση του φόβου, της καλλιέργειας. Το θέμα είναι ότι έχουμε δηλώσεις που δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανοι αυτοί στις οποίες προχωρούν και δημόσια τις κάνουν. Από την άλλη έχουμε την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας σε ανησυχητικά επίπεδα. Οπότε όλο αυτό έρχεται και δένει κάπου στο μυαλό μας. Είναι ενδεχομένως και μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσουν το ακροατήριό τους. Αλλά η κοινωνία δεν νομίζω πως μπορεί να ανεχτεί όλη αυτή την ρητορική, όλη αυτή την τοξικότητα των ημερών μετά την δολοφονία μιας γυναίκας. Μα πίσω χρόνια, μόνο πίσω, Νικόλα, μας γυρίζουν αυτές οι πρακτικές. Γεια σου Πασχάλη μου, όταν η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία αντιμετωπίζει πρόβλημα, εμφανίζεται η τρομοκρατία και το παρακράτος, όχι τυχαία. Ναι, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Προφανώς είχε χρόνο ο Πασχάλη. Από την Ιρεμβέργη μας γράφει ο Ανδρέας, δυστυχώς η τρομοκρατία στην Ελλάδα κρατάει χρόνια. Είμαι παθών και ξέρω από το καιρό που ήμουν οδηγός στην αεροπορία το 87 από την... Ναι,

Κυκλοφορεί ένα βίντεο από κάμερα σταθερή, πιθανόν κάμερα δείχνει. Α, στη Θεσσαλονίκη, από ένα τσιγάρο, ναι. Ναι, δεν θέλει πολύ, Δημοσθένη, δεν θέλει πολύ. Από μία σπίθα, από ένα κομμάτι γυαλί με υψηλές θερμοκρασίες, με λίγο άνεμο, και βλέπουμε πόσο γρήγορα πήρε διαστάσεις και κατέληξε σε τραγωδία. Με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του, με το γιο του επίσης. Ναι, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ακούσαμε κουβέντα από τον Πρωθυπουργό, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που χάνονται άδικα, όπως αυτό το παιδί. Μία δήλωση πάντως από τον Πρωθυπουργό, από κάποιον υπουργό, από κυβερνητικό στέλεχος για την κατάσταση εδώ, θα μου πεις Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν μας αγγίζει. Ακόμη και αναφορά ο θάνατος 12χρονου παιδιού. Ναι, έφυγε έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Εγκλωβίστηκε το παιδάκι, δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει και εμείς συνεχίζουμε. Γιατί το ζητούμενο είναι άλλο. Να αλλάξουμε κλίμα.

Ναι, χθες πάντως στην συγκέντρωση στο κάλεσμα Κυρανάκη δεν είχε κόσμο εδώ στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Ναι, είχε, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να περίμεναν. Γιατί είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν θέλει τοξικότητα, έργα και αποτελέσματα απαιτεί.

Τώρα έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτήν την φάρσα για τον που έγινε στον Θάνο Ντόκο. Είναι ως γνωστόν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Έπεσε θύμα φαρσέρ από την Ρωσία και ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να είπε στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους ότι στη χώρα θα πάμε σε λίγους μήνες σε εκλογές. Οπότε τα ουκρανικά ντρόνς, τους είπε, αποτελούν πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε και εν ώψη εκλογών καλό θα ήταν να το δούμε το θέμα. Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα την συνομιλία αυτή προχθεσινή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να ετοιμαζόμαστε. Και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε και μόνο μισή ώρα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voice

0: Telepon.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδη.

στην παραγωγή της εκπομπής. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, νομίζω δρόσησε σήμερα, φάνηκε και από νωρίς το πρωί η διαφορά. Θα έχουμε και βροχές και ανατροπή βέβαια κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά σήμερα τουλάχιστον έχουμε έτσι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Με θεματάκια ανά σημεία στην περιφερειακή οδηγία, σταμάτα ξεκίνα και προς δυτικά μετά το Γένεσης, αλλά και από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος των Πεύκων, στο ύψος της Τούμπας και σε ορισμένα σημεία στο κέντρο, στην Εγνατία, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για Παρασκευή. Βέβαια θα ακολουθήσει, ναι, μένει να δούμε πώς θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και η έξοδος προς Χαλκιδική. Σε κάθε περίπτωση ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με μια συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σε οποιαδήποτε πόλη, εάν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, αν κάνουν τα παιδιά το μεταπτυχιακό τους, υπάρχει σε κάθε περίπτωση ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάει για 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας. Απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα προσφορά. Στην Καβάλα είχαμε μία πυρκαγιά, ξέσπασε το πρωί, ευτυχώς οριοθετήθηκε γρήγορα, ήταν μετά από αυτοκίνητο μάλλον, τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και έφυγε σε δασική έκταση. Ευτυχώς άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και ακόμη παραμένουν στο σημείο και εθελοντές αλλά και πυροσβέστες. Πάντως σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, σε 28 περιοχές της Ελλάδας, βρίσκονται στο κόκκινο πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές, σε Κασάνδρα και Σιθωνία.

Καλησπέρα Δέσποινα, η Γιάννα είναι από την Κομοτηνή. Σε ευχαριστούμε Γιάννα και η Φιλιό εδώ κοντά μας. Ο Αργύρης από Ζυρίχη μας ακούει, θα μας επισκεφθεί στις 10 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε να σε υποδεχθούμε. Καλό δρόμο, να περνάς όμορφα.

Η Ιωάννα μας γράφει, προβληματισμένη, αναρωτιέται όσον αφορά την τρομοκρατία, τους τρόπους χειρισμούς από την κυβέρνηση. Εγώ, λέει, μπορώ να βγω να μιλήσω ελεύθερα, μπορώ να βρω στον τόπο μου δικαιοσύνη, μπορώ να βγω στο δρόμο απαιτώντας δικαιώματα χωρίς να με απειλήσουν, να με χτυπήσουν, να... Εδώ έκλεισαν, λέει, σπίτια για τα Τέμπη. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που την αντιμετωπίζουμε χρόνια σε μια χώρα που γέννησε την δημοκρατία. Πολύ σοβαρό το θέμα με τον οπλισμό των Τούρκων, γράφει ο Πασχάλης. Συνεχίζουν να τροφοδοτούν τους εδώ και δεν είναι η πρώτη φορά.

με αφορμή το γεγονός ότι συνελήφθησαν στον Εύρο Τούρκοι, δύο Τούρκοι, και προσπάθησαν να περάσουν. Είναι τα μέρη σου εκεί, τα ξέρεις καλά Πασχάλη, περίπου 50 πιστόλια. Θέλανε να εφοδιάσουν εγκληματικές ομάδες. Ευτυχώς τους τσάκωσαν. Υπάρχει και αναλυτικά, έτσι έχουμε την είδηση και υλικό και στο site μας, στο www.focusfm.gr.

0: Και με αφορμή αυτά που έγραψε η ακροάτρια, ναι, είναι αυτή η δίψα για όλα αυτά που λείπουν και ταυτόχρονα στον αντίποδα, και αυτή η ανασφάλεια που νιώθουμε για πολλά. Νομίζω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η κοινωνία, οι Έλληνες, και μέσα από μαζικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις με αφορμή και τα Τέμπη, διατρανώνουν έτσι όσο πιο δυνατά μπορούν, απαιτούν μάλλον να έχουμε επιτέλους απονομή δικαιοσύνης στη χώρα μας, εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, ενίσχυση της προστασίας, και με αφορμή βέβαια το τελευταίο τραγικό περιστατικό με το θάνατο της κυρίας Νέστορος, της μητέρας της κυρίας Αφροδίτης, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι είναι ζητούμενο για την κυβέρνηση και για την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά την εκλογική αναμέτρηση. Είναι κάτι που το απαιτεί πλέον ο ελληνικός λαός. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κράτος και τους μηχανισμούς του σε κάθε περίπτωση. Μία εμπιστοσύνη που έχει χαθεί, που έχει κλονιστεί μέσα από την καθημερινότητα, από τα σκάνδαλα, από την μη απονομή δικαιοσύνης. Και φυσικά ζητούμενο ψηλά είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτά μαζί πάνε, η ενίσχυση της πρόληψης, για να υπάρχει έτσι, για να αποκατασταθεί ενδεχομένως το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές που παλαιότερα δεν ξέραν τι θα πει κλειδί στην πόρτα. Με ανοιχτές κοιμόταν, μας λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Καλημέρα στον Αντώνη. Μήπως με το πρόσχημα της εγκληματικής οργάνωσης περνούν όπλα τύπου δούριος ύπος, αναρωτιέται η Θάλια. Το θέμα είναι τι έχει περάσει, πού βρίσκονται, σε ποια χέρια βρίσκονται και τι είναι έτοιμοι να κάνουν όλοι αυτοί, Θάλια. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Καλό μεσημέρι και από εμάς από Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε στην 264. Θα τα πούμε σε λίγο και για την κυρία Καριστιανού, γιατί είπαμε και χθες είχαμε απαντήσεις, είχαμε τοποθετήσει, την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλες δηλώσεις, πληθαίνουν έτσι οι μαρτυρίες ανθρώπων που είπαν ότι από την πρώτη στιγμή θα είμαστε και εμείς μαζί με την κυρία Καριστιανού, και αυτό που νιώθουν τώρα είναι απογοήτευση. Εντάξει, εννοείται πως τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως το έχουμε πει, είμαστε σε τροχιά εκλογών. Θα γίνουν τώρα, θα γίνουν λίγο αργότερα. Οπότε όλο αυτό ανησυχεί, είναι σε εγρήγορση όπως και να το κάνουμε στο Μαξίμου, και αυτό φαίνεται και από τις αυξημένες παροχές, από τα επιδόματα που βλέπουμε. Είχαμε τις αποφάσεις για τις συντάξεις χειρίας, είχαμε τα 150 και θα έρθουν κι άλλα, σου λέει. Το αποκορύφωμα νομίζω θα είναι εκεί το Σεπτέμβρη, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε κάθε περίπτωση θα ανακοινωθούν κι άλλα. Το θέμα είναι ότι όλα όσα έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να έχουν προσωρινό προεκλογικό χαρακτήρα. Χρειάζονται πραγματικά δραστικές αλλαγές για να αναπνεύσει ελεύθερα ο Έλληνας. Χθες μας έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, ευχάριστα τα νέα σε κάθε περίπτωση, αλλά έχουν μια προεκλογική χρειά σε κάθε περίπτωση.
1: Η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούμπαγκάλου στις συντάξεις χειρίας. Θα επιστρέψουν όλες από το 35% στο 70% και αναδρομικά. Φαίνεται έχουμε καλή εξέλιξη μετά από πίεση δική μας. Εκλογές έρχονται, είναι 400.000 χείρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική. Ο σκληρός νόμος Τσίπρα που είχε συνθλίψει τις συντάξεις χειρίας δεν θα εφαρμοστεί, παρά το ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να τον εφαρμόσει και κέρδισε σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Η σημερινή κυβέρνηση κέρδισε τη μάχη στο Συμβούλιο Επικρατείας σε βάρος των συνταξιούχων. Είχε πάει εναντίον τους και βεβαίως είχε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, παρά το ότι επέμεινε να εφαρμοστεί αυτός ο σκληρός, ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα και να εφαρμοστεί και στις συντάξεις χειρίας, ανεκάλεσε σήμερα και είπε προωθείται νομοθετική ρύθμιση που δεν θα ζητήσουν αναδρομικά πίσω, δεν θα κόβεται καμία σύνταξη και θα δίδεται ισοβία στο 70% και δεν θα κοπεί καμία εθνική σύνταξη. Είναι 400.000 συμφόροι, οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνέφερε να εφαρμοστεί ο σκληρότερος νόμος στην Ιφίλιο ασφαλιστικός, ο νόμος Τσίπρα που έχει συνθλίψει τις συντάξεις παλιών και νέων συνταξιούχων.
0: Μία πολύ πολύ θετική εξέλιξη αφορά χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Αν νομοθετηθεί θα επανέλθουμε στην εξαιρετική εκπομπή σας. Εάν νομοθετηθεί όπως...
0: Μάλιστα, ακούσατε και τον κύριο Μητρόπουλο. Μιλάμε για χιλιάδες συνταξιούχους που μεταφράζονται σε ψήφους στις εκλογές. Είναι δεδομένο ότι οι προεκλογικές παροχές, τα πίσω μπρος, οι κολοτούμπες, αποτελούν έτσι βασικό στοιχείο της προεκλογικής περίοδους. Το σίγουρο είναι ότι κυρίως αποσκοπούν στην προσέλκυση ψήφων, γιατί αυτό με τις συντάξεις χειρίας ήταν ένα θέμα που είχε ταλαιπωρήσει, είχαν δεχθεί πολλές πιέσεις στην κυβέρνηση, χρόνια προσπαθούν, σου λένε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ναι το κάναν οι προηγούμενοι, έτσι τα πει, αλλάξτε τα, αλλάξτε τα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να περάσει από χίλια κύματα το συγκεκριμένο θέμα για να δώσουν το πράσινο φως και επιτέλους να χαμογελάσουν οι συνταξιούχοι. Το θέμα είναι, έχουν κριτική σκέψη και οι συνταξιούχοι και οι Έλληνες πολίτες για να αξιολογήσουν σε κάθε περίπτωση τις κινήσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση γίνονται λίγο πριν την κάλπη. Συνολικά, όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης θα κρίνουν οι Έλληνες πολίτες αν υπήρχε κοινωνικό πρόσωπο από την κυβέρνηση και συνολικότερα το πρόγραμμα. Γιατί καλά τα λέμε πριν, αλλά στην διάρκεια, καλά, ορισμένοι δεν προλαβαίνουν καν να ξεκινήσουν και βλέπουμε ότι οι μαύροι καπνοί συγκεντρώνονται από πάνω τους, μαύρα σύννεφα, συγγνώμη. Αναφέρομαι στην Μαρία Καριστιανού και σε όλη αυτή την υπόθεση για το ακίνητο που αγόρασε μέσω πληστηριασμού. Είναι ένα θέμα πραγματικά που άλλους εξέπληξε, άλλους όχι. Είναι αποδεδειγμένα με έγγραφα όλα όσα έχουν προηγηθεί. Αφορούν την κυρία Καριστιανού, η οποία θέλει και είχε κάνει σημαία της το όλα στο φως. Τοποθετήθηκε και η Μαρία Γρατσία, που είναι στο πλευρό της, η δικηγόρος, την υπερασπίστηκε. Το συγκεκριμένο ζήτημα, λέει, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για την Δημοκρατία. Με λυπεί ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα, λέει, να διαστρεβλώνουν την αλήθεια, να χρησιμοποιούν πληθυντικό αριθμό. Δηλαδή λένε, λέει, για μια συναλλαγή που έκανε το 2022 μια συσταθήσα εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν, λέει, την κυρία Καριστιανού, και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο, λέει, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει, ναι, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καριστιανού και για την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Άρα τι μας λέει, ότι ναι, μπορείτε να πείτε να τα δείτε, και αυτό σημαίνει ότι αθωώνει την Μαρία Καριστιανού. τι μας έλεγε η κυρία Καριστιανού για φαντς, για σέρβισες,

Σε αυτά αναφέρθηκε η κυρία Γρατσία. Η κυρία Καριστιανού πάντως υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Πραγματοποιήθηκε, είπε, από εταιρεία που είχε ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό της. Δεν μπορώ να καταλάβω, βρε Γιώργο, πώς δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνω χαμπάρι, δεν θα πρέπει να συνενέσω και εγώ, να βάλω την υπογραφή μου, δηλαδή τι, τα έγγραφα, έτσι απλά τα υπέγραφε χωρίς να ξέρει τι είναι, τι αφορά. Μία γυναίκα που έχει κάνει έναν τέτοιο αγώνα και που αποφασίζει ότι πρέπει μόνον με την ίδρυση ενός πολιτικού φορέα να αποδώσει δικαιοσύνη. Μία γυναίκα που η αλήθεια είναι από την ημέρα που ξεκίνησε, που έγινε και η μεγάλη παρουσίαση, δεν την είδαμε να τοποθετείται πουθενά. Ωστόσο με ανακοινώσεις μέσω άλλων προσώπων μαθαίνουμε για τις θέσεις της, για τα εθνικά θέματα, για την οικονομία, για το ένα, για το άλλο. Μια γυναίκα που έχει τοποθετηθεί και για το θέμα των πληστηριασμών, των δανείων, για τα κοράκια, στο κόκκινο, απόλυτη, και έρχονται τούμπα τώρα όλα αυτά που η ίδια υποστήριζε ως αρχές και της ίδιας, αλλά και του κινήματος. Πολύ σωστά γράφεται, έχεις 50-50 σε εταιρεία και δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι δυνατόν δηλαδή πραγματικά σε ποιους απευθύνεστε? Δεν ξέρω αν ήταν κουτσό ή όχι. Το θέμα είναι ότι αναθεωρούν πάρα πολύ και έχουμε πληροφορίες ότι και ήδη σημαντικές έτσι προσωπικότητες που αποχώρησαν, ένας από τους λόγους ήταν αυτός, γιατί έμαθαν λεπτομέρειες ενώ στην αρχή δεν γνώριζαν και αποφάσισαν ότι δεν έχουν καμία θέση μετά από αυτές τις αποκαλύψεις στο συγκεκριμένο κίνημα. Ναι, προβοκάτσια. Δεν βλέπαμε, μας δίνανε και ένα χαρτί και το υπογράφαμε. Ακριβώς. Αλήθεια, μάλιστα, μου γράφει ο Νίκος. Εμείς, λέει, να δεις τι πάθαμε, πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί και παιδίατρος μας ήταν και χάσαμε το σπίτι μας από πληστηριασμό. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν είδα, κάποιον μου θυμίζει. Εκλογές έρχονται και από τάξιμο χορτάσαμε, γράφει η Ελισάβετ. Έργα θέλουμε να βλέπουμε, είπαμε, σε κάθε περίπτωση προσωρινό χαρακτήρα να μην έχουν όλα όσα ανακοινώνονται. Και τα συνθήματα στα νοσοκομεία, στα μπλουζάκια στο νοσοκομείο, ναι. Ας ήταν αυτό το μικρότερο κακό. Όχι, δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, Δημήτρη. Καλό θα είναι να επανέλθεις την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο, αν θέλεις να το ρωτήσουμε, να μας πει τι γνωρίζει. Και είναι και αυτά τα χρέη που αυξάνονται προς την εφορία. Διάβαζα νωρίτερα πριν μπω στο στούντιο και λες, βρε παιδί μου, κοίταξε εδώ τώρα με αριθμούς, νούμερα, διαψεύδουν η ίδια η πραγματικότητα, διαψεύδει τους ισχυρισμούς και το αφήγημα της κυβέρνησης, και αναφέρομαι σε στοιχεία της ΑΔΕ που πραγματικά δύσκολα μπορείς να αμφισβητήσεις. Δείχνουν μια πραγματικότητα που δεν κρύβεται. Παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι πηγαίνει άψογα η οικονομία, οι Έλληνες πολίτες, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Θα μου πεις τώρα, μπαταχτσίδες θα σας πούν. Εγώ θα σας πω με νούμερα ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν φτάσει 114,57 δις, ενώ περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν στο δημόσιο. Και αυτό τι δείχνει?
ότι η ακρίβεια, οι υψηλοί φόροι, το αυξημένο κόστος ζωής, η χαμηλή μισθή έχουν γονατίσει πολλά πολλά νοικοκυριά στη χώρα μας. Και οι επιχειρήσεις, από τα στοιχεία φαίνεται ότι είναι δύσκολο πραγματικά να ανταποκριθεί. Με την πίεση βέβαια την οικονομική να συνεχίζεται, να γίνεται ασφυξία, μάλλον μια ασφυκτική κατάσταση θα έλεγα.

Αγαπημένοι μου, τα βιολιά έπεσαν. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Παρασκευή, μεσημέρι σήμερα. Εάν και το εύχομαι, καταφέρετε να πάτε να κάνετε μια βουτιά στις κοντινές παραλίες, να περάσετε υπέροχα. Τους λαγοκέφαλους να φοβόσαστε. Εμείς γι' αυτό δεν πηγαίνουμε με τον Γιώργο. Όχι ο λαγοκέφαλος, όχι η ταλαιπωρία, όχι το ένα, όχι το άλλο. Να δω πότε θα, στο τέλος του καλοκαιριού μας βλέπω. Παλιά λέγαμε όταν το καρπούζι πάει στα 10 λεπτά. Ποιο καρπούζι, φωτιά και λαύρα. Αλήθεια, σελίδα για τον... Α, ναι, για τη διάσωση. Για τη διάσωση του λαγοκέφαλου έχει σελίδα. Από την άλλη έχουμε επικήρυξη, οκ. Okay. Άλλο μπιφ, ναι, δεν το συζητώ. Άκρη δεν θα βγάλουμε σε αυτή τη χώρα. Τελευταίο, ξεχάστηκα. Ο Ζαχαριάδης ο Κώστας είπε αντίο, έφυγε και ο Κώστας από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει εκεί Τσίπρα, όλα καλά. Καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου. Τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντης στη Σκιάθο, σε περιμένει
11: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
10: Τηλέφωνο 2427-049-458
11: και agiaelenebeach.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα όλη μέρα. Αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές πώς μπορεί ένας άνθρωπος την ώρα που οδηγάει και καπνίζει να πετάει καλοκαιριάτικα το τσιγάρο από το παράθυρο. Την ώρα κιόλας που βρίσκεται σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει βουνό. Δηλαδή, στο σημείο που υπάρχουν χωράφια, αγροτεμάχια, καλλιεργημένα ή και μη καλλιεργημένα, στο σημείο που υπάρχουν αγριόχορτα, στο σημείο που υπάρχουν υλικά τα οποία μπορεί να πάρουν φωτιά από αυτό το τσιγάρο. Δηλαδή τόσο δύσκολο σου είναι ρε αδερφέ, εσύ που καπνίζεις μέσα στα μάξι και ταξιδεύεις, να έχεις ένα μπουκαλάκι νερό και μόλις τελειώσεις το κάπνισμά σου να το ρίξεις μέσα στο μπουκαλάκι το τσιγάρο σου. Είναι σαν να πετάει τσιγάρο σε βενζινάδικο. Γιατί στο ωραιόκαστρο η φωτιά αποδεικνύεται τελικά το ότι πήρε ξεκίνησε από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος στο παράθυρο. Και το έχω ζήσει και δόξα τω Θεώ έχω μάρτυρες και δεν ήμουν μόνος στο αυτοκίνητο γιατί δεν θα με πιστεύατε. Πηγαίναμε στη Χαλκιδική, στις στροφές της Χαλκιδικής που είναι γεμάτο δέντρα. Άνθρωπος μπροστά στο αυτοκίνητο, στο μπροστινό αυτοκίνητο, πετάει καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς το τσιγάρο από το παράθυρο, σκάει το τσιγάρο κάτω στο πάτωμα, βγάζει σπίθες, γιατί ξέρεις όταν σκάει το τσιγάρο βγάζει έτσι σαν σπίθες κάτι απ' την κάφτρα και φεύγει στο πλάι του δρόμου. Το έχω δει ζωντανά μπροστά μου να το κάνει ο άλλος. Καλά, κόρνες, παίξαμε φώτα. Γύρνα να μάζεις το τσιγάρο σου. Πάνε πάρε τώρα και κάνε εκεί πέρα να δεις. Κάτσε εκεί 2 ώρες. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Ζήτησε και συγγνώμη και γύρισε και πήγε εκεί πέρα. Εννοείται. Το θέμα είναι δεν σκέφτεσαι. Δηλαδή πόσο μυαλό έχεις για να πετάξεις σε εκείνο το σημείο το τσιγάρο το παράθυρο και γενικά πόσο μυαλό έχεις για να πετάς τσιγάρα από τα παράθυρα. Πάρε ένα μπουκαλάκι νερό και ρίξ' το μέσα. Απλά είναι τα πράγματα και δεν κινδυνεύει κανένας. Δηλαδή, τα απλά. Τι είστε, μωρά είστε. Μα είναι φοβερό. Πόσο ανεύθυνος μπορεί να είναι ένας πολίτης. Είναι φοβερό. Τι σου ζητήσαμε, ρε μεγάλε. Να μην πετάς το τσιγάρο το παράθυρο. Δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή. Δεν έχεις το μυαλό να καταλάβεις. Ότι θα πάρει φωτιά, κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του. Δεν σου καίγεται καρφάκι. Κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του. Στη λιτή. Γιατί κάποιος ανεύθυνος πέταξε το τσιγάρο το παράθυρο και θα βρεθεί ο ανεύθυνος. Και για μένα ο παραδειγματισμός πρέπει να είναι σκληρός σε αυτή τη χώρα. Αυτό συζητούσαμε και χθες το βράδυ. Αν δεν υπάρχει για κάποια αδικήματα σκληρή τιμωρία, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εξυγίανση ή πειθαρχία ή οργάνωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν έτη 2026 να παρακαλάμε τώρα τον Έλληνα και τον οποιοδήποτε ζει ή έρχεται σε αυτή τη χώρα να μην πετάει το τσιγάρο το παράθυρο και το συζητάμε ακόμα. Και εσείς μου λέτε μετά έχετε άποψη. Πώς να συζητήσω εγώ με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αποδεχθεί το αυτονόητο. Που δεν μπορεί να καταλάβει. Μη πετάς το τσιγάρο το παράθυρο. Πόσες φορές το έχουμε πει. Πόσες φορές έχουμε ανεβάσει άρθρα. Πόσες φορές το λέει γενικά η κοινωνία, όχι μόνο εμείς. Δηλαδή είναι ανίκητος ο μακάκας στην Ελλάδα. Είναι ανίκητος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όλα στα τέτοια του. Οδηγάει εκεί μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Την έχει δει να πούμε πλανητάρχης. Και πετάει το τσιγάρο το παράθυρο.
όταν θα καίγετε, θα κλαίγετε. Δεν την παλεύετε καθόλου. Και όχι τίποτα, άλλοι το κάνουν και μπροστά στα παιδιά τους και παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά τους. Θα συζητάμε δηλαδή τώρα άλλα 35-40 χρόνια για τα δεδομένα. Εγώ από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε αυτό το πλανήτη θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει από διάφορους να λένε «Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα! Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα!» Από μωρό όταν ήμουνα το θυμάμαι να το λένε. Και ακόμα σήμερα κάποιοι πετάνε τα τσιγάρα από τα παράθυρα. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και εσείς μου λέτε να βάλουμε μυαλό. Τι μυαλό να βάλουμε εδώ, Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει το απλό. Ότι θα καούμε ζωντανή καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Το απλό δεν μπορεί να καταλάβει. Πού να του εξηγήσεις τώρα και τα υπόλοιπα. Πού. Και μετά με λέτε μη βρίζεις, μη κάνεις, μη ράνεις. Πώς να μη βρίσω, πώς να μη φωνάξω. Όταν ο άλλος είναι τελείως χαϊβάνι. Και όχι τίποτα, την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνει και ο νοικοκύρης, την πληρώνει και αυτός που είναι πειθαρχημένος, την πληρώνει και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα. Παραδειγματική τιμωρία. Σκληρή τιμωρία. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε. Σε ποια χώρα μωρέ τους κόβουνε τα χέρια όταν κλέβουνε. Γιατί δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος και μετά να λέτε τις τρέλες σας. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένας νόμος που φέρνω σαν παράδειγμα συχνά πυκνά. Που είναι ένας σκληρός νόμος. Μήπως μόνο έτσι καταλαβαίνει ο άλλος όμως. Στην Ιαπωνία δεν ξέρω αν τους κόβουν τα χέρια. Πάντως στην Ιαπωνία υπάρχουν σκληρές τιμωρίες για όσους δεν κάθονται καλά και για όσους δεν καταλαβαίνουν. Και να δείτε μετά τι καλά βάζουν μυαλό. Στη Σαουδική Αραβία μου λέει ο άλλος. Εντάξει, σε κάποια από αυτές τις χώρες, είτε είναι στην Ιγυρία, στη Βόρεια Νιγηρία, είτε είναι στην Ιεμένη, στο Σουδάν ή στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, κλέβει ο άλλος, του κόβουνε το χέρι. Και μαντέψτε τι γίνεται. Δεν κλέβει κανένας, ξέρετε γιατί δεν κλέβουνε. Γιατί φοβούνται μην τους κόψουν τα χέρια. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Για τίποτα. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και πρώτα απ' όλα η πολιτική της κυβέρνησης που όλοι ξαφνικά βγαίνουν αθώοι για ό,τι κάνουνε. Αν υπήρχε σκληρός παραδειγματισμός θα σφίγγανε τα Grover. Δεν θα ήτανε τόσο άνετοι. Μόνο έτσι πιστεύω θα σωθεί η Ελλάδα. Με σκληρό παραδειγματισμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς, πρέπει να τιμωρηθούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, μη με λες φασίστα. Δεν είμαι φασίστας. Εγώ σου δίνω τη λύση. Για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει και να σωθεί, πρέπει να υπάρξει σκληρός παραδειγματισμός. Πρέπει να υπάρξει σκληρή τιμωρία για όσους παρανομούν και για όσους δεν σέβονται το διπλανό τους. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό.

0: Καλά, για ηθική δεν θα μιλήσουμε. Άστο. Στην Ελλάδα έχει χαθεί κάθε αξιοπρέπεια, έχει χαθεί κάθε ηθική, έχει χαθεί κάθε σεβασμός. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις την Καριστιανού. Θα πούμε και για αυτήν. Θα πούμε και για τον Ασλανίδη. Θα πούμε και για τα Τέμπη. Θα πούμε και για την Κωνσταντοπούλου που δεν πήγε στη δίκη προχθές. Χθες δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξύπνησε ο άλλος εντωμεταξύ. Πόσα χρόνια μιλάμε εδώ για τη Θράκη. Πόσα χρόνια δεν θα πούμε για τη Θράκη. Έλα, έλα, το πάρουμε ένα-ένα. Δεν χρειάζεται. Βάλε το ηχητικό με τον Ασλανίδη να ξεκινήσουμε. Βάλε τον Ασλανίδη από τα Τέμπη που έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Και αυτός και οι υπόλοιποι συγγενείς πηγαίνουν στις δίκες. Τρέχουν 400 χιλιόμετρα ο ένας, 800 ο άλλος. Για να πηγαίνουν στις 2,5 ώρα σπίτι τους εισαγγελείς και οι δικαστές. Και περιμένουν και 2,5 ώρες την Κωνσταντοπούλου να πάει να μιλήσει. Δώσ' τον Ασλανίδη, δώσ' τον.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα το λόγο από την κυρία πρόεδρο, την είπα ότι αυτό είναι μια κοροδία. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφροσθούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας μέσα στην αίθουσα. Πήρα την οικογένειά μου. Και η κυρία Καρασάβα που έχασε και αυτή το γιο της και φεύγουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για αυτή την κοροϊδία και για αυτή την παροδία που συνεχίζεται εκεί μέσα. Ευχαριστώ.
0: Μήπως παίζει το παιχνίδι του συστήματος η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είναι δυνατόν να μην σέβεται αυτούς τους συγγενείς και να καθυστερεί? Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην αγανακτήσουν όταν πηγαίνουν κάθε φορά εκεί πέρα και εμφανίζονται διαφορετικά εμπόδια? Σου λέει γίνεται εγώ κάθε φορά να τρέχω 400 χιλιόμετρα με δικά μου προσωπικά έξοδα για να δικαιωθώ και να έχω μια Κωνσταντοπούλου η οποία δεν ξύπνησε, δεν ξέρω κι εγώ που ήτανε και δεν πήγε εκεί πέρα και άρχισε 2,5 ώρες. Μήπως προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους παθόντες? Μήπως προσπαθούν να τους βγάλουν την πίστη που λέει και ο λαός για να αγανακτήσουν και να μην ξαναπάνε στα δικαστήρια? Μήπως προσπαθούν να τους σπάσουν τα νεύρα όλοι μαζί οι συστημικοί? Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη σκακέρα. Και στην τελική πόσοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Πόσοι θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι σε όλο αυτό και να φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια? Γιατί θα φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια για να βρουν δικαίωση. Σε άλλες περιπτώσεις δικαιώνονται σε 1-2 μέρες. Εδώ θα θέλει να κρατήσει 15 χρόνια αυτή η δίκη. Γιατί αυτό εξυπηρετεί την εξουσία, φίλοι μου. Και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Και καλά είπε, μακριά τα κόμματα, μακριά η πολιτική, μακριά όλο αυτό. Εδώ είναι η δίκη για τα Τέμπη, δεν είναι ούτε η δίκη για την Κωνσταντοπούλου, ούτε για την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε για την Καριστιανού με τις υποκρισίες. Δεν είναι για όλους αυτούς αυτό. Που από ό,τι φαίνεται στην τελευταία δίκη δεν πήγε κιόλας η Καριστιανού. Πού να πάει? Είχε δουλειές, έπρεπε να υπογράψει. για τα ακίνητα. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή ανέφερα τη Θράκη και μου στέλνουν τώρα οι Θρακιώτες, οι φίλοι μου, τα χαιρετίσματά μου στους Θρακιώτες, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Μακεδόνες. Μου στέλνουν μηνύματα. Ξύπνησε, λέει τώρα, μία κυρία για την Αλεξανδρούπολη. Μια αρθρογράφος. Όταν εδώ πέρα βγαίνουμε 10 χρόνια ολόκληρα με τον κύριο Αρβανίτη και σχολιάζουμε όλα αυτά που γίνονται στη Θράκη, εσείς πετάτε χαρταετό. Πετάτε χαρταετό, έτσι όπως σας το λέω. Με τον Νίκο Αρβανίτη, τον δημοσιογράφο, που είναι μόνος του εκεί και παλεύει και τον κυνηγάνε Τούρκοι και προξενία. Εδώ και πόσα χρόνια εξηγούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το σχέδιο. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι περνάνε όπλα. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι μιλάνε για τουρκικές μειονότητες, ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι στην περιοχή. Και κανένας δεν μιλάει και το βιολί του Τιτανικού παίζει. Και διεκδικούνε. Όταν λέγαμε για τους ημάμιδες, όταν λέγαμε για όλους αυτούς εκεί πέρα, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κατεβάσει το κάθε κόμμα από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που αυτοί οι βουλευτές δεν είναι τυχαίοι, έχουν επαφές εκεί πέρα πάνω. Λειτουργούν σαν δούριος ύπος. Και ξυπνήσατε τώρα εσείς να μου γράψετε εδώ πέρα στα αρθράκια σας και στις τηλεορασίτσες σας ότι αποκαλύψατε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Θράκη. Όταν εμείς φωνάζαμε ότι ερημοποιείται η Θράκη, εσείς δεν μιλούσατε, δεν βγάζατε άχνα, κοιμισμένοι, εκοιμισμένοι, που πάτε να μας το παίξετε και πρωτοπόροι για άλλη μια φορά, δεν έχετε ιδέα. Καθίστε και ακούστε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, μπας και μάθετε τίποτα. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τα τζαμιά, μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τους ομίλους, με τα συμφέροντα, με τη Ziraat Bank, με τα δάνεια και με όλα όσα έχουμε αναλύσει. Που δεν τρέπεστε κιόλας να γράψετε τη λέξη αποκάλυψη. Και αποκάλυψη, βρε. Ο λαός τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Εσείς δεν τα ξέρετε. Γιατί όλη μέρα είστε στο κολονάκι και τρώτε και πίνετε και καπνίζετε. Εν τω μεταξύ, χθες μου στείλανε μηνύματα. Συγκέντρωση, λέει, έξω από το Ιπποκράτιο. Μαζεύτηκαν, λέει, φορούσανε κάτι μπλούζες, δεν σας φοβόμαστε. Τι ήταν, κι άλλο gay pride. Κι άλλο gay pride και ήταν, λέει, εκεί πέρα και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Και κάποιοι άλλοι νεοδημοκράτες. Πάλι gay pride είχαμε, τι είχαμε. Πόσα gay pride θα γίνουν σε ένα μήνα, ρε φίλε. Κάνανε μήπως και ποδήλατο γυμνή. Μαζεύτηκαν εκεί, βάλανε μπλουζάκια. Υπήρξε κοινή γραμμή για άλλη μια φορά. Τι πρόβλημα υπάρχει με τον gay pride, δεν κατάλαβα, αφού ψηφίζεται υπέρ των ομοφυλόφιλων νεοδημοκράτες. Και αν δεν ήταν gay pride αυτό, τι ήτανε. Είδα και τον Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης τι κάνει. Μία πάει στην Καριστιανού. Μία πάει εκεί πέρα αγκαλιά με τον Κυρανάκη. Μία ντύνεται ζωρό. Μία τον βλέπουμε στα πανηγύρια να τραγουδάει. Για τα πανηγύρια είστε. Για τα πανηγύρια είστε. Τι κατάντια είναι αυτή. Τι προσπαθείτε να κάνετε, να αναστήσετε τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει ποσοστό που μου βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στο Μέγκα ότι έχει 30%. 30% πού έχει. Στα υπόγεια.

άρθρα είχαν κεφάλαιο 300.000 ευρώ και πήγανε και χτυπήσανε σπίτι από εισπρακτική εταιρεία η οποία το είχε πάρει από έναν εργαζόμενο το σπίτι και το πήρανε και κάτω από την αντικειμενική αξία με αυτή την εταιρεία. Από Φαντ το πήρανε το σπίτι η Καριστιανού, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μας λέει ότι δεν γνώριζε και ότι δεν θυμάται ότι συνέβη αυτό το πράγμα 7 μήνες μετά από το έγκλημα των Τεμπών. Έψαξα λοιπόν και βρήκα, φίλοι μου, ότι η εταιρεία αυτή έχει άλλα κίνητα. Δεν έχει μόνο αυτό. Έχει ένα οικόπεδο με ισόγειο κτίσμα, επαγγελματική στέγη και κατοικία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ερμούπολης, στη Σύρο, στις Κυκλάδες. Ένα κίνητο είναι αυτό. Έχει μια μονοκατοικία Καριστιανού, η εταιρεία. Μια μονοκατοικία ισογείου στον οικισμό Σταυρονικήτα Σάνης Χαλκιδικής, στο Σάνι. 270 μέτρα από τη θάλασσα, στο Σάνι, το δεύτερο ακίνητο. Τρίτο ακίνητο, μια διόροφη μονοκατοικία στην οδό Στεφάνου, στην περιοχή Άνω Σύρου Κυκλάδων. Αναρτημένα είναι στο διαδίκτυο. Αναρτημένα τα έχουν, στα άρθρα μέσα είναι. Στις ζούγκλες και στους Αμαζόνιους. Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ιουλιανού 77, γράφει εδώ πέρα. Στο διαδίκτυο αναρτημένα. Άμα θέλετε να κινηθείτε νομικά απέναντι σε κάποιον, θα κινηθείτε σε αυτούς. Εγώ έχω πηγή. Έχω την πηγή μου. Καταλάβατε. Ακόμα δεν μπήκε στην πολιτική η Καριστιανού. Αποκαλύπτεται το ότι έχει μια εταιρεία με 4 ακίνητα. Και το ένα από αυτά, για τα υπόλοιπα θα δούμε από πού τα πήρε. Το ένα από αυτά το πήρε από εισπρακτική εταιρεία. Από Φαντ. Κοράκι, κοράκι, κανονικό. Μπήκε στο ρόλο, σου λέει εδώ είμαστε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερο γίνεται. Και κάθε μέρα που περνάει έρχεστε και στα λόγια μου. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι φοράει μάσκα. Εγώ τι έλεγα, ότι με έχει παίξει πισόπλατη μαχαιριά. Εγώ τι έλεγα, ότι την πίστεψα και φάγα τα μούτρα μου, γιατί τελικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ τι έλεγα, ότι έχει πνιγεί στην αλαζονία και ότι δεν έχουν πρόγραμμα και ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό έλεγα. Και μου τα κάνατε ανανάδες. Παρορμητικοί, ευκολόπιστοι ψηφοφόροι. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πρόγραμμα? Πώς θα τιμωρήσει τους ενόχους των Τεμπών? Πώς θα βοηθήσει την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διαφθορά, πώς? Που την καλώ εδώ να βγει στον αέρα και δεν έρχεται. Και αυτή να και τον Αυγερινό και τις Πούλιες και όλους. Που βγαίνει μια μέρα μας λέει για τη γενοκτονία, μια μέρα για τις αμβλώσεις, μια μέρα για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και για τους σοφούς. Ποιους σοφούς? Μοιάζει σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον ο άνθρωπος αυτός. Κι άντε εγώ είμαι τρελός και παλαβός και έχω κόλλημα. Έχω κόλλημα γιατί μου είπε ψέματα. Και γιατί μου το έπαιξε φίρμα. Ενώ στην αρχή έβγαινε σαν ακροάτρια και τώρα την έχει δει να πούμε κυρία Καρδινάλε. Ο Κοκοτσάκης βγαίνει και λέει που ήταν στέλεχος του κόμματος μέχρι προχθές. Ο πραγματογνώμονας που έγινε πυρήνας στην Κρήτη και μάζευε ψηφοφόρους. Βγαίνει και λέει πως το εγχείρημα ακολούθησε τελικά διαφορετικό δρόμο. Πως μετατράπηκε σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Ο Παπα-Νικολάου, ο πτέραρχος, αποχώρησε. Αφήνοντας αιχμές κατά συγκεκριμένων προσώπων γύρω από το δίθεν κίνημα που δεν είναι κίνημα, είναι κόμμα. Ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης. Από τις Μοίρες, η Αγγελική Λενακάκη, από το Τυμπάκι, τοπικά στελέχη που επίσης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία σχέση. Αλλιώς τα έλεγε και αλλιώς τα λέει. Άλλα προτείνει και άλλα κάνει. Και μας λέει ότι δεν το θυμάται. Γιατί μας έχει περάσει ρε. Δεν νοείται διαχειριστής εταιρείας να λέει ότι δεν θυμάμαι ή δεν γνωρίζω ή δεν ήξερα ότι αγοράστηκε ένα ακίνητο από πληστηριασμό από εισπρακτική εταιρεία.

γίνεται, δηλαδή ξεφτιλίζεται, μήπως να την κοιτάξετε λίγο, μήπως να την πάτε κάπου να την εξετάσουνε. Τι νομίζει ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι πάει να πει διαχειριστής και ότι μπορεί να λέει έτσι ψέματα, με τόση άνεση να λέει ψέματα. Δεν είμαστε χαζοί, ούτε ηλίθιοι. Προφανώς και ήξερες. Και προφανώς, όπως είπε και ο Βρονιμάκης, υπήρξε υπερασπιστική γραμμή για να τα ρίξετε όλα στο Μωυσίδη. Και ρωτάω εγώ, κύριε Μωυσίδη, πλαστογραφείτε χωρίς να γνωρίζει ο συνέτερός σας? Γιατί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να το γνωρίζουμε. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή από το να αγοράζεις κατασκευμένα των τραπεζών. Δεν υπάρχει. Να έχουν πάρει από ένα φτωχό άνθρωπο με κατάσχεση το σπίτι. Δηλαδή θυμάστε εκείνο τον 80χρονο στη Χαλκιδική, ο οποίος με το καροτσάκι του το βγάλανε στο μπαλκόνι οι αστυνομικοί με τις εισπρακτικές και τους τραπεζίτες. Το θυμάστε εδώ στη Χαλκιδική, 80 χρονών, τον πήρανε μέσα από το σπίτι του με το καροτσάκι, ανάπηρος. Τον βγάλανε έξω στο μπαλκόνι, στην αυλή και κλειδώσανε την πόρτα και του είπανε το σπίτι το έχει αγοράσει κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Πολιτική. Σκέψου, θα μπορούσε να είναι η Καριστιανού αυτή, που πήρε ένα σπίτι το οποίο το έχουν κατασχέσει. Δεν είναι φοβερό? Να σε πετάνε σε ένα έξω το σπίτι σου και να μαθαίνεις ότι το σπίτι σου το έχει πάρει η χύψη η Καριστιανού. Θα τρελαθείς ή δεν θα τρελαθείς? Ότι το έχει πάρει ο Χύψη Πάτσης, ο Χύψη Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι ασχολούνται με κατασκευμένα των τραπεζών. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Αντί για να πολεμάνε αυτό το σύστημα φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών, κοιτάνε να αρπάξουν ακίνητα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, σε άλλη παραλία. Τα παιχνιδάκια σας, τα μπογαλάκια σας, όλοι εσείς που είστε στουρνάρια και δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα, και σε άλλη παραλία. Ας μείνουμε εδώ πέρα 10 άνθρωποι που καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι υπόλοιποι που είστε μόνο στο πληκτρολόγιο, δρόμο! Πάνε στην Τούνη! Πάνε στην Τούνη, πάνε στους τράπερς, πάνε σε αυτούς. Έλα, δρόμο, δρόμο, δρόμο, έφυγες! Αφού δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, δρόμο, έφυγες, εξαφανίστηκες. Αφού δεν σ' αρέσει η αλήθεια, πάνε να ακούς παραμύθια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Μας έχουν παρουσιάσει, ή πάνε άκου βασικά, πάνε άκου τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε άκου, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άστο σε αιρέτη. Πάνε δες τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε δες, πάνε άκου, αφού δεν έχεις ιδέα, δεν ασχολείσαι, τι μιλάς. Φου όλη μέρα είσαι στο χαρταετό. Πάτα Φρονιμάκης, ηχητικό, και άκου τι λέει ο άνθρωπος που είναι ιδρυτικό μέλος, κοιμισμένε, κοιμισμένε. Μόνο να γράφεις και να μιλάς ξέρεις, τίποτα άλλο. Δεν έχεις ιδέα, αφού δεν ξέρεις. Κάτσε ασχολήσου, άκου τι λένε τα ιδρυτικά μέλη και έλα να τα ξαναπούμε. Μας έχετε τρελάνει με την Καριστιανού και με το Σαμαρά και με το Τσίπρα και θα σας σώσουνε. Άντε να δω ποιος θα σας πρωτοσώσει. Άντε να δω ποιος θα σας σώσει. Που θα γίνουν εκλογές και μετά από 4 μήνες πάλι θα κλαίγεστε. Και πάλι θα λέτε τι έγινε και δεν μας σώζουνε. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς την εκπομπή, τι σχολιάζεις? Τράβα αλλού, τράβα στην Τούνη. Να σου λέει τι ωραία που περνάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, ο Σαμαράς τώρα εδώ πέρα μας το παίζει και βαρύ πεπόνι. Έχει μαζέψει εκεί πέρα τη Σάρα και τη Μάρα, ό,τι ξέμεινε να πούμε έξω από τον πάγκο, και μας λέει και αυτό στα δικά του. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Είχε βγει τότε και ένας δικηγόρος με την κούπα του και τον πήγα μονότερμα και έκανε γαργάρες και μου έλεγε για τους αριστερούς και για τους δεξιούς και για τους μπλε και για τους κόκκινους. Δώσε το ηχητικό, δεν θα κάθομαι να τα λέω 100 φορές. Αφού έχουμε το ηχητικό, δώσε λίγο ποιος ήταν ο Σαμαράς. Βρες το και όταν το βρεις, στείλ το μου. Να το βάλω να παίξει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέω.

0: Άστο θα το βρω εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό να το βρω. Δεν μπορεί να το βρει. Άστο θα το βρω εγώ. Αφού είναι τόσο δύσκολο να το βρει στο ηχητικό, θα το βρω εγώ. Τέτοια τρέλα. Δεν μπορεί να βρει ένα ηχητικό. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να γράψει αυτό το πράγμα. Περίμενε, ας το βρω εγώ βρε τώρα, δύο λεπτά δεν μπορείς να ασχοληθείς να πούμε. Έλα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τις αλήθειες, περίμενε. Ασχολούμαι μαζί σου. Έτοιμο το έχω, στο έχω στείλει. Απ' την αρχή για να θυμηθούμε. Βάλτο βρε, βάλτο. Για να προχωρήσω και στα υπόλοιπα. Ας ποιος Μελετόπουλος τώρα βρε. Έλα βρε, βάλε εδώ τώρα. Φύγαμε.
1: Αρχικά δεν μπορεί κάποιος να είναι επιλεκτικά πατριώτης. Πρέπει να είναι ολοκληρωτικά πατριώτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επιλεκτικά πατριώτης. Όποτε θέλει μιλάει, όποτε θέλει κάνει γαργάρες, όποτε θέλει βγαίνει, όποτε θέλει δεν βγαίνει.
2: Πού έκανε γαργάρες?
1: Γιατί δεν γίνεται να... Δεν σας διέκοψα, σας ακούω τόση ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και μετά θα μου απαντήσετε. Όπως τόση ώρα σας σέβομαι, θέλω να με σεβαστείτε. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε 2 Δεκεμβρίου του 1991 το έγγραφο της ΕΟΚ, όπως δείξαμε πριν, και τον κανονισμό 3567, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και Μακεδονίας. Ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων, και τα Σκόπια αναγράφονται και πάλι ως Μακεδονία, και πάλι υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς. Επίσης, για να τα θυμόμαστε όλα, όταν ήταν πρωθυπουργός, 4 φορές συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και κατά τη θητεία του είχαμε περίπου 3.000 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σύμφωνα πάντα με το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί δεν έκανε τότε ο Σαμαράς, που ήταν πρωθυπουργός, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί δεν βγήκε να μιλήσει για την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και όλα τα άλλα εθνικά μας προβλήματα? Και βγαίνει τώρα και μιλάει, που δεν τον βάλανε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συνένοχος και δεν πρέπει να το αμφισβητούμε αυτό το πράγμα. Και συνένοχος είναι και όποιος έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο είναι πνιγμένο στη διαφθορά, το οποίο συμμετέχει στο ξεπούλημα της Ελλάδας και για τα αεροδρόμια και για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τα λιμάνια, το οποίο εμπλέκεται και σε σκάνδαλα με μίζες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι εσείς που παίρνετε μέρος και υποστηρίζετε είτε το Σαμαρά είτε το Μητσοτάκη, παίζετε το παιχνίδι σας, φοράτε τη μάσκα σας. Δεν είστε σε καμία περίπτωση πατριώτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την Ελλάδα, δεν θα στηρίζατε αυτούς που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας καταχρέωσαν και αυτούς που κάνουν απάντα στις τράπεζες και στους ολιγάρχες, που πάνε και ψηφίζουν υπέρ των ομοφυλόφιλων, διαλύοντας όλες τις αξίες της πίστης μας. Συνένοχοι είναι, κύριε Κρανιδιώτη, και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι. Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής και όλοι οι νεοδημοκράτες. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνει ο Σαμαράς, ο οποίος έκοψε τη 13η και τη 14η σύνταξη με τον νόμο 4093, που κατέστρεψε τις ελληνικές τράπεζες το 2012, ψηφίζοντας το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και ψηφίζοντας και τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, που είναι υπέρ της woke agendas, να μας λέει ότι είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Και αν πραγματικά θεωρείτε ότι είναι πατριώτης, θέλω να μου απαντήσετε. Για ποιο λόγο δεν μιλούσε τόσο καιρό για τον γκρέμισμα της οικονομίας της χώρας? Για ποιο λόγο δεν μιλούσε για τα οικονομικά εγκλήματα και τις γελίες αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας που αθωώνουν πολιτικούς απατεώνες και λαμόγια? Γιατί δεν μιλάει για τη ληστεία των κρατικών ταμείων? Γιατί θυμήθηκε τώρα να βγει και να μιλήσει? Τόσα χρόνια τι έκανε δηλαδή?
3: Να απαντήσει όμως.
0: Έλα, πιάσε το καφεδάκι σου, βρε Κρανιδιώτη, τώρα. Πιάσε το καφεδάκι σου, θες να δώσεις και απάντηση. Έλα τώρα. Τόσα χρόνια γαργάρες κάνει να πούμε ο Σαμαράς. Αβαβά, τόσα χρόνια όταν ήταν πρωθυπουργός συναντήσεις το ένα το άλλο. Άσε τώρα, παίζετε το παιχνίδι σας όλοι. Και βγαίνει εδώ πέρα ο Μελετόπουλος και μας λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Μελετόπουλε, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μπορεί να κάνεις όνειρα για την καρέκλα, αλλά σε βλέπω να μένεις με το σκαμπό. Με το σκαμπό θα μείνεις. Πάνε εκεί σε κάνα υπόγειο. Καλύτερα, φόρα καμιά στολή, καμιά μάσκα, χόρεψε κάνα τάγκο ή κάνα τσατσά, μπας και νιώσεις καλύτερα. Μπας και νιώσεις κάποιος. Γιατί δεν σε βλέπω να παίρνεις υπουργείο. Δεν σε βλέπω να παίρνεις χάρεκλα. Άστο. Σαμαράς θα πατώσει. Και παλαιότερα τα ίδια λέγανε και δεν πήρε τίποτα. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει, γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται. Και εκτός Βουλής θα μείνετε κι εσείς 91 συμφεροντολόγοι που πουλήσατε τις απόψεις σας για να πάρετε μια θέση. Απλά πράγματα, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στην υποκρισία σας. Και γράφουν εδώ πέρα, θα πάρει, λέει, από τον πατριωτικό χώρο ο Σαμαράς ποσοστό. Από τον πατριωτικό χώρο, να μην σας πω τι θα πάρει ο Σαμαράς. Να μην σας πω τι θα πάρει από τον πατριωτικό χώρο. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις και αυτά τα αρθράκια που γράφονται, επιπληρωμή αρθράκια, τα γράφουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ο Σαμαράς, από κανέναν άλλον. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Η Αγαπηδάκη θα μας πει που πήγανε τα 69 εκατομμύρια. 69 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο τα έδωσε στη UNICEF. Θα μας πείτε. Έχει περάσει ένας μήνας και αρνείται να απαντήσει. Ε, 22 μέρες έχουν περάσει και αρνείται να απαντήσει για τα 69 εκατομμύρια που λέει ότι έδωσε στη UNICEF. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα. Αυτή το λέει. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα για αυτά τα 69 εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα 69 εκατομμύρια, ρε παιδιά? Και ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κιόλας ότι διακόπτει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Και λέει θα συνεχίσει το φθινόπωρο. Και οι ασθενείς τι θα κάνουνε? Θα μείνουν στον αέρα? Αλλά δεν ενδιαφέρεστε για τους ασθενείς. Απαντήσεις θέλουμε και κανένας δεν απαντάει. Αλλά το μεγαλύτερο τους όπλο για να καταστρέψουν αυτόν τον υπέροχο λαό, αυτόν τον λαό, τον ιστορικό, είναι να μην μαθαίνουν στα παιδιά την ιστορία των προγόνων τους. Γι' αυτό καλώ όλους τους γονείς να ενημερωθούν, να διαβάσουν, να αποκτήσουν γνώση και να περάσουν στις νέες γενιές την αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί, για το ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες και για το πώς έχουν βρεθεί σε αυτή την ομοιρία. Για το ποιους έχουν κάθε μέρα μπροστά στην τηλεόραση να μιλάνε και να λαλάνε και να λένε κάτι χωρίς ουσία. Το άρθρο 398, ο νόμος 4619 του 2019, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, περιλαμβάνει μια ειδική διάταξη για την παράνομη αλληλεία από πλοία τρίτων χωρών. Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό? Ο Καραμαλής δεν το ξέρει? Αυτοί οι ποινικολόγοι, οι αναλυτές, οι ταξίαρχοι και οι αξιωματικοί που έχουν εκεί πέρα στήσει το παρεάκι τους, πας και πάρουν κανένα φράγκο, δεν τα ξέρουν αυτά και δεν τα λένε. Το άρθρο 398 είναι ξεκάθαρο. Κοκοτσάκης δεν το ξέρει. Κοκοτσάκης λέω. Ο Κοτάκης. Ο κύριος Κοτάκης δεν το ξέρει αυτό το άρθρο. Λέει λοιπόν αυτό το άρθρο. Όποιος ασκεί αλλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικίες διατάξεις άδεια της αρμόδιας αρχής εντός του Αιγαίου και των εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας τιμωρείται με φυλάκιση. Και πείτε μου εσείς τώρα, Κοτάκηδες, Σαμαράδες, Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και όλοι εσείς που έχετε μαζευτεί, για ποιο λόγο τα τουρκικά αλλιευτικά συνεχίζουν να ψαρεύουν μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Να βγει ο Σαμαράς και να μας πει ποιοι παρακολουθούσανε με το Predator, να βγει να μας πει τι σχέσεις έχει με την Ισραηλίτικη κοινότητα. Αφού θέλετε, όπως λέτε, να ρίξετε το Μητσοτάκι, να βγει να μιλήσει ο Καραμαλής για όλα αυτά που έχουν συμβεί τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Να βγει να μιλήσει ο Σαμαράς τι γινότανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Δεν ξέρουνε, μια χαρά ξέρουνε. Κάνουνε τις πάπιες. Μπροστά στις κάμερες επαναστάτες και πίσω από τις κάμερες χορεύτριες. Χορεύουν το χορό της Νέας Δημοκρατίας. Να βγούνε να πούνε ότι αυτή η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα συστημικά κόμματα όλοι μαζί ξεπουλάνε τη Θράκη. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και δεν υπάρχει αντίδραση, αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσει ξανά. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δήθεν ήρωες να πούνε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες και δεν υπάρχει τουρκική κοινότητα και δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και το τουρκικό προξενείο, αν συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα το κλείσουμε. Αν το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, το λέω έτσι απλά και ωραία, συνεχίσει να μη σέβεται την Ελλάδα, την εθνική κυριαρχία και τους Έλληνες πολίτες, θα φάει λουκέτο. Γιατί δεν βγαίνουν να το δηλώσουνε, φοβούνται? Φοβούνται που καθημερινά συλλαμβάνουνε Τούρκους να προσπαθούν να περάσουνε όπλα? Γιατί θέλουν να περάσουνε όπλα? 50 όπλα πιάσανε σήμερα. Για ποιο λόγο να θέλουν να περάσουν 50 όπλα οι Τούρκοι? Μήπως σχεδιάζουν κάτι? Μήπως έχουν συγκεκριμένο στόχο? Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Στον Εύρο, Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ο Έλληνας παίρνει την μπουλντόζα, τη φουλάρι με λουλούδια. Παίρνει τον εξκαφέα, φουλάρι τον κουβά μπροστά με τριαντάφυλλα και πάει και τα ρίχνει στη γογό τσαμπά. Αυτό ζούμε. Όλοι στον κόσμο τους. Και οι ψεύτες στα έδρανα και στις τηλεοράσεις. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε. Να υπάρχει μια φωνή που λέει την αλήθεια. Και όχι τίποτα, πέρα από τους Έλληνες, ανεχόμαστε και τους Κύπριους να λένε ψέματα. Είδα μια συνέντευξη εκεί πέρα ενός Κύπριου που έλεγε τις τρέλες του. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για τα 300 εκατομμύρια. Βάλε να καταλάβει ο κόσμος πώς λένε ψέματα και κανένας δεν βγαίνει να τους καταδικάσει για αυτό το πράγμα. Να υπάρχει ποινή για τους πολιτικούς που λένε ψέματα. Κανονικά θα έπρεπε να τους έχει καλέσει ο εισαγγελέας και να τους λέει: έλα εδώ ρε. Παράδειγμα, φέρνω τον Κύπριο τώρα που λέει αυτό το ψέμα. Έλα εδώ ρε Κύπριε. Σε ρώτησα άμα πήγες να μεταφέρεις 300 εκατομμύρια και είπες ότι 300 εκατομμύρια χωράνε σε 40 κοντέινερ. Πού τα είδες αυτά τα πράγματα ρε? Πού τα είδες αυτά τα έργα? Πού είσαι, στο Hollywood είσαι? Ένα κοντέινερ και δεν γεμίζει με αυτά τα λεφτά. Και τελικά θα γίνει έρευνα για να δουν αν όντως πήγε να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Πλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα.
3: Έτσι, για να κάνουν...
2: Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα.
3: Έτσι, για κάνοντας αστείο, είπα πέστε μου πόσα κοντέινερ απαιτούνται για να βάλεις 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλει 300 εκατομμύρια.
2: Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα.
3: Έτσι, για κάνοντας αστείο, είπα πέστε μου πόσα κοντέινερ απαιτούνται για να βάλει 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλει 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια χωράνε σε μισό κοντέινερ. Κανονικά έπρεπε και τον ίδιο αυτό να τον καλέσει ο Αγγελέας και τον πει: έλα εδώ ρε, τι είναι αυτά τα ψέματα που λες στην τηλεόραση, σε συνεντεύξεις στον κόσμο. Έλα εδώ ρε, τον Άδωνη, καλά ο Άδωνης έπρεπε να πίνει κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα. Κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα, έπρεπε να του πει ο εισαγγελέας: φτάνει ρε ψεύτη. Φτάνει ρε. Άλλα έλεγες πριν 10 χρόνια, άλλα λες τώρα, φτάνει. Πόσο κολοτούμπες θα κάνεις? Πολιτικός ψεύτης, σε κάθαρα αποδεδειγμένα. Λοιπόν, πήγανε φάγανε, λέει, με την Κίμπερλι, ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, δεν έχει γούστο, άγουστη, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που φόρεσε τώρα? Πας να φας ρε φίλε στην Αμερικανική Πρεσβεία, για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι μιλάω. Πάει να φάει στην Αμερικανική Πρεσβεία με τον Πρωθυπουργό και την Κίμπερλι, την Guilfoyle, και μου φοράει τώρα ένα παντελόνι καργό με τακούνι, μια μπλούζα και ένα ταγέρ. Τι είναι? Σαν Αμερικανός στρατιώτης ο οποίος είναι στο Αφγανιστάν και δεν έχει πλέον χιτόνιο και φόρεσε ό,τι βρήκε. Εγώ αυτά τα ρούχα δεν θα τα φορούσα ούτε για να πάω να βάψω σπίτι. Ούτε μάστορας να ήμουν δεν θα φορούσα αυτά τα ρούχα. Ούτε στις τσέπες να πούμε εκεί στο γόνατο. Τι είσαι υδραυλικός είσαι. Τι είναι αυτό το ντύσιμο. Απέσιο. Απέσιο ντύσιμο. Κανένα στυλ. Τώρα θα μου πεις καλά ρε Γρηγορικά, σχολιάζεις το πώς ντύθηκε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα το ιδιωτικό χρέος είναι στο Θεό. Το ότι η Ελλάδα χρωστάει πόσα δισεκατομμύρια. Το ότι εδώ πέρα τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Και εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ είχαμε τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα. Ο οποίος ήταν και δικαστής και κατήγορος. Είναι δηλαδή νόμιμο και ηθικό αυτό το πράγμα. Ο Τζαβέλας που επόπτευε, ο Τζαβέλας που υπέγραφε, να έχει βάλει στο αρχείο την υπόθεση στην οποία συμμετείχε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν. Επόπτευε την ΕΥΠ όταν παρακολουθούσαν παράνομα τους πάντες. Υπέγραφε τις άδειες για τις συνακροάσεις και είναι και ο ίδιος που έδεσε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε ένα σκυλί μπροστά μας, πες. Τι ράτσα θέλετε να πούμε. Έχουμε ένα μαλλινουά μπροστά μας το οποίο κυνηγάει την ουρά του και δεν πιάνει ποτέ την ουρά του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γίνεται εγώ να είμαι ο εγκληματίας και να είμαι παράλληλα εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα με κυνηγάω. Ήρεμα ρωτάω. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο τέλος. Στο Τζαβέλα. Στο Τζαβέλα ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος κυνηγάει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος βάζει στο αρχείο την υπόθεσή του. Τι να του πείτε ρε και δικαστής και κατήγορος. Έλα δεν θέλει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ γράφουν και κάτι αρλούμπες στα άρθρα για τον Τσίπρα. Λαοθάλασσα λέει στην Τρίπολη μαζεύτηκε στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Μπαίνω και εγώ να δω ρε φίλε λέω λαοθάλασσα πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Και είχαν μαζευτεί 48 άτομα. Άντε αν βάλουμε και το μικρόφωνο μέσα γιατί και αυτό στεκόταν όρθιο 49. Και γράφουν 30% στην Αρκαδία ο Τσίπρας. Ραγδαίες εξελίξεις. Κάτι τέτοιους τίτλους. Ρε 50 άτομα δεν ήσασταν. Εγώ τώρα ένα τηλέφωνο να πάρω. Τώρα ρε να σηκώσω το τηλέφωνό μου και να πάρω τηλέφωνο. Μαζεύω 50 μηχανάκια δικάβαλα. Και εσείς ήσασταν 50 άτομα, 49 με το μικρόφωνο. Εκεί και μας λέτε ότι υπήρξε λαοθάλασσα που στηρίζει τον Τσίπρα. Όπως και με την Καριστιανού. Μας βγάλανε ότι είχε 3 εκατομμύρια κόσμο να πούμε έξω από το Ολύμπιον. Που πήγε μου έκανε τη συγκέντρωση στην Αριστοτέλου στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και έβαλε γιγαντοοθόνη. Και περνούσαν οι τουρίστες, περνούσε ο κόσμος απ' έξω, έβλεπε τη γιγαντοοθόνη, άκουγε τη μουσική εκεί και σου λέει: εδώ έχει κανένα event. Μπορεί να βγει η Φουρέιρα σε λίγο. Μπορεί να βγει κανένας τραγουδιστής, ξέρω εγώ. Και καθόντουσαν και βλέπαν τη γιγαντοοθόνη. Πού να ξέρανε ότι την ώρα που έβλεπαν τη γιγαντοοθόνη, η Καριστιανού είχε βάλει άτομο να τραβάει βίντεο και να λέει: δείτε πόσο κόσμο μαζέψαμε. Ρε, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πάνε κάνε μια συγκέντρωση έξω σε ένα βουνό. Κάνε μια συγκέντρωση, ρε Καριστιανού, έξω σε ένα βουνό, πάνω σε ένα λόφο, σε ένα κτίριο. Να δούμε πόσοι θα έρθουνε, γιατί οι τουρίστες της Αριστοτέλους και οι άνθρωποι που κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν παίζει να έρθουνε. Δεν πάνε να βάλεις εκεί πέρα και γιγαντοοθόνες, δεν πάνε να βάλεις και ηχεία, δεν πάνε να βάλεις και τη Γρατσία εκεί πέρα έξω να χαιρετάει. Δεν πατάει κανένας. Αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται και δουλεύουν καθημερινά, μπας και ο Περιστέρης φτάσει περισσότερα, καταφέρει να αυξήσει το ποσό των χρημάτων του. 1,4 δις τώρα είναι, 69 ετών, έχει ακίνητα, real estate, χαμός γίνεται, γιατί υπάρχουν και Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα του Forbes για το 2026 και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι μέσα και αυτός 1,4 δισεκατομμύρια. Ενέργεια, μέταλλα, τέτοια, ξέρεις τώρα. Μια χαρά! Μια χαρά τα φιλαράκια του Μητσοτάκη! Εδώ μεταξύ ο Τσίπρας μας λέει ότι είναι κάτι καινούργιο αυτό που πάει να χτίσει και μαθαίνω ότι παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, μεταναστεύουνε. Είναι πολιτικοί μετανάστες όλοι αυτοί. Τόσο καιρό Κασελάκηδες, τόσο καιρό Πολάκηδες, τόσο καιρό Φάμελοι, τόσο καιρό Αχτσιόγλου, Χαρίτσιδες, όλοι μας το παίζαν κι αυτοί. Εμείς οι αριστεροί θα σώσουμε, θα κάνουμε. Και τώρα τι κάνουν, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει: χτίζουμε κάτι καινούριο. Τι κάτι καινούριο, με τους ίδιους, με τους ίδιους, με τους καρτογιακάδες. Ο Τζαχαριάδης συγκεκριμένα δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι σε περίπτωση που μπει ληστή σπίτι, υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί πίσω από την κουρτίνα. Έτσι τον έχω. Τα μούτρα του αυτό μου θυμίζουν. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που αν μπει κλέφτης στο σπίτι θα είναι πίσω από την κουρτίνα και θα κρύβεται και θα τον πει ο κλέφτης: Ζαχαριάδη, βγες ρε φίλε από την κουρτίνα να πούμε. Θα φύγω ήρεμα, δεν χρειάζεται, έχεις κατουρηθεί κιόλας πάνω σου μήπως. Έλα ρε αδερφέ τώρα, εσύ πας να σώσεις την Ελλάδα, εσύ φοβάσαι ρε τη σκιά σου. Πίσω από τα κουστούμάκια και πίσω από τους αστυνομικούς και πίσω από τις κάμερες μας το παίζουν πατριώτες και ενταΐδες και όλοι, όχι μόνο Ζαχαριάδης. Και στην τελική, στην πραγματική του ζωή, φοβούνται να κάνουν βήμα μπροστά. Τα ίδια και για τον Πορτοσάλτε. Στο πάνελ λιοντάρι για το Μητσοτάκη. Και στην κανονική του ζωή θέλει 30 αστυνομικούς γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει. Τι πράγμα είστε ρε παιδιά. Καλά για αυτό με τις εκρήξεις και για το ότι συγχωρέθηκε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε όπως λένε οι νεοδημοκράτες με τα γκαζάκια και με όλα αυτά, είναι μια περίεργη ιστορία. Πρέπει λίγο να την εξετάσουμε πριν τοποθετηθούμε. Πολλοί μιλάνε για προβοκάτσια, άλλοι λένε ότι ήταν χτύπημα τρομοκρατίας. Από πού και ως πού ξέρουν πάντως όλοι οι νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν κοινή γραμμή το ότι ήταν από συγκεκριμένο χώρο, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε σύλληψη. Δεν ξέρουμε ποιοι το κάνανε, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Και όμως οι νεοδημοκράτες σύσσωμα λένε το ότι η ταυτότητα των δραστών είναι συγκεκριμένη και ότι προέρχονται από συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή λέει οι αντιεξουσιαστές το κάνανε. Παράδειγμα σου φέρνω. Και τι σημαίνει αυτό. Πώς το αποκαλύψατε αυτό. Πού το ξέρετε εσείς αυτό. Και έχουν δώσει γραμμή σε όλους τους δημοκράτες. Πήρε θέση ακόμα και η ΔΑΠΡΕ. Βγήκε και η ΔΑΠ στον δρόμο. Δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες. Με ποιους δεν φοβάστε. Αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα το ότι είναι αυτοί οι καημένοι τα θύματα που τους κυνηγάνε. Και ρωτάω εγώ ξανά τον ελληνικό λαό πριν κρίσω την πρώτη ώρα. Θεωρείτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Θεωρείτε μήπως εσείς εκεί πέρα έξω που είστε ελληνικός λαός, σας ρωτάω να μου απαντήσετε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Γιατί αν το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλάζουν τα δεδομένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι να μιλήσουμε για τα fund και τους services, όλους αυτές τις πρακτικές εταιρείες, με τον κύριο Παλάζη να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε, δώστε το τραγούδι του Τζαβέλα. Λοιπόν, τραγούδι Τζαβέλα τώρα. Ακούστε εδώ, τραγουδάει ο Τζαβέλας. Το τραγουδάει ο Τζαβέλας, δεν τραγουδάει ο Τζαβέλας. Ποιοι τραγουδάνε? Τσοπάνα Ρέιβ. Τσοπάνα Ρέιβ δεν πειράζει, σαν να τραγουδάει ο Τζαβέλας είναι. Αφού κυνηγάει τον εαυτό του και αρχιοθετεί την υπόθεση στην οποία είναι μέσα και το δικό του όνομα, ταιριάζει Γάντι.
4: Ναι. Ανοίχτε. Ποιος είναι?
0: Έλα οι δυτικές συνοικίες. Έλα τα παιδιά της Κερκίδας και του πεζοδρομίου.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την πρώτη ενοχή, δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για υποπτάφημη που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Οι δικαστές έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύσκεψη σε εξέλιξη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί εξιτήριο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, αναφορικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Παράλληλα, αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο, είπε, το οποίο θα καταρρεύσει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, σημειώνοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι τριγμοί και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του, ορόσημο η 11η Ιουλίου για το κόμμα. Στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός στη Χαλκιδική.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά σήμερα, λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυξημένες από το μεσημέρι κυρίως το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
16: Είναι τόσο.
15: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
17: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παλάζη. Καλησπέρα κύριε Παλάζη.
18: Καλησπέρα κύριε Σερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103,6.
17: Κύριε Παλάζη, σας ακούμε λίγο σιγά. Μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο μήπως.
18: Αμέσως. Μάλιστα.
17: Τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Παλάζη, θέλουμε να μας ενημερώσετε λίγο για όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημοι. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
18: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν. Παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της ολομέλειας του Αρείου Πάγου που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων, που σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο, τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
17: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή. Έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αφημοί σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
18: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλετε στο φως από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού Μητρώου. Αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι πει στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις πρώτη τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε και τα λοιπά, και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς. Αλλά όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε και ο Στουρνάρας κάνει κάτι.
17: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα, κύριε Παλάζη, εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο, το φαντ ή κάποιες πρακτικοί, οποιοδήποτε το αγοράζει.
18: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια εσχροκερδής δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι και αλλιώς βλέπετε εσείς, η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος, στους οποίους προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρξει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Ναι. Βλέπετε στα κίνητα, δεν γράφει αντικειμενική αξία κινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο, να έχει μια αξία, να μην αναγράφεται καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
17: Ναι, απλά επειδή βλέπω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και οι ακροατές λίγο πιο πολύ. Ο κύριος Παλάης τα γνωρίζει.
18: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
17: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο, μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ναι,
18: υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
17: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
18: Ναι.
17: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4% κύριε...
18: 4,5%.
17: Κύριε Παλάζη, καλά είναι δυνατόν. Μα δεν τις συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους ισολογισμούς τους. Από εκεί και ύστερα έχουν δικαίωμα φαίνεται και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%, δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις δηλαδή στο τάδε φαντ στην έδρα.
17: Αυτό ακριβώς. Είναι απίστευτο.
18: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα να μου κάνεις πρώτα σε μένα πρόταση ας πούμε τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης, ότι αυτά είναι μην κινδυνολογείτε, γιατί εσείς τώρα παράδειγμα, κύριε Σερέτη, θα το πω με ένα παράδειγμα που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή, στον τρίτο όροφο.
17: Ναι.
18: Και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας, παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα.
17: Και έχω ανοιχτό δάνειο, λέμε τώρα, 100.000.
18: 100.000. Και εγώ, και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση, υπάρχει στην επί της οικίας σας, που είναι 100 τετραγωνικά.
17: Ναι.
18: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ, στο διπλανό ακίνητο, ίδια τετραγωνικά, στην οδό της Τσιμισκής, στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι, και μου δίνετε το δικαίωμα σε μένα τα 100 χιλιάρικα να τα αγοράσω με 10 χιλιάρικα.
17: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
18: Τότε θα πείτε εσείς. Εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία ένα χιλιάρικο, 100 χιλιάρικα. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τις άλλες πλευρά.
17: Ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμά σας για μένα δεν είναι και τόσο
18: το λένε
17: the point.
18: Οι εταιρείες διαχείρισης, κατάλαβα.
17: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου.
18: Δηλαδή τρέβλωση στην αγορά και
17: δεν. Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Το παπατζιλίκι, το τσιγκάνικο της τράπεζας τώρα δεν θα το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100 χιλιάρικα χρωστάω εγώ γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στη Τσιμισκή. Ωραία, 100 χιλιάρικα έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4 χιλιάρικα, 4%. 4 χιλιάρικα το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Ωραία. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4 χιλιάρικα? Αυτή δεν είναι η διαδικασία?
18: Αυτή είναι. Ναι.
17: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να τους πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
18: Ναι.
17: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο πού είναι το φαντ, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η πρακτική και πού να βρεις και τι να κάνεις και καθυστέρησες να πληρώσεις και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνες και δεν έχεις να τα δώσεις και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
18: ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαν το πήρε, πότε το πήρε.
17: Και με την υπογραφή της κυβέρνησης, γιατί είναι και αυτοί στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
18: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
17: Όπως εγώ, τώρα δεν μιλάω σε εσάς γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150 χιλιάρικα, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300 χιλιάρικα. Ωραία, μέχρι εδώ. Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ διαχειριστής της εταιρείας. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής?
18: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΕ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής, εν προκειμένου στο παράδειγμά σας η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με εταίρο μέτοχο, να το πούμε εταίρο, με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερός. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν η κυρία Καριστιανού και έλαβε με ένα ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. Ήταν αυτή, εταίρος, μέτοχος.
17: 50-50 το είχανε.
18: Μαρία Καρουσιανού του Παναγιώτη και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1% και τα λοιπά. Έτσι σύνολο δηλαδή και 151, 150 άλλους, 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια.
17: Ναι.
18: Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καριστιανού. Τώρα, εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία ΙΚΕ, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος. Έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φυσιολογικά, μάλλον θα πήρε. Τώρα, θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής, εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος και τα λοιπά, θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός
17: εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
18: Δεν το ξέρω εγώ.
17: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα

0: αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξίσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Έτσι. Υπάρχει τέτοιο?
1: Δεν ξέρω είναι... αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει.
0: Πάντως,
1: η κυρία Καριστιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάτση. Η κυρία Καριστιανού βγήκε και δήλωσε ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίστρια.
0: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα, μια γιατρός, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Προσωπική άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια κεφαλουχική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δεν γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
1: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη.
0: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσης σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάσης του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάσης σύμβασης.
1: Είχε, εντάξει, αυτά όλα είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε γενικά.
0: Καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
1: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καριστιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο?
0: Κοιτάξτε.
1: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ηθικό, αν το θεωρείτε.
0: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία τη ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει, από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι και ανάμεσα τα μελήματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και η προάσπιση από των κατοικιών, τα φαντς και όλα αυτά.
1: Ναι. Και γιατί δεν ασκούνε κριτική ο Αυγερινός και η Γρατσία τώρα στην Καριστιανού, που αποδεικνύεται ότι 7 μήνες μετά το έγκλημα των τεπών πήρε ακίνητο?
0: Αυτά νομίζω είναι δημοσιευμένα.
1: Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο ο Αυγερινός και η Γρατσία σήμερα δεν καταδικάζουν την Καριστιανού που πήγε και αγόρασε σπίτι από έναν εργαζόμενο που του το πήρε εις πρακτική? Για ποιο λόγο?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Όχι εσείς, κύριε Παλάζη, εννοείται όχι εσείς. Γενικά ρωτάω το ακροατήριο.
0: Και εγώ αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πάντως ότι το συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, η πολιτική οργάνωση, αυτό το κόμμα το Νεοδιξέν, έχει στις προαναγγελίες τους, στις εξαγγελίες τους ήταν και η υπεράσπιση και η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εισπρακτικών
1: εταιρείων,
0: τις οποίες οι εταιρείες αυτές, τα funds.
1: Όλοι άλλοι, κύριε Παλάζη, για αυτό το πολιτικό κόμμα πλέον που τώρα έχει μουγκαθεί, δεν μιλάνε τώρα. Όλοι αυτοί οι άλλοι φταίνε. Άμα το κάνει Καριστιανού δεν μιλάνε. Εκεί δεν πειράζει.
0: Ναι, πάντως, κύριε Σερέτη,
1: αυτή η επιλεκτική κρίση.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής σε μία οίκη και όντας μορφωμένος να μην γνωρίζει τίποτα, αφού ο διαχειριστής σε μία οίκη ευθύνεται διαπαμπτέσμα, λέμε οι νομικοί, περί την αυτούν διαχείριση. Δηλαδή κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η οποία εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, ΙΚΕ, θέτει την υπογραφή. Και έτσι υπέχει ο διαχειριστής και αστική ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, έχει όμως και ευθύνη απέναντι σε τρίτους, κατά κανόνα, για τα χρέη της ΙΚΕ. Έχει φορολογικές ευθύνες, έχει ασφαλιστικές διάφορες ευθύνες και οφειλές. Έτσι, αν δεν πληρωθεί ένας εργαζόμενος σε μια ΙΚΕ, ευθύνεται, κύριε Σερέτη, ο διαχειριστής.
1: Ναι.
0: Έχει και ποινικές ευθύνες. Αν διαπράξει τα δικήματα δηλαδή της φοροδιαφυγής, της μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, της πλαστογραφίας, απιστίας, παραβάσης εργατικής, ευθύνεται ο διαχειριστής. Δηλαδή είναι πράξεις πολύ σοβαρές αυτές όταν κάποιος μπαίνει διαχειριστής σε μια ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, έχει ευθύνες και φυσικά είναι γνωστές και στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής αλλά και στον άλλον τον πιο απλό.

0: ο κόσμο. Και δεδομένου ότι η κυρία Καριστιανού είχε μόρφωση αφού είναι ιατρός. Τώρα, εάν για κάποιες πράξεις είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
1: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε να πει, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
0: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να υπάρχει.
1: Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
0: παράδειγμα,
1: τίποτα.
0: Παράδειγμα, τα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια που δεν... ας έρθουν και να τα πούνε, αλλά δεν νομίζω.
1: Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκόταν σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατά συχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποια συγγενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού, στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει
0: βέβαια,
1: τα φαντς.
0: Ακόμα βουλευτής δεν επέχει, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
1: Ναι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντ, και παράλληλα, όπως και ο Πάτσις μέσα στη Βουλή τώρα, να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή, γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στον ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι. Ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ. Ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης...
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες, τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες, που αμφιβάλλω αν γίνεται και αν γίνεται ποιος θα το ελέγξει αυτό.
1: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο, για να έχει λιγότερη φορολογία.
0: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
1: Ή να μην φορολογείται τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα ατύχημα και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε... Δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει, και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα, αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν. Ένα
1: Δεν θα μπορούν εννοείται να διεκδικήσουν.
0: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους, αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Ερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο εάν αν είστε ως φυσικό πρόσωπο κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
1: Επομένως,
0: ο τρίτος ο ζημιωτής θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές τις offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο και συγκεκριμένα για τον εταιρικό φόρο. Όπως γνωρίζω, η Βουλγαρία διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους σταθερούς συντελεστές, στο 10% περίπου, κύριε Παλάζη. Mm-hmm. Το ίδιο και η Κύπρος και η Ιρλανδία.
0: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια.
1: Και η Ανδώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες. Και πάνε εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, κάνουν μια εταιρεία και δεν φορολογούνται τόσο σκληρά όσο φορολογεί το Έλληνας πολίτης.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει όμως για τα ακίνητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νόμος 392 του 2003-2002, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει, αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, για τα ακίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
0: Και για χρήματα. Ναι, εκεί φυσικά δεν, αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς, άμα είναι παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
1: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία. Και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως. Α, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάει λέγοντας. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ, πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
0: για μπαταρίες.
1: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. Πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία. Και τι κάνουνε. Ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουν τον Έλληνα?
0: Ναι, φυσικά και να είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στη Βουλγαρία.
1: Έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό και
1: δεν ανήθικο. Μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα fans παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο
0: ναι,
1: οποίο...
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες, αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήμματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Μας διώχνουν και στο εξωτερικό, δεν μας θέλουν καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνομους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αυγανούς, τους Μπαγκλαντεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουν στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι. Όταν πάνε να ψηφίσουν, να σκεφτούν πρόκειται να ψηφίσουν.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση.
0: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σας πω, να σας πω ότι έχετε δίκιο.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτό να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει. Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
0: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματι εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει παράδειγμα ένα, λέω τώρα, μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητό σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει παράδειγμα 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα, αφού το ακίνητό σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό μισθό. Και απαντώ.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη?
0: Πολύ δύσκολο, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία. Και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
1: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο. Σωστό και αυτό. Απλά, στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα? Γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
0: Έτσι όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε στην εθνική οικονομία, για τις οι εμπορικές τράπεζες για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα να πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια, να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια... Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
1: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
0: Να μετέχουν, να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη. Που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, πού να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι. Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
1: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
0: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα όταν δεν υπάρχει.
0: Και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν σας απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από τη Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε, ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα.
1: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
0: Δεν έχει, μέχρι στιγμής το νερό.
1: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή
0: μου τώρα. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν 8 μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% μιας του νερού της ΙΔΑΠ εδώ της, των Αθηνών μεταβιβάστηκε το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Γεκτέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε.
1: Αυτό είναι.
0: Από έναν Αμερικάνο επενδυτή, από έναν Αμερικάνο επενδυτή και βρέθηκε αγοραστής στην τιμή των 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
0: Η μετοχή, ναι.
1: Άρα,
0: ανακοινώθηκε,
1: αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πάνω από 5% ή κατέρχεται, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας τις οποίες αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε, είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βουήξει τότε ο τόπος δύο μέρες που η Γεκτέρνα αγόρασε το 10% της ΕΙΔΑΠ.
1: Ωραία, και εγώ κάνω μια ερώτηση.
0: Θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό.
1: Κύριε Παλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος. Δηλαδή, αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα. Να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας. Θα εξαρτώμαστε από αυτόν. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Τι να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε. Φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά...
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
0: Πάντως, όπου πουλήθηκε το νερό, σημειώθηκε φρενή άνοδος των τιμών. Στην Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με το νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε παλιοί.
0: Ναι, λένε κάποιοι το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. Είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
1: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή θα αγοράζουμε... Και ο πλανήτης είναι δικός τους, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους, το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και σου εμένα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Είναι απίστευτο και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες ρε αδερφέ, δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα. Δεν είναι απίστευτο.
0: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες. Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
1: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
0: Ναι. Τι να σας πω εγώ.
1: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
0: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία. Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
0: Δεν θα ήθελα πάντως να... Γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά τα χρόνια αυτά που ζουν. Δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε δυστυχώς. Και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε και εσείς την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο και χειρότερα κύριε Σερέτη. Καθίστε, σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020. Κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα. Συνεχίζετε από την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω, οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουν, όχι δεν θέλουν, δεν γίνεται να επιβιώσουν.
0: Τι να επιβιώσουν, δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ. Πού μπορείς να ζήσεις, μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι. Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου, τι θα φας, τι θα πεις. Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να πρωτοπληρώσεις το χιλιάρικο. Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες, το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε να έχεις καμιά αβαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς εγώ
0: δεν
1: το θεωρώ...
0: Για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν το ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλάζη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παλάζη για όλα όσα συζητήσαμε, για τις γνώσεις που παρέχει στην εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Μόνο οι γάτες και τα σκυλιά δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί που έρχονται παράνομα και όποιοι άλλοι έρχονται από όπου έρχονται. Αυτοί δεν φορολογούνται γιατί. Γιατί τους παρέχουμε χρήματα, στέγη, ό,τι γουστάρετε. Εσείς στην τρέλα και στην παράνοια και στην επιβίωση και στη μετανάστευση. Και αυτή ζάχαρη. Ζάχαρη, δεν έχει χαρτιά ο άλλος εδώ πέρα. Μια χαρά στο hotspot. Τρώει, πίνει, παραγγέλνει, αράζει, κάνει βόλτες. Στη Γερμανία, χθες μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια, 12 χρόνια στη Γερμανία. Μου λέει: οι αδερφές τους δικαιολογούν στη Γερμανία. Ομαδικοί βιασμοί, μαχαιρώματα τέτοια και λένε: οι καημένοι, οι παράνομοι μετανάστες δεν έχουν προσαρμοστεί. Φταίει το γερμανικό κράτος, λέει, που δεν τους έχει προσαρμόσει. Μια τέτοια παράνοια. Και θεωρώ ότι όλο αυτό προέρχεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια διαφορετική ιδεολογία και λένε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην Ελλάδα, είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν χαρτιά, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όχι, σε μια συγκροτημένη κοινότητα θεωρώ ότι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα από τη στιγμή που εγώ δίνω φόρο. Και από τη στιγμή που με τους φόρους μου χτίζεται ένα νοσοκομείο και από τη στιγμή που κάποιος άλλος δεν φορολογείται και έρχεται με έναν τρόπο απαράδεκτο για εμένα σε αυτή τη χώρα, γιατί κοροϊδεύει πατώντας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και το ξέρουμε όλοι αυτό, τότε όχι, φίλε μου, δεν γίνεται εγώ να μαζεύω μέλη και ο άλλος να μην κάνει τίποτα και να πληρώνεται και από πάνω. Απλό είναι το πράγμα. Καλά για τη Βασίλισσα και για τους εξουσιαστές πάνω εκεί πέρα που είναι άεργοι όλοι και κατακλέβουν και λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι κάποιοι δεν ακούνε την εκπομπή και σχολιάζουν. Και λένε χίλιες δυο μακακίες για εμένα. Ρε, δεν ακούτε την εκπομπή. Βάλε, άκου την εκπομπή και μίλα μετά. Με έστειλε χθες ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σχολιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Τι τον λες τώρα αυτόν, αγιά πες. Τι τον λες, τον απαντάς. Κάθεσε να ασχοληθείς. Φρε αδερφέ, δεν ακούς. Δηλαδή έσχος. Έσχος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθω τρίτη ώρα με τον Απόστολο Πετράκη, τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος είχε και την ονομαστική του γιορτή, να το πούμε και χρόνια πολλά στον αέρα, ο οποίος πιθανότατα έχει επιβεβαιωθεί τώρα με τον εισαγγελέα και είναι έτοιμος να μου πει να κάνουμε κάνα τραπέζι και να το πληρώσω. Ναι, ερχόμαστε τρίτη ώρα να ακούσουμε τι έχει να πει, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε όπως κάθε Παρασκευή. Δεν φεύγει κανένας. Και μιας και πήγαμε σήμερα με κιθάρα, θα συνεχίσουμε με κιθάρα. Δεν ήθελα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι, αυτό το ακούσαμε. Βάλε το λιωμένο παγωτό, ήθελα. Γιατί μπορεί εμείς εδώ πέρα να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι κάπου αλλού γιορτάζουν, άλλοι κάπου αλλού στεναχωριούνται, άλλοι κάπου αλλού χαίρονται. Σε αυτό το πλανήτη όλα υπάρχουν και είναι διαφορετικά. Α, όχι, όχι. Αδρεναλίνη. Δώσε αδρεναλίνη, λίγο αδρεναλίνη. Σήμερα αδρεναλίνη. Βάλτο. Φύγαμε για αδρεναλίνη. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, λιωμένα παγωτά και άστις βλακίες. Εδώ είσαι!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ένοχη Μελάς και Ρέπα για τιμή διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο τώρα αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, η απώλεια της γυναίκας μου είπε να είναι η τελευταία. Κλείνουμε παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το αύριο, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παραχολογία έκανε λόγο στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, σημειώνοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία τους.

0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης προς το βράδυ. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
11: του... Τη μέση οδό.
10: Ακριβώς.
11: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
10: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο... Και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
5: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
11: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
5: Ποια δημοκρατία?
11: Δεν υπάρχει.
5: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
11: Δεν έχει ο λαός τις ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
5: Όχι.
11: Στους πολιτικούς.
5: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
11: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
5: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
11: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
5: Δεν πειράζει.
11: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
5: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
10: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
10: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
10: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα και να αναφέρω στο ακροατήριο, η οποία προκαλεί γέλιο. Τώρα μου τη στείλανε, δυστυχώς δεν το είχα δει πιο πριν να το σχολιάζα.
1: Με τον τόκο.
0: Ναι. Λοιπόν, ενημερώστε το ακροατήριο λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιοι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που κάνουν φάρσες, ο Βόβαν και ο Λέξους, δημοσίευσαν μια βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα. Υποδίδηκαν λοιπόν αυτοί οι τύποι δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο Ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του, και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη Βόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
1: Καταρχήν τους είπε κύριε Σερέτη ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας, όχι ένας απλός σύμβουλος άλλου θέματος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αν έτσι λοιπόν λειτουργεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φανταστείτε οι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
0: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες?
1: Να σας πω την απάντηση μου, Μητσοτάκη. Δεν το γνώριζα και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο.
1: Δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
1: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι αυθινών ο λαός για όσα συμβαίνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Από όπου και να το πάρεις, όπου και να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.
0: Είναι η αλήθεια αυτή.
1: Η απόλυτη αλήθεια είναι. Εμάς μας αξίζει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και όταν ψάχνουμε κανένα σωτήρα, καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς, να έχουν τα ίδια ακριβώς κοινά χαρακτηριστικά οι σωτήρες μας. Να μας κοροϊδεύουν, να μας εξαπατούν. Άρα μας αρέσει, δεν θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε να μας δουλεύουν, το τραβά οργανισμό μας. Τώρα με την περίπτωση της κ. Καρτσιανού, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, με την εταιρεία λέτε.
1: Μα κύριε Σερέτη, τώρα είναι τραγικό το πράγμα, όπως ξέρετε, ότι το να παίρνεις ένα σπίτι από πληστηριασμό, είναι απλά ανήθικο αρχικά. Όταν όμως γίνεται κάποιους μήνες μετά από την δολοφονία 19χρονης κόρης του, για μένα είναι ελεηνό. Εκτός από ανήθικο. Γιατί μπαίνει τελικά σε αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε το ανήθικο ούτε το ελεηνό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα, είναι βλάκες, είναι, τα τρώνε όλα μάστιτα, να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να εργαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος για να βγεις στη συλλάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείες, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον όταν συμμετέχεις σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάω αυτό που έρχεται να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα εκείνη την εποχή μου να χαμένει. ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτα σειρισμός παρά το ανήθικο και το λεϊνό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία, με προσβάλλεις από προσωπικότητα, σε νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα θεωρώ. Δυστυχώς όμως...
0: Το να λέει ψέματα εννοείται σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
1: Είναι, δεν έχει μόνο να λέει ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπεγμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι και ρεσαιρέτη, τα τρώνε λαμάσιτα. Και πόσο μάλλον, όταν αυτό το πράγμα το κάνει, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι, το νέο, τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο, άμα είναι τα ίδια πράγματα. Και έχεις απάντη την απάντηση, ότι ναι, λέει, δεν μιλάει, λέει, για μου, πάνε εμένα, τώρα εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, και λέμε τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη, και ότι δεν έχει πει τόσο γερό, λέει, για τα φαν που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει και σε ρέτη, που εσείς βέβαια πολύ σωστά πράξατε, έτσι, ότι δεν είχα ταχθεί μπροστά σας, δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φαν την ημαρεύα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές γιατί το ελεϊνό και το ανήθικο της εργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στη δικηγορική εταιρεία, εφόσον είναι αποδειγμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που πέραν τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
1: Α, το, αυτό με τον με το Πάτση ειδικά είναι ναι, αποδεικτικά, δεν έχει να κάνει.
0: Ο Πάτση έχει να κάνει. Γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύει αυτό κανονικότατα, υπάρχουν
1: ναι, και τα στοιχεία. Ισχύει κανονικότατα, γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι, κατανοώ τη στάση τη δικιά συνολογική, το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο, αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Ναι, όχι, με τον Πάτση είχε γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί
1: και όλα αυτά. Το έχουμε σχολιάσει φορές, δηλαδή...
0: Και πού είναι ο Πάτσης τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτσης.
1: Πού είναι ο Πάτσης, απολαμβάνει όλα τα κέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές εκατομμύρια, 500.000,
0: 500.000. Και τα συγγενικά πρόσωπα, και τα συγγενικά πρόσωπα.
1: Και τα συγγενικά πρόσωπα και συμμετείχαν και σε φάντα τώρα τα σπίτια. Τώρα, να έχεις στη διακήρυξή σου κατά το φαντς και να έχεις πάει σπίτι από το φαντς, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεις έτσι κύριε Σερέτη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να με προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
0: Το καταλαβαίνω απλά κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτό τον τρόπο διαχείρισης του δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω τώρα. Θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς λυπάμαι, αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη η πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
1: Κύριε Σερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή εθισμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια, να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός. Είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους. Αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σύνδεση Κατσιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη, κρίση τα πράγματα. Μετά ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της δεύτερης επαιτίου των Δεμπών, που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε, από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι, ή τους έχουν πάρει τα σπίτια, ή κινδυνεύουν έτσι καθημερινά την αγώνα τους να πάρουν. Διότι ο κ. Κατσιανού είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη, είχε κάνει την εργασία του το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φαντ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, δεν το άφησε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
0: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Mm. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Ναι. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει. Έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά λέει, μας απειλούν. Καθίστε καλά, μη ζητάτε τα δικαιώματά σας, γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι, λέει, η σημερινή κατάσταση, ο ακροατής.
1: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο ακροατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι πολλοί. Μπαίνουν και στα ονόματα της επιχειρήσης για να μην πληρώνουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε, απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
1: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές, ότι όλοι οι Έλληνες συμμορφωμένοι αυτό είναι στο εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο. Μετέπειτα, στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλους τους υπόλοιπους, τα φτηνά εργατικά χέρια χωρίς να απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα. Επιδοτούνται κιόλας, κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι. Και οι Έλληνες θα καταδείξουν άνεργοι, παιδιά δεν κάνουμε. Δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν τα παιδιά, το παιδί θέλει τεκμήριο. Και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια, στον τόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια. Θα είμαστε μια μειοψηφία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ, χωρίς να πέσει σε μια σφαίρα.
0: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο, που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ, κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
1: Γιατί να φέρνουν τα όπλα, κύριε Τίμ. Για να πυροβολούν πράγματι στη ΣΕΙΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα και να παίρνουν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από Ισραηλινούς. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα στα εβραϊκά, που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
0: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα, πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
1: Να, έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία, έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς θα φύγεται.
0: Δηλαδή κοστίζει ας πούμε το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
1: 60-80. Μετά θα του φύγει τώρα. Με τα κασέρι, στο χέρι.
0: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
1: Α, είναι οργανωμένο το σχέδιο, κύριε Σερέτη.
0: Η οποία εσκεμένα δίνει λεφτά. Εσκεμένα.
1: Πώς στην ουσία, ποια αντικατάσταση πληθυσμού και κατοχή της γης, ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα, τη γη, ένας άλλος λαός, και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες, δεν είναι

0: Μια σφαίρα. Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα? Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
1: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες, ειδικά σε έτσι, με τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Κρήτη, η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι εκμετάλλευση τουριστικά, αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Βουνό που φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Και στο τέλος θα γίνει η...
0: Κύριε Πετράκη, κύριος Πετράκης, έπεσε η γραμμή. Ένα λεπτάκι δώστε μου.

Περίμενε, τι έχει γίνει, ρε φίλε. Περίμενε εδώ πέρα. Πέσανε όλα. Ένα λεπτάκι, δώστε μου λίγο να τον ξανακαλέσω τον κύριο Πετράκη. Τι γίνεται εδώ πέρα, κονσόλα τα έπαιξε, παιδιά. Από τις πολλές ώρες εκπομπή τα έπαιξε η κονσόλα. Περιμένετε.

0: Κύριε Πετράκη, με ακούτε?
1: Σας ακούω και φέτη.
0: Για πείτε μου, συνεχίστε, γιατί έπεσε η γραμμή.
1: Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν το Σύμβουλο Ασφαλείας, για να συνδέσουμε το πρώτο που σχολιάσετε με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει και καλά αξιωματούχους που του παρουσιαστήκαν σαν αξιωματούχοι του Ζελένσκι, χωρίς να μπορεί να διασταυρώσει με ποιους μιλάει, με τη λαφρότητα αυτή είναι, και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει τον Ζελένσκι, την κυβέρνηση της Ουκρανίας, να μην στείλει επειδή έρχονται εκλογές άλλα ντρόουν. Δεν κατανοούμε όλοι μας ότι η χώρα έχει μπει σε μια κατάσταση χρόνια τώρα η οποία είναι όλα επικίνδυνα. Όταν λέμε Τούρκους να πυροβολούν στη Θέρμη Θεσσαλονίκη πράκτορες σε ήπια αυτοί να βάζουν τα κλάματα να παίρνουν το 100 τηλέφωνο, όταν βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα, τι περιμένουμε δηλαδή άλλο? Καθόμαστε και παρακολουθούμε το χρονικό μας προαγγελθείο του θανάτου, χώρας και λαού. Αυτό βιώνουμε καθημερινά.
0: Ναι, αλλά αυτό κάπως πρέπει να τελειώνει, γιατί αν συνεχιστεί, όπως τώρα παράδειγμα, μιας και μιλήσαμε για τη Θράκη, μου στέλνουν κάποια μηνύματα κάποιοι και μου λένε: Γρηγόρη, η αγορά της Αλεξανδρούπολης έχει εξαθλειωθεί και έχουν ξεκινήσει και πουλάνε τις επιχειρήσεις τους και μαντέψτε ποιοι θα τις πάρουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι προχωράει και σταδιακά εξελίσσεται ένα σχέδιο που χάνουμε εθνική κυριαρχία, χάνουμε το Αιγαίο, χάνουμε τη Θράκη, χάνουμε την αξία μας, κύριε Πετράκη, χάνουμε την περιουσία μας.
1: Και σε ρέτη, ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό?
0: Η κυβέρνηση, Μητσοτάκηδες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, όλοι μαζί.
1: Εμείς δεν έχουμε ευθύνη σαν λαός που τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και πέφτουμε με τα μούτρα πάλι στο ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό? Βγήκε ο Τσίπρας τώρα να μας σώσει από τι? Βγήκε ο Σαμαράς να μας σώσει από τι? Αυτοί δεν μας φέραν σαν το χάλι. Αυτοί δεν είναι ο Τσίπρας, δεν είναι στη Μακεδονία.
0: Βέβαια.
1: Ο Σαμαράς, τα Ζάπια, την εκόρυξη εθνικής ιδιαρχίας, δεν είναι αυτή στην υπεύθυνη.
0: Άνοιξε τα σύνορα ο Σαμαράς.
1: Το 93,
0: βέβαια.
1: 92, 91. Λοιπόν, και όταν αυτοί οι άνθρωποι πάλι να μας σώσουν και εμείς πέφτουμε πάλι με τα μούτρα. Με το ποιοι φταίνε αυτοί ή εμείς?
0: Φταίνε αυτοί πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολιτικοί προδότες και μετά φταίει και ο λαός που δεν βάζει μυαλό.
1: Κύριε Σέντε, αυτοί έχουν σταματήσει να φταίνε γιατί τη μούρη τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, έχουν δείξει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ δέχομαι την πρώτη φορά του Τσίπρα να μας κοροϊδέψει το λαό. Ένας νέος άνθρωπος. Λέμε άντε βρε, τόσα χρόνια ήδη και ήδη, να δοκιμάσουμε ένα

0: άνθρωπο που φαίνεται ρομαντιστής, φαίνεται ηγέτης, φαίνεται. Πατήσαμε. Εκεί δικαιολογούμαστε. Τώρα όμως είμαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ξέρουμε ποιος έχουμε απέναντί μας. Όπως είναι ο Σαμαρά. Ξέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αύριο λοιπόν θα κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Τι θα πούμε. Όταν μας πούνε τι κάνατε και εμείς δεν έχουμε χώρα, δεν έχουμε λαό πλέον. Τι θα πούμε. Ότι μας κοροϊδεύσαν. Όχι, δεν μας κοροϊδεύσαν. Θα πούμε, πρέπει να πούμε, αν είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι προδότες, όχι αυτοί. Γιατί ανεχτήκαμε τους αποδειγμένα προδότες. Όσο κύριε Σερέτη δεν τον έχουμε έτσι, τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα. Τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι μπορεί να έρθει μια ανατροπή σε όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφετε, αν καταλάβουμε σταδιακά το ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση, και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθώ γι' αυτό, οι εκλογές αυτές, οι εκλογικές διαδικασίες γενικά τα τελευταία χρόνια να είναι στημένες. Και το ότι μπορεί ο λαός να πιστεύει ότι με μία ψήφο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί όντως να μαγειρεύονται όλα και απλά να ζούμε σε μια ουτοπία και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα να είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα.
0: Σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές. Αποκαλύφθηκε με την Ισραηλινή εταιρεία προσφάτως. Από την άλλη, ναι, δεν μπορεί να κάνουν το άσπρο μαύρο, θεωρώ. Μπορούν όμως το μαύρο να το κάνουν γκρι. Και πάντα να ευνοεί το καθεστώς και το σύστημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε εμείς λοιπόν στις κάλπες με σωστά κριτήρια. Ας πάμε στις κάλπες πρώτον. Δεύτερον, να έχουμε σωστά κριτήρια. Και τρίτον, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει, κύριε Σερέτη, συνολικά. Και μετέπειτα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει συμβεί το κομμάτι της εντελώς αλλαγής του σκηνικού του αποτελέσματος των εκλογών. Γιατί αν εμείς πάμε σωστά κριτήρια, κύριε Σερέτη, δεν μπορούν να τους οπεδώσουν όλα.
1: Όλα ναι, σίγουρα δεν μπορούν να τα ισοπεδώσουν, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν. Και η σωστή λέξη θα είναι αυτή.
0: Διαμορφώσουν, ναι. Αλλά τη διαμόρφωση αρχίζει από τώρα. Βάζοντας 15 νέα κόμματα στο τραπέζι.
1: Και με τις δημοσκοπήσεις. Και με τις δημοσκοπήσεις η διαμόρφωση ξεκινάει.
0: Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Αλλά πώς είμαστε αυτά τα δύο. Και τα πολλά κόμματα και οι δημοσκοπήσεις να ισοπεδώνουν όλα. Κάνουν το λαό να λέει δεν υπάρχει κανείς. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, τα ίδια παντελάκια, τα ίδια παντελή μου, 15 κόμματα, θα τα βρουν αυτοί, θα τα βρουν αυτοί, θα τα κρόμαστε μεταξύ μας εμείς και να μας λέγουν αυτοί ανενόχλητοι. Και εκεί να διαμορφώνουν τα τελικά μαγειρέματα, ναι. Λοιπόν. Αν ο λαός όμως δεν το τρώει το κουτόχορτο, ούτε με τα νέα κόμματα, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τους αφρικούς σωτήρες που έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε δεν μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, απλά κύριε Πετράκη, μιας και αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω λίγο να δούμε λίγο την τελευταία δημοσκόπηση, γιατί γέλασα πολύ χθες, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα που βγάλανε,
0: ναι.
1: Που πραγματικά εντάξει είναι για γέλια η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, να την αναλύσουμε λίγο, αν θέλετε ναι. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο να κάνω zoom, το άρθρο είναι μικρές εικόνες, ένα λεπτάκι δώστε μου, λοιπόν, εκτίμηση ψήφου, έτσι, η Νέα Δημοκρατία δίνει η μέτρων ανάλυσης η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι έχει 30,4%. Να ξεκινήσουμε από αυτό βασικά, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα. Που 30 για εμένα, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και μας πείτε και εσείς την άποψη. 30,4% άμα έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα όσα έχουν γίνει, εγώ κύριε Πετράκη πάω τώρα να βάλω χαλκά στη μύτη και στα φρύδια και στα χείλη και παντού, να γίνω ένας χαλκάς όρθιος. Σας το λέω, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ισχύει με τίποτα, δεν πέφτει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και είμαστε ενεργοί πολίτες και συνομιλούμε καθημερινά και είμαστε, στέλνουμε σε μια γυάλινη φούσκα μέσα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το ποσοστό αυτό πουθενά. Από τους 10 ανθρώπους αν μιλήσεις, οι 8-9 είναι κατά της κυβέρνησης. Μα όχι κατά απλά, είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση. Άρα δεν παίζει να αυτό. Καταρχήν, ας το πάρουμε και αλλιώς. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία την ίδια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για πολλούς λόγους. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας της Ελευθερία είναι κάτω των 20 από τη στιγμή που μιλάμε. Το πραγματικό. Και το κάτω των 20 είναι τα βολεμένα κομματόσυλα που διαγωνικά υπάρχουν στη χώρα και είναι 20%, όχι επειδή είναι το 20% αυτό πραγματικό, αλλά επειδή εκμεταλλεύονται την αποχή και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βγαίνει ένα 20% πιο κάτω. Αν πήγε ο κόσμος να ψηφίσει, το ποσοστό θα γελούσαμε σε εκλογές. Θα ήταν πολύ μικρότερο.
1: 30,4% λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα δίνουν το Τσίπρα με 17,1%.
0: Το ίδιο είναι το Τσίπρα. Ο ίδιος άνθρωπος ο Γεωργιάδης, το τελευταίο διάστημα, μας έχει βαρθεί να κάνει promotion του Τσίπρα, ότι τον προτιμώ σαν αντίπαλο, ότι είναι ταλέντο, ότι είναι ηγέτης, ότι τον σέβομαι. Ξαφνικά, ούτε να τα είχαν φτιάξει τέτοια αγάπη.
1: Και είναι. Με το Κασελάκη είδα πολύ αγάπη του Άδωνη.
0: Εντάξει, ο Άδωνης είναι αγαπούλης γενικότερα τώρα. Μας έχει συνηθίσει. Τώρα είδαμε προχθές, χθες το βράδυ έκατσα μετά, έκατσα την Πορτογαλία και τι ήθελα να δω κύριε Σερέτη μετά, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έκατσα να χαζέψω λίγο στα social media και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία 250 χρόνια και είδα κάποια πράγματα και λέω τι γίνεται πέρα μου, τι είναι σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτος του παρελθόντος οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άρεσες λογοτεχνία, πολύ μεγάλη έρωτος μήνα στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
1: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
0: Ούτε Tesla, κύριε Σερέτη. Σα βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο, δεν είναι άλλα τα πρόσωπα, ο Ζαχαριάδης, είναι ο Τσίπρας, είναι τα ίδια πρόσωπα.
0: Αλλά ο Μανολιός και ο Καλλιός, το έχουμε πει χίλιες φορές.
1: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα, θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει
0: Κασελάκη.
1: Πάρει τα ποσοστά. Ναι, και Κασελάκη. Ο Κασελάκης 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Λοιπόν,
0: βοηθάει ο Τσίπρας, θεωρεί η κυβέρνηση αυτό τον προωθεί, ο Μητσοτάκης του καφέ Μητσοτάκη, τη συσπήρωση της δεξιάς βάσης. Ότι ποιος θέλετε να έρθει, τον Τσίπρα. Και σου λέει ας πάρει, ας του δώσουμε να πάρει και καλά στις δημοσκοπήσεις των αριστερών και των αριστερών τους ψήφους, ώστε να μας βοηθάει εμάς τη συσπήρωση της βάσης μας.
1: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
0: Ακριβώς, το δίπολο πάντα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
1: Γιατί ο ελληνικός λαός λέει ή κόκκινο ή μπλε ή δεξί ή αριστερή, είναι το μόνιμο χάσμα.
0: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. Να έρθει πάλι, να βυθίσει τη χώρα στην εμβεβαιότητα.
1: Και είναι και εύκολος αντίπαλος. Είναι και εύκολος αντίπαλος.
0: Πολύ, πολύ.
1: Πολύ εύκολος.
0: Είναι, τον κρατάνε κύριε Σερέτη και αυτό, τι νομίζετε. Τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουσα προχθές και λέγατε πολύ σωστά για το μάτι. Τα βρήκανε. Του λέει ούτε στις φυλακές ούτε εμείς με τα τέμπη. Όλα καλά.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, προϊόν συναλλαγής κύριε Σερέτη, όλα.
1: Ανταλλαγή, πάρε δώσει είναι όλα στη ζωή κύριε Μετάκη. Λοιπόν. Τρίτο κόμμα έχουν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.
0: Το ΠΑΣΟΚ 11,4%.
1: Ναι. Με Ανδρουλάκη.
0: Πού το βρήκε?
1: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
0: Είναι την ΠΑΣΟΚΙ, λένε ότι αν ψάσουμε το 6% θα είναι θαύμα. Με τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο.
1: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, συνολικά αν τα βάλουμε κάτω, δίνουνε σε ΠΑΣΟΚ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουν, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4. Ναι. Και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το ΠΑΣΟΚ, 58,9 δίνουν στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει αυτό?
0: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Τα παντοτικά κόμματα πόσο δίνουν συνολικά?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα. Όχι. Πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. 8ο έχουν. Πού είναι τώρα, τα έχουν υπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1 εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, νίκη 1,2. Τον πατριωτικό χώρο συνολικά τον δίνουνε 5,7. 5,7 και 1,2. 6,9% δίνουν στον πατριωτικό χώρο.
0: 7% στον πατριωτικό χώρο.
1: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του πατριωτικού χώρου.
0: Τι να πω, Τζεσέ, τώρα πραγματικά, αν δεν είναι αυτό υποτίμηση νοημοσύνης μας, τι είναι. Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο πατρικός χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι βεβαίως είναι ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος λέει: εγώ θα πάω προς δεξιά. Θα πάω προς πατρικό. Πατρικό χώρο. Τα δεξιά-αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον πατρικό χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα. Και αυτό συσπηρώνει τον πατρικό χώρο. Και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κεντροαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
0: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
0: Δίνουν 35%.
1: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά κόμματα. Ναι. Στο χώρο δηλαδή τον αριστερό δίνουν 34,4% και στο πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
0: Εντάξει
1: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι κι αν είναι αυτοί, να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάσκουτα.
1: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό.
0: Η Νέα Δημοκρατία και δεν χάνει ποτέ.
1: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
1: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
0: Τι μόνο κύριε Σενετή. Τώρα πλάκα κάνουμε.
1: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία. 17,1% ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1%. Δηλαδή μας παρουσιάζουν εδώ τι. Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την ελληνική λύση.
0: Κύριε Σενετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις σημερινές δημοσκοπήσεις, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δουλεύουν το φως δημοσιότητας, τι να πω, δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός στο μυαλό να έχεις IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού. Επίσης, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι,
1: δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ότι είναι θυμένο.
1: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουνε και ποιους τους έχουνε στο 5%. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός Βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
0: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της τελείωσης της Δημοκρατίας, που καταρχήν τα συλληπιτήριά μας. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Βέβαια,
0: η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά εμένα, επειδή το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό και πρώτα ξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση είναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Τα πραγματικά προστατεύουν.
1: Ναι, στο βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφυπνιστεί ο λαός.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα. Γιατί? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία και η αριστερέτη ήταν πάντα ανέκαθεν εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80, είμαι στη θέση πολύ καλά να το γνωρίζω αυτό το πράγμα, όταν η τότε τσίπη από τον Αντρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την τρομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που είχε ποντικό κόστος, πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την τσίπ, και σκάγανε 4, 5, 6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατά κόρον και τα χρόνια στα καταστήματα της Citibank, της Αμερικάνικης Τράπεζας που υπήρχαν τότε στη χώρα μας, και τις επόμενες μέρες η λίγα εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση τα νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα, διαχρονικά, έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη, τη Μακεδονία. Ισχύει αυτό και είναι διαχρονικά στη χώρα?
1: Ναι, ισχύει.
0: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΚΠ, με έτσι μ' αλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του. Όσοι πήραν λεφτά από το ΠΚΠ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας προβολούμε τώρα. Τη Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληθεί στο έλεος του Θεού.
1: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά εμάς.
0: Εντελώς. Τελικά βλέπουμε και γύρω αυτό. Βλέπουμε και εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία, ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, στηρίζει τους τρομοκράτες. Και από δυνάστηνες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δίδυμους πύργους, του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία, καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της τρομοκρατίας, ναι ή όχι? Πάντα η τρομοκρατία, κύριε Στερέτη, βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και να σου πούνε να που φέρνουν οι αντιδράσεις, να που φέρνουν διαμαρτυρίες, στην τυφλή βία.
1: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί? Παράδειγμα φέρνω.
0: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν? Να σκεφτεί ο λαός ότι στις δημοσκόπησε.
1: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
0: Για να... Πολύ, για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεσης των δεξιών, να πάνε Σαμαρά, που μετά τις εκλογές του όλοι μαζί να είναι ένα.
1: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Να τους μαζέψουν στο διπλανό μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος. Και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας και θα γυρίσει ο Σαμαράς. Και οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό λέμε. Είναι πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε.
0: Με Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει λαός. Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
0: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας, κύριε Στερέτη, όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένδιας, του Γεραπετρίτης. Έτσι δεν λένε τα ρεπορτάζ.
1: Έτσι λένε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να λασαριστεί στα μάτια των δεξιών ή τους χαρακτηρίζει από ψηφοφόρων σαν ο ηγέτης που δεν είναι καθαρός.
1: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κλείσει τελευταίο στην πόρτα? Πώς το βλέπετε, όλοι έχουν φύγει. Όλοι παραιτήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παραιτήθηκαν όλοι. Τόσα και τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και τώρα παραιτούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
0: Ξέρετε, αυτή είναι το, η αριστερά. Δεν είναι αριστερά κατά συνέπεια. Δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτοί που ευαγγελίζουν την αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιον ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά, σαν ιδεολογία. Μένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, κύριε Σερέτη. Η πραγματική ιδεολογία, της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά, που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Ελημερής βριζότανε και υπήρχε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήραν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
1: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
0: Διαμορφώνουν ρεύμα, κύριε Σερέτη.
1: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάναν και παλαιότερα, και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει, ξέρετε τι λένε, έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
0: Κύριε Σερέτη, τον πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουν 2% οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπάρχει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια είναι.
0: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις? Αυτό εκεί στο σέβουνε, στο χτυπάνε, στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακώνει άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πώς αλλάζουν.
0: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται? Από ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε κι εσείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας. Γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
1: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
0: Δεν κερδίσαμε, κερδίσαμε.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
0: Εντάξει, αλλά και εσύ μου
1: πήρε μυαλά. Εγώ μπήκα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλας μπήκε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
0: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Επιστευτείτε, οπότε πρέπει να το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε στον αέρα. Γιατί έχουμε αντίληψη.
1: Έτσι.
0: Εγώ είχα πει για τον Λιμπερόπουλο ότι από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα Γιωσή, πολύ τον Μπακέλα.
0: Είχατε πει και με τον Γιωσή αυτό που πήγε ο Γιωσή, του είπε τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασχοληθεί και υπόθεση των υποκλοπών.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος και εσείς όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι.
0: Έτσι πρέπει να έχει ο κόσμος. Να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
1: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
0: Βεβαίως, μα μάλιστα το λατρεύω το σκάκι.
1: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
0: Θα παίξουμε και ένα σκάκι, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Σερέτη. Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία και ευλογία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Είχαμε ένα μικρό θέμα με την τηλεφωνική γραμμή όταν έπεσε, αλλά ξανασυνδεθήκαμε άμεσα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως κάθε Παρασκευή, οι αποκαλύψεις τρέχουν. Είμαστε πρώτοι σε πάλι της επικαιρότητας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο συνεχίζει αυτήν την ώρα κανονικά να ακούγεται η φωνή μας. Για να μπορέσετε να φρεσκάρετε λίγο στη μνήμη σας όλα αυτά που τρέχουνε. Τραγουδάκι και τα λέμε!
2: Ναι.
1: Το παλιό μου παλτό. Γιατί στην τελική ούτε να πάρουμε ένα παλτό δεν θα έχουμε λεφτά έτσι πως το πάνε αυτοί. Και το χαρίζω σε εσάς, τι να κάνω. Τα χαιρετίσματά μας και στην Κρήτη και στην Αμερική.
3: Έχω πέσει και κλαίω στο βαγόν μου πάνω.

0: καθαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Ένοχη μελάς και ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τιχεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε τους παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χείριας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για τις τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξη της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχθεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό βορειοδυτική 4 ως 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 3 του μηνός Ιουλίου του 2026. Βέβαια παρεμπιπτόντως σας πω ότι σαν αύριο 4 Ιουλίου του 2026, το 2004, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, δεν το ξεχνάμε αυτό, 4 Σεβδόμου, είχε κατακτήσει το Euro, κάτι το οποίο πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία και είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα οποία έχουμε ζήσει σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. 4 Σεβδόμου του 2004. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Νομίζω, δεν ξέρω αν θα ζούμε για να δούμε κάτι άλλο εμείς, η δικιά μας η γενιά αποκλείεται, αλλά ελπίζουμε και ευχόμαστε οι επόμενες γενιές να μπορέσουν να ζήσουν μια παρόμοια μεγάλη επιτυχία, γιατί όχι ένα δεύτερο γύρο ή τέλος πάντων ίσως ένα μουντιάλ, όχι κατάκτηση που δεν το βλέπω, είναι πολύ μακριά, δηλαδή είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτό. Αν δηλαδή βγω και πω τώρα ότι πάμε για το επόμενο γύρο ή το επόμενο μουντιάλ με την κατάντια που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα γελάνε μαζί μας. Επομένως ας το αφήσουμε λίγο, ας πούμε μακάρι δηλαδή να βρεθεί κάποιος που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα ψηλά και θα έχει πραγματικά τη διάκριση που πρέπει να έχει. Κλείνει η παρένθεση εδώ, γιατί έχουμε θέματα σημερινά και το θέμα το σημερινό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η ανακοίνωση του Άρη, ο οποίος φέρνει τον Αβραμ Γκραντ σαν σύμβουλο διοίκησης. Ο Αβραμ Γκραντ, πρώην προπονητής της Τσέλσι, που βεβαίως και όχι μόνο, έχει δουλέψει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους ποδοσφαίρου και εθνικές ομάδες. Ο Γκραντ δεν θα έρθει να αναλάβει προπονητής. Η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, του κυρίου Καρυπίδη, τον ανακοινώνει ως νέο σύμβουλο διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Και λέει μέσα στην ανακοίνωση ότι θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξουμε ακροπόδεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Κλείνει παρένθεση. Κλείνουμε μόνο τα εισαγωγικά. Αυτά λέει η ΠΑΕ Άρης. Τώρα βέβαια για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, ας μας μιλήσει λίγο και ο κύριος Καρυπίδης, γιατί αυτός πρέπει να τους καθορίσει τους στόχους αυτούς και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το ρόλο του κυρίου Γκραντ, ο οποίος δούλεψε και με τον Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι, πήγε τελικό Champions League αν θυμάστε, έχασε από τη Manchester United στο τελικό και βέβαια γιατί στα πέναλτι τότε στη διαδικασία τον πέναλτι και ο Γκραντ έχει δουλέψει και σε άλλες ομάδες, καλές δυνατές ομάδες και στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Είχε πάει και δούλεψε και στην Ινδία σε μια ομάδα ενός φίλου του πολύ μεγάλου ηθοποιού. Αλλά όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι θεματάκια τα οποία τα παρακολουθούμε, τα σχολιάζουμε, τα λέμε. Πρέπει να διευκρινιστεί λίγο ο ρόλος του κυρίου Γκραντ. Το ότι είναι μεγάλη υπόθεση το ότι έρχεται ένας τέτοιος προπονητής σε ένα τέτοιο όνομα Ισραηλινός να αναλάβει τον Άρη και να οδηγήσει τον Άρη σε ένα υψηλό οργανωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ήτανε φίλος με τον Αμπράμοβιτς, προσωπική φιλία. Ήτανε και σύμβουλος του Ρώσου Ολιγάρχη. Μετά έγινε τεχνικός διευθυντής και στη Τσέλσι. Και όταν αποχώρησε ο Μουρίνιο, αν θυμάστε, εντελώς ευνηδιαστικά, το Σεπτέμβριο του 7 γίνονται αυτά, ο Αμπράμοβιτς του είπε να αναλάβει την πρώτη ομάδα, την ανέλαβε. Και έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του Champions League, την έχασε με εκείνο που σας είπα. Μετά πήγε είναι φίλος με τον Άμπραχαμ, με τον Τζον Άμπραχαμ, από τους πιο διάσημους ηθοποιούς και παραγωγούς του Bollywood, έτσι. Και επίσης πήγε στην Northeast United, απίστευτο, στην Ινδία, παρακαλώ, στην Ινδία. Εκεί πήρε μέρος η ομάδα αυτή στην Indian Super League. Εκεί αρχικά ήταν τεχνικός σύμβουλος, αλλά μετά βγήκε μπροστά, ανέλαβε τεχνική ηγεσία ως υπηρεσιακός προπονητής και τα πήγε και εκεί σχετικά καλά. Ήταν και στις εθνικές ομάδες, νομίζω ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ σε πολλές ομάδες γενικότερα. Να πω ότι και στις εθνικές ομάδες όπου δούλεψε στην Εθνική Γκάνας
τον Νοέμβριο του 2014 είχε πάει στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο τότε για πρώτη φορά και μετά έπαιξε στον τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής το 2015, έχασε από, τα πέναλτι, από την ακτή Αλεφαντουσού στα πέναλτι 9-8. Στα πέναλτι δεν τα πάει καλά, είναι γεγονός. Είχε πάει μετά στην Ινδία και επέστρεψε στην Αφρική και ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ζάμπιας. Εκεί υπέγραψε διαιτές, πήγε σε δύο τελείς συνεχόμενες φάσεις στο Παγκόσμια Αφρικής κάτω και η πορεία στα προκριματικά του Μουντιάλ του 26, κακή πορεία της ομάδας, ήταν εκεί τρεις συνεχόμενες εντός έδρας ήττες, οδήγησε στην κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με την Ομοσπονδία της Ζάμπια τον Οκτώβριο του 25. Από τότε είναι αραχτός, αλλά τώρα ο Άρης τον φέρνει, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για να αναλάβει σύμβουλος της διοίκησης, σύμβουλος του κυρίου Καρυπίδη. Τι θα γίνει, δεν το ξέρω, πάντως αυτή είναι η είδηση της ημέρας και γι' αυτό το λόγο την αναφέρω, δεδομένου ότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς παίζει γενικά. Μια άλλη δεύτερη είδηση της ημέρας, την οποία πραγματικά σας μεταφέραμε και ηλεκτρονικά, είναι η οριστική, από ό,τι φαίνεται, παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη από τη διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί την προσεχή Δευτέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι πληροφορίες οποίες έχουμε αναφέρουν ότι νέος πρόεδρος των Εραστέχνη ΠΑΟΚ θα είναι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι έφορος κολύμβησης στον ΠΑΟΚ και ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από την Δευτέρα φυσιολογικά, όταν θα τελειώσει και η παρουσία του κυρίου Ισαϊάδη στο πόστο του Προέδρου. Τώρα, ο κύριος Ισαϊάδης δεν παρετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου εκεί θα υπάρξει μια τριμελής επιτροπή από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Προφανώς τα μέλη αυτά θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Μπορεί και το ένα μέλος από τα τρία να είναι μέλος έκπληξη, λένε οι πληροφορίες μας. Θα το δούμε από εβδομάδα, όταν θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δηλαδή, από τα τρία μέλη μπορεί τα δύο να είναι διοικητικά και ο ένας να είναι εξοδιοικητικός. Αυτός θα είναι η έκπληξη. Αλλά αυτό θα φανεί από εβδομάδα ποιος θα είναι, τι θα είναι και όλα τα σχετικά. Από εκεί πέρα, με τον κύριο Παρασκευόπουλο στο τιμόνι θα προχωρήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο σύλλογος του ΠΑΟΚ, για να οργανωθούν και όλα τα τμήματα ακόμη περισσότερο, όσο μπορεί ο καθένας. Πάντως, όπως και χθες σχολίασα το πέρασμα του κυρίου Σαϊάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, επιμένω και σήμερα και για άλλη μια φορά το πω ότι η παρουσία του αυτό το χρονικό διάστημα, ίσως να ήταν μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αξιοπρεπής και επίσης σε τρεις περιπτώσεις στάθηκε πολύ καλά όσον αφορά τα διοικητικά και έδειξε εμπειρία και ψυχραιμία μέχρι στιγμής, που και η ψυχραιμία χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η επόμενη μέρα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω, Νίκος Παρασκευόπουλος, σήμερα έφορος κολύμβησης του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει πρόεδρος από Δευτέρα, λένε οι δικές μας πληροφορίες, τις οποίες και μεταφέρουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ δεν έχω να πω κάτι άλλο, πέρα από το ότι στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, να πω ότι είναι μια έτσι περίπτωση που δημιουργεί ερωτηματικά, γιατί κάποιοι λένε ότι τι έγινε ρε παιδιά, θα διαλυθεί, θα αλλάξει, θα γίνουν εκλογές. Τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά, παιδιά, να ξέρετε, τίποτα δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι πως θα αλλάξει μόνο ο πρόεδρος, γιατί για λόγους προσωπικούς, για λόγους δουλειάς, εργασίας ή οτιδήποτε άλλο και για δικούς του λόγους, ο κύριος Σαϊάδης αποφάσισε να παραιτηθεί. Δεν τον πίεσε κάποιος να παραιτηθεί, μόνος του πήρε την απόφαση, γιατί έχει αφήσει πίσω τη δουλειά του και πρέπει να ασχοληθεί με τη δουλειά του. Είναι ερασιτέχνης παράγοντας,
Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Δεν είναι επαγγελματίας παράγοντας και ό,τι μπορείς να κάνει το κάνει. Μάλιστα, από ό,τι είμαι στη θέση να γνωρίζω, κάποιοι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ εξέφρασαν το ερωτηματικό γιατί φεύγει ο Άλκης, όπως λέγανε χαρακτηριστικά, γιατί οι σχέσεις τους ήταν πάρα πολύ καλές και γνωρίζουν οι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ ότι ο Ισαϊάδης προέρχεται από το οπαδικό κίνημα. Άλλωστε, αυτός είχε δημιουργήσει το χρυσό δικέφαλο στις εποχές του μπάσκετ, στις πολύ καλές εποχές του μπάσκετ, και βοηθούσε με αγορές εισιτηρίων διαρκείας, με εκδρομές, με πολλά πράγματα. Κλείνει η παρένθεση αυτή και πάμε στα ποδοσφαιρικά του δικεφάλου του Βορρά, με την αναμονή της αυριανής φιλικής συνάντησης με τη Βέστερλο που θα γίνει 3.30 το μεσημέρι και θα μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι από το υβριδικό κανάλι του Open. Θα μεταδοθεί από το υβριδικό του Open. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει, μάλλον ο προπονητής, ο κύριος Λύση, ο οποίος θα έχει πάλι όλους τους παίχτες στη διάθεσή του αυτούς, εκτός βεβαίως του Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και θα μείνει έξω μάλιστα αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί η ρήξη στο μηνίσκο δεν είναι και πολύ ευχάριστο να το ακούει κάποιος. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Τσάλοφ μένει έξω και δεν μπορεί ούτε καν να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή υπήρχε μια περίπτωση να πουληθεί ο Τσάλοφ σε κάποια ομάδα στη Ρωσία ή να δοθεί δανεικός, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αργότερα και πότε θα επανέλθει. Γιατί είναι και 1.200.000 το χρόνο το συμβόλαιο του Τσάλοφ. Είναι απίστευτα μεγάλο. Και ένα παίχτη ο οποίος δεν πρόσφερε τίποτα απολύτως. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το συμβόλαιο του Τσάλοφ. Και αυτό το συμβόλαιο ΠΑΟΚ τώρα είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει. Παρά το γεγονός ότι ο Τσάλοφ δεν παίζει, ενώ πέρσι τον έδωσε στην Τουρκία και γλίτωσε ένα μέρος του συμβολέου, όχι όλο. Κάνα 700 πλήρωσαν οι Τούρκοι και ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα υπόλοιπα. Άρα και τώρα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλα ο ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό με συμπλήρωμα ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μεταγραφή σεντερφόρ. Θα πει κάποιος, καλά, άμα ήταν ο Τσάλοφ, θα έλεγες ότι δεν πρέπει να πάρει σεντερφόρ. Με τίποτα. Το ίδιο θα έλεγα. Αλλά τώρα λες, αν έπαιρνε το 1.000.000 από τον Τζάλοφ ή τα 700 από τον Τζάλοφ, θα είχε μία μικρότερη ζημιά στο center for που πάει να πάρει. Ποιος είναι ο center for ο οποίος μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ? Αυτός μπορεί να είναι ο Γιακουμάκης, εάν η ομάδα του Γιακουμάκη συμφωνήσει να τον δώσει η Cruz Azul για ένα ακόμη χρόνο δανεικό, γιατί αυτό ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να πάρει τον παίχτη δανεικό για ένα ακόμη χρόνο με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα το δεχτούν αυτό οι Μεξικανοί. Ο Γιακουμάκης βέβαια πιέζει και τους λέει ότι δώστε μου στον ΠΑΟΚ ακόμη ένα χρόνο και βλέπουμε μετά τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν βλέπω τους Μεξικανούς, οι οποίοι πλήρωσαν 5.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν, να είναι ευχαριστημένοι από το να πληρώνουν 1.000.000 το χρόνο, γιατί το συμβόλαιο του Γιακουμάκη είναι 2.800.000 και από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης πήρε 1.800.000 και το άλλο ένα το πήρε από αυτούς, από την Cruz Azul. Άρα ο Γιακουμάκης έχει αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο. Ο Γιακουμάκης, μάλιστα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το σπίτι το οποίο είχε νοικιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχει αφήσει ακόμα. Δεν το έχει αφήσει, γιατί είναι κάνα 4.000 το μήνα. Θα μου πεις, το 4.000, ρε φίλε, είναι 3 ώρες δουλειάς του Γιακουμάκη με βάση τα λεφτά που παίρνει. Σωστά, έτσι είναι ακριβώς.

εάν μείνει ο Γιακουμάκης, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες που λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι έτσι είναι, προσέξτε, δεν τα λέμε εμείς. Αυτό το ρεπορτάζ το οποίο βγάζουμε, δεν το βγάζουμε από την κοιλιά μας. Το λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνουν. Ποιες είναι οι κινήσεις? Πρώτη κίνηση, Παντελής Χατζηδιάκος. Πότε ρε παιδιά θα κλείσει ο Χατζηδιάκος? Περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Περιμένουμε την επίσημη απάντηση Κοπεχάγης για να δούμε τι θα γίνει κλπ. Γιατί η πρόταση προς τον Χατζηδιάκο έχει γίνει, συμφώνησε, και προς την Κοπεχάγη έχει γίνει και ψιλοσυμφώνησε, αλλά πρέπει να πάρει έναν άλλο παίχτη στη θέση του Χατζηδιάκου για να τον δώσει. Αφού ρε παιδιά ο Χατζηδιάκος δεν παίζει βασικός στην ομάδα αυτή, ήταν δεύτερος, τρίτος στόπερ. Τι να πάρει παίχτη, ας πάρει κανένα, τον δώσει τον Χατζηδιάκο να αρχίσει την προετοιμασία με τον ΠΑΟ και ας πάρει άλλο μετά. Όχι, η Κοπεχάγη θέλει να πάρει παίχτη και μετά να τον δώσει τον Χατζηδιάκο. Μάλιστα. Πάμε δεύτερη περίπτωση. Μπαπτίστ Σανταμαρία από τη Βαλένθια. Τι γίνεται με αυτόν? Απάντηση. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Σανταμαρία και τον μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του Σανταμαρία έχει μάλιστα βγει και έχει κάνει και δηλώσει ότι είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ και τα σχετικά. Η Βαλένθια δεν τον θέλει τον Σανταμαρία να τον κρατήσει, γιατί έχει άλλους παίκτες και ποντάρει σε άλλους παίκτες και όχι στον Σανταμαρία. Ο προπονητής της Βαλένθια. Οι νυχτερίδες έχουν βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση ότι κάποιοι παίκτες μεταξύ αυτών και ο Σανταμαρία είναι υπό παραχώρηση. Έχει κάνει λοιπόν την πρόταση ο ΠΑΟΚ εκεί να πληρώσει το συμβόλαιο του Σανταμαρία και να έχει οποιον αγοράσει την επόμενη χρονιά. Αυτοί έχουν μια άλλη πρόταση από μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι αν είναι η Ουέσκα ή αν είναι κάποια άλλη ομάδα της Ισπανίας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάντως υπάρχει μια πρόταση από ομάδα της Ισπανίας. Να είχαμε να λέγαμε όμως, μια ομάδα δηλαδή, ας πούμε, ο Λεβαδιακός, τώρα πήγε καλά ο Λεβαδιακός φέτος, τι να πω, η Κηφισιά, ας πούμε, της Ισπανίας. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και περιμένει την απάντηση της Βαλένθια. Και τρίτη μεγάλη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο ίδιος ο παίκτης, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Η ομάδα του, η Augsburg, ζητούσε 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Και τώρα τι λέει η Augsburg? Λέει ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το Μουντιάλ. Τι να περιμένουμε να δούμε στο Μουντιάλ? Κάποιοι παίχτες που να πάρει κάποιον και λοιπά, θέλει να χτυπήσει ένα παίχτη, κάτι γκάνες, κάτι το ένα κάτι το άλλο, και λίγο κάπου το θέμα έχει κολλήσει και εκεί. Πότε ρε παιδιά θα τελειώσει η υπόθεση του Γιαννούλη? Απάντηση. Η υπόθεση του Γιαννούλη θα τελειώσει περίπου Δευτέρα με Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα. Αισιοδοξούν ότι θα τελειώσει Δευτέρα με Τρίτη. Άρα πάμε να τα σκουπίσουμε λίγο όλα και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση Χατζηδιάκο, συμφώνησε. Έχει κάνει πρόταση Σανταμαρία, συμφώνησε ο παίχτης. Έχει κάνει πρόταση σε Γιαννούλη, συμφώνησαν οι τρεις παίχτες. Πάμε στις ομάδες αυτών των παίχτων. Η Κοπεχάγη περιμένει να πάρει έναν στη θέση του Χατζηδιάκου για να τον αφήσει να έρθει στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο. Η Βαλένθια δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει, γιατί έχει μια πρόταση και από άλλη ομάδα, αλλά η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι για τον παίχτη πολύ καλή και ο παίχτης θέλει να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Και ο Γιαννούλης πιέζει την Augsburg να αποδεχτεί την πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ πολύ πιο γρήγορα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αυτή είναι η κατάσταση για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Σας είπα και για τον Γιακουμάκη. Και επίσης πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για ένα χαφ ακόμη, εκτός του Μπαπτίστ Σανταμαρία. Θα πάει για ένα χαφ ακόμη και θα πάει και για ένα εξτρέμ ακόμη. Δηλαδή σύνολο. Αν βάλεις Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, ένας χαφ, εξτρέμ και σέντερ φορ, μιλάμε για 6 παίκτες. Θέλει δηλαδή 6. Πήρε τον Ελστόντο και πήρε και τον Κράτσε και τον Τάισον, 8. Αυτό ήταν το νούμερο από την αρχή. 8 μεταγραφές. Τώρα υπάρχει η εξής περίπτωση και γράφτε τη αυτήν. Να έρθει πρόταση για το Σάντσες. Όχι η πρόταση η οποία ήρθε ήδη από την Γουαδαλαχάρα, αλλά η πρόταση η οποία αναμένεται να έρθει από άλλη ομάδα, γιατί σήμερα, χτες, βγήκε ο Καφού, ο πρώην Βραζιλιάνος παιχταράς, ο δεξιός αυτός μπακ της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας, αυτός ο μάγος της μπάλας που έκανε μαγικά σαν δεξιός μπακ πάνω κάτω, αυτός για πρώτη φορά το πάνω κάτω το είδαμε στον Καφού.
και γκολ και τέτοια και το ένα και το άλλο. Και λέγαμε όλοι αυτούς

0: δεξί μπακ είναι ρε, η center for. Τι είναι αυτός τελικά? Αυτή η παιχτάρα λοιπόν ο Καφού βγαίνει και λέει ότι ο Σάντσες είναι ο μπακ ο δεξιός που με εντυπωσίασε στο Μουντιάλ. Άκου να δεις, από όλους τους μπακ του δεξιούς που παίζουνε, μόνο ο Σάντσες εντυπωσίασε τον Καφού. Αυτή η δήλωση του Καφού είναι 2 εκατομμυριάκια επάνω για τον Σάντσες. Με υπογραφή 2 εκατομμυρία. Και όταν βγαίνει ο Καφού και το λέει αυτό, υπάρχουν κάποιοι που το λέει και ο Καφού, κάτσε ρε να δούμε τι γίνεται, τι είναι αυτός ο Σάντσες, 390 λεπτά μέχρι στιγμής και λοιπά στο Μουντιάλ. Προσωπικά πιστεύω θα έρθει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την πώληση του Σάντσες, και αν έρθει πρόταση για την πώληση του Σάντσες, είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και δεξιμπακ, γιατί εκεί θα μείνει με τον Κένι. Δεν έχει άλλον δεξιομπακ. Δηλαδή ο άλλος είναι πιτσιρικάς. Okay. Θα μείνει με τον Γκένι. Και επίσης πρέπει να σημειώσω κάτι πριν πάω στο διάλειμμα των 4.30. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι έχω πάρει μια συνέντευξη από τον Αντώνη τον Μαυρέα, την οποία θα την ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και ο Μαυρέας, ο οποίος είδε τον Μπαουκί στο πρώτο παιχνίδι, έστω και αυτό το πρώτο ημίχρονο που είδε, μου είπε ότι εντυπωσιάστηκα από τον Παταούλα. Φοβερά προσόντα, ψηλό παιδί, 1,90 φεύγα. Δυνατός στο κεφάλι, κάτω χαμηλά, όχι γκασμάς αλλά καλός, πατάει την μπάλα, κατεβάζει κλπ. Έχει το όχι με την μπάλα. Και λέει ο Μαυρέας ότι αυτός που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν αυτός, ο Μπαταούλας. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι ρε παιδιά, πόσο κρίμα είναι που ο ΠΑΟΚ βγάζει κάποιους παίχτες από την ακαδημία του. Καλός ή κακός, οι μισοί ήταν πρωταθλητές και κυπελούχοι, νταμπλούχοι, η K19. Σαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όσοι είστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν χαίρεστε όταν βλέπετε ένα μπιτσιρικά να μπαίνει από τη β' ομάδα, από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ στην πρώτη ομάδα? Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, το πιο υγιές για μια ομάδα. Τι να τον κάνω τον άλλο τον ταβατζή που θα έρθει να πάρει τα 2 εκατομμύρια το χρόνο και θα φύγει νύχτα, όποιος και να είναι αυτός. Ο σκοπός είναι να το παιδί να είναι από μέσα, ας πούμε Κωνσταντέλιας, από 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κουλιεράκης, το ίδιο. Τζόλης, το ίδιο. Μιχαηλίδης, το ίδιο. Δηλαδή, τώρα Μύθου, Χατσίδης, Μπαταούλας, βάλτε τους αυτούς, Μπέρδος, δηλαδή παιδιά τα οποία δείχνουν ότι μπορεί, αν ο ΠΑΟΚ τους εμπιστευτεί, για μένα θα είναι έγκλημα αν δεν τους εμπιστευτεί. Τώρα ο Λουτσέσκου είχε άλλη νοοτροπία. Τι να τον κάνω αυτόν, μωρέ, πάρε φέρε μου το Λόβρεν. Τι να τον κάνω ρε εσύ Λουτσέσκου τον Λόβρεν? Θα έρθει εδώ τουρίστας που έχει παίξει στην Λίβερπουλ τόσα χρόνια, που εδώ έρχεται για να πάρει το εφάπαξ του, να πάρει 2 εκατομμυριά και να πάει σπίτι του, να πάρει κανένα σπίτι στο Λονδίνο να αγοράσει. Τι να τον κάνω το Λόβρεν εγώ εδώ πέρα? Και πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Τι να τον κάνω το Βολιάκο δανεικό για ένα χρόνο από μια ομάδα που τον ήθελε, αφού έχω τον Νίξ Μπαταούλα ή τον Νίξ, ξέρω εγώ, όπως και αν λέγεται, κεντρικό αμυντικό. Έχει ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ τώρα, ένα Ντούγκα. Τον έχετε δει αυτόν? Αυτός εδώ, εγώ τον είδα σε 3 παιχνίδια. Τον Ντούγκα. Πρέπει να είναι γιος του Ντούγκα που έπεσε στην επανομή, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Πρέπει να είναι αυτός. Λοιπόν, ένας Ντούγκα ο οποίος, παιδιά, είναι πάνω κάτω πλαγίος καθέτος, ένα σκυλί μαύρο. Ένα σκυλί μαύρο, πραγματικά. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, και ειδικά τώρα με το Μάτος και το Βιερίνια. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μάγοι αυτοί, αλλά πρέπει να προσέξουνε. Είναι μια δικιά τους περίπτωση. Βάλτε ρε τα πιτσιρίκια ρε, 2 πιτσιρίκια το χρόνο ρε. Δεν μπορείτε να βγάζετε 2 πιτσιρίκια το χρόνο. 3,5 εκατομμύρια πληρώνει ο άλλος το χρόνο για την Ακαδημία. 3,5 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει για την Ακαδημία. Τα διαχειρίζονται οι Υπουργιωτόπουλοι και οι διάφοροι. 3,5 εκατομμύρια. Και γίνεται δουλειά. Εγώ δεν λέω. Κάνουν δουλειά. Αν κάποιος μπορεί να την κάνει καλύτερα, στους διώξει και στους πάρει. Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι η δουλειά γίνεται. Δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω τι λένε κάποιοι. Όταν εγώ βλέπω ότι έρχεται ότι έρχεται παίχτης από τη β' ομάδα, ότι έρχονται τα παιδιά της K19, τα οποία ήταν πρωταθλητές στην K17, γίνονται πρωταθλητές στην K19 και τα μπλούχοι στην K19 και παίζουν και μπαλάρα, δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ένας, δύο από αυτούς δεν μπορεί να είναι άχρηστοι όλοι, κύριε Λουτσέσκου, που τους είχε στο αγελαδοκούρεμα. Δεν μπορεί να είναι όλοι άχρηστοι. Κάποια παιδιά ήταν και καλά, είναι και καλά. Κάποια παιδιά αξίζουν και κάτι. Δεν μπορεί να είναι όλοι άχρηστοι. Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση. Τον Παταούλα τώρα, όπως έβαλε τον Κουλιαράκη ο Λουτσέσκου, γιατί αυτός τον έβαλε τον Κουλιαράκη, επειδή είχε πάρει αυτούς που είχε πάρει τότε του στόπερ και ήτανε χοντροναβάγια, όχι ψηλοναβάγια, χοντροναβάγια, και σου λέει βάλ το Κουλιαράκη μέσα και ό,τι γίνει. Και βάζει το Κουλιαράκη και είναι πρώτος παίχτης. Γιατί να μην βάλεις τον Παταούλα? Όχι, πρόσεξε, εγώ δεν λέω να το βάλεις τον Παταούλα βασικό, βασικότατο. Αν αξίζει να το βάλεις, μπορεί να ξεκινήσει ο Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη, που είναι πιο έμπειροι. Μπορεί να πάρεις και τρίτο στόπερ, ας πούμε το Χατζηδιάκο. Μην παίρνεις τέταρτο, βάλ το Πιτσιρικά. Τι να κάνουμε τώρα? Μπας και βγει. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο. Ας πούμε λες εξτρέμ τώρα. Μάλιστα. Εξτρέμ, πας να πάρεις εξτρέμ άλλον. Έχεις τον 38χρονο προς 39χρονο Τάισον. Μας και εγώ είμαι ο Μπέρδος. Ο Πιτσιρικάς. Που σου δείχνω, κύριε Λύση ή κύριε Λουτσέσκου, όποιος και αν είσαι προπονητής, σου δείχνω ότι κάτι αξίζω. Προχτές είχε μια συνεργασία Μπέρδος Κωνσταντέλιας, χάθηκε μπάλα. Και βγαίνει ο Μπέρδος μόνος και πλασάρει στο δοκάρι. Αν το θυμάστε, στο 45, στο φιλικό. Το παιδί αυτό κάνει άλλες 3-4 ενέργειες από αριστερά. Τον έχει αριστερό εξτρέμ. Ας τον Μπέρδο, ρε. Άσε τον Μπέρδο. Να τσιμπήσει, να ρουφήξει ό,τι υπάρχει από Τάισον. Ό,τι υπάρχει από Τάισον να το ρουφήξει. Τελειώνει ο Τάισον, δεν το ξαναδούμε. Μπορεί να, εντάξει, αυτός είναι και 200 ζωές έχει. Μπορεί να παίξει και άλλο ένα χρόνο, δεν ξέρω. Έτσι πως τον βλέπω. Είναι τούρμπο. Αλλά ο Τάισον δεν έχει πολλά χρόνια ακόμη. Μπάλα ένα, μισό. Ένα, ξέρω, ενάμιση. Ό,τι μπορεί να πάρει ο Μπέρδος από τον Τάισον να το πάρει. Ό,τι μπορεί να πάρει ο Χατσίδης από τον Τάισον να το πάρει. Να είναι δίπλα του, να βλέπουν τι κάνει ο Τάισον. Να βλέπουν πώς κάνει τα σπριν με την μπάλα. Πώς δεν χάνει την μπάλα ποτέ. Αυτό είναι πρωτοφανές που σημαίνει. Σαν να είναι κολλημένη μπάλα στο πόδι του Τάισον. Φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Βάλ τους εκεί να μάθουνε. Και κράτα δύο, μην κρατάς δέκα. Okay. Ποιοι σου κάνουνε, ρε παιδί μου? Ποιους βλέπεις ότι σου κάνουνε? Μου κάνει ο Μπαταούλας και ο Μπέρδος. Αυτούς κράτα. Έχεις τον Παταούλα, τον Μπέρδο. Χρειάζονται δύο πιτσιρικάδες βασικοί στο κύπελο. Δεν θα είναι πολλά τα μάτσα, αλλά δεν έχει σχέση. Αυτοί πρέπει να παίζουνε. Μπα τους βρίσκεις όποτε θυμάσαι να τους παίρνεις κλπ. Θα έχεις τον τερματοφύλακα, τον Μοναστηρλή. Και ακόμα ένα πιτσιρικά, έξι πιτσιρικάδες θα έχεις, έξι, για να παίζουν οι δύο. Και να έχεις και δύο αλλαγές. Γιατί υποχρεωτικό είναι να έχεις και δύο αλλαγές. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κωστής στο μήνυμά του, ο Νάσμπεργκ και ο Εκόνγκ που ήρθαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που παίζουν τώρα. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και είναι και 40, και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά.
5: Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε μέρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις και εξελίξεις. Ήθελα να σας πω κάτι που έχει να κάνει για τα μεταγραφικά, τα είπαμε. Από πλευράς Ηρακλή ήθελα να δώσω μια πληροφορία, γιατί και στον Ηρακλή γίνονται κάποιες κινήσεις, μεταγραφικές κινήσεις, και ο Ηρακλής σύμφωνα με μία πληροφορία, βέβαια σήμερα να σας πω ότι ο Σταρόβας, ο Δημήτρης, έκανε ένα βίντεο που λέει να προχωρήσουν όλοι για να αγοράσουν διαρκείας στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής κράτησε τον Φοφανά, το Χαμέντ Φοφανά, συμφώνησε με την ΑΕΚ για να παραμείνει ο Φοφανά στην ομάδα του Ηρακλή και για μία ακόμη χρονιά, αλλά θα μείνει μάλλον με ελεύθερη μεταγραφή και θα κάνει διαιτές φυσιολογικά, ένα συν ένα για την ακρίβεια, με τον Ηρακλή. Και από ό,τι φαίνεται, ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας του Ηρακλή θα είναι ο Γιώργος Καρακασίδης. Αυτή είναι η πληροφορία η οποία παίζει για τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Γιώργος Καρακασίδης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό. Είναι διεθνής με την Ελπίδων ο Καρακασίδης και θα είναι τρίτος τερματοφύλακας μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη και τον Παναγιώτη Συντότα, αυτοί οι δύο. Η είδηση όμως για τον Ηρακλή είναι μπασκετική και χτες την προαναγγείλαμε. Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης θα είναι παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, Σαλονικιός, 27 Ιουλίου του 1994, ύψος 2-1. Παίζει στις δύο θέσεις των ψηλών, τεσάρι πεντάρι. Ξεκίνησε από τη Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης, μετά έπαιξε στο εκπαιδευτήριο Μαντουλίδη και πήγε στο ΚΑΟΔ δράμα το 2012. Μετά πήγε στον Κόρυβο Αμαλιάδας 15 και 16, μετά πήγε στο Απόλλωνα Πάτρας, μετά στα Τρίκαλα, έπαιξε στον Άρη, 3 χρόνια, από το 18 έως το 21. 21-22 έπαιξε στην ομάδα της Ρόδου, στον Κολοσσό. 22-23 στο ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά πάλι στον Άρη, 23-24. Στη Ρόδο πήγε και στον Κολοσσό, 24-25, και πέρσι ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά στην καριέρα. Δηλαδή ο Σλαφτσάκης τώρα έρχεται και στον Ηρακλή, έχει παίξει δύο φορές στον Άρη, δύο φορές στον ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα, και τώρα παίζει και στον Ηρακλή. Θα κάνει ένα ψηλό ρεκόρ παίζοντας και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, επειδή σας ανέφερα προηγουμένως για τον Φοφανά και σας είπα και για τον Καρακασίδη, οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε λένε ότι και ο Σουρλής, διεθνής με την εθνική ομάδα των Ελπίδων που έπαιξε πέρσι στην Λάρισα, στην ΑΕΛ, θα είναι παίκτης του Ηρακλή, 24 ετών, αγωνίζεται στα εξάρια, στα χαφ και σαν οχτάρι παίζει, και έρχεται και αυτός στον Ηρακλή, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Βασίλης Σουρλής είναι και αυτός ο Σουρλής, παίκτης του Ηρακλή, για να τα λέμε και αυτά. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχωράει κανονικά και την Πέμπτη περνάει ιατρικά και εργομετρικά. Ο Βάλτερ Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη θα είναι εδώ, έρχεται και ξεκινάει εργομετρικά και επίσης ιατρικά. Όλοι οι παίκτες, όσοι θα έχουν υπογράψει μέχρι τότε, έτσι, θα ξεκινήσουν κανονικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηρακλής θα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα, στην Ορδέα, στην Πτολεμαΐδα, και συνέχεια δεύτερο και βασικό στάδιο στο αθλητικό κέντρο του Μπολσάνο στην Ιταλία, με απόφαση του προπονητή, του κυρίου Ματσάρη. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Θέλω να μιλήσω, να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του Μαρινάκη για γήπεδο 53-55 χιλιάδων, 57, όσο το κάνει, ένα γήπεδο, το Καραϊσκάκι δηλαδή, το οποίο ο Μαρινάκης βάζει 250 εκατομμύρια, λέει ο ίδιος, δεν νομίζω ότι θα στοιχίσει τόσο, αλλά δεν κάνω και τον έξυπνο, εντάξει, δεν κάνω και τον έξυπνο. Να πω ότι ήταν μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά εντυπωσίασε, χωρίς αμφισβήτηση, δεδομένου ότι παρουσίασε και τα πλάνα του νέου γηπέδου το οποίο θέλει να φτιάξει. Ένα γήπεδο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αν θα γίνει 50.000 θέσεων, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, και το ΆΚΑ περί 50.000, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, και
Ο Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι για 2 χρόνια, όταν θα γίνει η ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, θα 53.000 θέσεις είναι το Καραϊσκάκη. Ευχαριστώ τον φίλο που μου στέλνει το μήνυμα. Λοιπόν, το Καραϊσκάκη, το οποίο θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, δεν αλλάζει πολλά πράγματα εξωτερικά, συμπληρώνει προς τα πάνω. Το γήπεδο θα πάει προς τα πάνω. Είναι ένα εμβληματικό έργο, πραγματικά χωρίς αμφισβήτηση, για να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Δεν ξέρω αν θα στοιχίζει 250 εκατομμύρια. Λέει ο Μαρινάκης ότι θα στοιχίζει 250 εκατομμύρια. Μπορεί να στοιχίσει 150 εκατομμύρια, αλλά δεν και λίγα. Τα πληρώνει από την τσέπη του που δεν έχει ανάγκη να τα πληρώσει. Λέει ότι το γήπεδο θα έχει αυξημένη χωρητικότητα, θα ξεπερνά τις 50.000, ίσως να φτάσει 53. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για φιλάθλους, αθλητές και λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών θα έχει το γήπεδο. Και το έργο ενσωματώνει σύγχρονες αρχιτεκτονικές λύσεις με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την εμπειρία του θεατή, μετατρέποντας το γήπεδο σε πολυχρηστικό αθλητικό και ψυχαγωγικό χώρο, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού που διαβάζω. Αλλά προσέξτε, ο Ολυμπιακός, ή αν θέλετε ο Μαρινάκης, ο οποίος έδωσε και ένα βίντεο για το πώς θα είναι αυτό το γήπεδο του Ολυμπιακού, πώς θα είναι δηλαδή, όπως θα το παρουσιάσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, πώς θα είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει εκεί, θα δούμε. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, και να το έχετε λίγο υπόψη σας, καλά κάνει η πολιτεία και του δίνει το γήπεδο. Για μένα προσωπικά, όπως καλά κάνει και δίνει οποιοδήποτε γήπεδο υπάρχει κρατικό, γιατί το Καραϊσκάκη είναι κρατικό γήπεδο, καλά κάνει όποιο κρατικό γήπεδο και υπάρχει, έτσι, που πραγματικά το δίνει η πολιτεία στις ομάδες. Αυτό που θα κάνει ο Μαρινάκης θα είναι να βάλει γύρω-γύρω, να επεκτείνει τον όγκο του γήπεδου και να σηκώσει πιο ψηλά κερκίδες που θα είναι πάνω από αυτές που υπάρχουν. Θα κάνει δεύτερο και τρίτο διάζωμα κερκίδων για να ψηλώσει το γήπεδο περισσότερο και να μπορέσει να δημιουργήσει και νέους χώρους γύρω-γύρω. Αυτά εμένα μου αρέσουν, παιδιά. Όπως μου αρέσει να βλέπω το βιντεάκι από το γήπεδο του Βοτανικού που γίνεται, όπως μου άρεσε να βλέπω και το γήπεδο της ΑΕΚ. Και αύριο μεθαύριο, να κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής, θα μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω. Γιατί αυτό είναι εντυπωσιακό. Το να μπορείς να βλέπεις τα γήπεδα από το μηδέν να μεγαλώνουν και να γίνονται τεράστια, ή τέλος πάντων να γίνονται καινούργια γήπεδα. Αυτό το γήπεδο πάει να φτιάξει ο Μαρινάκης, ένα καταπληκτικό στάδιο. Έχει πάρει από την πολιτεία το γήπεδο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε αυτό, γιατί το παίρνει μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, η οποία μπορεί να το αξιοποιήσει καταλλήλως. Από την άλλη πλευρά δεν ζητάει λεφτά, λέει θα το κάνω μόνος μου, βάζω τα λεφτά. Όμως θα πρέπει να σημειώσω κάτι, 65 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό να το θυμάστε γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Από τα 130 εκατομμύρια ευρώ που στήχησε το Καραϊσκάκη αρχικά, που χρεώθηκε τόσα το 2004 όταν έγινε επικόκαλη εκείνη η πρώτη, που ήταν και το πιο σύγχρονο γήπεδο εκείνη την εποχή που έγινε, από τότε 65 εκατομμύρια ευρώ δεν πληρώθηκαν ποτέ, τα οποία έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Ενώ η πολιτεία τα 65 εκατομμύρια τα πλήρωσε. Εγώ και εσείς δηλαδή, όλοι μας. Ο Ολυμπιακός τα 65 εκατομμύρια δεν τα πλήρωσε ποτέ. Ήταν ένα δάνειο το οποίο πήρε με εγγύηση του δημοσίου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δηλαδή πας εσύ να πάρεις, φίλε ακροατή που με ακούσε, ένα δάνειο και εγγυάται για σένα το δημόσιο. Δεν το πληρώνεις ποτέ. Θα το πληρώσει το δημόσιο. Κάπως έτσι έγινε με την περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης τότε κατάφερε να πείσει ή να τον πείσουν, γιατί τον παρακαλούσαν κιόλας τότε αυτοί που κυβερνούσαν, γιατί οι εκλογές, αν θυμάστε καλά, το 2004 ήταν επί εποχής όταν κέρδισε ο Καραμαλής εκείνη την, όταν ήταν ο Σιμίτης πριν, ο Σιμίτης παρακαλούσε τον Κόκαλη και συναυτό και η Νέα Δημοκρατία παρακαλούσε τον Κόκαλη, άρα όλοι το ψήταν, όλοι συμφωνήσανε να πάει με εγγύηση του δημοσίου τα 65 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Τα κουβαλούσε το δάνειο ο Ολυμπιακός στις ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς που έκανε, αλλά ποτέ δεν το πλήρωνε. Λέει χρωστάμε 65 εκατομμύρια εκεί. Τώρα δεν υπάρχει.
Άμα θα πώς εξαφανίστηκε αυτό το δάνειο, δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά. Εσύ παίρνεις ένα δάνειο, φίλε ακροατή, μου ακούς, ξέρω εγώ, 50.000 και ξαφνικά ενώ πληρώνεις, βλέπεις ότι είναι 49. Και λες καλά, ρε. Έχω δώσει μέχρι τώρα 15-20.000 για 49. Ένα ακόμη. Ναι, φίλε, γιατί πληρώνεις τόκους, σου λένε. Και αυτοί έχουν πάρει 65 εκατομμύρια δάνειο, όπως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε από 500 εκατομμύρια και δεν πληρώνουν ποτέ. Και εσύ πληρώνεις. Και ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας το πάρει το γήπεδο, για να μην λέμε ότι να είναι, αλλά να μας πει τι θα γίνει και με τα 65 εκατομμύρια που χρωστάει η πολιτεία. Στην πολιτεία, συγγνώμη. Γιατί με εγγύηση του δημοσίου έγιναν αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ το σημειώνω, φωνάζω, μιλάω, τα λέω από εδώ πάνω. Καλά κάνω και τα λέω, γιατί γουστάρω που τα λέω και πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε, να τους τα λέμε και στην Αθήνα, να τους τη λέμε και στην Αθήνα, για να μην νομίζουν ότι είμαστε χαλβάδες. Και από εκεί και πέρα, ξέρω ότι τη δουλειά θα την κάνουν αυτοί όπως θέλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ότι οι Αθηναίοι, ό,τι γουστάρουν θα το κάνουν. Ό,τι γουστάρουν θα το κάνουν. Γιατί οι πολιτικοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Είναι όλοι παρακαλάνε. Και όλοι είναι δεμένοι από κάπου. Όλους τους έχουν δεμένους από κάπου. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Και βεβαίως, λίγο πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπου πάντα θα ακούτε στην πρώτη ώρα της εκπομπής όλα τα τελευταία νέα, όλα τα τελευταία νέα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, όλα θα τα ακούτε. Ήθελα να πω και επίσης ότι ο ΠΑΟΚ Β, ο ΠΑΟΚ Β πήρε τρεις ποδοσφαιριστές σήμερα, ανακοίνωσε μάλλον τρεις ποδοσφαιριστές σήμερα, ο Συφνέος, ο Σιδεράς και ο Λεωνιδόπουλος είναι οι τρεις. Αθανάσιος Λεωνιδόπουλος, Γιώργος Σιδεράς και Μάρκ Συφνέος είναι αυτοί οι τρεις παίκτες. Ο Συφνέος είναι πρώην σέντερφορ της Καβάλας, έρχεται για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ με δυνατότητα ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, και επίσης και για τους άλλους δύο, ο ένας είναι 30, ο άλλος 24, έρχονται και αυτοί με ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Συφνέος είναι γεννημένος το 96. Μάρκ Συφνέος, έτσι, δηλαδή 30 ετών, το 96 γεννηθής. Έχει παίξει και στη Βάλβικ, στον Παναθηναϊκό, στον Απόλλον Λάρισα, στην Καβάλα, υπέγραψε ως 30 Ιουνίου του 27. Ο Λεωνιδόπουλος είναι γεννημένος το 96 και αυτός, 30 ετών. Έχει παίξει Αναγέννηση Καρδίτσας, Μακεδονικό, Αστέρα Βλαχιώτη, Πλατανιά και Εθνικό Πειραιά. Άλλο ένα χρόνο, αλλά συνένα εδώ. Ένα συνένα. Και ο Σιδεράς είναι κεντρικός αμυντικός, Γιώργος Σιδεράς, γεννημένος το 2002. Αυτός είναι πιο πιτσιρικάς, 24 ετών. Έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Β, στο Παναθηναϊκό, στην πρώτη ομάδα. Τον είχαν πάρει εκεί, δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Έπαιξε όμως και στον Ηρακλή, αν το θυμάστε, γιατί είναι παίκτης του Ηρακλή, τον οποίο δεν τον κράτησε ο Ηρακλής, και υπέγραψε συμβόλαιο 36/27 με δυνατότητα ανανέωσης ενός ακόμη χρόνου. Από τον Ηρακλή, λοιπόν, ο Γιώργος Σιδεράς πάει στον ΠΑΟΚ Β. Αυτή είναι η σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ Β. Τρεις παίκτες δηλαδή που προχωράνε κανονικά με την ομάδα, η οποία θέλει να κάνει μια καλή πορεία στο επόμενο πρωτάθλημα. Μια καλή πορεία, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για τη Βαλένθια προηγουμένως και επειδή υπάρχει και η μπασκετική Βαλένθια, ξέρετε ότι η Βαλένθια, να πούμε ότι έπαιξε και απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό. Παρελθόν ο Μαρτίνεθ, αυτός με τον οποίο σκοτωνόταν ο Τούρκος ο Αταμάν, ο προπονητής της Βαλένθια, παρελθόν, μιλάμε για Ευρωλίγκα πλέον, έτσι, μιλάμε για Ευρωλίγκα, παρελθόν ο Μαρτίνεθ, πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. 5 ώρα ακριβώς είναι, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα συνεντεύξεις και ρεπορτάζ εδώ στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μάρτυρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένοχοι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επιθέσεις που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χείριας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχτεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν το ίδιο ποσό το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης αλλά και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών καταρρεκτόδων βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4-5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
0: Focus 103,6.
3: Θεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στο δικέφαλο του Βορρά σαν ποδοσφαιριστής και φυσικά και τώρα είναι από τους πιο φανατικούς οπαδούς της ομάδας και δεν το κρύβει αυτό. Αντώνης Μαυρέας που είναι μαζί μας από την όμορφη Καλαμάτα. Καλησπέρα Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Σου έχω και μία έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Ναι, είναι κι άλλος μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Στάθης Μπουτσιάν.
0: Πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά. Τι κάνετε εκεί πέρα με το... Ο Βουτσάς έμεινε από το γλέντι που κάνατε και από την εκδήλωση, έτσι.
1: Ο Στάθης ανανέωσε τις διακοπές του μέχρι το Σαββατοκυριακό. Θα μείνει γιατί μου λέγανε σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει η Πελοπόννησο, ρε φίλε.
0: Καλά, η Καλαμάτα είναι και πανέμορφη, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Είναι με τη σύζυγό του εδώ και όχι μόνο. Έχουν μείνει και άλλοι πολλοί, να ξέρεις, συμπαίκτες μας και φίλοι μας εδώ.
0: Έχουν μείνει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, έχουν μείνει μέχρι το Σαββατοκύριακο, πιστεύω, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Πάντως να πω ότι εκεί έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, να το πούμε και αυτό, στην οποία ήσουν και πρωταγωνιστής και εσύ, όπως και όλοι οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ. Θα μας δώσεις λίγο έτσι ένα στίγμα τι κάνατε εκεί πέρα, τι έγινε?
1: Λοιπόν, Νίκο μου, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ήθελα να πω και ήθελα να δείξω ότι δεν γιορτάζονται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα ούτε στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζονται και στο Νότο. Λοιπόν, για ένα πενθήμερο, πίστεψέ με, ήταν η αποδοχή του κόσμου, εντάξει, γιατί κατέβηκαν όλες οι μεγάλες, οι περισσότεροι από τους βετεράνους, τέλος πάντων έγινε μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τρεις γενιές. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ να ξέρεις ότι στη Μεσσηνία δεν είχε κατέβει ποτέ κανένας και το ήθελα πάρα πολύ χρόνια να κατεβάσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες, αυτή τη μεγάλη ομάδα στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πενθήμερο στο Δήμο Πύλου Νέστερος, που ο Δήμος Πύλου Νέστερος, να ξέρεις ότι είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους και μιλάμε για Πύλο, για Κώστα Ναβαρίνο, καταλαβαίνεις, Φινικούντα, Κορώνια, δηλαδή ένα άκρος τουριστικό μέρος.
0: Φοβερές περιοχές.
1: Λοιπόν, θα μου πεις σε τρεις μέρες τι μπορούσες να γυρίσεις. Σε τρεις μέρες να ξέρεις ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν πράγματα οι συνάδελφοι και φίλοι, αλλά η σημαία του ΠΑΟΚ να ξέρεις ότι κοιμάτιζε πολύ ψηλά. Ήταν τρομερό αυτό, δηλαδή η ανταπόκριση του κόσμου. Πίστεψέ με. 100 χρόνια λοιπόν ΠΑΟΚ και στη Μεσσηνία. Μετά δύο μέρες ήρθαν στην Καλαμάτα. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Τώρα τι να σου πω. Να σου πω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει παντού. Είναι πολύ ψηλά. Και αυτό ήθελα, εκτός από το τουριστικό κομμάτι, το ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να κατέβουν στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, να δουν ότι πλέον και εμείς έχουμε πολύ όμορφους τόπους. Φίλε, τα 100 χρόνια τα γιορτάσαμε και τα γιορτάσαμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, να ξέρεις, στη Μεσσηνία, γιατί ανταποκρίθηκε ο κόσμος, ανταποκρίθηκαν ο Δήμαρχος και όλοι τέλος πάντων, και ήταν πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία. 100 χρόνια πάω λοιπόν στη Μεσσηνία.
0: Βλέπουμε και κάποια πλάνα, είσαι εσύ με τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη, ομιλίες, όλα τα πάντα εκεί και δήμαρχοι κλπ. Πολύ ωραία πλάνα τα οποία δείξανε και από το Μεσσηνία Live βγήκε και εσύ έκανες πολλά live, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση γενικά. Είναι ωραίο αυτό που έκανες, μπράβο, και όλοι που κάνατε στην Καλαμάτα. Και νομίζω και οι του ΠΑΟΚ, οι βετεράνοι χάρηκαν.
1: Τις επόμενες μέρες, Νίκο, θα βγουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί αξίζει τον κόπο να βγουν. Αξίζει τον κόπο να βγουν και να δει ο κόσμος ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει, Νίκο, και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Αλλά μεγάλωσε και πιο πολύ γιατί πραγματικά η συμπεριφορά ή όλο αυτό που έζησε ο κόσμος από αυτές, σου λέω και πάλι, τους συμπαίκτες μου, τις μεγάλες προσωπικότητες, φίλε, πρεσβεύσανε πραγματικά το μεγάλο ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Σε όλες τις εκδηλώσεις δηλαδή ήταν απίστευτα. Απίστευτα όμορφα και περάσαμε πολύ όμορφα. Και τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα από εκεί πέρα, Αντώνη, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το ΠΑΟΚ φέτος έτσι όπως ξεκίνησε, πώς το βλέπεις? Βασικά χτες είχε ένα φιλικό, δεν ξέρω αν το είδες, αλλά επειδή είχες υποχρεώσεις μπορεί να μην το είδες.
1: Νίκο, άκου να σου πω κάτι. Είδα ένα ημίχρονο. Είδα πολλά νέα παιδιά. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται στην προετοιμασία, θεωρώ ότι για πρώτη εικόνα πραγματικά θα μείνω στην απόδοση των παιδιών που λες, ρε φίλε, όπα, κάτι γίνεται πάλι εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι καινούργιο έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή τα νέα μας, όλα αυτά τα παιδιά που είδα στην εντεκάδα, και μπράβο του Μπαλαούρας, δηλαδή το στόπερ δίπλα, τέλος πάντων, μην τώρα δεν θυμάμαι κιόλας, είμαι σε μια κατάσταση. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά θεωρώ ότι κάτι γίνεται πάλι. Κάτι καινούργιο υπάρχει, κάτι όμορφο υπάρχει. Φυσικά ναι, η ομάδα θέλει πράγματα. Λοιπόν, για τον προπονητή δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό. Από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι μαθαίνουμε, είναι ένας πολύ αξιόλογος τεχνικός. Όμως η μετάβαση από Λουτσέσκου σε Λύση πιστεύω ότι θα είναι λίγο δύσκολη, γιατί μάθαμε τόσα χρόνια, φίλε, με Λουτσέσκου.
0: Βέβαια. Τόσα χρόνια έπαιζε η ομάδα με Λουτσέσκου, τώρα είναι δύσκολα για τον προπονητή να το αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι πολλά τα χρόνια, ξέρεις, επειδή έκανα χρόνια επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε συνέχεια ένα προπονητή, ρε φίλε, γνωτιάστηκες, τακτικά, αυτά, όλα, η διοίκηση, όλα. Τέλος πάντων, πάντως θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος τεχνικός, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, προπονητής. Μακάρι να πάνε όλα καλά, που θα πάνε όλα καλά, γιατί δεν γίνεται. Αυτό που τραβήξαμε φέτος ήταν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, με βάση αυτά που βλέπαμε πέρσι και τους παίχτες που φύγανε, γιατί βασικά να πούμε ότι ο Τάισον επέστρεψε, από αύριο είναι στις προπονήσεις ο Τάισον. Για την περίπτωση του Τάισον, τι λες, ήταν καλή επιλογή να μείνει?
1: Η καλύτερη.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη, φίλε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φίλε, για μένα, εντάξει τώρα, ας αφήσουμε λίγο την ηλικία. Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν προσφέρει. Είναι, θα μου πεις, ρε φίλε, εκεί μένεις, είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Όχι. Θεωρώ ότι ένα χρόνο, δύο ακόμα, ο Τάισον το έχει. Είναι αθληταράς. Είναι αθληταράς για μένα, είναι πρωταθλητής και έπειτα ποδοσφαιριστής. Το έδειχνε κιόλας. Το έδειχνε μες στο γήπεδο. Λοιπόν, και κάτι πολύ σοβαρό. Φίλε, τη ματώνει τη φανέλα. Φίλε, ένα παιδί από εμάς. Ένα παιδί που είναι ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αν δεν έχεις το DNA του ΠΑΟΚ, αδερφέ, όχι, σήκω και φύγε και πήγαινε σπίτι σου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα πήραν ένα center back τον Λουστόντο, ο οποίος και αυτός από αύριο θα μπει, και ψάχνουν για δεύτερο center back για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι υποψήφιος για center back.
1: Ναι, και το διάβασα.
0: Ναι.
1: Το διάβασα και θεωρώ ότι είναι δύο πάρα πολύ καλές λύσεις. Αλλά εγώ είδα Μπαλαούρα χτες.
0: Μπαταούλα.
1: ναι. Συγγνώμη τώρα, γιατί με. Μπράβο.
0: Μπαταούλα.
1: Λοιπόν, είδα το μικρό και Μπαταούλα και έπαθα πλάκα. Ένα 90, ένας παλίκαρος, ένας γίγαντας. Λοιπόν, φίλε, εγώ τι να πω. Βλέπω ότι έχει θέμα πολύ το παιδί αυτό.
0: Άρα πρέπει να το προσέξουνε.
1: Ναι. Έχει θέμα το παιδί αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή ναι, είναι κάτι πολύτιμο πλέον για τον ΠΑΟ. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι. Και από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει και τον Δημήτρη Γιαννούλη, που έχει κάνει πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg για αριστερό μπακ.
1: Ναι. Έπρεπε να τον είχαμε πάρει, γιατί αυτό τώρα είναι εδώ και ένα μήνα περίπου. Το παίρνουμε, θεωρώ, και αυτό είναι ένα παιδί το οποίο, ένα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι, ρε φίλε, πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Πρέπει να γίνει και αυτή η κίνηση.
0: Ναι, πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως παίζει και το θέμα center for και το θέμα ενός ακόμη extreme και το θέμα ενός half. Έχει ελείψει η ομάδα, το είπες και εσύ προηγουμένως.
1: Έχει. Θέλουμε 6-7 παίχτες σίγουρα, φίλε, για να μην σου πω λίγο παραπάνω, Νίκο. Και half θέλει και πίσω θέλει και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Παντού θέλουμε.
0: Ο Ζαφίρης έβαλε δύο γκολ χτες και ήταν πρώτος παίκτης στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζαφίρης.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ο Ζαφίρης είναι ένα παιδί που ήρθε με τα Παΐων και κλάδων. Είναι ένα παιδί που θεωρώ ότι φέτος θα βγάλει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν είναι ένα παιδί, ξέρεις, μπήκε το Δεκέμβρη με τα φανφάρων εκεί, γινότανε. Όχι, φίλε, αγχώθηκε το παιδί κάποια στιγμή, να ξέρεις. Και να σου πω και κάτι, έπεσε σε ΜΕΙΤΕ, έπεσε σε ο ΣΔΟΕΦ που κάνανε πρωταθληματάρα πέρσι μέχρι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο για ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι φέτος Ζαφύρης θα είναι πολύ καλύτερος ή θα πολύ περισσότερα πράγματα θα προσφέρει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα γενικά τα βλέπεις αισιόδοξα αν γίνουν αυτές οι 3-4 μεταγραφικές κινήσεις.
1: Τα βλέπω πολύ αισιόδοξα, φίλε. Πολύ αισιόδοξα. Φέτος είναι κάτι καινούργιο. Εγώ σου είπα λίγο η μετάβαση εκεί τώρα. Χρειάζεται λίγο προσοχή από όλους μας και λίγο από πάνω όλοι μας, χωρίς κακίες, χωρίς πράγματα, λίγο υπομονή, να δούμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας αξιόλογος προπονητής.
0: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες, πάντα καλά να είσαι.
1: Να δεις λίγο, θέλω Νίκο να δεις σε παρακαλώ λίγο από Καλαμάτα, μου κάνεις τη χαρή, είμαι στο ιστορικό κέντρο.
0: Ναι, α ναι, πάμε.
1: Δεν ξέρω αν βλέπεις πίσω, είναι η Εκκλησία η Άγια Απόστολη, είμαστε στο κέντρο της Καλαμάτας.
0: Φοβερή πόλη.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι που εδώ ορκίστηκαν το 1821 οι επαρχικοί Κολοκοτρώνης, ναι, και έπειτα απελευθέρωσαν όλη την Ελλάδα. Είμαι φοβερή σε ένα ιστορικό μέρος, με στάθη βουτιά τρώμε.
0: Ναι.
1: Και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη, για όλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τζιούκα, ο οποίος, το με το οποίο θα συνδεθούμε. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτ Μπόμελ μια μέρα μετά την ευρεία νίκη στο φιλικό με 4-1 επί της Μπέβερεν. Ο Αλέσιο Λύση και οι συνεργάτες του έδωσαν έμφαση στην τακτική και στην ομαδική λειτουργία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, δουλειά σε τοποθετήσεις και σε αμυντικές αντιδράσεις, ενώ ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα 11-11. Στα αγωνιστικά, ο Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνέχισε με θεραπεία, ενώ οι Σορετήρε και Μεϊτέ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ανησυχία υπάρχει για τον Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος αποχώρησε από το φιλικό με ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ενώ εξετάσεις έκανε και ο Γιρι Παυλένκα, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις. Ο Ζήφκοβιτς μαζί με τον Πέλκα ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων συνεχίζεται αύριο με διπλή προπόνηση στην Ολλανδία. Και το Σάββατο είναι στις 3.30 το μεσημέρι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Βέστερλο από το Βέλγιο. Αύριο αναμένεται να καταφθάσει και ο Τάισον στην Ολλανδία, παρότι ήταν προγραμματισμένη η άφηξή του για σήμερα. Ωστόσο, γραφειοκρατικές διαδικασίες τον κράτησαν στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο όμως αναμένεται να ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας. Στα μεταγραφικά, νέο δημοσίευμα από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την ΑΣ συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον Μιγκέλ Βέσκα της Athletic Bilbao. Πρόκειται για έναν 33χρονο Ισπανό μέσο, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2027. Βρίσκεται στην ομάδα από το 2016, μετρά 275 συμμετοχές με τη φανέλα της Bilbao σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει μάλιστα και το κύπελο Ισπανίας και ένα Super Cup. Ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε τις τελευταίες δύο σεζόν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, με την έναρξη της προετοιμασίας της Bilbao τη Δευτέρα, ο Βέσκα αναμένεται να συζητήσει με τον προπονητή Έντιν Τέρζιτς το ενδεχόμενο μιας κοινής λύσης της συνεργασίας τους. Προς το παρόν, πάντως, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση για το ενδιαφέρον προς τον έμπειρο Ισπανό χαφ. Στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει την προσφορά του προς την Άουσμπουργκ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχει καταθέσει και ιδιαίτερα βελτιωμένη πρόταση και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή με συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η μεταγραφή, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει, καθώς οι Γερμανοί επιθυμούν πρώτα να ξεκαθαρίσουν το ρόστερ τους και να βρουν τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη, προκειμένου να δώσουν και το πράσινο φως για την αποχώρησή του. Από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννούλη, είναι γνωστό, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο εννοείται το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στην Άουσμπουργκ. Τέλος, στο Μεξικό, σε ό,τι αφορά τον διεθνή μεξικανό δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, τον Χόρχε Σάντσες, ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει το OK στην μεξικανική ομάδα που ενδιαφέρεται, την Atlas Guadalajara. Ο Σάντσες, να υπενθυμίσουμε πως αυτή την περίοδο αγωνίζεται με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ της Αμερικής. Είναι βασικός παίκτης, έχει μοιράσει μάλιστα και μια assist σε πρόσφατο αγώνα κόντρα στην Τσεχία και τη Δευτέρα θα αγωνιστεί κόντρα στην Αγγλία για τον γύρο του 16 του Μουντιάλ. Οποιαδήποτε λοιπόν απόφαση πάρθει σχετικά με το μέλλον του Σάντσες θα είναι μετά το τέλος με τις υποχρεώσεις της εθνικής του, Νίκο.
0: Γιώργο, και το φιλικό με τη Βέστερλο είναι 3:15 το μεσημέρι, έτσι.
1: 3:30 το μεσημέρι αναγράφεται στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το υβριδικό κανάλι του Open θα μεταδοθεί.
0: Και αναμένεται να έχει και κόσμο εκεί σε αυτό το μάτς. Μπορεί να πάει και κόσμο να το δει, γιατί είναι Σάββατο.
1: Ναι, όπως και χθες.
0: Θα πάνε όπως και χθες, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Ηρακλή και πάμε να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, γιατί υπάρχει και άλλη ανακοίνωση από τον Ηρακλή. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Υπάρχει μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη που την ξέραμε πάνω κάτω, έτσι, το τι ακριβώς θα γίνει, αλλά τώρα οριστικοποιήθηκε.
1: Ναι, 100%. Η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή του Ηρακλή εδώ και αρκετό καιρό. Απλά σήμερα έπρεπε να πάρει σάρκα και οστά. Από σήμερα, μάλλον, μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά. Οπότε ήταν ο παίκτης που πήρε τη σκυτάλη και αποτέλεσε το νέο μεταγραφικό χτύπημα για την ομάδα των Κιανολεύκων. Σιγά-σιγά ο Ηρακλής χτίζει την ομάδα, από ό,τι φαίνεται από τα μετόπισθεν. Ξεκινάει αυτός ο σχεδιασμός. Ήδη έχουν αποκτηθεί τερματοφύλακες, στόπερ και πλάγι, μπακ, σύν αυτούς που υπάρχουν. Και σιγά σιγά, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις μεσοεπιθετικά για να δυναμώσει και εκεί η ομάδα και να παρουσιάσει τον κορμό τον οποίο χρειάζεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναμένουμε σιγά σιγά και την άφεξη του Ματσάρη, ο οποίος η λογική λέει, γιατί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ότι θα είναι εδώ Παρασκευή, Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθότι από την Δευτέρα σταδιακά ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας με τα ιατρικά, τις εργομετρικές μάλλον και τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια την πρώτη προπόνηση της ομάδας.

0: Εύκολα όμως για το εξωτερικό, γιατί εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα θα έχουν ήδη ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους. Οπότε περιμένουμε να δούμε και το οριστικό πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι για τον Ηρακλή.
1: Μάκη, όπως θα βλέπεις τα πράγματα, ο Ηρακλής πόσες μεταγραφές πρέπει να κάνει για να είναι καλά, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, που θα κάνει 20, αλλά για να είναι για βασικούς παίχτες μιλάω.
0: Να σου πω την αλήθεια ή να πούμε τώρα.
1: Την αλήθεια.
0: Εγώ, με αυτά τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή, εντάξει, η ομάδα κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά αυτές οι κινήσεις τώρα είναι με παίχτες που η αλήθεια είναι δεν τους γνωρίζουμε τώρα. Τώρα δεν αναφέρομαι στον Αθανασιάδη, αλλά στους υπόλοιπους που ήρθανε. Θα μου πεις το Σόρια, το ξέρεις, οκ. Okay. Είναι παίχτες οι οποίοι δεν θα πω ότι είναι κακοί παίχτες. Καλοί είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά ο Ηρακλής χρειάζεται κάποιους παίχτες που θα είναι πρωταγωνιστές, να είναι προσωπικότητες, να είναι αρχηγοί εντός εισαγωγικών μέσα στην ομάδα. Μέχρι στιγμής τέτοιους παίχτες δεν έχει πάρει ο Ηρακλής. Έχει πάρει κάποιους παίχτες ρολίστες, παύλα εργαλεία, μέχρι εκεί. Εκεί θα μπορέσω να περιμένω να δω ποιες κινήσεις θα γίνουν, γιατί πάντα σε μια ομάδα πρέπει να έχεις και 2-3 παίχτες που θα μπορούν να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους, είτε αγωνιστικά, είτε εξωαγωνιστικά, είτε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτούς τους παίχτες περιμένω να τους δω. Στο δεύτερο κομμάτι υπάρχει ο Κούστα, ο οποίος λογικά θα είναι και αρχηγός της ομάδας. Αλλά αγωνιστικά περιμένω να δω και τους παίχτες που θα έρθουν να κάνουν τη διαφορά. Μέχρι στιγμής είμαστε σε αναμονή σε αυτό το κομμάτι, αν και νομίζω ότι θα αργήσουμε λίγο να μπούμε σε αυτή την κατηγορία των παίχτων, γιατί μάλλον ο Ηρακλής περιμένει να βρει κάποιους παίχτες, ξέρεις ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ ανοίγει η αγορά, ή μάλλον η αγορά είναι ανοιχτή. Είναι πιο θελκτικό να έρθουν σε μια ομάδα, γιατί οι παίχτες πιέζονται από τον χρόνο για να βρουν την επόμενη τους ομάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί θα περιμένουμε να δούμε κάποιους περισσότερο ποιοτικούς παίχτες που θα έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Ναι. Υπάρχει και μεταγραφή στο μπάσκετ σήμερα του Ηρακλή. Να το πούμε και αυτό, γιατί και το μπάσκετ σιγά σιγά οργανώνεται.
0: Εντάξει, ας τη μεταγραφή στο μπάσκετ να άκουσε όλους.
1: Ορίστε.
0: Να πούμε τη μεταγραφή που θα γίνει στο μπάσκετ και σε λίγο θα το δούμε και στο sfina.gr. Ο Ηρακλής κινείται να πάρει τον Σλαφτσάκη, έναν Έλληνα παίχτη, τον οποίο τον γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία του στον ΠΑΟ και γενικά από τη θητεία του στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας παίχτης τον οποίο τον θέλει ο Λούκετς για να γεμίσει ρακέτα. Έλληνας, όπου δύσκολα βρίσκεις καλούς Έλληνες παίχτες. Από ό,τι τουλάχιστον έμαθα, η επαφή που υπήρχε ήταν θετική. Ο παίχτης θέλει να έρθει γιατί ξέρει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Οπότε εικάζω ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Σλαφτσάκης λοιπόν είναι πρώτο πυλών της ομάδας των Κεωνολεύκων. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε ακόμα μια μεταγραφή σήμερα, μετά του Ντιαρά που χθες ανακοινώθηκε από τους Κεωνολεύκους. Σήμερα ο Ηρακλής ανακοίνωσε ακόμα έναν παίχτη προκειμένου να γεμίσει το ρόστερ του, και φαίνεται ότι με την επιστροφή του Λούκιτς και του Πανταζόπουλου στο Ιβανόφιο, γιατί είχε κάποιες ελλειμμένες υποχρεώσεις, ήρθε ο Ζαλέν Λεκλέ, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Ηρακλή. Είναι ένας παίχτης που έχει θητεία σε αρκετά πρωταθλήματα και στην GBL και νομίζω θα βοηθήσει αρκετά και αυτός, προκειμένου η ομάδα να είναι αρκετά ανταγωνιστική στη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιατί και στα εισιτήρια διαρκείας γίνεται χαμός, από ό,τι ξέρω, και στον Ηρακλή, έτσι. Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω κάτω στα περσινά επίπεδα.
1: Περσινά.
0: Και έχω την αίσθηση ότι θα πάνε και λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή. Είναι πάντως σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή νομίζω τα 1200-1300 θα είναι ένας αριθμός όπου θα είναι πολύ εφικτός για τον Ηρακλής φετινή σεζόν.
1: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη,

0: Φτιάξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Τίνο τον Καραμητρούση, ο οποίος κατά καιρούς μας δίνει έτσι τα φώτα του εδώ στην εκπομπή για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο, είναι μαζί μας. Τίνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές.
0: Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι πάμε σε μια νέα εποχή στον ΠΑΟΚ, εποχή μετά Λουτσέσκου εποχή, με ένα καινούριο προπονητή, με ένα center back που ήρθε, με τον Τάισον που παρέμεινε, με δύο ακόμη Έλληνες παίχτες, τον Γιαννούλη και τον Χατζηδιάκο που είναι πρώτον πυλών του Στέλιο ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Πριν ξεκινήσω τις σκέψεις μου σε αυτά τα ερωτήματα που θέτεις, να εκφράσω αρχικά τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Νέτο Κουερίνο για την απώλεια της συζύγου του, που αύριο θα γίνει εξόδιος ακολουθία.
0: Ω, δεν το ήξερα. Έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Νομίζω ότι έγινε ο θάνατός της επήλθε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και εγώ έλειπα αυτές
0: τις πόλα. Η πόλα.
1: Ναι. Όλα η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ τα τελευταία πολλά χρόνια, πρέπει να είναι ίσως και 20 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε από ένα σύνδρομο νευρολογικού εκθυλισμού, και πρέπει να πούμε πέρα από τα συλληπιτήρια μας στον φίλο και βετεράνο άσο του ΠΑΟΚ, τον Νέτο Κουερίνο, ότι ο τελευταίος στάθηκε πραγματικά ένας ήρωας στην προσπάθειά του να την σύζυγό του, την οποία τη γνωρίσαμε άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, όταν ο Νέτο ήταν ποδοσφαιριστής στην ενδεκάδα, από εκείνα τα χρόνια τον συνοδεύει. Έφυγε από τη ζωή και, όπως είπαμε, αύριο είναι η εξόδιος ακολουθία, και αυτό σημαίνει ότι λυτρώθηκε και η ίδια αλλά και ο Νέτο Κουερίνο, που έδωσε όλη του τη ζωή, στέρισε την καθημερινότητά του από το να φροντίζει και να στέργει την σύζυγό του, την οποία υπεραγάπησε. Αυτά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, καλά κάνεις και το λες. Δεν το γνώριζα πραγματικά, και είναι και ένα σοκ και για μένα τώρα, γιατί και την ήξερα και την πόλα, και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε με τον Νέτο και μου έλεγε πάλι ότι έχει τα προβλήματα αυτά. Και μάλιστα μου είπε, κάτσε να κάνει καμιά μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ, και να με βγάλεις να τα πω. Δηλαδή ήταν, αλλά τα συλληπιτήρια. Μήπως ξέρεις και τι ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία?
1: Στις 10 η ώρα στον Άγιο Γεώργιο Πανοράματος, 10, που είναι
0: 10 το πρωί.
1: 10 το πρωί.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά σαν
0: συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια φυσικά, και νομίζω ότι όλοι όσοι γνώριζαν και γνωρίζουν τον Νέτο θα περάσουν να τον συλληπιθούν από κοντά για αυτή την τάνια μάχη που έδωσε δίπλα στο πλευρό, στο προσκέφαλο της σύζυγου του.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να πάμε στα τετριμένα τώρα, γιατί αυτό ήταν ένα σοκ πραγματικά στο ξεκίνημα. Πες μας λίγο, Τίνο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την αλλαγή προπονητή? Θα είναι δύσκολα? Έχεις ζήσει εσύ πολλές αλλαγές προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα, Νίκο, ότι βλέπω ότι πολλή συζήτηση γίνεται, και ως ένα σημείο να το δικαιολογήσω, είναι εύλογο ότι ένας προπονητής με τις επιτυχίες του Ρασβάν Λουτσέσκου όταν αποχωρεί, δημιουργούνται αντιθέσεις, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν συμπεράσματα, υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες μερικές φορές φτάνουν και στα άκρα, δηλαδή υπάρχουν φανατικοί υπέρμαχοι της άποψης ότι έπρεπε να συνεχίσει κι άλλο ο Ρασβάν Λουτσέσκου, άλλοι οι οποίοι έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Νομίζω ότι και μπορεί να το θυμούνται αυτοί οι φιλαθλοί που μας έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, είχα πει ότι τον κύκλο του τον έκλεισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και δύο χρόνια χωρίς καμία επιτυχία, τα τελευταία δύο χρόνια με την ασπρόμαυρη ομάδα, σηματοδοτούν ότι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συνεχίσει και για την επόμενη σεζόν, προσδοκώντας κάποιες επιτυχίες από τις πολύ σημαντικές και μεγάλες που είχε στα προηγούμενα χρόνια, με τους 4 τίτλους που έφερε και έδωσε στον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα τα ωραία πράγματα κάποτε έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Ήρθε το τέλος, και νομίζω ότι πρέπει οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως έκανε και η διοίκηση, να γυρίσουν σελίδα για να δουν τι μέλλεται να συμβεί στην επόμενη μέρα. Ο Ιταλός διάδοχός του, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος έρχεται από ένα ισπανικό ποδόσφαιρο, από μια ισπανική ομάδα, που σαφώς είναι πιο ανεβαθμισμένο το ισπανικό ποδόσφαιρο από ότι το αντίστοιχο ελληνικό. Βέβαια η ομάδα δεν είχε περγαμηνές και διακρίσεις ή δάφνες στο πλαίσιο του Ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση επέλεξε έναν νέο, ο οποίος έχει και πιο μοντέρνες αντιλήψεις και πιο καινούργιες φρέσκες ιδέες, προερχόμενος ακριβώς από το Ισπανικό ποδόσφαιρο, και να δοκιμάσει εν διάφορη περιπτώση διάφορα δικά του πράγματα τα οποία μεταφέρει με την ποδοσφαιρική τεχνογνωσία που έχει. Τώρα αυτό το στάδιο το μεταβατικό ασφαλώς δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, βατό δηλαδή, για μια καινούργια ομάδα η οποία τώρα θα αρχίσει να ξαναχτίζεται από τις απουσίες οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Ουσιαστικά θεωρώ ότι οι δύο είναι οι πιο βασικές, όχι ότι έχω άποψη ότι θα έπρεπε να μείνουν γιατί έπαιξαν τα περισσότερα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος, όπως ο Οσδόεφ, ναι, που ήταν κυρίαρχος σε αριθμό συμμετοχών, 50 παιχνίδια έπαιξε φέτος, και ο Κετζιόρα έπαιξε 42. Αυτό έχει να κάνει με την συχνότητα παρουσίας του από την πλευρά του προπονητή που είχε το περιθώριο.
0: Ο Κετζιόρα είχε 42 συμμετοχές και ο Σδόεφ πόσες είχε?
1: 50.
0: Είχε
1: 50. Ο Σδόεφ είναι ο ρέκορ των συμμετοχών, όχι σε χρόνο συμμετοχής, γιατί υπήρχε ποδοσφαιριστής όπως ο Μπάμπα που είχε περισσότερο χρόνο, γιατί ο Μπάμπα σχεδόν δεν έβγαινε από τα παιχνίδια. Αλλά ο Μπάμπα έχει 47 συμμετοχές, ο Σδόεφ έχει 50.
0: Ο Μεϊτέ πόσες είχε?
1: Ο Μεϊτέ με τους τραυματισμούς που είχε στο τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος είχε 41.
0: 41.
1: Και είναι από τους 11 που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές στον φετινό ΠΑΟΚ, σε αυτήν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Μεϊτέ είναι ένατος και ακολουθούν ο Κωνσταντέλιος με τον Γιακουμάκη, που είναι, ας πούμε, σε αριθμό συμμετοχών. Όχι χρόνο συμμετοχής, επαναλαμβάνω. Γιατί ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπαίνανε για 10 λεπτά, όπως, ναι, ή κάποιοι που έπαιρναν και έβγαιναν ή που ξεκινούσαν και γίνονταν αλλαγή, και υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν μεν λιγότερες παρουσίες στη διάρκεια της περίοδου, αλλά είχαν 90 λεπτές συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ο καινούργιος προπονητής θα βρει λιγότερους ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής, γιατί εκτός από τους δύο που αναφέραμε, τον Οσδόεφ και τον Κετζιόρα, ο Ιβανούσετς αποτελεί παρελθόν, όπως επίσης και ο Μπιάνκο, ο Λόβρεν, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κολιάκο, με τον Βολιάκο, ο Σάστρε. Έχουμε δηλαδή προσταφαιρέσεις, ενώ επανέρχονται και κάποιοι ιδανικοί που επίσης δεν ξέρουμε αν θα στεριώσουν φέτος στο ρόστερο, όπως είναι ο Λίρατζης, όπως είναι ο Τσάλοφ, όπως είναι ο Γκουγκιάς Βίλι, και μάλιστα με τον τερματοφύλακα που έρχεται πίσω από τον δανεισμό του στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τώρα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας 5 τερματοφύλακες, αν βάλουμε δηλαδή και τον Τσιφτσί, τον Παυλέγκα, τον Μοναστηλή, τον Παλωμένο.
0: Που επίσης... Και τον Παλωμένο.
1: Ναι.
0: Και τον Παλωμένο.
1: Ακριβώς, 5 τερματοφύλακες, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουν και οι 5. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 3 και κάποιοι θα αναγκαστούν είτε να παραχωρηθούν σε άλλες ομάδες. Η καινούργια σεζόν οπωσδήποτε προβλέπεται ενδιαφέρουσα, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μπολιαστούν οι καινούργοι, που ακόμα οι καινούργοι δεν άρχισαν να έρχονται στο προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας, που ξεκίνησε εδώ και 3 μέρες προετοιμασία, 4 μέρες. Ελοσούντο είναι η πρώτη μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε από το Ισπανικό επίσης ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Αλλά περιμένουμε κι άλλους, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά περιμένουμε σύντομα να προκύψουν ποδοσφαιριστές σαν τον Δημήτρη Γιαννούλη ή κάποιοι των οποίων τα ονόματα επιμελούν.
0: Ο Χατζηδιάκος
1: που είναι σημαντικά ονόματα για να έρθουν και να καλύψουν τις θέσεις των απόντων. Νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο δεν δίνει πολλά εχέγγυα ώστε μέχρι τις 23 Ιουλίου. Του επόμενου μήνα του Ιουλίου, που μπαίνει αύριο νωρίς, θα είναι ο ΠΑΟΚ πλήρως έτοιμος, γιατί έχουμε ακόμα και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως είναι ο Μπάμπα ή όπως είναι ο Σάντσες. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, κάθε έναρξη περίοδου οι ποδοσφαιριστές, είτε άλλοι έχουν άδεια, είτε άλλοι είναι κουρασμένοι, εξαντλημένοι και θέλουν περισσότερο χρόνο ανάπασης για να μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα προετοιμασίας. Πάντως είναι μικρό το διάστημα, αυτές οι τρεις εβδομάδες ουσιαστικά που απομένουν μέχρι την έναρξη της καινούργιας σεζόν, και κάθε φορά αυτό το ρίσκο κουβαλάει ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, γιατί και να θέλει τώρα να κάνει τις μεταγραφικές επιλογές δεν είναι εύκολο, καθώς οι ποδοσφαιριστές τους οποίους επιλέγει, γιατί ο ΠΑΟΚ και οικονομικά πλέον δεν είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, για να πάρει αυτόν που θέλει, θα περιμένει να δει τι θα περισσέψει από άλλες ομάδες, τι θα είναι μέσα στο καλάθι που μπορεί να προσελκύσει ποδοσφαιριστές με τα χρήματα τα οποία διαθέτει, παίχτες οι οποίοι θα μείνουν ή που θα επιλέξουν τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει αυτή την σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία. Οπότε θα αναγκαστεί με τους υπάρχοντες να ξεκινήσει, αυτό γίνεται κάθε χρόνο όπως είπα. Ξεκινούν κάποιοι οι οποίοι στην πορεία ύστερα αντικαθίστανται ή έρχονται και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κερδίζουν τις θέσεις τους.
0: Ναι.
1: Η προετοιμασία που περιλαμβάνει 4 φιλικά παιχνίδια, αυτά προφανώς και τα λέει ο φίλος και συνάδελφος ο Στέλιος Τεργιάδης, αρχίζουν αυτά τα φιλικά από αύριο με ένα παιχνίδι φιλικό απέναντι προς την Μπέκαρη του Βελγίου. Εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά
0: να... 2 του μηνός. 2 ναι. του μηνός.
1: Α, 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν σιγά σιγά να δένουν οι ποδοσφαιριστές, παλιοί και καινούργοι που έχουν επιστρέψει.
0: Έχει ένα...
1: από τον δανεισμό. Ναι. Φαντάζομαι ότι και ο νέος προπονητής δεν έχει μια σαφή αγωνιστική εικόνα, γιατί οι αρχικές προπονήσεις δεν δίνουν το περιθώριο για να καταλάβει ποιος είναι ο πιο κατάλληλος, ο πιο ενδεδειγμένος. Σταδιακά με τις επόμενες μέρες θα σχηματίσει και την σταθερή εικόνα και άποψη που πρέπει να έχει ένας προπονητής, ώστε μέχρι τις 23 Ιουλίου να έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και ο ίδιος και να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις και προοπτικές. Συνεπώς, είμαστε ναι. στο ξεκίνημα μια...
0: Ναι.
1: Δεν σ' άκουσα, Νίκο.
0: Όχι, όχι. Σε διέκοψα, αλλά συνέχισε ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη.
1: Ναι. Νομίζω ότι βάζω ανατελεία. Περιμένω το ερώτημά σου για να τοποθετηθώ.
0: Γιατί θεωρώ ότι ίσως πρέπει να μας πεις λίγο την άποψή σου για την κίνηση του Λουτσέσκου, ο οποίος ενώ μιλούσε ο ΠΑΟΚ με την Al Sadd για να πάρει και 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου, τότε είπε δεν πάω στην Al Sadd, και τώρα που τελείωσε και συμφώνησε και τελείωσαν όλοι κλπ. Πάει εκεί. Δηλαδή για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια. Αυτή την κίνηση εσύ πώς την κρίνεις?
1: Δεν ξέρω αν είναι πράγματι αληθής. Το λες εσύ, οπωσδήποτε έχεις κάνει και το ρεπορτάζ.
0: Το λέει ο ΠΑΟΚ. Το λέει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ναι. Πάντως υπήρχε μια ρήτρα αποδέσμευσης η οποία πέρασε στο περιθώριο. Κοινή συνενέση λύθηκε και το συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ ή θα έπρεπε να κάνει συζήτηση μαζί του για την οικονομική πλευρά της μεταξύ τους συνεργασίας, αλλά από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι δεν επιθυμεί την παραπέρα συνεργασία και το ακόμα ένα έτος συμβολέου που υπήρχε ο ΠΑΟΚ το άφησε στον αέρα, νομίζω ότι και ο Ρουμάνος προπονητής θα κοίταξε ενδεχομένως και το προσωπικό του οικονομικό συμφέρον, γιατί αν η σαουδαραβική ομάδα ωφελήθηκε από αυτήν την προοπτική να καταθέσει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων, ενδεχομένως δεν αποκλείεται, μπορεί να συμβαίνει κιόλας, ένα μέρος του ποσού αυτού να το καρπώνεται ο Ρουμάνος τεχνικός. Αλλά δεν μπορώ να το βεβαιώσω, καθώς δεν γνωρίζω αυτήν την λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν ήταν οικονομικό το θέμα της διακοπής της συνεργασίας του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟ, ήταν κυρίως το αγωνιστικό. Και το γεγονός ότι έπρεπε να αλλάξουν λίγο, να ανοίξουν τα παράθυρα του αγωνιστικού τμήματος, να μπει καινούργιος αέρας, να μην υπάρχουν κάποιες από τις αγωνιστικές αιμονές που είχε και ο ίδιος και τον χαρακτήριζαν, με σταθερές επιλογές και στο σχηματισμό και στις αλλαγές και στο σχήμα και στην τακτική, ανεξαρτήτως με το ποιον έπαιζε, ποιον είχε απέναντί του, δηλαδή είτε έπαιζε με τον Ολυμπιακό, είτε έπαιζε με τον Αστέρα Άκτορ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα τον χαρακτήριζε. Και βέβαια είναι δικό του το ζήτημα, γιατί ένας προπονητής έχει μια μεθοδολογία την οποία ακολουθεί. Άλλοι προπονητές είναι του υψηλότερου ρίσκου που μπορεί μέσα στο παιχνίδι να κάνουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες θα ήταν για άλλους πρωτόγνωρες. Αυτός ο προπονητής που έχει δώσει, όπως είπαμε, αυτές τις μεγάλες διακρίσεις στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε καμία επιτυχία, καμία διάκριση, αλλά και το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ θεωρώ βέβαια το αρχικό διάστημα και τις πολύ καλές εμφανίσεις όπου ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρενήρη πορεία και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και στις αρχές του δευτέρου έδειχνε ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Από εκεί και μετά μια τεράστια κάμψη τον χαρακτήριζε, τον συνόδευε, με συνέπεια να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτελέσματα από αυτονόητα παιχνίδια τα οποία κάποτε με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, τον ίδιο προπονητή, τα θεωρούσαμε ότι ήταν αναπόφευκτα, επιβεβλημένα. Δηλαδή το να μην μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι απέναντι στο Βόλο, το Θεσσαλικό, ή να πάρεις μια νίκη στο ΑΕΛΕΦΣΥ με τη Λάρισα, ή να χάνεις από τον Ατρόμητο, ή ένα παιχνίδι όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό που το κερδίζεις με δύο γκολ διαφοράς και να μην μπορέσεις να πάρεις τη νίκη που θα σε οδηγούσε στους προκριματικούς Champions League, τότε ασφαλώς κάποιος πρέπει να φορτωθεί αυτή την ευθύνη. Και νομίζω ότι και στις υπόλοιπες ομάδες το έχουμε δει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η Μίλαν για μια παρόμοια αγωνιστική παρουσία όπου είχε εξασφαλισμένο ουσιαστικά το δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, έχασε στο τελευταίο παιχνίδι τις προοπτικές αυτές και από εκεί και μετά άρχισε το ξύλωμα από τον προπονητή της, τον Αλέγκρι, και αρκετούς από τους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχε στη διάρκεια αυτής της περίοδου που ολοκληρώθηκε.
0: Ντίνο, να ρωτήσω κάτι με βάση τη σημερινή κατάσταση του ΠΑΟΚ. Αν τα πάρουμε ένα-ένα ξεκινούσα από τους τερματοφύλακες, πού πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, θέλει ενίσχυση? Δηλαδή, π.χ. τερματοφύλακες δεν θέλει σίγουρα, έχει πέντε. Και έχει μάλιστα και τους δύο καλύτερους, Παυλένκα και Τσιφτσί. Δεξί μπακ έχει τον Κένι και τον Σάντσες. Δεν ξέρω αν θα τον πουλήσει, αλλά έχει τον Κένι και τον Σάντσες. Είναι δική του δύο. Άρα είναι καλυμμένος. Αριστερά μπακ έχει τον Μπάμπα, τον Τέιλορ, και θα πάρει τον Γιαννούλη. Άρα ένας από τους άλλους δύο πρέπει να φύγει. Φυσιολογικά, ή ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ. Με νορμάλες συνθήκες. Σέντερ μπακ αυτή τη στιγμή έχει τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο. Κανέναν άλλον.
1: Ναι, πρέπει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας, να πάρει και τον Χατζηδιάκο, ενδεχομένως να επιλέξει και ακόμα έναν, εκτός αν προθυμοποιείται ο νέος προπονητής να προωθήσει κάποιον από τους νέους, οι οποίοι μπορεί να είναι ταλαντούχοι, δεν τους έχουμε δει, αλλά με την ίδια λογική που δεν είχαμε δει τον Χατζίδη ή τον Μύθου, και ξαφνικά είδαμε ότι είναι δύο παίχτες που σχεδόν στις 10, 12, 13 ομάδες του πρωταθλήματος θα είχαν θέση βασικού.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικοί νέοι ποδοσφαιριστές για τους οποίους θα έδιναν χρήματα κάποιες άλλες ομάδες και εντός και εκτός Ελλάδας.
0: Π.χ. ας πούμε ο Μπαταούλας είναι κεντρικός αμυντικός. Ο Μπαταούλας, ο οποίος είναι από τον ΠΑΟΚ Β. Πάμε τώρα στα ΧΑΦ. Εκεί ο ΜΕΙΤΕ θα παίξει τον Αύγουστο. Είναι κλαταρισμένος από την προηγούμενη χρονιά. Έχεις το Ζαφίρι, έχεις εκτός από το Ζαφίρι και τον Καμαρά, δύο, και πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ δύο χαφ, έναν Ισπανό αμυντικό χαφ και πιθανότατα και τον Μπιάνκο.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Πέλκας, ο οποίος πέρυσι...
0: Ναι, δεκάρι τον βάζω.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, παλιότεροι και καινούργοι θα βγουν, ή νέα παιδιά, θα κρυθούν από έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να έχει τη δική του οπτική.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί δηλαδή να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν πέρυσι 10 και 12 συμμετοχές να ξεκινούν βασικοί ανάλογα με την ευκαιρία που θα αρπάξουν. Αλλά στη μεσαία γραμμή, οπωσδήποτε θα ξεκινάει τώρα με βασικό και τον Ζαφίρι, που μετά το εξάμηνο της προσαρμογής του στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ, τώρα αναμένεται να είναι πιο δραστήριος, πιο προσαρμοσμένος και συμμετοχικός στην ομάδα, όχι ότι δεν μπόρεσε πέρυσι, αλλά θα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής όταν έρχεται σε ένα καινούριο κλίμα, έστω και αν μιλάει την ίδια γλώσσα με τους συμπαίκτες του, θέλει την προσαρμογή του για να μάθει τα πατήματα του συμπαίκτη που βρίσκεται δίπλα του. Υπάρχει επίσης και το όνομα του Ντεσπότοφ για την επιθετική γραμμή, για τα πλάγια της επίθεσης.
0: Ναι, θα το πάω εκεί τώρα. Εκεί έχεις δεξιά, έχεις Ζίβκοβιτς, έχεις Χατσίδη, έχεις Ντεσπότοφ, αριστερά έχεις τον Τάισον που μπορεί να παίξει ο Χατσίδης από εκεί, αλλά πάει για εξτρέμο ΠΑΟΚ, και στα δεκάρια βάζω τον Κωνσταντέλια και τον Μπέλκα και αφήνω τους σέντερ φορ για μετά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ένας πρώτος κορμός ήδη συντίθεται με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αναφέρει. Ήδη βγαίνει ένα πόρισμα μιας ενδεκάδας ανεξάρτητα από το αν θα έρθουν ποδοσφαιριστές σαν τον Χατζηδιάκο ή τον Γιαννούλη. Πιστεύω ότι και οι δύο ή σίγουρα ο ένας από τους δύο θα προκύψει στο ρόστερ της ομάδας. Αλλά χρειάζεται σε αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέραμε και μάλιστα αφήσαμε έξω την αναφορά για τον center forward, γιατί υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές εν δυνάμει που θα διεκδικήσουν χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Γερεμέγεφ που είχε πέρυσι μια πολύ καλή παρουσία σε αυτό το κομμάτι του μισού πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίστηκε. Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος έπαιξε, πέτυχε και μερικά γκολ, πολύ χρήσιμα, αλλά είναι και ο Μύθου, και να μην ξεχνάμε ότι επανέρχεται και ο Τσάλοφ, που αν μείνει στην ομάδα, φαντάζομαι ότι θα διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία για να φανεί τι μπορεί να κάνει. Κάποιος που μπορεί να είναι απογοητευμένος και δεν είναι κανένας απόλυτα ενθουσιασμένος με το Ρώσο επιθετικό, με την περισσινή του παρουσία, θα περιμένει να δει τι διαφορετικό μπορεί να δώσει ο Ρώσος επιθετικός, αν μείνει. Με την προϋπόθεση αυτή ότι θα μείνει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα τον χαρίσει δωρεάν για να επιστρέψει ή στα Πάτρια Εδάφη ή να ξαναπάει σε κάποια άλλη τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα μήνα για να συμπληρωθούν τα μεταγραφικά κενά. Το καινούριο team από τους ανθρώπους συνεργάτες του Ιταλού προπονητή και ο ίδιος με τους νέους αθλητικούς διευθυντές, τον Λέο Μάτος αλλά και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, νομίζω ότι ήδη σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν, ώστε όταν θα φτάσει η ομάδα, ακόμα και μετά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου, είτε είναι με την Δυναμό Κιέβου, είτε είναι με τη Ρουμάνικη την Κλουζ, ο ΠΑΟΚ έχει το περιθώριο να ενισχυθεί για τη συνέχεια μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος μετά την είσοδο του Αυγούστου.
0: Υπάρχει
1: το περιθώριο. Ναι. Δεν είναι κινδυνολόγος να πω, όπως λέει ο πολλής ο κόσμος, δεν είδαμε ας πούμε ακόμα τους καινούργιους παίκτες, πότε θα έρθουν, πότε θα προσαρμοστούν. Εντάξει. Και οι άλλες ομάδες έχουν τις απουσίες τους, έχουν τις ελλείψεις τους. Καμία ομάδα δεν πάει αρχές Ιουλίου με πλήρες ρόστερ για να κάνει την προετοιμασία της και να παίξει σε ευρωπαϊκές ή εγχώριες υποχρεώσεις. Όλες οι ομάδες έχουν ποδοσφαιριστές, κάποιοι δηλαδή, κάποιες από αυτές έχουν ποδοσφαιριστές, μιλάω και για τις εκτός Ελλάδος, οι οποίοι τους βλέπουμε τώρα στο Μουντιάλ που εξελίσσεται, και ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δύο ποδοσφαιριστές, ο ένας μάλιστα πήρε και δύο συμμετοχές, ενώ ο Μπάμπα δεν έκανε ακόμα την πρεμιέρα του, αν δεν κάνω λάθος, με την ομάδα της Γκάνας.
0: Ναι.
1: Και θα περιμένουμε και την επιστροφή των συγκεκριμένων, και δεν ξέρουμε τώρα τι θα συμβεί, ας πούμε, με τον Σάντσες ή με τον Μπάμπα. Πιστεύω ότι ο Μεξικάνος έχει θέση στο ρόστερ για να ενισχύσει, γιατί αυτά τα λίγα μάτς που έπαιξε σε αυτήν την αγωνιστική περίοδο από τον Γενάρη που ήρθε, είναι λίγα για να βγάλουμε έτσι ένα πόρισμα και να πούμε ότι είναι...
0: Ότι κάνει ή δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστό.
1: Καλός ποδοσφαιριστής ή... Ναι. Δεν χρειαζόταν. Εντάξει, ο εχθρός του καλού, και βλέπουμε ότι τώρα στην ομάδα της πατρίδας του επιλέγεται από τον ομοσπονδιακό προπονητή και δίνει την εικόνα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει παρεπιπτόντως.
0: Μάλιστα. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε για άλλη μια φορά. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ. Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 Μάρτυρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σπαθοβούνη Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα αλλοδαπό νεαρής ηλικίας. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία. Οι έρευνες από τις αρχές συνεχίζονται. Ένοχοι ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επιθέσεις που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας από το νοσοκομείο. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο Κυριάκος Βελόπουλος που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο, το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμιξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχθεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις έκρηξεις στους αγωγούς. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για το 2026 και άλλα τόσα για το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, καθώς και με διπλωματικές πηγές. Η Γαλλία και η Ολλανδία, καθώς και το Βέλγιο, κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Οι ειδικοί ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμιαία, στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται να είναι σχεδόν έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά ως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί αύριο από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6
11: Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
12: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
13: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
14: Καλημέρα από Σέρες.
15: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
16: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
17: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
11: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Μπουρσάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Είμαστε εδώ και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484 και θα διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα στον αέρα εδώ, ανάλογα με τα θέματα της εκπομπής βέβαια τα μηνύματά σας πάντα, έτσι, στο 6907-483-484. Ακούτε όλη την ημέρα και όλο το 24ωρο Focus FM στους 103.6 και ενημερώνεστε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Πρέπει όμως να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλη την ημέρα και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, όπου εκεί θα βρείτε αναλυτικά όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είναι εκτός Θεσσαλονίκης στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, ακούν και το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιεί κανείς, υπάρχει σελίδα του Focus, την οποία μπορεί να ακολουθήσει. Και έτσι με τον τρόπο αυτό θα έχετε όλοι σας και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές και ενημέρωση βέβαια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που πάντα το λέμε ότι πρέπει να την έχετε στο κινητό σας. Λίγο πολύ όλοι κατεβάζουμε ένα σωρό εφαρμογές στα κινητά. Αυτή πρέπει να την έχετε για να έχετε τον αγαπημένο σας Focus μαζί σας όπου και αν είστε. Την κατεβάζετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε όλες τις εφαρμογές, έτσι, ο καθένας στο κινητό του. Μπαίνετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως το ακούτε, θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάζετε δωρεάν. Και μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά και να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο. Πάντα, όπου και αν είστε και σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε, η εφαρμογή λειτουργεί κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα με πολλά πράγματα που συμβαίνουν αυτή την ώρα και άλλα που θα πούμε. Καταρχήν μιλούσαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Σε ό,τι αφορά αυτή στο Δήμο Αχαρνών, στο Λόφο 40 Μάρτυρες, εκεί είναι καλύτερη εικόνα, τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Η πυρκαγιά η οποία όμως αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι αυτή στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 8 εναέρια μέσα συνολικά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα και είναι σε πλήρη εξέλιξη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες για να ελεγχθεί η κατάσταση. Μάλιστα εστάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί και εκένωση κάποιων περιοχών. Για οτιδήποτε νεότερο για αυτή τη μεγάλη φωτιά θα σας ενημερώνουμε φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής αν υπάρχει κάτι ή αργότερα από τα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει και ένα συμβάν στην Αθήνα κοντά στο σταθμό Λαρίσης εκεί στην συμβολή των οδών Δελιγιάννη και μεταξύ ένα άτομο έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Αυτό έγινε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ έσπευσαν εκεί. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν άνδρα αλλοδαπών νεαρής ηλικίας. Δεν υπάρχει άλλη πληροφορία και δεν ερευνούν οι αρχές αυτή τη στιγμή αν και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το συμβάν και αν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία. Λέγαμε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων για την ενοχή που αποφάσισε το δικαστήριο για τον κύριο Δημήτρη Μελά και την κυρία Θανασία Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος τη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Υπάρχει απόφαση και επί των ποινών, καθώς το δικαστήριο τους επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών
για την υπόθεση αυτή απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος του Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι αυτό αφορούσε συστηματική απάτη με εικονικά βοσκοτόπια κλπ. Και παράνομες ροές κοινοτικών κονδυλίων. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με τον τρόπο αυτό ανοίγει και ο δρόμος για περαιτέρω έρευνες που αφορούν την δράση των κέντρων υποδοχής δηλώσεων και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενδεχομένως και των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών. Έτσι, αυτό πάει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλέον ως δικαστική απόφαση, οπότε μένει να δούμε τι εξέλιξη θα έχει.

Έχουμε και έρευνες αστυνομίας που συνεχίζονται για να εντοπιστούν οι δράστες των εμπριστικών επιθέσεων εδώ σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη αυτό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί, όπως και ένας ακόμη ένικος της επίμαχης πολυκατοικίας, και αυτός πήρε εξιτήριο. Ο Παναγιώτης Νέστορας, σε δηλώσεις που έκανε έξω από το νοσοκομείο, είπε απλά η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία και ευχήθηκε στους δράστες αυτού της υπόθεσης να μην τύχει κάτι τέτοιο ποτέ στις δικές τους οικογένειες. Τι να πει κανείς. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι απαιτούν οι πάντες, οι άνθρωποι αυτοί που προχώρησαν σε αυτή την εγκληματική ενέργεια, να βρεθούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τάχιστα.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αυτό είναι από τη διεθνή επικαιρότητα. Τα περνάω με λίγο της επικαιρότητας έτσι στο πρώτο 15 λεπτό, στο πρώτο μέρος μάλλον της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία και θα πούμε περισσότερα και ενδιαφέροντα. Θα ακούσετε σε λίγο. Πληροφορούμαστε λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία όπως λέγεται, ετοιμάζονται τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία ενέκριναν σήμερα σε συνάντησή τους στις Βρυξέλλες το κείμενο, ένα κείμενο, το οποίο τι λέει μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο κείμενο, ότι ετοιμάζεται το ΝΑΤΟ για το 2026, την τρέχουσα χρονιά, αλλά και για το 2027, να στείλει συνολικά στην Ουκρανία 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια στα 140 δισεκατομμύρια και τα 60 δισεκατομμύρια που έχει αποφασίσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 140 δισεκατομμύρια ευρώ θα λάβει η Ουκρανία από το ΝΑΤΟ και όχι από το ΝΑΤΟ αυτό καθ' αυτό, μιλάμε από τις χώρες μέλη, έτσι όλοι θα συμμετέχουν σε αυτό και η Ελλάδα συμμετέχει. Λοιπόν, 140 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία σε μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι. Και τα 60 από αυτά θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας επίσης δεν είναι μέλος η Ουκρανία. Σημειώστε το αυτό. Λοιπόν, αυτό βέβαια αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα γίνει στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα, και εκεί θα υποθούν αναλυτικότερα περισσότερα πράγματα. Τα 60 δισεκατομμύρια που λέγαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στρατιωτική βοήθεια θα είναι αυτά. 140 δισεκατομμύρια, μάλιστα. Την ώρα που, ξέρετε, πολλές χώρες της Ευρώπης και η δική μας χώρα εδώ, η αλήθεια είναι ότι στους πολίτες δεν τους περισσεύει το μισό ευρώ. Τα υπόλοιπα, τα συμπεράσματα, θα τα βγάλει ο καθένας μόνος του.

Βέβαια για το θέμα της Ουκρανίας είχαμε νωρίτερα και μια τοποθέτηση του Κρεμλίνου διαστόματος του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, θα πρέπει να λάβει υπόψη της όταν θα συζητάει για το ενδεχόμενο να κάνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, που δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξαναλέμε. Κάποιοι γνωρίζουν και νομίζουν ότι είναι, δεν είναι. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δίνει γη και είδωρη η Ευρώπη στην Ουκρανία, τέλος πάντων. Λέει λοιπόν ο Πεσκόφ ότι όταν θα συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντάξει την Ουκρανία ως μέλος, θα πρέπει να λάβει υπόψη και το ενδεχόμενο ανάμιξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Από πού ορμόμενος τώρα το λέει αυτό ο Πεσκόφ? Από το γεγονός ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Γερμανία από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε έναν πρώην αξιωματικό του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις αυτές στους συγκεκριμένους αγωγούς του Nord Stream. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται, ο πρώην αξιωματικός αυτός, για συνέργεια στη διάπραξη εγκλήματος πολέμου και ότι ενήργησε εκ μέρους των Ουκρανικών κρατικών οντοτήτων. Τον κατηγορούν οι Γερμανοί γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, και πλέον ο Πεσκόφ δεν το άφησε φυσικά αυτό να πέσει κάτω και το Κρεμλίνο και λέει ότι για λάβετε το υπόψη σας στην Ευρώπη όταν θα συζητάτε για το ενδεχόμενο να κάνετε μέλος σας την Ουκρανία, δείτε το και αυτό.

Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο σήμερα για το ότι κλείνει, λέει, η κυβέρνηση παλιούς λογαριασμούς, λέει, με το χθες και ανοίγει καινούριους ορίζοντες για το αύριο. Καθαρά προεκλογικό το σύνθημα, έτσι. Η οσμή των εκλογών είναι πολύ έντονη πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει και να υποστηρίζει ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ο ίδιος φυσικά γνωρίζουμε πότε θα γίνουν. Έτσι. Δικό του είναι, δηλαδή, θέλω να πω, στα χέρια του είναι και το καρπούζι και το μαχαίρι. Είναι και καλοκαίρι τώρα, μιλάμε για καρπούζια. Λοιπόν, αυτός θα αποφασίσει, έτσι, σε κάθε περίπτωση, και οι συνθήκες οι οποίες θα επιβάλλουν κάποια πράγματα ενδεχομένως για να λάβει την απόφασή του, όποτε θέλει να τις κάνει, είτε θα τις κάνει την άνοιξη που λέει, είτε νωρίτερα. Αλλά η οσμή τους πλέον είναι πολύ έντονη. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο του φθινοπόρου του 26, έτσι. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε πώς θα γίνει και, και πότε θα γίνει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε λοιπόν ότι κλείνουμε τους παλιούς λογαριασμούς και ανοίγουμε ορίζοντες για το αύριο, και βέβαια αναφερόταν εδώ στην κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας, που ανακοινώθηκε από χθες από την κυρία Κεραμέως, και το διατυμπανίζει φυσικά αυτό η κυβέρνηση, διότι είναι γνωστό τι περικοπές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τους συνταξιούχους.

0: Δημοκρατία φτιάχνει ένα τεχνητό δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι δεν αποκλείονται εκπλήξεις σε ερχόμενες εκλογές. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, λέει. Και τόνισε ότι το κόμμα του, η Ελληνική Λύση, καταγράφει μεγάλη δυναμική. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Μετά από όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα, αποχώρησε ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέροντας ότι υπάρχει δίνη εσωστρέφειας στο κόμμα, και μάλιστα είπε ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει 11 Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης αλλά και ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά και από την πολιτική επικαιρότητα, έτσι επιτροχάδιν. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι η ώρα είναι 6:30, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, και όταν επιστρέψουμε έχουμε να ανοίξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για όλη την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας. Κατ' εμέ, ίσως είναι το κυρίαρχο θέμα από το οποίο κρίνονται πάρα πολλά. Το έχω ξαναπεί σε εκπομπές όσοι παρακολουθείτε, θα τα ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, και θα το ανοίξουμε με τον καλεσμένο μας και θα τα πούμε αναλυτικότερα για να δούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Πάσα στον Αλέξανδρο, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, Focus FM 103,6 από Γεματινό Μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως θα το δούμε έτσι με πιο εμπεριστατωμένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορά και τη χώρα μας βέβαια, και εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατ' εμέ το κυρίαρχο ζήτημα στην Ευρώπη, με τεράστιο αντίκτυπο σε πάρα πολλά πράγματα, και μιλώ για το δημογραφικό. Το δημογραφικό, το οποίο άρχισε να απασχολεί και την Ευρώπη, αλλά επιτρέψτε μου να πω άργησε να την απασχολήσει, και τελικά είναι αυτό που διαρωτόμαστε όλοι. Τι χρειάζεται να γίνει πλέον για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα? Τι, ας πούμε, πολιτισμικές ή νομοθετικές αλλαγές χρειάζονται? Πόσο πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός του γάμου, και τελικά αν στηρίζεται και με ποιον τρόπο, που μάλλον δεν στηρίζεται, γιατί άλλα πράγματα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Έλληνες πολίτες να ξανασταθούν σίγουροι, να δημιουργήσουν οικογένειες, έτσι, και να γεννήσουν παιδιά, και να μειώσουμε το τεράστιο αυτό ζήτημα, το δημογραφικό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, βλέπουμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αυτό που πάει να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό θέμα ποιο είναι? Η μετανάστευση, η παράνομη μετανάστευση βέβαια, και όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά τι γίνεται, λύνουμε το πρόβλημα με αυτό? Όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα και τον αντίκτυπο που έχει και το πώς αντιμετωπίζεται βέβαια, θα το συζητήσουμε τώρα με τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο έχουμε για άλλη μια φορά τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Έκανα λίγο μεγάλο πρόλογο, αλλά φαντάζομαι ότι όλα αυτά και σας στο ECR Group σας έχουν απασχολήσει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ, και έχετε πολλά και σημαντικά να μας πείτε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Για εμάς το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια. Για μένα δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα, αλλά πλέον μιλάμε για μια υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης όπως την ξέραμε. Ουσιαστικά, αν δούμε τα νούμερα, αν δούμε τους αριθμούς των γεννήσεων και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Βλέπουμε αριθμούς αναζευγάρι παιδιών που είναι μέσο όρο περίπου στο ένα παιδί αναζευγάρι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το ρυθμό θα εξαφανιστεί η Ευρώπη όπως την ξέραμε τα επόμενα χρόνια. Και εξαιρέσεις για μένα, για να δώσουμε στους ακροατές μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει, δεν είναι μια τυχαία κατάσταση. Η εκτίμησή μου και η άποψή μου και η άποψή μας ως ECR Group είναι ότι μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σχέδιο που καθοδηγείται και αφορά την αντικατάσταση του πληθυσμού. Ουσιαστικά οι μόνες εξαιρέσεις που μιλάμε για κράτη-μέλη που έχουν διαφορές και έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αναζευγάρι, όλες τυχαίως είναι οι χώρες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση, προσπαθούν να αποτρέψουν την ισλαμοποίηση των κρατών τους. Και μιλάω για την Ουγγαρία, μιλάω για την Πολωνία και για μερικές ακόμη χώρες που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική γραμμή. Οι χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι και η Ελλάδα δυστυχώς, οι χώρες που υπακούν και ακολουθούν πιστά τις εντολές των Βρυξελών, όλος τυχαίως μαζί με την νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Αφροασιατών αδιαφορούν και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Γιατί είναι ξεκάθαρο, δεν το λέμε εμείς, δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας, είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από εκπροσώπους και βουλευτές και υπουργούς του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα, που λένε ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες θα αντικατασταθούν και τα χωριά τα επόμενα χρόνια που ερημώνουν θα ζουν από τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι θα έχουν νομιμοποιηθεί και θα μεταφερθούν στην επαρχία. Μιλάμε ουσιαστικά για αυτή την κατάσταση, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν πολιτικές ομάδες και κόμματα όπως είναι το ECR Group, όπως είναι η Ελληνική Λύση, που εκφράζουν τον πατριωτισμό και που στο τέλος της μέρας αγωνιούν και ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική για την ανάπτυξη, για την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν λέμε, οι προτάσεις μας ούτε αφορούν, ούτε εντάσσονται στα πλαίσια του λαϊκισμού, ούτε εντάσσονται στα πλαίσια της ουτοπίας, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα νούμερα. Το πιο χαρακτηριστικό, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για την άφιξη, την φιλοξενία των παρανόμων μεταναστών, γιατί για εμάς είναι και θα είναι παράνομοι οι συγκεκριμένοι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες, δεν έχουν έρθει από κάποια χώρα που δεν γυτνιάζει η Ελλάδα, για παράδειγμα, μια χώρα που έχει πόλεμο. Το ότι ξεκινάει κάποιος από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, διανύει δεκάδες χώρες για να φτάσει στην Ελλάδα και να πάρει άσυλο εδώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο. Αν όλα λοιπόν αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί και που ξεκινάνε τα δισεκατομμύρια από τις ΜΚΟ που κάνουν την διάσωση, η διάσωση σε εισαγωγικά, γιατί πρόκειται για ταξί που τους μεταφέρουν, από τα χρήματα που είναι για την υποδοχή, από τα χρήματα που είναι για τη διαμονή, από τα χρήματα που είναι για τη σίτηση, τη στιγμή που τα ελληνικά ζευγάρια όχι δεν παίρνουν χρήματα για τη σίτηση, και στην Ευρώπη φυσικά συμβαίνει το ίδιο, έχουμε την κατάσταση να γίνονται εξώσεις από τα σπίτια του, δηλαδή από τα σπίτια τους, δηλαδή ζούμε σε ένα παραλογισμό όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών για να μένουν και να ζουν δωρεάν οι Αφροασιάτες, και οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι που πληρώνουν αυτά τα χρήματα μέσω των φόρων τους, όχι μόνο δεν είναι αρκετό αυτό, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με μια τεράστια οικονομική κρίση που τους οδηγεί ακόμη και στο να χάνουν τα σπίτια τους και να μένουν στο δρόμο. Και σίγουρα και αν δεν μένουν στο δρόμο, αδυνατούν να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό μιλάμε για συγκεκριμένο σχέδιο και για συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο. Και ευθύνη φέρουν οι Βρυξέλλες, γιατί μιλάμε για μια κεντρική πολιτική που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια, και κατ' επέκταση και κυβερνήσεις που ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες και πολιτικές, όπως ανάμεσα σε αυτές τις κυβερνήσεις ανήκει και η ελληνική κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο που υπάρχει, αυτές είναι οι άμεσες. Αυτή είναι η άμεση, το άμεσο πρόβλημα. Εμέσως έχει οδηγήσει αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα και μία άλλη πτυχή πολύ σημαντική που την έχουμε αναφέρει, η ερήμωση της επαρχίας. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν σταματάμε να κινούμαστε σε όλη την Ελλάδα και να μετακινούμαστε, βρέθηκα τους τελευταίους δύο μήνες έχω βρεθεί. Πήγαμε στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο, στη Ρόδο, πήγαμε στη Δράμα, πήγαμε στην Κομοτηνή, τώρα θα βρεθούμε στη Φλόρινα, έχουμε πάει στα χωριά στην περιοχή κοντά στο Βόλο, έχουμε βρεθεί στον Εύρο πρόσφατα. Λοιπόν, αν ένα κοινό αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι πόλεις που έχουμε επισκεφθεί, είναι η ερήμωση. Και τι σημαίνει ερήμωση? Ερήμωση σημαίνει ότι οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές, επειδή αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά, γιατί αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά, γιατί οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη ζωή στην επαρχία, όπως είναι για παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας, λόγω πρώτον της κακής διαχείρισης των κονδυλίων, δηλαδή χρήματα τα οποία νόμιμα πηγαίνουν αλλού, για παράδειγμα στον τουρισμό, αντί να πάνε στην προώθηση και στην ανάπτυξη μιας κτηνοτροφικής μονάδας, μιας ικθυοκαλλιέργειας σε μια παραθαλάσσια περιοχή, πάνε στον τουρισμό. Και το δεύτερο, και το οποίο δυστυχώς και αυτό είναι στην επικαιρότητα στην Ελλάδα, δεν γίνεται νόμιμα η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είναι η περίπτωση στο ΠΚΠ, όπου εκατομμύρια ευρώ, αντί να πάνε στους νόμιμους δικαιούχους που ζουν στην επαρχία και με τα χρήματα αυτά θα καλύψουν τη ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή, πάνε στους φιλικά προσκύμενους στην κυβέρνηση, αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αποτέλεσμα, είναι πέρα από τη διαφορά αυτή καθ' αυτή, να είναι η έμεση συνέπεια ότι πνίγονται οικονομικά όλοι αυτοί που ζουν στην επαρχία, γιατί επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα ειδικά και σε όλη την Ευρώπη, η ζωή στην επαρχία είναι συνδεδεμένη με την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.
0: Και για όχι αυτό... μόνο. Τώρα στη Φλόρινα που θα πάτε, κύριε Φράγκο, κάντε και μια ερώτηση εκεί να δείτε.
1: Μπράβο,
0: να...
1: είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρετε.
0: Με τους λιγνίτες πόσος κόσμος ζούσε εκεί.
1: Και...
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Για... Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρετε.
0: Επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ναι, για παράδειγμα, και εμείς επειδή στα πλαίσια των επισκέψεων θα πάμε και στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ξαναπάει, η ερήμωση στις συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτική και αυτό ευθύνη φέρουν και όλες οι πολιτικές ομάδες και όλα τα κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει αυτή την πράσινη μετάβαση, σε πολλά εισαγωγικά μετάβαση, και έβαλαν τα φόπλακα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο εγώ, όπως και εσείς προσωπικά, γνωρίζουμε εκατοντάδες άτομα που μπορεί να ήταν ένας χειριστής μηχανήματος ο οποίος φόρτωνε το λιγνίτι, μπορεί να ήταν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος στο συγκεκριμένο εργοστάσιο έλεγχε τη συντήρηση των μηχανημάτων, μπορεί να ήταν ένας συνεργείο ή ένας μηχανικός οχημάτων ο οποίος συντηρούσε όλα αυτά τα οχήματα που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή, τα επαγγελματικά οχήματα. Όλα αυτά, έχοντας τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ, πέρα από την απόδοση των πάνελ αυτή καθ' αυτή και το κατά πόσο αξίζει να επενδύουμε σε αυτά που το έχουμε τονίσει και μπορούμε να ξανακάνουμε και μια συζήτηση για αυτά, είναι ότι αυτά τα πάνελ δεν χρειάζονται όλα αυτά τα άτομα γύρω τους. Και βέβαια δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για το οικονομικό σκέλος αυτής της επιλογής, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι μέσω του λιγνίτη έχουμε πολύ φθηνότερη ενέργεια. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Η κεντρική πολιτική έχει επιλέξει αυτή την πολιτική, όμως μπορεί εμείς να είμαστε πολύ αυστηροί με το υπερκράτος που προωθούν των Βρυξελών. Ξέρετε πόσο αυστηροί είμαστε με την επιτροπή της Φόντερ Λάιεν και δεν σταματάμε να ασκούμε κριτική για όλη αυτή την εσφαλμένη πολιτική που ακολουθείτε. Όμως, στο τέλος της μέρας, την μέγιστη ευθύνη την φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Και γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό? Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη-μέλη όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Πολωνία, που έχουν ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική και δεν βλέπω να αντιμετωπίζουν κάποιο υπαρξιακό πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, θα μπορούσε και η ελληνική κυβέρνηση να διαφοροποιηθεί, να κάνει μια εξήγηση και αφού μας λένε ότι είναι τόσο... ότι έχει τόσες συμπάθειες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα ευρωπαϊκά όργανα, θα του ήταν, εμείς αν ήμασταν στην κυβέρνηση, αυτό θα κάναμε. Θα εξηγούσαμε πόσο σημαντικός είναι ο λιγνίτης, για παράδειγμα, για την Δυτική Μακεδονία. Θα εξηγούσαμε πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα για την επαρχία. Θα εξηγούσαμε ότι για μας προτεραιότητα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια να μην πηγαίνουν σε ΜΚΟ για να πληρώνουν διαμερίσματα για τους Αφροασιάτες, αλλά να πηγαίνουν στις ελληνικές οικογένειες για να έχουν μια ελάφρυνση κάθε μήνα, διότι τα 1000 ευρώ που δίνουν σε κάθε γέννηση, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να ζήσει ένα παιδί μέχρι την εφηβεία με 1000 ευρώ. Αλλά τα χρήματα λοιπόν που δίνονται για την σύντηση και για την φιλοξενία όλων αυτών των Αφροασιατών θα έπρεπε να πηγαίνουν σε ελληνικές οικογένειες και έτσι θα είχαμε ανάπτυξη του αριθμού των γεννήσεων. Για εμάς και για εμένα προσωπικά δεν είναι στόχος η Ελλάδα να διατηρήσει τον πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων. Για εμάς και εγώ προσωπικά ονειρεύομαι την Ελλάδα των 20 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και θα πρέπει επιτέλους και οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι να ενημερωθούν για τις πολιτικές που ακολουθούνται και να επιλέξουν τα κόμματα και τους πολιτικούς που έχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις και να αποκλείσουν και να τιμωρήσουν τα κόμματα τα οποία προεκλογικά έχουν κάνει κάποιες δεσμεύσεις και αφού έρθουν στην εξουσία ακολουθούν μια τελείως αντίθετη πολιτική.
0: Και βέβαια με τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τον αυτοπροσδιορισμό του καθενός και τη διάλυση του θεσμού της οικογένειας, αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάω. Λοιπόν, έτσι, αυτά δεν νομίζω ότι δίνουν λύση στο πρόβλημα, αυτό που, για αυτά που βλέπουμε
1: αυτά
0: τα τελευταία
1: λοιπόν
0: χρόνια.
1: Αυτά δείχνουν τι προτεραιότητες έχουν οι συγκεκριμένοι που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά όργανα και στις εθνικές κυβερνήσεις. Όμως η Ευρώπη αλλάζει. Αυτά τα χρόνια είναι η τελευταία ευκαιρία, διότι πλέον ο χρόνος μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα μετράει αντίστροφα για την Ευρώπη, για το δυτικό πολιτισμό όπως τον ξέραμε. Δεν θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες ακόμη και γι' αυτό καλό όλους όσους και μας ακούνε και έχουν κάποιες αγωνίες να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι και η επιλογή των εκπροσώπων τους και στα ευρωπαϊκά και στα εθνικά κοινοβούλια και η ενημέρωση για την καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε με άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα για την Ευρώπη και για τη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά για το δημογραφικό και όχι μόνο. Είπαμε και άλλα πράγματα με τον κύριο Φράγκο, έτσι που, έχουν αντίκτυπο και στη χώρα μας, από αποφάσεις που παίρνονται και στην Ευρώπη. Και γενικά αλλάζει το πράγμα. Και αν δεν σταματήσει αυτό το κακό, πολύ σύντομα δεν θα τη γνωρίζουμε την Ευρώπη, για να μην πω δεν γνωρίζουμε και τη χώρα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν τα έχουμε πάρει πολύ ζεστά όλοι μας, έτσι, και δεν έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται. Μιλάμε για δημογραφικό, κορυφαίο ζήτημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, από τα οποία εξαρτώμαστε όλοι μας, ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις μας, δεν εξαρτώνται από το δημογραφικό, ποιος θα κρατήσει τα όπλα για να φυλάξει τα σύνορά μας και την ακεραιότητα της πατρίδας μας, αν δεν είναι μειούμενος ο αριθμός των γεννήσεων, λέμε τώρα, έτσι. Κάποια στιγμή αυτά, και ενδεχομένως και σύντομα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, είναι πράγματα που, αν κάτσει και τα σκεφτεί κανείς βαθύτερα και τα φιλοσοφήσει, θα καταλάβει τι συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς το κάνουν αυτό. Λοιπόν, και όπως είπα, ο θεσμός της οικογένειας. Είναι δεδομένο ότι ούτε δύο άνδρες μαζί μπορούν να τεκνοποιήσουν, ούτε δύο γυναίκες μαζί μπορούν να τεκνοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια, δεν κακίζουμε αυτούς που κάνουν κάποιες επιλογές στη ζωή τους, δικαίωμά τους να τις κάνουν και μέσα στο σπίτι τους και στο κρεβάτι τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αναφέρω το δικαίωμά τους. Αλλού είναι το πρόβλημα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να οδηγούμε σε διάλυση την ελληνική οικογένεια και να βάζουμε άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μεγάλο ζήτημα για να το ανοίξουμε τώρα και αυτό. Οικονομικά, η στήριξη, τα είπε και ο κύριος Φράγκος νωρίτερα. Ποια είναι η στήριξη που έχει σήμερα ένα νέο ζευγάρι για να κάνει οικογένεια, για να κάνει παιδιά, όταν πολλοί είναι άνεργοι και αυτοί που εργάζονται αμείβονται ελάχιστα και δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε για να βγάλεις το μήνα? Για την επαρχία μας, τεράστιο ζήτημα. Πρωτογενής τομέας, υποδιάλυση. Πώς θα μείνουν οι νέοι άνθρωποι εκεί να αξιοποιήσουν τις περιουσίες που έχουν, να καλλιεργήσουν, να παράξουν εκτινοτρόφοι, να καλλιεργήσουν οι αγρότες, να έρθει τροφή στα πιάτα μας και να έχουν και αυτοί δουλειές και να μπορούν να ζήσουν εκεί στον τόπο τους και να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά μας και τις επαρχίες μας. Λέγαμε και για τη Φλόρινα τώρα εδώ και για άλλες περιοχές, εκεί στην Κοζάνη, στην Τολεμαΐδα με τους Λιγνίτες και όλα αυτά που είναι. Ξέρετε πόσες οικογένειες ζούσαν από αυτά? Ξέρετε πόσες οικογένειες? Αυτοί οι άνθρωποι τι γίνονται τώρα, τους ρώτησε κανείς? Έχει πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει αντίκτυπο στο δημογραφικό, το ξαναλέμε. Αν κάτσει κανείς να τα βάλει κάτω όλα και να τα αναλύσει, νομίζω θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο το πρωί και θα συζητάμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ας βάλω μια τελεία εγώ, να μην πω περισσότερα. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα το ξανανοίξουμε το ζήτημα και όσο υπάρχουν εξελίξεις, θα λέμε και περισσότερα. Να δούμε λίγο και δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 6907-483-484. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης μας γράφει εδώ. Τελικά, λέει, η Έλληνα, άλλο ζήτημα που βάζει ο Δημοσθένης με τους ψαράδες, τα έχουμε πει και αυτά. Οι Έλληνες ψαράδες έχουν κανονισμούς άγρια φορολογία σε όλα τα λιμενικά παράβολα κλπ. Οι Τούρκοι ψαράδες με πλωτά πλοία, με πλοία λέει, πλωτά εργοστάσια, ψάρεμα, συσκευασία και συντήρηση, κάνουν παράνομο ψάρεμα, δυνατούς προβολής, καταστροφή του βυθού. Παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ενώ αν είσαι Έλληνας και κάνεις ό,τι ο Τούρκος, τότε άμεσα σύλληψη στον καπετάνιο και το πλήρωμα. Έτσι είναι, Δημοσθένη μου. Τα καταγγέλνουν οι Έλληνες ψαράδες. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Τι να πούμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που μας εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Στη Ρένα, επίσης, την καλησπέρα μας. Στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μόλις ήρθε το μήνυμά του. Λοιπόν, βλέπω εδώ μηνύματα με καλησπέρες. Να είστε καλά όλοι σας. 6907-483-484. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα. Για όσους θέλουν να στείλουν και μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής, είμαστε εδώ για να τα δούμε και να τα διαβάσουμε.

Λοιπόν, έχουμε και μια άλλη είδηση έτσι που τώρα την τελευταία ώρα έγινε γνωστή. Υπάρχει εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπως λένε, με συλλήψεις και όλα, για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Γιατροί και φαρμακοποιοί έστησαν βιομηχανία εικονικών συνταγών πάνω από 400.000 ευρώ ή ζημία. Ο αρχηγός της οργάνωσης αυτής λέει και άλλοι 9 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ήταν και ένας ψυχίατρος γιατρός του Δημόσιου Νοσοκομείου. 5.400 εικονικές συνταγές και περισσότερες από 5.400 ψευδώς εκδοθήσεις, λένε οι πληροφορίες. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος και περιλαμβάνονται άλλα 9 άτομα στην δικογραφία. Μάλιστα. Από τον Μάρτιο του 2020 η δράση τους, με ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους, λένε οι πληροφορίες από την συγκεκριμένη δικογραφία, εντόπιζαν άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, προσέξτε εδώ τώρα, και έτσι αυτοί οι πολίτες των οποίων χρησιμοποιούνταν τα άμκα προφανώς δεν έπαιρναν κανένα μήνυμα στο κινητό τους. Όταν δεν έχεις ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, δεν θα σου έρθει μήνυμα, μπορεί να χρησιμοποιούν το άμκα σου χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο λένε εδώ οι πληροφορίες ότι γινόταν όλο αυτό. Άραστα, για να δούμε. Στη δικαιοσύνη οι κύριοι, 400.000 ευρώ ζημιά στον ΕΟΠΗ.

Λοιπόν, κάποδο πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από όπου υπάρχουν εξελίξεις, θα ενημερώνεστε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας. Και αν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και με έκτακτες παρεμβάσεις στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά για την εκπομπή Κωδικό Σεύη και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το απογευματινό μαγκαζίνο για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6. Θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα έτσι χαρακτηριστικό τραγουδάκι, ταιριάζει λίγο και με όσα λέγαμε νωρίτερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
4: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Και για τα γλυκά που έλαβα, και για την τούρτα, και για τις ευχές, ακόμη και από Γερμανία. Χριστινάκη μου, να είσαι καλά, σε περιμένουμε να έρθεις στην πατρίδα. Σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Από τη Φρίντα και από όλους έναν όσοι επικοινώνησαν μαζί μου το πρωί ή με μηνύματα μέσα από το Messenger. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ. Τζίμι, σε ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Ξέρετε, σήμερα ξυπνώντας το πρωί άρχισα να φιλοσοφώ. Κάθε φορά που ξυπνάω ημέρα γενεθλίων, εντωμεταξύ, αρχίζω την πολλή φιλοσοφία. Κάποιες στιγμές αυτή η φιλοσοφία, ακριβώς πριν από 20, ήμουν 32 χρονών, περίπου στα 32 μου, είχα γράψει, έκανα και την ποιήτρια από τότε, είχα γράψει ένα ποιηματάκι λοιπόν, με τίτλο «Στην άκρη του ματιού σου». Και είχε ως εξής: καθυλωμένο βλέμμα μου, ανάσα μου κομμένη, άδραξαν όλο το ντουνιά και τρέξανε σε μνήμες. Και είναι τόσο περίεργο ο νους να προλαβαίνει, και είναι η σκέψη άνεμος, χωρίς σταματημό, σε ένα λεπτό, σε μια στιγμή, όσο μια ανάσα διαρκεί, κοιτάζεις την ζωή σου ξανά από την αρχή. Μα αν κοιτάξεις πιο καλά, θα δεις πως ξεμακραίνει και όλο και πιο γρήγορα χάνεται από μπροστά σου. Και εσύ νομίζεις πως μπορείς, με μιας να την αρπάξεις, αφού η σκέψη είναι γοργή, θα ρίσεις να την προφτάσεις. Με όλη σου τη δύναμη, μετράς σταθμούς, μετράς λιγμούς και όλα σε περάσαν, μετράς όσα σου άφησαν ψυχή στιγματισμένη. Και κάνεις απολογισμούς και ψάχνεις για σημάδια και ό,τι μπορεί να πέμεινε από την ύπαρξή σου. Και όταν θα ρίσεις πως έχεις βρει έστω και ένα σημάδι, αυτό είναι μια ρητίδα σου στην άκρη του ματιού σου. Αφιερωμένο στη Βίκη, που και αυτή με πήρε τηλέφωνο για τα χρόνια πολλά σήμερα. Σε ευχαριστώ, Βικάκη μου, από την Αθήνα. Τώρα, όπως κάθε φορά στα γενέθλιά μου, ξύπνησα το πρωί και σκεφτόμουν πάλι γιατί ακριβώς γιορτάζουμε τα γενέθλια. Δηλαδή, μισό λεπτό. Σκεφτείτε το λογικά. Τι ακριβώς γιορτάζουμε? Το συγχαρητήρια, κατάφερες να επιζήσεις άλλον ένα χρόνο πάνω σε αυτό το τρελό βράχο, τη γη που γυρνάει στο διάστημα χωρίς να σε πατήσει λεωφορείο και χωρίς να πάθεις εγκεφαλικό όταν είδες το λογαριασμό του ρεύματος. Τι ακριβώς γιορτάζουμε, συγγνώμη. Εντάξει, δεν λέω. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες που γιορτάζονται τα γενέθλια και πραγματικά είναι μια γιορτή. Δεν ξέρω και εκεί ακριβώς τι γιορτάζονται, αλλά τότε έχουν κάποιο νόημα. Δηλαδή, μέχρι τα 18 ας πούμε, είναι φανταστικά. Κάθε φορά που έχεις γενέθλια, φανταστικά. Φίλοι μαζεύονται, μουσικές, γλυκά, περνάτε καλά, το ξενυχτάτε μέχρι το πρωί. Ναι, έχω ξενυχτήσει και μέχρι Τετάρτη Ιουλίου. Και με έχει βρει η Τετάρτη Ιουλίου 5.30 ώρα το πρωί να γυρνάω σπίτι. Ναι. Κάθε χρόνο ανυπομονείς λοιπόν. Στα 5 θες να πας στα 6. Στα 10 θες να γίνεις 15. Λες πότε θα μεγαλώσω. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθώ. Ένα πράγμα το οποίο τα επόμενα χρόνια μοιάζει με ουτοπία, καθώς ανεξαρτητοποίηση από το σπίτι των γονιών, έτσι μας έχουν καταντήσει, δεν θα υπάρξει ποτέ. Ποτέ όμως, εκεί που λες θα φύγω στα 18, για σπουδές, για φαντάρους, για οτιδήποτε, ξαφνικά γυρνάς στα 45 να ξαναμείνεις με τους γονείς. Είναι τραγικό. Και όχι,
δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Καλά, είναι και ως επιτοπλίστων ελληνικό φαινόμενο, γιατί τόσο χάλι, τόσο χάλι έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα κλείσει τα 18, θα μπορέσεις να βρεις δουλειά, θα μπορέσεις να βρεις δουλειά πάνω στο αντικείμενο στο οποίο έχεις σπουδάσει, κατά τα 25 ας πούμε, και όλα καλά. Και εκεί, σε αυτές τις χώρες, τις πολιτισμένες, πραγματικά πολιτισμένες χώρες, που εξασφαλίζουν μια θέση σε ένα πτυχιούχο πάνω στο αντικείμενό του, ναι, συμφωνώ, ανεξαρτητοποίηση. Απεξάρτηση από τη μαμά και τον μπαμπά. Στην Ελλάδα. Οπότε, αυτά τα γενέθλια λίγο πολύ δεν τα πολυμετράμε. Γιατί η ψυχολογία στην Ελλάδα αλλάζει. Δεν είναι ακριβώς γενέθλια. Είναι κάπως σαν επέτειος επιβίωσης. Και το άλλο που το πας. Να ξεκινήσουμε να πούμε για το χειρότερο κομμάτι των γενεθλίων στη σύγχρονη εποχή. Ότι κυρίως αυτοί που σου εύχονται χρόνια πολλά πλέον είναι οι διαδικτυακοί σου φίλοι. Και φυσικά το Facebook θυμάται πότε έχεις γενέθλια. Σου εύχεται και χρόνια πολλά, Και το τραγικό, σου σκάει ειδοποίηση, 8 η ώρα το πρωί. Ο μπάμπης ο σουγιάς, που έχεις να τον δεις 20 χρόνια, σου ευχήθηκε χουπού. Και τι σου γράφει, χουπού, χρόνια πολλά. Ή δεν το γράφει και καθόλου, σου κάνει μια επικόλυση, μια εικόνα. Δεν το λέω για μένα, δεν το λέω για τα γενέθλιά μου, το λέω γενικά. Έτσι, γενικά. Έτσι γιορτάζονται τα γενέθλια. Τα γιορτάζει το Facebook. Που και πάλι και στα γενέθλιά σου σε καθυλώνει πάνω από τα μηνύματα να απαντάς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι που θα πάθεις στενοντίτιδα. Τη μία που γιορτάζεις γενέθλια και την επόμενη μέρα είσαι με νάρθηκα στο χέρι, επειδή έπρεπε να φανείς ευγενικός στον ξάδερφο της πρώην κοπέλα σου ή του πρώην συζύγου σου, που θυμήθηκε τα γενέθλιά σου, αν και χωρίσατε από το 2010. Και κάπως έτσι εκτυλίσσεται η όλη κατάσταση την ημέρα γενεθλίων. Και μετά είναι και τα κεράκια. Όσο μεγαλώνεις, τα κεράκια γίνονται επικίνδυνα. Πλέον μετά τα 40, δεν βάζεις κεράκια με αριθμούς. Βάζεις εκείνα τα μεγάλα, τα ψηφιακά. Κάπου εδώ θυμήθηκα και το Focus FM. Ευχαριστώ και το Focus FM που θυμήθηκε τα γενέθλιά μου. Είναι κάτι σαν το μεγάλο αδερφό και αυτό το Focus, να ξέρετε. Κάποιος μαρτύρησε ότι έχω γενέθλια. Και με έβγαλε ο Στέφανος στον αέρα. Και εκεί που ήμουνα με την τζίμπλα, δεν είχα πιει καφέ, έπρεπε να μιλήσω στο Focus. Δεν ήξερα τι με ήθελα. Τους ευχαριστώ όμως από καρδιάς και αυτούς. Παιδιά, σας κάνω λίγο έτσι ένα πιο πολύ χιουμοριστικό, μια μέρα που είναι σήμερα, 3 Ιουλίου, και έχω γενέθλια, θα μπορούσα να μην κάνω εκπομπή. Λέμε τώρα, ό,τι καλύτερο έχω να κάνω είναι να κάνω εκπομπή, ας πούμε, έτσι. Όχι, αλήθεια είναι ότι μια χαρά είναι, έτσι. Μια χαρά είναι, γιατί δεν έχω και πολλές επιλογές, καθότι ακόμη είμαι με το ένα πόδι. Δεν θα το πω, με το πόδι πρισμένο από το χτύπημα. Γιατί βλέπεις, μετά την ηλικία των 50, τα χτυπήματα δεν γίνονται καλά. Αυτό που το πας. Ένα σπυράκι σκάς και έχεις 2 μήνες το σημάδι. Αυτό που το πας. Έτσι λοιπόν, προσέχουμε τους τραυματισμούς μετά τα 40, μη σας πω, γιατί πάει πολύ αργά το έργο. Να το ξέρετε. Ή δεν ξέρω αν μόνο σε μένα. Δεν νομίζω, γιατί το έχω παρατηρήσει και σε φίλους και σε φίλες. Σας έλεγα για τα κεράκια όμως, να μην ξεχαστώ. Μετά από τα 40, βάζεις εκείνα τα μεγάλα τα ψηφιακά ή βάζεις τόσα πολλά κλασικά κεράκια που η τούρτα μοιάζει με σκαντζόχυρο. Οπότε δεν τα βάζεις αυτά, βάζεις ένα, κρύβεις και την ηλικία και όλα καλά. Αν είναι και πολλά δε και έχεις και κανένα αναπνευστικό, λέμε στην περίπτωση που σου βάλουν πολλά και σου βάλουν την ηλικία σου, έτσι.
Πού να τα σβήσεις όλα μαζί. Αν κάνεις το λάθος και φυσήξεις, δεν σβήνουν με την πρώτη. Παθαίνεις υπεραρισμό. Ζαλίζεσαι. Πέφτεις μέσα στην τούρτα την καλύτερη των περιπτώσεων, την καλύτερη των περιπτώσεων. Ή τουλάχιστον η μία την προσγειώνεται. Στη χειρότερη ζαλίζεσαι κανένα δίλεπτο. Πάμε τώρα και στα δώρα. Πάμε στα δώρα. Από τα δώρα των πρώτων χρόνων, που είναι παιχνίδια ως επιτοπλίστων, όσο μεγαλώνεις, τα δώρα αποκτούν μια ρεαλιστική θλίψη. Συμβαδίζουν και αυτά με την ηλικία, να ξέρετε. Πλέον υπάρχει και το άλλο το θέμα. Τα παιδάκια, παλαιότερα, μέχρι την ηλικία των 10-12 ετών, αλλά και λίγο μεγαλύτερα, θα χαίρονταν με ένα βιβλίο. Όχι πάρα πολύ. Θα χαίρονταν όμως. Τώρα δεν χαίρονται με τίποτα. Τώρα αν δεν είναι από PlayStation και πάνω, η μαμά σου λέει και ο μπαμπάς είναι τσιγκούνιδες. Αν δεν έχει σχέση το δώρο με τεχνολογία, δεν θεωρείται δώρο. Να το ξέρετε. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Μετά τα 20 αρχίζουν κάτι ρουχαλάκια, κάτι αξεσουάρ. Μετά τα 35 σου φέρνουν ένα καλό κρασί, γιατί έχεις γίνει και λίγο αλκοολικός από το στρες. Στα 40 σου φέρνουν ένα ατομικό μαξιλάρι αφιένα. Στα 50 δεν θέλω να σας πω, δεν θέλω καν να σκεφτώ. Χαίρομαι με την τούρτα. Αν και όποιος έχει ζάχαρο, εγώ δεν έχω, δόξα τω Θεώ, δεν χαίρεται ούτε με την τούρτα. Λένε όμως γενικά ότι τα γενέθλια μπορούν να χωριστούν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι μέχρι τα 29 σου, από τα 20 μέχρι τα 29, που είναι τα γενέθλια μία αφορμή για κρεπάλι. Σας το είπα και πριν. Αλλά τότε έχει πλάκα, γιατί όταν ξεκινήσει το πάρτι, ας πούμε, την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή. Πίνεις ό,τι βρεθεί μπροστά σου. Κοιμάσαι 2 ώρες το πάτωμα. Ξυπνάς τη Δευτέρα να πας για δουλειά και είσαι φρεσκαδούρα. Αν τολμήσεις μετά τα 40 και τα 50 και δεν κοιμηθείς ένα βράδυ στο κρεβατάκι σου, πιστέψτε με, είσαι λιώμα 3 μέρες και σέρνεσαι. Η δεύτερη φάση λοιπόν που λένε γενεθλίων είναι από τα 30 έως τα 39. Σε αυτή τη φάση αρχίζει η διοργάνωση. Να κάνουμε ένα μάζεμα στο σπίτι. Έχω φτιάξει ένα πλατό με τυριά. Έχω φτιάξει και ένα σπιτικό κοκτέιλ. Το πάτι βέβαια τελειώνει μέχρι τις 12 το βράδυ. Επειδή οι μισοί καλεσμένοι έχουν παιδιά και πρέπει να ξυπνήσουν. Και άλλοι μισοί έχουν δουλειά ή παιδιά και δουλειά ταυτόχρονα και πάλι πρέπει να ξυπνήσουν πρωί. Οπότε φεύγουν. 12 η ώρα έχει διαλυθεί. Η τρίτη φάση είναι η φάση των 40+. Σε αυτή τη φάση τα γενέθλια είναι απλά μια μέρα κατάθλιψης. Κλείνεις το κινητό, δεν θες να σε δει κανείς, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και ψάχνεις να δεις αν έχει ασπρίσει μια παραπάνω τρίχα, να μετρήσεις τις ρητίδες, λες και σε μία μέρα γίνονται, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα, έχεις αλλάξει ας πούμε και μετράς. Λες να έχει γίνει καμιά ρητίδα παραπάνω. Για μπαράκι δεν το βλέπω. Δηλαδή, εντάξει, αν βγεις έξω, ήδη κοιτάς το ρολόι στις 10:30 και λες τώρα, όπα, πέρασε η ώρα, πάμε πίσω. Μαζευόμαστε γιατί αύριο δεν θα μπορώ να ξυπνήσω. Πλάκα-πλάκα, το μεγαλύτερο σοκ στα γενέθλια είναι όταν συνειδητοποιείς την ηλικία σου σε σχέση με τους άλλους. Πιστέψτε με, μερικοί άνθρωποι, και εγώ είμαι κάπως έτσι, αισθάνονται έτσι παιδιά ακόμα και πολλές φορές η λογική με σταματάει από το να μην κάνω κάτι παιδιάστικο. Η λογική.
Μου ξεφεύγει πολλές φορές, βέβαια, να ξέρετε, αλλά εντάξει, κάπου δικαιολογούμε επειδή έχω μικρούλι και μεγαλώνω, αλλά κανονικά δεν δικαιολογείς, έτσι. Πρέπει να φέρεσαι σαν την ηλικία σου. Όπως αρμόζει. Και κάτι άλλο το οποίο είναι έτσι πολύ σοκαριστικό, είναι όταν βλέπεις συμμαθητές σου. Όταν βλέπεις συμμαθητές σου, καταλαβαίνεις και τη δική σου ηλικία. Δηλαδή, να πω την αμαρτία μου, έχω σκεφτεί πώς γέρασε και μετά λέω κάτσε. Για μισό λεπτό! Αφού είμαστε συνομήλικοι. Αυτός γέρασε, εγώ όχι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ που το έχω πάθει 2 φορές στη ζωή μου. Ανά περίπου δεκαετία. Και είναι πραγματικό σοκ. Το άλλο σοκ είναι όταν σου λέει ο άλλος, δεν είμαι και τόσο. Σου λέει άλλη, δεν είμαι και τόσο μικρή, μεγαλούτσικη είμαι κι εγώ. Και λες, καλά, πότε γεννήθηκες? Και σου λέει μία ηλικία 20 χρόνια μικρότερη από σένα. Εκεί το παθαίνεις το εγκεφαλικό ή δεν το παθαίνεις? Και σκέφτεσαι το κλασικό, μπα, γεννιόντουσαν και τότε παιδιά. Εγώ νόμιζα εγώ είμαι το τελευταίο. Το χειρότερο, έχω να σας πω, ένα από τα κάκιστα, είναι όταν χρειάζεται να δηλώσεις την ηλικία σου σε κάποια site, σε κάποιες δηλώσεις που κάνεις και σε βάζει να σκρολάρεις για να ψάξεις το έτος που γεννήθηκες. Αν ήσουν 18, θα έπρεπε να σκρολάρεις λίγο. Αν είσαι 68, μέχρι να το βρεις, σκρολάρεις, ακόμα δεν έφτασε, λες, όχι Παναγία μου. Εντάξει όμως, να μην είμαστε και μίζεροι, έτσι. Τα γενέθλια έχουν και τα καλά τους. Είναι μια μέρα στην οποία όλοι, μα όλοι, είναι αναγκασμένοι να σου πούνε χρόνια πολλά. Τυπικά. Μπορεί να σε συχαίνονται. Παίζει ρόλο. Το χρόνια πολλά θα τα ακούσεις. Επίσης δεν μπορεί να σου πούνε τρως πολλά γλυκά. Εκείνη τη μέρα μπορεί να φας και ολόκληρη την τούρτα. Λέμε τώρα. Τέλος, η κάθε ρητίδα πάνω μας, να ξέρετε, έχει σχηματιστεί κυρίως από τις εκφράσεις που κάναμε σε όλη μας τη ζωή. Άρα ζήσαμε, νιώσαμε, ενθουσιαστήκαμε, κλάψαμε, γελάσαμε και γενικότερα ζήσαμε ανθρώπινα. Γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος. Όλοι εμείς λοιπόν που έχουμε τη χαρά να είμαστε ακόμα υγιείς και να μεγαλώνουμε, πρέπει να χαιρόμαστε και με τις λευκές τρίχες και με τις ρητίδες και με οτιδήποτε έχουμε πάνω μας. Δεν είναι ανάγκη να το αλλάξουμε. Είναι μεγάλη ευτυχία να μεγαλώνεις και ακόμη μεγαλύτερη να πεθαίνεις στα βαριά γεράματα. Και τα βαριά γεράματα έχουν και ρητίδες. Πώς να το κάνουμε? Και όταν έχεις αποδεχθεί τον εαυτό σου από μικρό παιδί, ξέρεις ότι η ευτυχία δεν έρχεται μέσα από την πλαστικοποίηση του προσώπου, από το τράβηγμα των ρητίδων και από τα φίλτρα των social. Η ευτυχία υπάρχει γιατί την έχεις κατακτήσει και τη συντηρείς και τη διατηρείς μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και όσες ρητίδες και να σβήσεις ή να κρύψεις, η ψυχή ξέρει.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγα νέα από την επικαιρότητα. Να σχολιάσουμε μερικά πραγματάκια γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube. Ξέχασα να σας ανεβάσω και την χθεσινή. Θα τις ανεβάσω και τις δύο μαζί, για να έχετε δουλειά το Σαββατοκύριακο. Να μην σας αφήσω άεργους. Να έχετε τι να κάνετε, να έχετε ποιος να σας ζαλίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχετε καιρό να ακούσετε και τις δύο. Και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δώρα μου, το είδα το μήνυμά σου, δεν σε ξέχασα. Θα τα πούμε μετά την εκπομπή. Προς το παρόν, και πάλι λέω σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας το έκανα λίγο ελαφρολαϊκό, όπως λέω κάθε φορά. Παρασκευή είναι. Πρέπει λιγάκι το Σαββατοκύριακο να είστε χαλαροί. Διακομόδησα λοιπόν τα γενέθλιά μου και ελπίζω να μην σας κακοφάνηκε. Τώρα να σας πω λιγάκι για την τρομοκρατία που έχουν ξεκινήσει και πάλι για να μας πείσουν για ακόμη μια φορά πως η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Θα μας καταπιεί όλους ο καύσωνας. Και τι έγινε που όλοι όσοι είμαστε στα 50 έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει καύσωνες στη ζωή μας. Και παρατεταμένους και 45άρια και 47άρια. Αυτοί τώρα το βάλανε σκοπό να μας τρελάνουν με τους παρατεταμένους καύσωνες. Καμπανάκι από τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα άρθρα λοιπόν των τελευταίων ωρών, στο Ηράκλειο έχω να σας πω ότι όποτε εδώ η θερμοκρασία είναι γύρω στο 27 με 30, εκεί είναι πάνω κάτω. Η αίσθηση βέβαια είναι γύρω στα 33, έτσι, με 34, γιατί όταν δεν φυσάει υπάρχει παραπάνω, μια μεγαλύτερη αίσθηση ζέστης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε καύσωνα, έτσι, έως τώρα τουλάχιστον, έως και σήμερα που μιλάμε. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ όμως εκπέμπει σήμα κινδύνου, ένα κανονικό κόκκινο συναγερμό για το φαινόμενο El Niño. Το θυμάστε? Ναι, ξανάρχεται. Από την άλλη, στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρέχει και δεν φτάνει, λέει, γιατί οι πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή απέτυχαν να προλάβουν την πραγματικότητα. Μπούρδες, ναι. Τι λέει τώρα όμως ο ΟΗΕ? Όλο και πιο τρομακτικές λέξεις χρησιμοποιεί. Λέει ότι για την περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο το φαινόμενο El Niño επιστρέφει με άγριες διαθέσεις. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυξημένη πιθανότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη, που μιλάμε τώρα για καύσωνες παρατεταμένους, ξηρασίες που θα ξεράσουν τα πάντα, θα ξεράνουν, θέλω να πω, για πλάκα το είπα έτσι, αλλά και για καταστροφικές πλημμύρες σε άλλες περιοχές. Δεν μας λέει απλά δηλαδή ότι θα κάνει ζέστη, μας προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες στους ωκεανούς έχουν χτυπήσει κόκκινο και αυτό λειτουργεί σαν ένα τεράστιο καλοριφέρ που τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με ανεξέλεκτη ενέργεια. Και οι επιστήμονες λένε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλιματική τέλεια καταιγίδα. Πάμε τώρα και στα σοκαριστικά των Βρυξελών. Μετά τον πρόσφατο φωνικό καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους μέσα σε λίγες μόνο μέρες, οι Βρυξέλλες κινητοποιήθηκαν. Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, παραδέχτηκε κάτι που μέχρι τώρα ψιθυριζότανε. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν συμβαδίζουν με την ταχύτητα και την κλίμακα της κλιματικής αλλαγής, είπε. Ούτε συνεννοημένος να ήτανε.
Το λέει και ανώνυμα. Αυτός ο καύσωνας, λέει, ήταν ένα σήμα συναγερμού για εμάς. Με λίγα λόγια, η κλιματική κρίση τρέχει με χίλια και εμείς την κυνηγάμε με ποδήλατο. Τώρα, λένε ότι περίπου το 70%, το 75% συγγνώμη, των θανάτων που σχετίζονται με το κλίμα στην Ευρώπη οφείλονται πλέον στη λεγόμενη θερμική καταπώνηση. Και μιλάνε, το χειρότερο λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται ότι ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για συγκράτηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου θα ξεπεραστεί τα επόμενα χρόνια, ξέρετε, στο μέλλον. Τότε ας πούμε που θα έχουμε ξεχάσει τι λέγανε τώρα. Κάπως έτσι, θυμάστε τι μας λέγανε, πόσα εκατομμύρια νεκροί θα... Πόσα εκατομμύρια νεκρούς θα έχουμε από τον κορονοϊό. Μετά ξεχάστηκε όμως και αυτό, γιατί κάνανε κάτι προβλέψεις για 400.000 ας πούμε. Κάτι βασιλακόπουλοι, κάτι, τους θυμάστε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να μας τρομοκρατήσουν, να κάνουμε και μαύρα Χριστούγεννα. Τώρα αρχίζουν να μας τρομοκρατούν με το κλίμα. Ακούστε όμως τώρα πώς το πάνε και πώς το προχωράνε από την Κομισιόν. Σκεφτείτε, τα κτίρια, αυτά τα λέει η Κομισιόν, αυτά συζητιώνται. Τα κτίρια στην Ευρώπη ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Νάτος και ο φόρος στα κτίρια. Τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, σιγά σιγά, με το μαλακό. Ο Enfiat που δεν καταργήθηκε ποτέ, θα έρθει και ένας φόρος για παλαιά κτίρια, να προσθεθεί στον Enfiat. Λέω εγώ τώρα επειδή είμαι καχύποπτη και επειδή η προϊστορία μας διδάσκει το μέλλον. Ορίστε. Έρχεται. Θυμηθείτε το. Τα παλιά κτίρια, άνω 20 ετίας για παράδειγμα, θα μας πούνε ότι εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου και άρα θα πρέπει να φορολογηθούν. Είδατε βρε κουτά πόσο όμορφα φέρνουνε τους φόρους σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στην Ευρώπη και γενικότερα αυτοί οι αλήτες, οι μη εκλεγμένοι, σαν την Ούρσουλα. Θα δείτε τι θα γίνει. Θυμηθείτε το. Σας το λέω από τώρα. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχω μάθει κάτι. Απλά ξέρω πλέον πώς λειτουργούν. Γι' αυτό πιέζουν αυτή τη στιγμή, συνεχώς και με την κλιματική αλλαγή, για να φάμε την παραμύθα. Αν δεν την τρώμε την παραμύθα. Έχουμε ακούσει επιστήμονες πραγματικούς. Έτσι. Και όχι την προπαγάνδα σας. Άθλιοι. Άθλια υποκείμενα, απατεώνες. Και τώρα γιατί τους φταίνε τα κτίρια. Θα σας πω. Γιατί επειδή τα περισσότερα είναι παλιά και σχεδιάστηκαν με μια εντελώς αντίθετη λογική. Σχεδιάστηκαν για να κρατούν τη ζέστη μέσα, όχι για να μένουν δροσερά. Ζούμε δηλαδή μέσα σε μικρά ή μεγάλα θερμοκήπια, λένε. Και όταν έξω έχει 42 και 43 βαθμούς, αυτά τα κτίρια μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες. Κάντε το ρεύμα δωρεάν, εγώ θα πω, για να έχουμε μόνιμα τα air condition ανοιχτά. Να μια ιδέα. Να μια ιδέα η οποία δεν σας αρέσει βέβαια. Εσείς το θέλετε αλλιώς το πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχει δώσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για ανακαινήσεις κτηρίων, αλλά η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι πρέπει να δοθεί βάση και βάρος στην πρόληψη. Κοιτάξτε πώς το φέρνουν ωραία-ωραία. Η ευθύνη θα είναι στους Δήμους. Είπε κιόλας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα παρουσιάσει μια ολοκένουρια ριζοσπαστική στρατηγική, πολλοί με τρομάζουν αυτές οι λέξεις να ξέρετε, για την κλιματική ανθεκτικότητα. Θέλουν να αλλάξουν όλο το σύστημα, από την οικονομία μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και πώς το κάνουν αυτό? Πετάνε το μπαλάκι κάπου αλλού, στις τοπικές κοινωνίες, στους Δήμους και τις περιφέρειες. Και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Βρυξέλλες μπορούν να βγάζουν νόμους, να βάζουν πρότυπα,
για τις ηλεκτρικές συσκευές και να μοιράζουν κονδύλια. Αλλά το αν θα μπουν σκίαστρα στα κτίρια, ούψ, το αν θα φυτευτούν δέντρα για να δημιουργηθούν νησίδες δροσιάς στις Τσιμεντούπολεις, το πώς θα δοθούν οι οικοδομικές άδειες και το πού θα τοποθετηθούν συστήματα ψήξης, είναι αποκλειστική ευθύνη των τοπικών αρχών. Και τα λένε αυτά, μη έχοντας υπόψη τους ότι και οι περιφέρειες αλλά και οι δήμοι είναι ένα πράγμα σαν το, πώς να το πω, λογική ο ΠΚΠ δεν το λες, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί όταν έχουν κονδύλια εδώ και πάνω από 20 χρόνια ξεχωριστά κονδύλια για να ψεκάζουν για τα κουνούπια το καλοκαίρι και τα κουνούπια μας τρώνε μέρα νύχτα όλο το χρόνο και έχουν σταματήσει τους ψεκασμούς τουλάχιστον στο Ηράκλειο, όπου έχουν αποκαλυφθεί οι μεγαλύτερες απάτες από τους κατά καιρούς απατεώνες δημάρχους, δεν ξέρουν από εκεί ότι εδώ ας πούμε δεν ψεκάζουν. Θα παίρνουν τα κονδύλια όμως. Θα παίρνουν λοιπόν κονδύλια για να δημιουργηθούν νησίδες δροσιάς φυτεύοντας δέντρα. Ποια δέντρα? Εμείς τα καίμε και βάζουμε για ανεμογεννήτριες, πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μας κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Αυτή δεν μιλούσε για πράσινη ανάπτυξη. Αυτή δεν μιλούσε για τοποθέτηση ΑΠΕ και φωτοβολταϊκών σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι θέλει, να φυτέψουμε δέντρα? Πού? Πάνω στην ανεμογεννήτρια ή πάνω στο φωτοβολταϊκό ακριβώς? Ή θα βάζουμε γλάστρες? Θέλουν να φάμε εντωμεταξύ το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν έχουν βρει ακόμη τους πιστικούς τρόπους για να μας πείσουν 100% ότι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή, όντως πρέπει να την καταπολεμήσουμε, όντως χρειάζεται να κάνουμε ριζικές αλλαγές στα σπίτια μας, στις πόλεις, το ένα, το άλλο, αλλά δεν μπορούν να μας πείσουν με τίποτα. Και όσο δεν πειθόμαστε, ειδικά πώς να πιστείς, όταν υπάρχει αυτή η αντίφαση, φύτεψε δέντρα, αλλά απογύμνωσε τα βουνά και βάλε αγιαμνημογεννήτριες ή βάλε φωτοβολταϊκά, Ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι και πώς να το κάνουν. Ό,τι να είναι, πάμε και όπου βγει, ξεκάθαρα. Πάμε τώρα και σε δήλωση δηλωσάρα, έτσι. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, γιατί σας βάρει ένα λιγάκι με την κλιματική κρίση. Δήλωση Ματίνα Παγώνη. Οι δράκινες είναι χρόνια, αλλά τώρα επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε. Αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβουν οι θάλασσες. Μίλησε για δράκαινες, μίλησε για λαγοκέφαλους. Έγινε και ιχθυολόγος ένα πράγμα, τι όχι, γιατί δεν μπορεί. Εδώ είχε γίνει ιολόγος, μασκολόγος, τεστολόγος, γενικά λόγος να γίνεται από την ίδια. Σε περίπτωση βαγκώματος, είπε, είναι ζόρικα τα πράγματα. Και στην περίπτωση της δράκαινας δεν χρειάζεται αντιτετανικός, λέει, αλλά απαιτεί στο λαγοκέφαλο. Γιατί? Τι έχει ο λαγοκέφαλος? Τετανό. Έχει το βακτήριο του τετάνου? Τόσο κακό ψάρι είναι? Αλήθεια τώρα? Έχουν δηλαδή το κλωστηρίδιο του τετάνου στον οργανισμό τους? Το κουβαλάνε? Εν τω μεταξύ, γύρισε και είπε την απίστευτη ηλιθιότητα, έτσι. Ξεκάθαρα η ηλιθιότητα. Όταν υπάρχει ένας τραυματισμός, ούτως ή άλλως, και στη θάλασσα, εντάξει, και στη θάλασσα μπορεί να βρεθεί βακτήριο του τετάνου και μπορεί να κολλήσουμε από το νερό επειδή έχουμε τραύμα. Ούτως ή άλλως κάνουμε αντιτετανικό. Το ότι δεν θα κάνουμε στη δράκαινα αλλά θα κάνουμε στο λαγοκέφαλο, είσαι με τα καλά σου ή να βάλω τις φωνές? Γιατί τι είναι ο λαγοκέφαλος? Σκουριασμένος και δεν είναι η δράκαινα? Παιδιά, μιλάει για να μιλάει, να ξέρετε. Όποτε τη βλέπετε αλλάζετε κανάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σας τρελάνει. Αλήθεια σας το λέω. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος
να λες ότι από το ένα ψάρι θα κάνω τετανικό αν με δαγκώσει και μου κάνει τραύμα και θα μπορεί να κολλήσω τέτανο, και από το άλλο ψάρι δεν θα κολλήσω τέτανο, δεν χρειάζεται τετανικός. Μα στα περισσότερα τραύματα, ειδικά όταν είναι από δάγκωμα, δίνουμε ούτως ή άλλως 3 μέρες αντιβίωση και κάνουμε και αντιτετανικό. Τι λέει! Τι λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας! Σας έχω και το καλύτερο. Η λύση είναι τα πλαστικά παπουτσάκια. Τι, δεν το ξέρετε? Έτσι είπε. Τα πλαστικά παπουτσάκια. Δεν ξέρω γιατί το είπε. Πάντως, για να μην πατήσεις δράκαινα, να μην πατήσεις λαγοκέφαλο, μάμα πατήσεις λαγοκέφαλο ή δράκαινα, θα σε σώσει το πλαστικό παπούτσι. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως με είχε δαγκώσει στον αστράγαλο. Και πλαστικό παπούτσι να φορούσα, ο αστράγαλος είναι απόξω. Μα τι να. Αυτά. Εκτός και αν θέλεις να μπαίνουμε με γαλότσες στην παραλία, καμιά γαλοτσούλα, καμιά από εκείνες τις ολόσωμες στολές καταδύσεων, σκάφανδρα και τέτοια, για να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Και μη χειρότερα. Πάμε τώρα και στο μεταναστευτικό. Όπως σας έχω ξαναπεί, πάνω από 200 με 250, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, καταφθάνουν στη νότια Κρήτη. Ήδη έχει ξεκινήσει και έχει συνεχίσει και συνεχίζεται έως και τώρα που μιλάμε, ο Θανούλης να μας απειλεί. Λύση δεν έχει βρει, απειλές όμως δόξα τω Θεώ εκτοξεύει, γιατί είναι πολύ μάγκας. Στις Βρυξέλλες πετάνε λίγο χαρταετό και προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των δομών φιλοξενίας και ελέγχου. Και εισήγαγαν μία νέα θεσμική ορολογία των κλειστών ομάδων σε καθεστώς σεβασμού. Κοίτα να δεις τώρα. Από εκεί που είχαμε τα κέντρα κράτησης μεταναστών, μετά το γυρίσαμε σε δομές φιλοξενίας, μετά το κάναμε ελεγχόμενες δομές φιλοξενίας και τώρα κλειστές ομάδες σε σεβασμό. Η τρέχουσα στρατηγική των Βρυξελών βασίζεται στην ιδέα πλέον ότι ο περιορισμός της κίνησης των ετούντων άσυλο κατά το αρχικό στάδιο της ταυτοποίησης και της αξιολόγησης είναι απαραίτητος για την αποφυγή ανεξέλεγκτων μετακινήσεων εντός της Σέγγεν. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τις επικρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ, μην τις στενοχωρήσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι αυτός ο περιορισμός πρέπει να γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της πρόσβασης σε νομική βοήθεια και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε, τους πετάγαμε εκεί μέσα? Να είχαμε να λέγαμε έτσι πάλι. Καμία λύση. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Πώς μπορεί ένας θεσμικός περιορισμός ελευθερίας να συμβαδίσει πρακτικά με την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων τους? Δεν θα είναι έγκλειστοι για να καταλάβω? Θα τους έχουμε να μπαινοβγαίνουνε? Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το είδαμε σε ένα βίντεο κάποιου που υποτίθεται τον πιάσανε και τον απελάσανε. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι απελάσανε αυτόν που καλούσε και άλλους μετανάστες να έρθουνε στη χώρα μας για να δουλέψουνε, γιατί έχουνε σπίτι, φαΐ κτλ. Κτλ. Εξασφαλισμένα και τους καλούσε να έρθουνε στην Ελλάδα. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Συμβαίνει κατά καιρούς και τελευταία πολύ έντονα κλειστές ομάδες σε σελίδες στα social media και διάφορα διαδικτυακά δίκτυα να χρησιμοποιούνται για τη διάδοση προσκλήσεων και υποσχέσεων προς ανθρώπους που αναζητούν να έρθουν στη χώρα μας. Αυτές οι ομάδες τους ενθαρρύνουν
να επιχειρήσουν την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα. Πλεύρη, ακούς? Εκείνο το μεμονωμένο περιστατικό, μας έσωσες, αλήθεια τώρα? Μα μπράβο βρε, ήρωας, να σε χειροκροτήσουμε. Και μας απειλείς κιόλας. Αντί να μας βρεις τρόπο, όπως έρχονται να φεύγουνε, μία-δύο βάρκες να γυρίσουν πίσω, μία-δύο καραβιές να γυρίσουν πίσω για να ξέρουν ότι θα έρχονται, θα δίνουν τα λεφτά τους στους λαθροδιακινητές, θα τα χάνουν τα λεφτά τους και θα επιστρέφουν και πίσω. Μας απειλείς για να μας κάνεις δομές στην Κρήτη? Αυτό είναι θράσος. Πότε θα καταλάβετε όλοι εσείς που κυβερνάτε και παίρνετε αποφάσεις, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ότι δεν μπορεί να επιβαρύνεται μια ολόκληρη κοινωνία για το ανθρωπιστικό σας, σε εισαγωγικά, έργο? Και στην τελική ποιος μας ρώτησε? Ρωτήσατε την Κρήτη αν θέλει δομές? Σας απάντησε. Δεν θέλει. Καμία δομή. Και τι κάνατε? Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Γι' αυτό δεν πρόκειται να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία ποτέ των ποτών. Και ποιος θα τη ρίξει? Η Κρήτη. Πρώτα η Κρήτη. Αυτή ανεβάζει συνήθως και κατεβάζει κυβερνήσεις. Πρώτα η Κρήτη. Θα αλλάξει χρώμα από μπλε. Συνεχίστε εσείς να απειλείτε την Κρήτη για τις δομές. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη. Είναι ο Εύρος. Είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι όλες οι παραμεθόριες περιοχές. Όλες. Όσο για τις προσωρινές δομές, αν δεν είναι προσωρινό κάτι που είναι μόνιμο, υπάρχουν δομές που είναι μόνιμες. Εδώ και πόσα χρόνια. Από πού και ως πού αλλάξαμε το ονοματάκι, Το αλλάξαμε το ονοματάκι να μην τρομάζει. Αφού μόνιμες είναι οι περισσότερες δομές. Τι σημαίνει προσωρινή δομή? Προσωρινή είναι το φτιάχνεις τώρα και σε λίγο καιρό το χαλάς. Για εσάς δεν υπάρχει το προσωρινή. Για εσάς υπάρχει: φτιάχνω μία δομή τώρα, φτιάχνω μία δεύτερη μετά από λίγους μήνες, φτιάχνω μία τρίτη και τελικά να φύγουν όλοι οι κάτοικοι από τα νησιά, οι Έλληνες, για να φιλοξενείτε αυτούς. Αυτό θέλετε? Προφανώς αυτό θέλετε. Αποστρατικοποιείτε τα νησιά, βάζετε και τους εισβολείς μέσα και να δούμε τι θα γίνει το χάλι μας. Γιατί εσείς ξέρουμε, ελικόπτερο και φύγατε. Όλοι εμείς θα μαρτυρήσουμε με όλους αυτούς που παίρνετε και φέρνετε εδώ μέσα. Φέρνετε ξεκάθαρα. Μη σας πω ότι παίρνετε και μίζα για να τους φέρετε. Ποιοι? Εσείς οι άρχοντες που βγάζετε τις αποφάσεις. Θανούλη, και για σένα χτυπάει καμπάνα. Δεν ξέρω, μήπως παίρνεις μίζα? Κάτι συμβαίνει. Κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμφωνείς με τη λαθροεισβολή, να την επικυρώνεις και να τους δίνεις και πιο άνεση να έρχονται. Με καινούργιες δομές και λίγο μασαζάκι, σας κάνουμε. Καλησπέρα Νίκο. Να τους κάνουμε και λίγο μασαζάκι. Με σεβασμό, πάντα. Δεν τρώνε χοιρινά, προσεύχονται στον Αλλάχ. Να τους κάνουμε και κανένα τζαμί μέσα στις δομές. Τι όχι. Θα δείτε και αυτό θα γίνει. Σιγά σιγά, λίγο να συνηθίζουμε. Λίγο στη μία δομή, λίγο να πάει και δεύτερη δομή, και τρίτη δομή, και τέταρτη δομή, και 400 δομές σε ένα νησί. Τζαμί μετά, να αλλάξουμε και τη γλώσσα, να αλλάξετε και τα βιβλία, να κάνετε και υποχρεωτικά τα πακιστανικά, τα ουρντού, στα σχολεία και όλα καλά. Και είστε τώρα εσείς που κυβερνάτε Έλληνες, έτσι. Ακόμη και χρήμα να παίρνετε, μωρέ, ακόμη και προμήθειες να παίρνετε. Δεν έχετε, μωρέ, λίγη τσίπα? Τσίπα δεν έχετε. Γι' αυτό δεν θα ξαναβγείτε. Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Είπαμε, θα φάει την τετραετία ο Κουραβιές και θα πάρει και από την επόμενη τετραετία καμιά 15 μέρες, εγώ έτσι το βλέπω, να ξέρετε. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Ότι αυτό που διαφημίζουν
και οι ψευτοδημοσκοπήσεις που ακόμη τον δείχνουν πρώτο είναι όλες πληρωμένες για χειραγώγηση του Έλληνα. Αυτά. Την αγάπη μου, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κάντε και κανένα μπανάκι για μένα. Παραμείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Βαρύτατες ποινές από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας για δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και την άλλοτε διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο τους επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση της απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για Θεσσαλονίκη, Κιλκής, ενώ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Μεταξάκοντα στο σταθμό Λαρίση στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα νεαρής ηλικίας. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για ατύχημα ή για αυτοκτονία. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022 όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχτεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν το ίδιο ποσό για το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης καθώς και με διπλωματικές πηγές. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως και τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 ως 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγου.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Παραμένει ένα ερώτημα. Ποιος θέλει πραγματικά να ζήσει για πάντα? Βέβαια, εγώ έχω δώσει μια απάντηση, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν για πάντα είναι οι άνθρωποι που δεν ζήσανε. Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή, η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Στην Ελλάδα του πάμε και όπου βγει. Στην Ελλάδα του έγινε μια στραβή στη Βάρδια. Οπα. Ο Δημοσένης είναι αυτός τώρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Τι έγινε, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο σηκώνει, ανοίγει γραμμή, πέφτει, ξαναπαίρνω, ξαναβγάζω γραμμή και ξαναπέφτει και τελικά ξαναπέφτει και ξαναβγήκα.
0: Δεν είχε ανοίξει ακόμα τις γραμμές, γι' αυτό, με αυτό μου
1: το έλεξα. Α, και ίσως γίνεται αυτό το μπέρδεμα.
0: Και εσύ αμέσως.
1: Ναι, τώρα που πήρα και καινούριο κινητό, έτσι για να...
0: Όπα, να, καινούριο κινητό.
1: Να καλύτερα τις γραμμές. Πλάκα κάνω.
0: Με για καλό ρίσκο. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα και στο ακροατήριό σου και στα YouTube.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι υπέροχο τραγούδι αυτό που έπαιξες.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω από τι σε αυτό το Forever, αυτό το ωραίο.
0: Αυτό πάντως που το ακούσαμε, ποιος, ναι, δεν είναι δικό μου, είναι τον Queen, να λέμε.
1: Queen, βρε, ναι, το ξέρω ότι είναι δικό σου, τι υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, τραγουδάρα είναι, όχι...
1: Έτσι, εννοείται, ξέρω ότι βάζει ωραία τραγούδια.
0: Όχι εγώ, αυτός είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ο Χολίπτης, ποιος θα
0: είναι ο Αλέξανδρος ο Γιαννόγλου, ναι, ακριβώς, ναι.
1: Ωραίος,
0: είναι εξαιρετικός.
1: Μπράβο, λοιπόν, άκουσα εγώ τις εκπομπές χθες.
0: Όπα.
1: Προχθές, όλη αυτή την εβδομάδα. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως ακούω, τι με τα αυτιά μου είναι.
1: Λοιπόν, και μ' αρέσουν αυτά που μου βάζεις, η θεματολογία.
0: Να σε καλά.
1: Και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με την εκπομπή μου, ξέρεις, όχι να επικοινωνήσω, να γράψω, ξέρω, γιατί μόνο το YouTube γράφει μια κράτη και είναι λίγο, ναι. Και μ' άρεσε αυτό που είπες στη θεματολογία για τα ψηφιακά, για τις εφαρμογές. Μια είναι εφαρμογή καταρχήν, είναι μόνο το Focus FM. Αυτή είναι η καλύτερη εφαρμογή. Όλες οι άλλες είναι μακριά. Καταλαβαίνεις γιατί λέω. Κάτι Gov, κάτι Auris, πώς θα λένε, Iris. Ήταν και εγώ τα ξέρω.
0: Άντως, για το Soul Catcher, εσύ ήσουν η αιτία και με τα τσιπάκια στη Βρετανία. Δηλαδή η θεματολογία, η μία με τον ψυχοπιάστη, η αφορμή, η ξεκίνηση ήταν αυτό που με ρώτησες. Και κάτσε να το ψάξω, γιατί τρελάθηκα, λέω, τι υπάρχει.
1: Ναι, σου είχα στείλει τη δημοσίευση.
0: Ναι, και εντάξει.
1: Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που το έψαξες. Mm-hmm. Θέλω να σε ευχαριστήσω και προσωπικά εδώ και στον αέρα. Αλλά βγάζουμε μόνοι μας τα ματάκια μας. Ας πούμε με τα κινητά. Άμεσα όλη μέρα με ένα κινητό. Αυτό θέλουμε. Οι παγκοσμιοποιητές.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει, έτσι.
1: Συγγνώμη, σε κόψα, τι είπατε?
0: Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει, ναι.
1: Συγκεκριμένους σβέρκους. Θέλουν μια Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι το πειραματόζω. Θέλουν μια Ελλάδα στον αυτόματο πιλότο. Όλο από το κινήτο. Μα από τη διασκέδασή μας. Μα με τα ιατρικά, το αγορές, πληρωμές. Ξέρεις ότι εγώ είμαι φανατικός με τις πληρωμές μου, εννοείται με τα μετρητά. Και όσο μπορώ θα το κάνω αυτό. Το μόνο που κάνω με την τράπεζα είναι να πάω στο μηχάνημα, αυτό το περίεργο, και να πάρω τα χρήματα. Και όταν εγώ πήρα τηλέφωνο στις κοπέλες για μια... για να με εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά. Ήταν μια... τέλος πάντων κάτι προσωπικό στην τράπεζα. Λοιπόν, και όταν τους πήρα εγώ τηλέφωνο, τη μέχανε τους τηλεφωνητές, ή ακόμα και εσύ με τα ρομποτάκια, ή ακόμα... και με τη τηλεφωνία. Και τους λέω, κάποια στιγμή θα χάσετε τις δουλειές σας. Και μια περίπτωση μου κλείσανε το τηλέφωνο στη Μούρη, και η άλλη περίπτωση δεν μου απαντήσαν. Εγώ το λέω για εσάς. Γιατί δεν θέλω εσάς, εκεί που κάθεσαι, και εξυπηρετείς, να του πάρει κάποιο ρομπότ, κάποια τεχνητή νοημοσύνη. Τότε η τεχνητή νοημοσύνη ήταν στα λόγια. Και τώρα βγαίνω αληθινός. Και μία με τα τσιμπάκια, όταν τα έλεγα εγώ με τα τσιμπάκια για τα ζώα και το έψαξες και σε ευχαριστώ και πάλι, πάλι αληθινός. Δυστυχώς από το μέσα. Δυστυχώς. Όπως και παλιότερα και με το ευρώ. Που έβγαινε αυτός ο τραγικός ηθοποιός, ο Παπαδόπουλος, πώς το λένε, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, και έλεγε με το ευρώ καλύτερα. Με το ευρώ καλύτερα. Και το ξαφάνισαν το βίντεο. Δεν υπάρχει. Από το θυμάμαι. Και λέγανε τιμές προς τα κάτω. Τι είναι προς τα κάτω. Τιμές που πήγαν προς τα πάνω. Εγώ θυμάμαι, πήγα, εγώ το Χαϊβάνι τότε, εκείνη την εποχή. Α, ξέρω εγώ. Βασικά από παιδιέργεια το έκανε. Εγώ το ξέρα. Ζηλιάστηκα τη δουλειά. Και πήγα εγώ στην τράπεζα. Τι ήταν η τράπεζα της Ελλάδος, δεν θυμάμαι εθνική. Τι ήταν, ποια ήταν. Τα σακουλάκια. Το έχω ακόμα. Κάπου το έχω φυλαγμένο. Και είχα δώσει 5.000 δραχμές και δεν είχε χαρτονομίσματα. Είχε από το 1 cent μέχρι τα 2 ευρώ. Και είχα χασούρα, είχα χάσει 4.000 τόσο είχα. Δεν ήταν καθαρά 5.000 δραχμές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλα αυτά από τα ευρώ, με τα ψηφιακά. Και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ τα λέω.
0: Κοίταξε κάτι, ήδη υπάρχουν site τα οποία χρησιμοποιούν σχεδόν θα έλεγα 100% πώς τον τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην Ελλάδα.
1: Εννοείται, ακόμα και αυτά που βλέπουμε
0: στα... Κοίταξε κάτι, εμένα με κοινή... Ναι, πες.
1: Δημοσιογραφία, ναι, αυτό δεν λέμε. Εγώ τρέμω την ιδέα ότι κάποια στιγμή εκεί που κάθεστε και μου μιλάτε με το μικρόφωνο ότι θα φύγετε εσείς και θα έρθει ένα ρομποτικό. Εκεί δηλαδή το έχουμε χάσει. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, βλέπαμε, ξέρω εγώ, ένα καζιτοφωνάκι και ένα κομπιουτεράκι αυτά με τα λαμπάκια, τα πράσινα. Και λέγαμε πω τι ώρα, ή το ρολόι, το Κάσιο, λέω και εταιρεία. Και λέγαμε πω και φοβόμασταν. Αυτά κάναμε τις λαϊκές να καταλουζόμαστε. Και για να μην κρατώ και τη γραμμή και συγγνώμη κιόλας.
0: Όχι τίποτα.
1: Πρόσεξε, τι θέλω να πω. Εγώ θυμάμαι παλιά, ακούγαμε φυσικούς ήχους, ακούγαμε τη φύση, ομιλίες, παιδικές φωνές κτλ. Ακόμα και τον άνεμο όλα. Και τώρα πλέον φύγανε αυτά και δεν ακούς παιδικές φωνές, τα πουλιά και όλα αυτά. Και ακούς πλιν, αυτά ακούς. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται, πώς πάνε να διαμορφώσουν τη σημερινή ζωή.
0: Όχι. Λοιπόν, κάνουμε ένα λάθος εδώ, Δημοσθένη. Η σημερινή ζωή είναι ήδη διαμορφωμένη. Το θα δεν υπάρχει. Το θα που ανήκει στο μέλλοντα δεν υφίσταται.
1: Ένα λάθος ότι ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό okay. Το κάνουμε. Όχι. Δεν, μα τι συγγνώμη μου ζητάς, για τον όνομα του Θεού. Απλούστατα, πολλές φορές μέσα στην επιθυμία μας σε μια επιστροφή σε ένα παρελθόν που είναι αδύνατο να συμβεί αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Και θεωρώ κιόλας ότι αποτελεί και μια παγίδευση για τους ανθρώπους που κοιτάνε προς ένα παρελθόν πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να το αναβιώσουν και ο λόγος που το κοιτάνε έτσι είναι γιατί η μεγαλύτερη σε ηλικία, ας το πούμε έτσι, πάνω από 40 για παράδειγμα, έτσι, κοιτάνε την παιδική τους, την εφηβική τους, τη μετεφηβική τους περίοδο που ήταν και η περίοδος του ονείρων, των επιθυμιών, των σχεδίων και όλα αυτά εδώ. Από ένα σημείο και μετά, με τις απορρίψεις και τις απογοητεύσεις και που εύλογα η ζωή μόνο ένα μαρτύριο μπορεί να την δεις, πραγματικό μαρτύριο, με τις χαρές της και με τις λύπες της και με τις αναχώριες της και με τις ευχαριστήσεις της και όλα αυτά εδώ, ένα μείγμα είναι. Λοιπόν, μας κάνει να κοιτάμε το παρελθόν, ειδικά στην εποχή μας, όπου σφίγγουν τόσο πολύ ο ελεύθερος προσωπικός χώρος και χρόνος, και το εννοώ κυριολεκτικά, εγώ νιώθω δηλαδή το διαδίκτυο ότι είναι πραγματικά μία θηλιά στο λαιμό του καθένα μας. Το θεωρώ, δηλαδή το βιώνω και όλα έτσι. Το κινητό είναι μια ψυχαναγκαστική πράξη. Δηλαδή το ότι έχεις πάντα ένα κινητό μαζί σου και ότι πάντα οποιοδήποτε μπορεί να σε βρει, ακόμα και ο αγαπημένος σου ή αγαπημένος, δεν εννοώ. Είναι δηλαδή αυτή η υποχρεωτικότητα που σου δημιουργεί ότι πρέπει να απαντήσεις, ότι είσαι παρόν, ότι μπορεί να σε βρουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν υπήρχε στη δικιά μας, στα δικά μας τα μικρά τα χρόνια. Αυτό
1: ο έλεγχος.
0: Ακόμα και αν δεν είναι έλεγχος από το κράτος, είναι ο έλεγχος, η δυνατότητα του ελέγχου μπορεί να σου ασκήσει ακόμα και ο φίλος χωρίς να έχει καμία απολύτως επιθυμία να σε ελέγξει. Απλώς σε παίρνει τηλέφωνο και σου πει: Ελά, τι θα γίνει, θα πούμε, θα πάμε για καφέ, κάτι
1: τέτοιο. Λοιπόν, θα σου πω ένα τελευταίο για να μην κρατάω και τη γραμμή. Πρόσφατα μου καταστράφηκε το κινητό με τις ακραίες θερμοκρασίες. Είχα ξεχάσει το δωμάτιο το Radio Sacbo, γιατί ασχολούμαι με τους ασυρμάτους, με ραδιοαριστέχνες κιόλας. Λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια. Και αγαπήσει το κινητό, το ξέχασα, δεν το πήρα μαζί μου τη δουλειά. Και μπαίνω μέσα, ξέχασα να ανάψω κι εγώ και τον κλιματισμό και αυτά. Και πιάνουν ακραίες θερμοκρασίες και βλέπω το θερμόμετρο 42 με 43 βαθμούς. Μπορεί και περισσότερο να πιάσει και δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, εντάξει, αλήθεια δεν έχω μόνος σε αυτό το χώρο. Και καταστρέφεται το κινητό. Το κινητό πήγε κουβά. Κυριολεκτικά πήγε κουβά. Αφού το κατέστρεψα εντελώς. Και παίρνω ένα καινούριο κινητό και λέω κάτσε να βάλω τους κωδικούς, ξέρω εγώ, έτσι στον κύριο Γογλέ, να το πω έτσι, τα ελληνικά, γιατί έχει τις μόδες. Και βάζω τον κωδικό μου και βρήκα τις επαφές, τους σταθμούς σας για παράδειγμα, τους φίλους μου όλα. Ακόμα μπήκαν οι εφαρμογές που είχα κατεβάσει, μπήκαν ακόμα και το background.
0: Με είδες.
1: Δηλαδή εγώ αυτά δεν τα πολύ... Εντάξει, δεν το πολύ έδωσε και τόσο, αλλά άμα σκεφτείς αυτό τι είναι, θα καταλάβεις.
0: Customization λοιπόν, λέγεται αυτό.
1: Πώς?
0: Customization.

0: έχουν, εγώ δεν θέλω να έχω κάποιο ηλεκτρονικό πάνω μου. Και πολλές φορές αφήνω και τις συσκευές, δεν τις κουβαλάω.
1: Καλά κάνεις.
0: Πάω στην εκκλησία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να αφήσω τη γραμμή.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Έχουμε γραμμουλά. Ωραία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Ωπρε, καλό. Στον,
2: η ώρα του παιδιού, έτσι, των ακροατών.
1: Τώρα πέρασε
2: ο,
1: η ώρα.
2: Δεν είναι τα τσιπάκια, είπε νωρίτερα, αλλά είναι μέσα στους ενισχυτές τους, ασυρμάτους.
1: Καλά, ας να πάνε. Μα όλοι μας, έτσι.
2: Και έχουν και θερμότητα, δεν είναι μόνο τσιπάκια. Τουλάχιστον τα κινητά δεν αυτοαναφλέγονται, ας πούμε, εντάξει, κρατάνε μια θερμοκρασία. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω αν ξέρεις το όνομα του κομμουνιστή που είχε πει ότι ο καπιταλιστής θα σου πουλήσει το σκηνί που θα κρεμαστείς
1: το
2: σαπούνι να μην σου πω δώρο.
1: Ναι, ναι, αυτό το, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά το ξέρω σαν φράση.
2: Το ψηφιακό σκηνί πρέπει να είναι το κινητό, έτσι όπως έρθαν τα πράγματα.
1: Για σιγάτι, το έχουμε εξελίξει αυτό, ότι ο τελευταίος προγραμματιστής θα φύγει από την τεχνητή νοημοσύνη που ο ίδιος δημιούργησε.
2: Δηλαδή οι ίδιοι μας με τα λεφτά που δίνουμε για κινητά δισεκατομμύρια πωλήσεις. Τώρα όσο σκέφτομαι, δηλαδή μόνο ένα iPad, πώς το λένε, που πουλήσε ένα δισεκατομμύριο κομμάτι. Σκέψτε τώρα τα smartphone όλα αυτά, δισεκατομμύρια πωλήσεις, παιδιά, αν τα βάλετε πακέτο, πιάνουν ένα οικοδομικό τετράγωνο. Τι πρώτες ύλες, τι ενέργεια να φτιαχτούν, να πεταχτούν και δεν έχουν φροντίσει για ανακύκλωση. Και μέσα από αυτό το τζίρο δισεκατομμυρίων, εκατοντάδων τώρα, οι τύποι έχουν εξελίξει τα τσιπάκια στα τελευταία 20 χρόνια και έχουν πλέον τεχνική νοημοσύνη να μας παρακολουθούν και τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε. Που πάει η κόρη των ματιών, παιδιά, παρακολουθούν. Έτσι, διαφήμιση, πόσο γρήγορα την αλλάζεις, πόσο γρήγορα την παρακολουθείς. Έχουν άπλετες μνήμες πλέον, έτσι, υπολογιστική ισχύ. Είναι αυτό που λέει, το σχοινί το δώσαμε εμείς. Το πληρώσαμε το ψηφιακό.
1: Το ψηφιακό, ναι, μα ναι, αυτό είναι φοβερό.
2: Και οι τύποι δεν έχουν, φίλε, νύκτο. Θα το φτάσουν μέχρι το ψηφιακό ολοκληρωτισμό, τελείως. 3.000 να τους συγχαρούμε εδώ, εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα, επί Μητσοτάκουλα.
1: Να μην αυξηθούν για αυτές, δηλαδή.
2: Δεν
1: με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Δεν είναι δισεκατομμύριο, όχι. Μην μπερδεύει τον κόσμο. Σε εκατομμύριο, όχι.
1: Ναι, εκατομμύριο, όχι. Αλλά δεν, τι σημασία έχει αυτό.
2: Δεν λέει πολύ εκατομμύριο.
1: Κοίταξε, οι 51 είναι ψηλοδισεκατομμύριο, είναι αυτή του εφοπλιστικού
2: κύρου.
1: Ναι. Αλλά είναι 82.000 ο αριθμός.
2: Απλά χθες, επειδή είχαν μία εκεί στο Ιπποκράτη, ας πούμε, καμιά 50 τους μέτρησα.
1: Δεν μέτρησα, όχι, δεν κάνω τέτοια.
2: Οι κάμερες είναι πιο πολλές και οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη τα υψηλόβαθμα. Οι ονεδίτες, ας πούμε, νεαροί 25-30-35 ήταν ελάχιστοι, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει, όλα τα
2: πολύ. Δεν ξέρω, αν πήγαινα εκεί πέρα και μετρούσαμε ένα μπλοκάκι, ας πούμε, θα το φαινόταν ειρωνικό να με βλέπουν επιδεικτικά κατά κάποιο τρόπο, να τους μετράω με ένα μπλοκάκι και να γράφω στο στυλό, έτσι, με το στυλό. Ή αν τους έλεγα, αν ήταν και οι Πεκεπέδες εδώ, θα μπορούσατε να περικυκλώσετε το Ιπποκράτιο, ρε παιδιά, γιατί δεν ήταν οι Πεκεπέδες.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Να το περικυκλώσουν, όλη την πόλη να περικυκλώσουν.
2: Βέβαια, αυτό που θα τους έστελνε να εκτραπούνε, αλλά βλέποντας ότι έχω κάμερα πάνω μου, θα έλεγαν, παιδιά, προσεκτικά, να πούμε, μην μας κάνει viral ο τύπος. Ήταν αν τους έλεγα, παιδιά, είστε ακριβώς όσο τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Από την πύλη του Ιπποκρατίου μέχρι τη στάση που ήτανε, ήταν ακριβώς καμιά εξιντάρια τα χοντρά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, να μην βάλω το και τα υποσκάνδαλα, πούμε, έτσι, και τα τριτοσκάνδαλα. Εκεί κάπου κάποιος θα ξέφευγε, ας πούμε, κάποιος νεοδημοκράτης θα ξέφευγε, παιδιά, είναι άλλοι. Δηλαδή, αν θες να τους κάνεις, πώς το λένε, τεχνητή με μηχανική, ας πούμε, κοινωνική μηχανική, και να τους προκαλέσεις σε μια έκτροπη ενέργεια.
1: Πρόσεξε κάτι. Αυτό που ήταν, αυτό που έγραφε η μπλούζα ήταν «Δεν σας φοβόμαστε», έτσι δεν έγραφε?
2: Εμείς όμως τους φοβόμαστε,
1: Αλέξανδρε. Καταρχάς, αυτό είναι το ένα.
2: Εμείς τους φοβόμαστε με τη διαφθορά που έχουν πήρει 7 χρόνια. Πώς τους φοβάμαι, Αλέξανδρε, δεν το φαντάζεσαι. Αν βγουν άλλη μια τετραετία, αυτό που λέμε έστω και Ελλαδιστάν 2.0. Λίγα πράγματα θα έχουν μείνει, έτσι.
1: Πρόσεξε.
2: Βλέπεις τι κάνουν για την ελληνική.
1: Υπάρχει λόγος που το τονίζω αυτό. Αν γράφανε στην μπλούζα τους «Δεν φοβόμαστε», θα το έβρισκα πραγματικά, και γιατί όχι. Έτσι,
2: δεν τρεπόμαστε, ρε παιδί, να γράφουμε.
1: Καλά, άλλο αυτό. Πες, παιδί μου, το «Δεν φοβόμαστε». Το «Δεν σας φοβόμαστε» είναι η αφετηρία, ας πούμε, της προσπάθειας ενός διχασμού. «Δεν σας». Ενώ να πούνε «Δεν φοβόμαστε, ρε, παλικάρια μας, δεν φοβόμαστε κανέναν, δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν φοβόμαστε». Καλά, δεν φοβόμαστε, δεν τρεπόμαστε, εντάξει. Αλλά το γεγονός είναι ότι

0: Μα ο άλλος βγήκε και είπε η Αφροδίτη θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό ο Σχοινάς, ήταν ποιος ήταν, ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή εκμεταλλευτούν την τραγωδία. Μια τραγωδία η οποία είναι κατόρθωμα από τον τρίτο όροφο να κατέβεις μέσα στη φωτιά να καείς, ενώ μπορείς να κάτσεις στον τρίτο όροφο ή να πας στην ταράτσα και να γλιτώσεις, γιατί όπως είδαμε ούτε ο πρώτος όροφος δεν κάηκε. Ό,τι έγινε στην πιλωτή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αυτοκαταστροφικές καταστάσεις, έτσι, που λειτουργεί κάποιος άνθρωπος.
1: Δεν μειώνει, δεν μπορεί να ακυρώσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εδώ να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Και μάλιστα από ένα. Ότι πήγαν 4-5 ώρα που δεν υπάρχει κόσμο να βάλουν φωτιά τα αυτοκίνητα, οι τύποι.
1: Ναι, ό,τι και να είναι. Αλλά αντικειμενικά.
0: Δεν υπήρχε security, δεν υπήρχε.
1: Ναι, φυσικά το ότι χτυπήθηκαν στόχοι. Α, δηλαδή. Για μένα ήταν άγνωστοι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω και την αλήθεια. Αλλά πιθανόν για τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο κόμμα είναι γνωστοί. Αλλά πήγαν και χτυπήσανε στόχους.
0: Απλά κλείνοντας, Αλέξανδρε, εκείνη τη μέρα το μεσημέρι πέθανε ένα παιδί 12 χρονών από φωτιά στο Ρεόκαστρο.
1: Και κάποιος άλλος κάηκε μέσα.
0: Και ο πατέρας 65 χρονών, έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καμία σχέση, έτσι. Στο Ιπποκράτιο πήγε ο άλλος τίποτα. Καμία σχέση για το 12χρονο, γιατί και η γυναίκα είναι εν ζωή ευτυχώς, έτσι, στο Ιπποκράτιο. Μόνο για το περιστατικό της Νέας Δημοκρατίας πήγανε. Καμιά συμπεριφορά. Και αυτό δείχνει και ένα άλλο, δηλαδή το ψηφιακό και το αναλογικό, κάνοντας μια σύγκριση. Στέλνουν 112, είπανε, φωτιά.
1: Ναι.
0: Και φεύγει αυτή από πάνω τους, εμείς ειδοποιήσαμε τώρα αν είχες μπαταρία, αν είχες κινητό, αν το είδες, αν δεν το έδωσε σημασία. Γιατί ξέρεις τώρα ένα ψηφιακό μήνυμα, καμιά φορά δεν έχει σημασία. Την άλλη φορά έστειλε επειδή σφυσούσε όλη τη Θεσσαλονίκη, στείλαν σε όλα τα κινητά 112 επειδή σφυσούσε, ας πούμε. Πού να το δώσει σημασία. Ναι. Ενώ με την κατάρρευση της πολυκατοικίας προχθές, αναλογικά πήγε ο άλλος με την Τουντούκα, με τη φυσική παρουσία του πόρτα-πόρτα και τους έβγαλε τους ανθρώπους, δεν άφησε κανέναν στην άγνοια. Γιατί κάποιος μπορεί να μην το δίνει σημασία. Εντάξει, θα φύγω μετά από μία ώρα, θα πει, μετά, θα είχε γίνει το κακό.
1: Πού να βγεις έξω, έχει ζέστη.
0: Η διαφορά του ψηφιακού, πηγαίνοντας στο νόμισμα και κάνοντας μια αναγωγή. Δηλαδή το ψηφιακό, παιδί 112, είχαμε δύο νεκρούς. Και παραλίγο και η γυναίκα. Ενώ με το αναλογικό πήγε με την Τουντούκα ο άλλος, ο μηχανικός, δεν ξέρω εγώ, πόρτα-πόρτα στην οικοδομή και τους λέει βγείτε έξω. Αλλιώς αντιδράς, φίλε, το ψηφιακό μήνυμα. Δεν το δίνεις και σημασία. Όπως είναι το ανέκδοτο με το λύκο, έτσι. Φωνάζει συνέχεια λύκο-λύκο και δεν δίνεις σημασία στο τέλος. Δηλαδή ψηφιακό-ψηφιακό μήνυμα, στο τέλος λες έλα μωρέ ένα ακόμα 112 να πούμε σιγά. Βλέπετε τη διαφορά ψηφιακού και αναλογικού. Η φυσική παρουσία έσωσε από την οικοδομή, κάποιος μπορεί να κοιμόταν, κάποιος μπορεί να μην έδινε σημασία, τον έσωσε τον ανθρωπάκο. Ενώ ο πατέρας με το παιδί, αν αμφιβάλλω αν είδαν και το 112, από ένα τσιγάρο, από μια κόπα, ας πούμε, έγινε το κακό. Απλά, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για τη χθεσινή σου εκπομπή, έτσι.
1: Όπα, ευχαριστώ.
0: Για τη στρατηγική των βομβών που έγινε, είναι πραγματικό γεγονός, παιδιά, έτσι, αυτά που έγιναν. Οι βόμβες δεν σβήνουν την ιστορία από το 69 μέχρι το 80,
1: έτσι, ναι.
0: Με δεκάδες νεκρούς. Και αφού έγινε σε μια Ιταλία με πενταψήφιο, εξαψήφιο, εξαπλάσιο πληθυσμό της Ελλάδος, με βιομηχανία, με ΑΕΠ 5 φορές πάνω, καταλαβαίνετε η Ελλαδίτσα τι προτεκτοράτο είναι. Για πλάκα μας έχουν. Δείτε ποιοι πήγανε στην Αμερικάνικη πρεσβεία για την 4η Ιουλίου και θα καταλάβετε, να πούμε, ποια νου είμαστε υπόδουλοι εδώ και 70-80 χρόνια.
1: Αχ, τι 70-80-200. Αλέξανδρε,
0: συνέχισε τις εκπομπές της.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Δώσε πληροφόρηση στον κόσμο και όποιος πρόλαβε άκουσε και κατάλαβε.
1: Και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδαν. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στις διαφημίσεις μας. Πάμε λιγάκι γρήγορα στο διαφημιστικό μας μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλείς το μαύρο πρόοδο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. 2310-500-676-2310-500-677. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή του σταθμού για να πείτε τη γνώμη σας, για να πείτε κάτι που σκέφτεστε, μια παρατήρηση ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι που θέλω να πω ότι για μένα η υποκρισία είναι ενδεικτικό πολλών εποχών για τον άνθρωπο. Σήμερα γίνονται παραπανήσια και φαίνεται και πιο, πώς το λέγαμε, είναι και πιο εμφανής. Τι θέλω να πω, ότι πραγματικά site τα οποία θεωρητικά τουλάχιστον ανήκουν στο, επιθυμούν τη δημοκρατία, το ένα το άλλο, και χρησιμοποιούν απόλυτα την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό που παραδίδουν στο οπτοακουστικό του υλικό. Και σαφέστατα θεωρώ ότι η εποχή πιθανά του ραδιοφώνου, να, παρόλο που αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, θα λέγαμε, στην διαμόρφωση ή τέλος πάντων στη μεταφορά της είδησης και τα λοιπά, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, αλλά πάρα πολύ πιθανόν πνέει τα ολίσθια με τον τρόπο που το έχουν διαχειριστεί και αυτοί που έχουν τους σταθμούς και αυτοί που διαμόρφωσαν το τοπίο για τους δημοσιογράφους και όλο αυτό το άγος, τέλος πάντων, που έχει φορτωθεί στις πλάτες όλων μας. Όλων μας. Γιατί θεωρώ ότι μια κοινωνία έχουμε συλλογική την ευθύνη για τα αποτελέσματα που παράγουμε. Άλλος μπορεί να φταίει περισσότερο, άλλος να φταίει λιγότερο, αλλά η ευθύνη είναι συνολική. Εφόσον μιλάμε για δημοκρατία, γιατί Θα μου πείτε εντάξει, μπορεί να μην έχουμε και δημοκρατία, να έχουμε ολιγαρχία. Ακόμα και όταν έχουμε ολιγαρχία, η ευθύνη είναι συνολική γιατί και συλλογική, διότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιτρέψαμε αυτή τη διεργασία ή αυτές τις διεργασίες που μας έχουν φέρει στο σήμερα. Και βεβαίως ερίσουν παρόντο να πω ότι βγήκε στον αέρα κάνα φάρσα στον κύριο Ντόκο, Ελιαμέπ και λοιπά. Γνήσιος Έλληνας ο κύριος Ντόκος, Ελληνάρας που θα λέγαμε. Oh yes, I am very very very Greek phone. Όπως έλεγε Παρλοφόν. Ποιος θυμάται την Παρλοφόν που έβγαζε δίσκους. Λοιπόν, του κάνανε δύο Ρώσοι φαρσέρ φάρσα. Δήθεν ότι είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι και τον έχουν στην κάμερα κιόλας, όπου του λένε διάφορα και ξέρεις να δούμε, δεν φταίμε εμείς για τον τρόμο που βρέθηκε και το κάνανε οι στρατιωτικοί γιατί διαφωνούν με τον πρόεδρο Ζελένσκι και θέλουν να στέλνουν παντού τα ντρόν να χτυπάνε τους Ρώσους. Τους έλεγε αυτός να χτυπήσετε κανένα Ρώσο ολιγάρχη, δεν έρχονται πια στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην Τουρκία. Δεν μπορεί τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι σοβαρό τώρα που συνέβη. Μπορείτε να απλώνετε παντού τα ντρόν, αυτά εδώ τα θαλάσσια ντρόν. Τώρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε τουρίστες, είναι δυνατόν. Και τι λέει εκεί, και τι λέει, μην ξεχνάτε ότι σε κανένα δύο μήνες θα έχουμε εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, να το. Διάβαζα προηγουμένως ότι ο Βαξεβάνης έβαλε και την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οπότε να το λοιπόν το πότε θα έχουμε εκλογές. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι οι εκλογές που επιτράπει στο πολιτικό σύστημα να κάνει. Βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση εκπρόσωπος του πολιτικού συστήματος, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκαρος. Λοιπόν, αλλά ήθελε να κάνει εκλογές το Πάσχα, ακριβώς μετά το Πάσχα. Αλλά δεν τον άφησαν εκεί οι τραπεζίτες που κυβερνούν στην πραγματικότητα αυτό τον τόπο. Λέει, τι λέει, αυτό πάρτε πόρτος από, ξεπλένει το μεγάλο φοντικό, τη λέει νεκταρία, όχι, δεν ξέρω, δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων. Θεωρώ τέλος πάντων ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιπαρδέρθεις τη βία ενός κράτους το οποίο βρίσκεται φυλακισμένο στα χέρια μιας λουμπεναστικής τάξης, μιας εξαγορασμένης πολιτικής τάξης. Πολιτικής τάξης και μάλιστα από ένα συνταγματικό τόξο. Είμαστε περισσότεροι. Είναι μερικές χιλιάδες και είμαστε 10 εκατομμύρια. Δεν χρειάζονται ούτε γκαζάκια ούτε ναζάκια, παιδιά. Χρειάζεται να επιμορφωθούμε και να μορφώνουμε τους διπλανούς μας και να κόψουμε, εγώ το είπα, η μεγαλύτερη τιμωρία που θα μπορούσε να δεχτεί ένας τοπικός βουλευτής είναι μία. Δεν του μιλάει κανένας. Δεν του δίνει κανένας να φάει. Δεν του δίνει κανένας να πιει. Πάει να σερβιριστεί και λέει, συγγνώμη, τον προσπερνάνε, δεν παίρνουν καν την παραγγελία του. Δεν στέκουν, σαν μην υπάρχει ρε παιδί μου. Ανύπαρκτη και αόρατη. Εάν μετασχηματίσουμε, έχουμε τη δυνατότητα σαν κοινωνία μαζικά να μετασχηματίσουμε αυτόν τον πολιτικό κόσμο. Το έχω πει ότι για μένα δεν έχει καμιά διαφορά αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Τσιπρέι, αν είναι Λασίτες, Λασενό του Τσίπρα, Νεοδημοκράτες ή Πασόκη. Το λέω εντυμότατα. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών εδώ. Αν όλους αυτούς. Ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές λένε ότι η Δημοκρατία κυβερνάει με το 41%, μα δεν θα υπήρχε διαφορά. Ο ένας ράβει, ο άλλος ξυλώνει ράβει, δηλαδή δουλεύουν παρέα τα πολιτικά κόμματα. Και ο διπολισμός στην Ελλάδα αυτό έκανε. Δούλευε μια χαρά. Ο ένας έφτιαχνε, ο άλλος επιβεβαίωνε. Ο ένας επιβεβαίωνε, ο άλλος το έκανε ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, αν μπορούσε η κοινωνία, κατανοώντας το πόσο σε πόσο μεγάλη παγίδα είναι και έριχνε πλάτη και έριχνε βάζει στην αορατότητα αυτούς τους ανθρώπους πολιτικούς και κομματικά στελέχη νομίζω ότι θα κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αυτά τα έκανε, παραδείγματος χάρη, ναι, τα έκανε ο Γκάντι. Δεν χτυπούσε, με το κίνημα της ειρήνης το έκανε, αλλά είχε ταυτόχρονα και τους Ινδούς μαζί του. Μπορείς να το κάνει μόνος του. Λοιπόν, 23 10 576, 23 10 576 677, το τηλέφωνο της εκπομπής. Για να μου λένε, κόμμα τροχοδιοκτικό. Ναι, φυσικά, συμφωνώ, Νίκος μου, τυχοδιώκτης εγώ είπα, και τροχοδίκτης των εκλογών θα είναι ο Σαμαράς, 100%. Τώρα, μιας και έχουμε τον χρόνο, ας πω κάποια πράγματα που έχω σκεφτεί όσον αφορά για αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, και αυτό αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ή μάλλον λάθος, αφορά την κυρία Καριστιανού του ίδιου. Ή την ίδια. Έτσι. Δηλαδή, μόλις σας απειλώνω να σας πω κάτι, παίρνετε τηλέφωνο. Κάτι. Αυτό είναι σαμποτάζ. Λοιπόν, επίσης να πω ότι με αφορμή τον Νίκο Τοσίμο που έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Μιλιτέ και πραγματικά να την ακούσετε στο Web TV, στο site του Πάρη του Καρβουνόπουλου, σήμερα έχω κάνει μια διασκευή, την παράγκα του Σαββόπουλου, την αφιερώνω στον αγαπημένο μου Νίκο, αλλά θα την ακούσουμε μετά. Πάμε λιγάκι στο φίλο που είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα από Σέρες, τι γίνεται?
7: Χαίρετε, που είσαι εσύ ο ανταποκριτής μου Σέρες, και λέω δεν έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα.
8: Έλατε. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω δύο τοπικά θέματα εδώ των Σερών, αλλά να το πάω στο γενικότερο, γίνεται?
7: Βεβαίως, ναι, φυσικά.
8: Λοιπόν, το ένα θέμα εδώ πέρα στις Σέρες που ήταν πρώτος σαν γεγονός ήταν η δολοφονία του ενός παιδιού, ενός άγγελου, λεγόταν στο όνομα, 17 χρονών από έναν 16χρονο.
7: Στις Σέρες.
8: Αυτό που θέλω να σχολιάσω σε αυτό το γεγονός είναι το ότι αυτό το παιδί είχε μια ναρκωμανή μάνα, δεν είχε πατέρα, ο οποίος μάλλον από ναρκωτικά πήγε κι αυτός. Ζούσε σε αυτό το σπίτι ουσιαστικά μόνος του, ήταν μαζί με τον αδελφό του και τα δυο ήταν, ας πούμε, είναι σαν αγρίμια. Είχε κοινωνική λειτουργός, τους επισκέφτονταν τακτικά για να δούνε πώς πάνε και τα λοιπά, και καταλήξαμε στο να σκοτώσει ο 16χρονος αυτόν τον 17χρονο τον άγγελο στην Μητρόπολη των Σερών, και μάλλον να τον χτυπήσει άγρια. Γύρω του ήταν και άλλα παιδιά, και με την παρέα του δολοφόνου αλλά και με την παρέα του θανόντος. Το παιδί το χτυπημένο πήγε σε ένα γειτονικό προποτζίδικο, ζήτησε να πάει στην τουαλέτα, ο προποτζής τον είδε, αδιαφόρησε, δεν έκανε τίποτα, σκότθηκε το παιδί τραυματισμένο, έφυγε από εκεί και τελικά δεν ξέρουμε πώς κατέληξε σε ένα υπόγειο πεθαμένος, τέλος πάντων, στο σπίτι του.
7: Πότε γίνανε αυτά?
8: Αυτό που θέλω να σχολιάσω σε αυτό το γεγονός είναι ότι ούτε η παρέα του αυτού που χτυπούσε, ούτε η παρέα του παιδιού που πέθανε απέτρεψαν τα χτυπήματα. Ο προποτζής επίσης δεν έκανε τίποτα να ρωτήσει τι έπαθες, πώς το έπαθες, να φωνάξει το 100, το ασθενοφόρο κτλ. Όλοι φυσικά θα πούνε ότι δεν κατάλαβαν τη σοβαρότητα του γεγονότος. Επίσης, αυτό το παιδί, ο δολοφόνος, ήταν σε μια οικογένεια η οποία υποτίθεται ότι παρακολουθούνταν από την πρόνοια, ας το πούμε, γιατί υπήρχε θέμα με την ναρκωμανή τη μάνα, και απορώ πώς της αφήσανε την επιμέλεια των παιδιών, αλλά τελικά και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κάνανε τίποτα, μάλλον δεν είδανε τίποτα το κακό σε αυτή την οικογένεια, και βγήκε αυτό το παιδί δολοφόνος. Το δεύτερο τοπικό γεγονός που θέλω να σχολιάσω είναι ότι 29 Ιουνίου είχαμε την απελευθέρωση των Σερών, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα με όλες τις εθνικές επαιτίους, πουθενά δεν αναφέρεται απελευθερωθήκαμε από ποιους. Μάλιστα έφτασε εδώ σε έναν γειτονικό δήμο να γιορτάσουν απελευθέρωση από τους Τούρκους, λέει, από 500 χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα είναι από τους Βούλγαρους.
7: Από τους Βούλγαρους, είναι από το
8: επέτειο. Δηλαδή η διαστρέβλωση, ας πούμε, ακόμα και των ιστορικών γεγονότων πάει σύννεφο. Επίσης, εδώ στην πόλη, όπως και σε κάθε πόλη, έχουμε το Ηρώ, το οποίο είναι για κάποια επέτειο. Παράδειγμα, εδώ στις Σέρες έχουμε το Ηρώ, το οποίο στήθηκε για την απελευθέρωση των Σερών από τους Βούλγαρους το 13. Αυτού λοιπόν το Ηρώ έχουν αφαιρέσει την κτητορική πλάκα από παλιά, όχι τώρα. Οπότε δεν γράφει πουθενά το μνημείο αντιπροσωπεύει, τέλος πάντων. Και επίσης η κατάθεση στεφάνου για την απελευθέρωση των Σερών γίνεται στην πλατεία την κεντρική της πόλεως, όπου το άγαλμα στο οποίο κατατίθενται στεφάγια είναι το ενός τοπικού ήρωα το 21. Και στον χώρο του Ηρώου, το οποίο το ονομάζουν Πάρκο των Ηρώων, και αυτό η Λεζάντα Πάρκο των Ηρώων συνοδεύει όλα τα ηρώα ανά την Ελλάδα, δηλαδή τα έχω δει στο, σε διάφορα, ας πούμε, πόλεις να μην αποκαλούνται ηρώων, αλλά το αρχαίο δηλαδή ηρώων με την έννοια την αρχαιοελληνική, αλλά Πάρκο των Ηρώων τρέχα γύρευε. Και στο Ηρώ λοιπόν των Σερών ήθιστε να γίνονται πλέον φεστιβάλ συναυλίες, οι οποίες γιορτάζουν το γεγονός της απελευθέρωσης. Δηλαδή η απελευθέρωση της πόλεως γιορτάζει με κατά 90% με μουσικές εκδηλώσεις και κατά ένα άλλο 10% με οτιδήποτε άλλο. Και θέλω αυτά να τα βάλω μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης που κάνεις για αυτή την διαστρέβλωση των γεγονότων, των ιστορικών, και πώς σιγά σιγά αυτά τα πράγματα καταλήγουν όλα σε ένα φολκλόρ. Όσο για το αρχικό θέμα του Άγγελου, η οικογένειά του ήταν γνωστό,
9: μισό.
8: Προβληματική, όμως κανένας δεν έκανε τίποτα.
9: Φίλε μου, μισό λεπτό. Έχεις την καλοσύνη να μείνεις στη γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις.
8: Πολύ ευχαρίστω.
9: Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διακοπούλα. Έχω εδώ δεξιά μου, εξ αριστερών μου. Όχι εκ δεξιών μου.
10: Πάμε τα δεξιά τώρα.
9: Λοιπόν, εξ αριστερών μου έχω τον Κώστα Τουτσίδη για το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω. Θα έχουμε ωραία θέματα.
11: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
12: Focus στον κόσμο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Βαρύτατες ποινές από το τριμελές πλημελιο δικείο της Αθήνας για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο της επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση της απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος Τυχεροπούλου στις αγγελικές αρχές. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Σε εξέλιξη, από τις 7.30 το απόγευμα πυρκαγιά στην περιοχή της Ασσύρου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση της πυροσβεστικής ανάμεσης. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Τόση ατόμο από ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Μεταξάκοντα στο σταθμό Λαρίση στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε μετά τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άλλοδα από άνδρα νεαρής ηλικίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επιθέσεις που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε. Προέβλεψε επίσης ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχτεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε δηλώσεις μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα να παράσχουν συνολικά 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για τα έτη 2026 και 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης καθώς και με διπλωματικές πηγές. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 έως και τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
13: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4-5 και τις πρωινές ώρες τοπικά ως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
14: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Νομίζω σε ικανοποίησα, Αλεξανδράκο, ε. Okay. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου φίλο, σε ένα σύντροφο γιόλας, έτσι το νιώθω εγώ τον... σε κόμματα δεν ανήκουμε, τον Νίκο Τοσίμο, όταν σήμερα στη συνέντευξή του, εκεί στον Καρβουνόπουλο, αναφέρθηκε σε αυτό το τραγούδι και λέω, για δες πόσο δίκιο έχει. Επαναλαμβανόμενα όλα, βέβαια μοντερνισμένα και τεχνολογικά εξοπλισμένα. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στις γραμμούλες μας. Παρακαλώ, φίλος μου από τις Σέρες. Είμαστε πάλι στον αέρα.
1: Εγώ αυτό που είχα, το σχόλιο που είχα να κάνω το έκανα. Δηλαδή σχολίασα το γεγονός ότι από τη μια η Δημοτική Αρχή γιορτάζει την απελευθέρωση της εδώ τοπικά της πόλεως.
0: Από τους Βούλγαρους που την πυρπόλησαν κιόλας.
1: Χωρίς να αναφέρεται από ποιους το γιορτάζουμε. Δηλαδή όλοι βγαίνουν και λένε, το ίδιο έγινε και με τους Πόντιους το Μάιο. Γιορτάζουμε, λέει, την Ποντιακή Γενοκτονία, τελεία. Ρε παιδιά, από ποιους τη γιορτάζουμε, από ποιοι έσφαξαν τους Πόντιους? Ούτε η Ποντιακή Σύλλογη, κανένας δεν αναφέρεται στον δολοφόνο, ας το πούμε έτσι. Εγώ προσωπικά δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω σαν πρακτική και το θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να, πώς να το πω, στα πλαίσια δίθεν τάχα της συνεργασίας και τα λοιπά, να ξεχάσουμε ποιοι κατά καιρούς μας κάνανε, ας πούμε, ζημιές, το οποίο δεν είναι κακό το να θυμάσαι, το να ξέρεις.
0: Όχι βέβαια, το αντίθετο.
1: Το να την ξαναπατήσεις εντός εισαγωγικών.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Συμφωνώ. Και κατά δεύτερον αυτό με το παιδάκι, ας πούμε, το άτυχο, το οποίο ενώ μπορούσε να σωθεί από τους φίλους του, από τους άλλους συμμαθητές, είτε το συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν με τον θήτη να το προστατέψουν, το μαγαζί στο οποίο κατέφυγε, κανένας, αλλά και η κοινωνική λειτουργία, ας πούμε, που παρακολουθούσαν την οικογένεια, γιατί η οικογένεια ήταν σε κακά χάλια, ούτε και αυτοί μπορέσανε να προλάβουν το κακό, αλλά στα πλαίσια της δημοσιοϋπαλληλικής ασκήσεως του λειτουργήματός τους αδιαφόρησαν πλήρως. Αυτά ήθελα να στιγματίσω.
0: Σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική η παρέμβασή σας.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, παιδί. Επίσης. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
2: 5 δευτερόλεπτα μια παρατήρηση, γιατί μίλησες για σύντροφους.
0: Ναι.
2: Να μου εξηγήσεις πια, πώς, σύντομα, να μην το απλατιάσουμε όμως και χάσουμε τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Πώς κατάφεραν κάποιοι και κατέρωσαν τη λέξη σύντροφος, ειδικά για ιδεολογικά πολιτικά μορφώματα?
0: Πώς?
2: Πώς όπως... Μισό λεπτό, δεν ρώτησες.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς θεωρείται κάτι καλό, κάτι σημαντικό? Έχω πει πολλές φορές, όσο και αυτά που γίνονται επιβεβαιωνόμαστε, ο κατακαιρματισμός και η μη ανάληψη ευθύνης και οι συγκυβερνήσεις και τα λοιπά, να μην υπάρχει κανείς υπεύθυνος, μην τυχόν και ξεπλύσει ο ραγιάς, καλά πάει το σχέδιο. Πώς κατάφεραν αυτή η λέξη να θεωρείται καλή? Σύντροφος ξέρουν οι Έλληνες τι σημαίνουν οι λέξεις? Θα μπει ποτέ στη διαδικασία ο Έλληνας ενοιολογικά να αναλύσει τις λέξεις? Πόσον έχουν παγιώσει τα πιο αρρωστημένα πράγματα και τα πιο που τον καταστρέφουν, τα έχουν κάνει για καλά. Σύντροφος σημαίνει τρέφομαι μαζί με κάποιον άλλον. Το πώς τρέφουμε και το αν τρέφουμε δικαίως ή αδίκως, ή αν καταστρέφω τη χώρα ή αν προδίδω τη χώρα συνειδητά για να τρέφουμε, τα ψάχνει κανείς.
0: Έχεις...
2: Τι να πει σύντροφος?
0: Εγώ σου βγάζω το καπέλο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Βέβαια... Προσπαθούμε όλοι, βγάζουμε μια αγανάκτηση με αυτά που μας γίνονται, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι η μεγαλύτερη ευθύνη του πολίτη είναι να καταλάβει την έννοια των λέξεων. Ενθουσιαζόμαστε, παραπλανιόμαστε πολλές φορές από λέξεις που στην ουσία προδίδουν από αυτούς που τους εκφράζουν και μας τις επιβάλλουν, στην ουσία πόσο κορόιδα είμαστε, χαϊβάνια. Δηλαδή το λέω μερικοί και παρεξηγούνται. Τι θα πει σύντροφος? Συντρέφομαι με τον άλλον. Δεν συμφωνώ, σημαίνει συντρέφομαι. Όλα τα καθεστώτα χρησιμοποιούν τη λέξη σύντροφος. Είτε φασιστικά είτε κομμουνιστικά.
0: Καμαράτελ.
2: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί πολλές φορές, δόξα τω Θεώ, είχα ένα ταλέντο με την ελληνική γλώσσα. Το πρώτο που με αγανακτεί είναι αυτό. πέρα από την ιστορική διασφαίρεση κτλ. Στα πολιτικά μας.
0: Παρακαλώ.
2: Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα κίνημα.
0: Πάντως η εκπομπή. Μισό, πρέπει να σου πω ότι η εκπομπή της Δευτέρας θα είναι αφιερωμένη σε σένα. Στο λέω, να το έχεις υπόψη σου, θα δεις το θέμα, αλλά πάντως είναι αφιερωμένη σε σένα. Πάμε.
2: Τι εννοείς εμένα τη Δευτέρα για να πω πράγματα το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Στο λέω γιατί ακριβώς αυτό θα είναι το θέμα που έχω έτοιμο για τη Δευτέρα.
2: Ποιο το, περί συντρόφων ή...
0: Περί συντρόφων, περί κυταρικών οργανισμών, περί κομμάτων, περί. Πάνω σε αυτή την αντίληψη μου...
2: Έχουμε καταλάβει ότι η χώρα είναι στο σχήλος πλέον της απόλυτης καταστροφής από το 1964 και μετά έχει ολοκληρωθεί το έργο. Έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να γίνει ένα κίνημα, όχι να βρούμε ένα ιδεολογικό μόρφωμα. Πρέπει να γίνει ένα κίνημα πραγματικά λαϊκό, το οποίο να αμφισβητήσει και να ακυρώσει το κοινοβουλευτικό σύστημα μέχρι τώρα. Όλων των αποχρώσεων. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα σύστημα όλοι αυτοί. Και αλλάζουν την προβιά όπως ο λύκος. Αλλάζουν ονόματα. Παίρνουν μεταγραφές από εδώ από εκεί. Και για να μην το πλατιάσω πολύ, να δώσω μια βασική ιδέα του κινήματος που πρέπει να γίνει. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να καταθέσω κάποιες ιδέες. Πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά να υπογράψουν μια βασική υπεύθυνη δήλωση. Ότι αυτοί που θα το ξεκινήσουν, θα υπογράψουν ότι για 20 χρόνια θα διώκονται και ποινικά, ότι δεν θα μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα. Αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να εκμεταλλεύεσαι περιστασιακές αγανακτήσεις και να πηγαίνεις μια από εδώ, μια από εκεί, να συντάζεσαι τη μια με γονείς θυμάτων ατυχήματος, τη μια με κάποιους αγανακτισμένους, τη μια με κάποιους ψευτοπατριώτες, τη μια με κάποιους που κουνάνε σημαίες ψεύτικα χωρίς να πιστεύουν στην ουσία σε πατρίδες. Και μετά με την πρώτη ευκαιρία το σύστημα να σε απορροφάει και να το εξαγοράζεις αυτό. Και καταλαβαίνεις που θέλω να το πάω.
0: Τέλειος.
2: Όλοι έχουμε στην Ελλάδα μία τάση να βρίσκουμε κάποιες βαλβίδες αποσυμπίωσης που θα έχουν ανταπόκριση στο κοινό αίσθημα. Παρουσιάζονται εκεί ότι ακολουθούν κάποιον κάτι, ότι θα αλλάξει κάτι. Εποφελούνται και με την πρώτη ευκαιρία είτε το σύστημα πηγαίνει και τους απορροφάει εξαγοράζοντας, είτε από μόνοι τους πάνε και λένε: εγώ έχω ενταχθεί εκεί. Σου κάνω ζημιά, σου κόβω 5-10 μονάδες. Τι μου προσφέρεις εσύ για να φύγω από εκεί και να το κρεμάσω την τελευταία στιγμή. Έχει καταλάβει ότι ο Έλληνας ότι αυτό του κάνουν εδώ και 50 χρόνια. Πρέπει να γίνει ένα κίνημα που θα υπογράφουν τα μέλη, κυρίως τα ιδρυτικά και αυτοί που θα πολιτευτούν, ότι για 20 χρόνια δεν θα μπορούν να πάνε σε άλλο πολιτικό φορέα από αυτό που ξεκινάνε. Και άμα πάνε, θα πρέπει να είναι και ποινικά κολάσιμοι. Θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Ακόμη και ασφαλιστικά μέτρα να τους κάνουν οι πολίτες. Δεν μπορείς να τους εξαπατάς τον πολίτη. Να εκμεταλλεύεσαι την ευαισθησία του και την αγανάκτησή του να ξεκινάς με έναν αγώνα ή να εντάσσεσαι σε έναν αγώνα. Και στην ουσία, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι. Και το κάνεις μόνο και μόνο για να εξαγοράσεις την ισχύ, την πρόσχερη που θα προκαλέσεις ή θα συμμετάσχεις σε κάτι και να το εξαγοράσεις με το ήδη υπάρχον σύστημα. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και αυτό να διαιωνίζεται. Πότε θα καταλάβουν οι Έλληνες τι τους συμβαίνει πραγματικά. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο ανένταχτος όπως εγώ, τόσο τρελός, τόσο αντιδραστικός, τόσο πραγματικά επαναστάτης για να το καταλάβεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι σαν εμένα να μην έχεις πιει ούτε πρωτοκαλάδα από κανένα πολιτικό φορέα. Όποιες απόψεις και αν έχω σωστές ή λάθος. Δεν ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι σαν εμένα ή...
0: Ναι, καταρχάς μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι έτσι.
2: Το πιστεύεις ότι είναι άνθρωπος που ήμουν φτωχός και ερχόταν βουλευτές και δεν είχα καφέ να πιω και έφευγα από το μαγαζί για να μην καταδεχτώ. Ακόμη και αν ήταν και αυτό που ήταν πιο κοντά στην ιδεολογική μου αντίληψη της εποχής. Το πιστεύεις.
0: Σε πιστεύω. Δηλαδή
2: πρέπει να είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος για να μιλήσεις, για να δεις την αλήθεια. Έχει καταφέρει τόσο, το σύστημα τόσο έντεχνα να κρύβει την αλήθεια. Θέλει κάποια ιδιαίτερη μόρφωση για να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης τι του συμβαίνει. Απορώ μερικές φορές και εξανίσταμε, αγανακτώ. Κάποιοι κάνουν διαπιστώσεις, κάνουν ιδεολογικές πολιτικές προσεγγίσεις. Η βασική προσέγγιση είναι μία. Την αλήθεια. Την πολιτική, την ιστορική αλήθεια, την οικονομική. Τι λέει κανείς από αυτόν τον τόπο. Και ψάχνουμε για ιδεολογήματα και τέτοια σε μια χώρα που έχει γίνει στόχος. Τι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι στόχος. Λόγω ιστορίας, λόγω παράδοσης, λόγω τεχνολογικός, όπως θες να σου πούμε, λόγω πλούτου. Έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να την δούμε, τη ζούμε σε μια χώρα που είμαστε στόχος. Είμαστε στόχος σαν χώρος, σαν πλούτος, σαν λαός. Σαν παραδόσεις, σαν οτροπία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο Έλληνας. Και ψάχνει φωστήρες από αυτούς που χρησιμοποιεί το σύστημα για να τον υπονομεύουν, να τον προσβάλλουν και να τον ξεφτιλίζουν καθημερινά. Ψάχνει σωτήρες αυτούς. Δεν πρέπει να τους ακυρώσεις όλους αυτούς. Και να προτείνω, αν μου πει κάποιος, πώς γίνεται αυτό. Ίσως το είπα και άλλη φορά, αλλά δεν το επαναλάβω. Ένας απλός τρόπος υπάρχει. να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα, αγανακτισμένο πραγματικά λαϊκό κίνημα, που το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να συντάξει μια υπεύθυνη δήλωση και να υπογράφουν όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν, είτε σαν ενεργά μέλη, είτε σαν απλή οπαδή φανς όπως εσείς πες το, και να υπογράφουν σαν δημοψήφισμα ότι θέλουμε να καταργηθεί το σύστημα που έφερε όλο το πολιτικό προσωπικό και ιδεολογική και τα ιδεολογικά μορφώματα που φέρανε την κατάσταση στη χώρα σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το πρώτο που γίνει. Αν αυτό γίνει σε 50%, το ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι διαλύεται το κοινοβουλευτικό σύστημα. Το ξέρει ο Έλληνας πολίτης, πιστεύεις? Λέμε λοιπόν πώς θα πέσουν η κυβέρνηση, πώς θα πέσουν τα καθεστώτα. Αυτός είναι ο τρόπος. Ένα λαϊκό δημοψήφισμα. Δεν χρειάζεται να το προκηρύξουν αυτοί και να βάλουν ένα ψεύτικο ερώτημα το οποίο το μεταφράζουν και το παίρνουν όπως θέλουν. Και σαν ερώτημα και σαν απάντηση. Μια απλή υπεύθυνη δήλωση των πολιτών, των πραγματικά αγανακτισμένων, που δεν περιμένουν απλώς να μπουν στη σειρά να φάνε ένα κομματάκι κι αυτοί. Οι πραγματικοί αγανακτισμένοι, που δεν θέλουν να φάνε ένα κομματάκι. Θέλουν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να δώσουν ένα μήνυμα. Ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Είμαστε στο χείλος. Σας αμφισβητούμε όλους, κύριοι. Πρέπει να ακυρωθείτε όλοι. Και να υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένα από τα μέλη του κινήματος αυτού δεν θα αναφέρει αριστερά, δεξιά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έλληνες πολίτες, όποιος από τα μέλη αναφέρει δημοσίως μια-δυο φορές αυτό το πράγμα, θα υπογράψει δημόσια υπεύθυνη δήλωση ότι διαγράφεται την ίδια στιγμή. Αυτό πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να τους σβήσουμε. Γι' αυτό κάποτε είπα ότι μια από τις λύσεις είναι, αν μπορεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα για 2 μήνες να κλείσει τηλεοράσεις στο 60-70%, να μην παίρνει εφημερίδες, να μην ακούει παπαγαλάκια. Είναι μια λύση για να τρανταχτεί το σύστημα. Έχουν καταλάβει ότι οι ακραίες καταστάσεις στις οποίες βιώνει η χώρα πρέπει να γίνει κάτι ακραίο, αλλά όχι βίαιο, γιατί και το βίαιο το χρησιμοποιούν και πολλές φορές το δημιουργούν αυτοί. Η οποιαδήποτε βία τους βολεύει. Θα είναι πάντα ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι. Πρέπει να γίνει ένα πραγματικό λαϊκό αντίδραση, λαϊκή, ξεσηκωμός, αλλά λογικής και αγανάκτησης πραγματικής. Ότι σας έχουμε πάρει χαμπάρι, κύριε, πια. Δεν σας πιστεύουμε σε τίποτα. Είστε νερό στον ίδιο μήλο καταστροφής της χώρας που την έχουν αποφασίσει κάποιοι άλλοι και το εκτελείτε εσείς, εναλλάσσοντας ονόματα, εναλλάσσοντας χρώματα, εναλλάσσοντας πρόσωπα, κάνοντας μεταγραφές από το ένα στο άλλο.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ή μόνο εγώ δηλαδή.
0: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δηλαδή. Δεν θέλει μόρφωση, θέλει αξιοπρέπεια. Δηλαδή θέλει να έχεις...
2: Η βασική αρχή όμως είναι αυτό. Μπορεί κάποιοι να μην με πιστεύουν. Εγώ και δεν έχω και μπορείτε και ίσως και γι' αυτό δεν έκανα περισσότερο και δεν θα κάνω και καταστράφηκα και υπηρέτησα τη χώρα και το σύστημα και με υπηρεσίες και ίσως κάποτε άμα μου δώσει εδώ στην Τύλο θα πρέπει να βγω. Είμαι θύμα του μεγαλύτερου σκανδάλου που υπάρχει διοικητικό από υπηρεσίες τις οποίες υπηρέτησα με τιμή και αξιοπρέπεια αυτή τη χώρα. Και είμαι τίποτα, με έχουν πετάξει σαν σκουπίδι. Αλλά πάλι προσπαθώ και δεν θα σκύψω το κεφάλι σε αυτούς. Όπως δεν το σκέψα και τότε που ήμουν πιτσιρικάς. Και δεν είχα να πιω πορτοκαλάδα. Ναι. Αλλά δεν δέχτηκα από κανέναν κεράτα.
0: Επειδή έχω σκοπό αυτά όλα που είπατε να τα κόψω και να τα χρησιμοποιήσω σαν...
2: Το ξέρω ότι πρέπει να τα γράψω κάπως...
0: Όχι, εγώ θα τα έχετε τη διάθεση να πείτε το όνομά σας. Έχετε την καλοσύνη, αλλιώς ένας ανώνυμος φίλος θα γράψω. Τις εκπομπές.
2: Μάσο με λένε.
0: Billy the Kid. Billy the Kid. Έγινε Billy the Kid.
2: Συγγνώμη λίγο για την ένταση, αλλά όλες καλές οι διαπιστώσεις. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να ακυρώσουμε την νομιμότητα, την νομιμοποίηση αυτού του πράγματος, όπως και να λέγεται. Πρέπει να ταραχθεί, δεν γίνεται αλλιώς το σύστημα. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν απευθύνονται αυτό που λέτε. Όλοι λέμε πρόβατα, μας βλέπουν σαν πρόβατα, σαν κορόιδα. Ναι, τι κάνεις όμως για να πάψουν να σε βλέπουν έτσι? Άντε, το λέμε όλοι. Yeah. Δηλαδή περιμένουμε πρόσκαιρα, εμείς θα μας βάλουν μια μερίδα σανού δηλαδή για να φάμε. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε κάποιον που εκεί που μας δίνουν μια μερίδα σανό να βρούμε κάποιον για 1-2 χρόνια ή μια τετραετία να μας δώσει 4 μερίδες σανό αλλά να συνεχίζεται η καταστροφή της χώρας, να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, να υπονομεύεται η νεολαία, να μην υπάρχει τίποτα, η κοινωνία, τα πάντα. Υπονομευόμαστε εθνολογικά, το έχουν πάρει χαμπάρι. Θα σβήσουμε σαν γενιά, σαν έθνος. Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση που τη δημιούργησαν που είναι ψεύτικη. Η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα. Το ότι δεν μπορεί να περάσει καλά ένας λαός καταναλωτικά δεν σημαίνει ότι είναι φτωχιά η χώρα. Έχουν περάσει το παραμύθι ότι είναι φτωχιά η Ελλάδα. Δεν θα ασχολούνταν κανένας με εμάς άμα ήταν φτωχιά. Η χώρα και σαν γεωγραφικός χώρος είναι ο πιο πλούσιος που υπάρχει αναλογικά βάσει εκτάσεως. και δυνατοτήτων που έχει σαν γη, σαν κλίμα, σαν περιβάλλον, σαν γεωγραφική θέση. Γι' αυτό ασχολούνται με εμάς. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο Έλληνας.
0: Έγινε φίλε.
2: Το πρώτο που έκανε το σύστημα από το 1821, τα λαμόγια που μας ψευτοελευθέρωσαν, ήταν αυτό. Να μας πείθει καθημερινά και να προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε ψαροκόσενα. Δεν θα καταλάβει ο Έλληνας ποτέ ότι είμαστε πιο πλούσιοι, γι' αυτό ασχολούνται με εμάς. Γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτούς που χρησιμοποιούν. Που σε σοβαρή χώρα δεν θα μπαίνουν ούτε σκουπιδιάριδες. Άλλοι παίρνουν 10 ψυχοφάρμακα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Και όμως τους βάλουν και μας κυβερνάνε και ψάχνουμε να βρούμε τι μας συμβαίνει ακόμα.
0: Φίλε μου, πρέπει να περάσω στην επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Να
2: είσαι καλά.
0: Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Να σας πω, 2310-506-76 και 2310-506-77 είναι γραμμές επικοινωνίας με την εκπομπή. Παρακαλώ και τον κύριο Κούρτ να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, και δεν θα υπάρχει σήμερα, δεν έχουμε Ρούντι Ρινάρτη, δυστυχώς. Φιλοξενείται στις ανιχνεύσεις με του Γιώργου του Σαχίνη στο TV Κρήτη. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Χαίρε Αλέξανδρε, χαίρε Αλέξανδρε Γιαννόπουλο.
0: Αυτά είναι, καλώς τον Τριαντάφυλλο.
3: Λοιπόν, ωραίες παρεμβάσεις σήμερα.
0: Ναι.
3: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το Δήμο Σθένη. Εντάξει, ζούμε σε μια κοινωνία σήμερα. Πιο πολύ στεναχωριέσαι άμα σπάσει το κινητό, χαλάσει το κινητό, παρά άμα μαλώσει με ένα φίλο σου. Γεγονός, έτσι. Πιο ωραία αισθάνεσαι άμα πάρεις likes ή τίποτα βλακείς αναρτήσεις που έχεις κάνει, παρά από τη γνώμη των δικών σου. Πιο πολύ χαίρεσαι από τα like. Και ζούμε σε μια κοινωνία που το delivery έρχεται πιο γρήγορα από το ασθενοφόρο. Τόσο απλά. Χτυπάς τηλέφωνο, σου τον ακτήσεις, grind, γεια σας σύστημα.
0: Το delivery έρχεται πιο γρήγορα από το ασθενοφόρο. Καταπληκτικό.
3: Μα, να, χτες πήρα, άμα σου πω δεν πρόλαβα να κλείσω το τηλέφωνο, πότε πρόλαβα, πότε τα άκουσες, πότε τα έκανε. Ήθελα να πω έτοιμα τα έχεις, τρε φίλε. Δηλαδή αν είναι έτοιμος, ούτε 3 λεπτά δεν κάνει. Με έκανε έκπληξη μεγάλη, λέω, τέτοια ταχύτητα, λέω, καταπληκτικό. Λοιπόν, αναμένω την γνωκοπή της Δευτέρας, να δούμε πώς θα τα συνδυάσεις, να βγάλεις και τον κύριο να χρησιμοποιήσει μια λέξη, λέει, τα λαμόγελε που μας ελευθέρωσαν. Ναι, πρέπει να γυρίσουμε στα παλιά, μωρέ, δηλαδή, εντάξει, είναι σε ένα, κάπου του Φιλίππου γράφει ότι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι εάν καταλάβεις ότι είσαι σκλάβος και προσπαθείς μόνο σου να ελευθερωθείς, έχεις ελπίδες. Εάν είσαι σκλάβος και σε ελευθερώσει κάποιος άλλος και σε ξαναρίξεις στη σκλαβιά μετά, βλέπεις θεσμοί, βλέπεις τα μνημόνια, αλλά και σε ξαναρίξεις ο ίδιος τη δεύτερη φορά στη σκλαβιά με νόμους, τότε είναι σχεδόν αδύνατο να ελευθερωθείς. Γιατί στην ουσία δεν σε ελευθερώνει. Είναι πολύ απλή η τεχνική νόμου που κάθεται και φαίνεται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
3: Δεν μπορείς. Τώρα αυτό που λέει πρέπει να γίνει, υπεύθυνες γλώσσες και αυτά, μίλησες για διαδικασίες που επιτρέψαμε. Είναι όπως η κυρία που βγαίνει και μας λέει τα ποίηματα που λέει, δεν θυμάμαι, του Καβάφη, που λέει, χτίστηκαν τείχοι γύρω μου και δεν τα κατάλαβα πώς και γιατί. Βγήκε ο Ράμφος προχτές, αν και δεν τον πάω πολύ, είναι της αρχαίας, αλλά δεν τον πάω και πάρα πολύ. Στη Φλέσσα πρέπει να βγει και λέει, αλλά είπε ένα ωραίο, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ πιστεύω ότι τελικός στόχος είναι αυτό που λέει Χαράρη, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως στην ταινία του Κιούμπρικ, το Οδύσσια, που είναι ο αστροναύτης που οδηγάει το σκάφος με τεχνητή νοημοσύνη και λέει, βγαίνω έξω να διορθώσω κάτι, και όταν πάει να επιστρέψει μέσα του, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη από μέσα, ξέρεις, το διαστημόπλητο, λέει, δεν θα σε επιτρέψω να μπεις μέσα, λέει, θα κάτσει εκεί που είσαι, δεν μας ενδιαφέρει άμα πεθάνεις, γιατί υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί βλάβη, αν ξεκλείσει, και να μην φτάσει, λέει, το φορτίο στον προορισμό του. Το έχεις προσέξει στο τέλος της ταινίας.
0: Ναι.
3: Και κοιτάει αυτός ούτε αντιδράει, ούτε φωνάζει να πει, τι λες, τι είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή θα αρχίσει να παίρνει αποφάσεις, αυτό το λέει και ο Χαράρη. Δεν είναι ότι μας έχει γίνει αναγκαία, μας έχει γίνει. Θα αρχίσει να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Θα είναι τόσο πολύπλοκες οι διαδικασίες. Θα σου πούνε εκεί, δεν σου επιτρέπει, είσαι εδώ, μπόνους για τη συμπεριφορά σου, αυτή είναι η αγορά, δεν σε επιτρέπεται. Θα λες εσύ γιατί. Γιατί το αποφάσισε. Θα πεις μπορεί 80% να είναι σωστή, αλλά το 20% το λάθος δεν θα σε επιτρέπει να το ψάξεις, δεν είναι. Το είπε και ο Χαράς, θα παίρνει αποφάσεις και για την ανθρώπινη ζωή και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό σιγά σιγά, άμα αρχίσει και παίρνει τον έλεγχο. Εκεί θα καταλήξουν, δεν είναι μόνο που θα μας γίνει αναγκαία.
0: Έτσι είναι.
3: Από όλη και τώρα ο κύριος πριν. Mm-hmm. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιώργης, ότι ο μόνος τρόπος να ξεκινήσουμε, πέρα από αυτές τις δηλώσεις, γιατί καλές αυτές τις δηλώσεις που λέει, αλλά βγήκε ο Ράμφος χθες και κάνει μια παρατήρηση και λέει, αν υπάρχουν σήμερα μεγάλοι ηγέτες και αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έχουν χαθεί μέσα στις διαδικασίες των Βρυξελών. θυμάσαι που τα λέγανε πρόπερση, το δικαίωμα βέτο, με στόκοψαν.
0: Αυτό δεν τέλειωσε, ναι.
3: Πώ θα βγει ο μεγάλο ηγέτη τώρα, με το που θα πάει να κάνει μια κίνηση, θα τον πούνε δεν επιτρέπεται, έχει υπογράψει εκεί Natura, εκεί τα assets που λέμε, αυτά τα assets θα βγουν σιγά σιγά. Και δεν είναι κανένα σημασία, μόνο εσύ και ένα άλλο τα λέτε. Το περνάνε όλοι έτσι στον Τούκο, δεν ξέρω ο κ. Βασίλη Τσίγουρ. Όταν θα έρθουν, θα το θεωρήσουν τετελεσμένο. Ναι, εντάξει, εννοείται θα βγουν. Αλλά όταν τα λέει ο Τσίγκο, δεν αντιδρά κανένα. Είναι σωστά. Κάτι καινούριο που δεν μπορεί να αντιληφθεί τι θέλω να κάνω. Και αυτό, και θα κλείσω με αυτό που λέει ο κ. Κοντογιώργη, γιατί μου αρέσουν σήμερα οι ακροατές, λέει. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Την κυβέρνηση δεν μπορείς να την ρίξεις, λέει.

0: πίσω που θα είναι ακόμα
1: κάποτε θα εξαντληθεί, δεν μπορεί, επί πιτηρίδα. Κάποτε θα εξαντληθεί, δεν θα υπάρχει αντικαταστάτης.
0: Όχι, γιατί είναι ένα σιάτικο παραμύθι που λέει, ήταν μία και έλεγε, α, το ωραίος ο κυβερνήτης μας, και του φωνάζει εκεί ο βασιλιάς και λέει, έλα εδώ την λέει, ασιάτικο αυτό, τι λέει, γιατί λες είμαι καλός, αφού είμαι σκληρός. Και λέει, στενά άκουσε να σου πω, του λέγω, λέει, είσαι με τις γενιές, τον παππού, τον πατέρα σου και σένα. Φωνάξαμε, λέει, όταν είδα, και αυτό γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα, έτσι, πώς ξέρω. Φωνάξαμε για τον πατέρα σου, λέει, ότι είναι, για τον παππού σου, ότι είναι σκληρός, έρχεται ο πατέρας ακόμα πιο σκληρός μετά, έτσι θέλετε, ακόμα πιο σκληρός. Φωνάξαμε και για τον πατέρα σου ότι είναι σκληρός, έρχεσαι εσύ ακόμα πιο σκληρός. Τώρα τι περιμένεις να πω, του λέει. Α, δηλαδή έτσι μας το παίζουν αυτοί. Και ο πόνος που θα βγει, θα δεν βλέπεις. Αυτά που λέει πολύ ο Κρότης πριν. Mm-hmm. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει, με ένα νόμο θα τα καταργήσω όλα. Τα δώσω όλα μετά. Και όταν φώναξαν και κάποιοι ακροδεξοί, λέει, καλά εσείς δεν φωνάζετε μια ζωή για να γίνει, να φύγουν τα κρατικά, να γίνουν ιδιωτικά. Τους την κάρφους εκεί. Βγαίνουν οι επόμενοι. 400 δις το χρέος. Θα βγουν οι επόμενοι 1/3 το χρέος. Δηλαδή μας έχουν κάνει να απογοητευτούμε, αλλά αυτό με την ανάγκριση βουλευτή που και τη συλλογικότητα που λέει ο Κοντογιώργης έχει κάποιο βάρος. Δηλαδή να τους δείξουμε ότι κάτι γίνεται. Η αρχή ότι την ψάχνουμε. Αν τα αφήσουμε έτσι, σίγουρα θα πάνε χειρότερα. Λοιπόν, κλείνω για να πάρουν οι επόμενοι.
1: Ωραία. Τριαντά φιλεχάρηκα που σ' άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και. Να είσαι καλά. Αν δεν έχουμε γραμμή. Τι λες, ρε. 23-15-676-23-15-677, παρακαλώ ο κύριος Κούρτ να πάρει, γιατί δεν θέλω να πάθει κεφαλικό ο άνθρωπος. Χτύπησε η γραμμή, ωραία. Παρακαλώ. Α, αυτό είναι άρνηση. Εγώ φταίω. Λοιπόν, 23-15-676 και 23-15-677. Οπότε, ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ το κομμάτι του Billy the Kid θα το κόψω και θα το έχω πάνω στο YouTube, γιατί ο άνθρωπος όντως κατέθεσε πολλές αλήθειες. Και πραγματικά έχει μια σύμπτωση, είναι ότι ετοίμαζα σήμερα το θέμα της Δευτέρας, είναι πάνω κάτω στο ίδιο, για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, τώρα, μια και έχουμε χρόνο, θα αναπόρισμα πράγματα για την κυρία Καριστιανό. Λοιπόν, η οποία αρχικά υπήρξε μια από τις πιο ισχυρές φωνές του συλλογικού πένθους μετά από το έγκλημα των Ντεμπών. Και η δημόσια παρουσία της δεν ξεκίνησε βέβαια ως κομματική φιλοδοξία, υποθέτω. Ξεκίνησε ή φάνηκε ως μια κραυγή μιας μάνας, ως απέτηση δικαιοσύνης, ως ηθική μαρτυρία απέναντι σε ένα κράτος που έχει φανεί ανίκανο όχι μόνο να προστατεύσει τις ζωές, να λογοδοτήσει με ευθύτα μετά την καταστροφή, έκανε κάτι χειρότερο. Την πάζωσε και την συγκάλυψε και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Οπότε πρέπει να πούμε ότι το πένθος δεν είναι μια, μάλλον δεν είναι μια επίθεση, ας πούμε, στο πένθος, αλλά και ούτε το πένθος μπορεί να λειτουργεί και σαν πολιτική ασυλία. Γιατί άλλο πράγμα είναι ο σεβασμός στον πόνο και άλλο είναι η παραχώρηση μιας λευκής επιταγής σε οποιαδήποτε δημόσια οργανωτική πολιτική συμπεριφορά. Επειδή τη φιλοξένησα και κάθισα και παρατηρούσα όλα αυτά, την φιλοξένησα εδώ στην εκπομπή στον προηγούμενο σταθμό δύο φορές, τη μία πρώτη φορά κιόλας. Μάλλον κολλητά ήταν αυτές τις δύο φορές. Η μία ήταν δύο μήνες μετά το έγκλημα των Ντεμπών και η άλλη ήταν πριν από πριν από τις εκλογές του ίδιου χρόνου. Κάπου δηλαδή τον Ιούνιο ή αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα, η δημόσια εικόνα της κυρίας Καριστιανού είναι σχεδόν αδιαφεσβήτητη. Δεν εμφανίστηκε ούτε σαν επαγγελματίας πολιτικός, ούτε ως πρόσωπο ενός μηχανισμού. Εμφανίστηκε ως μητέρα που έχασε το παιδί της σε ένα έγκλημα. Και εθνική σαφόρχονα και ταυτόχρονα εθνική τραγωδία. Αυτή η θέση έχει μια τεράστια ηθική ίσχυ, διότι δεν βασιζόταν σε κάποιο πρόγραμμα, ούτε σε μια ιδεολογία ή σε κάποιο κομματικό σχήμα, αλλά στην πιο, ας το πούμε έτσι, την πιο βαθιά ανθρώπινα εμπειρία, που είναι η απώλεια του παιδιού. Και σε αυτήν η κοινωνία είδε κάτι περισσότερο από ένα πρόσωπο. Είδε τη δική της οργή, είδε την αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένας τόπος όπου η αμέλεια ή η διαφθορά

εργολαβίες, οι πολιτικές ευθύνες, η θεσμική ατιμωρησία οδηγούν στο θάνατο δεκάδων ανθρώπων, στον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, και όχι πρώτη και μόνη φορά, και έπειτα να καλυφθούν πίσω από διαδικασίες, επιτροπές, πορίσματα, δηλώσεις και μια επικοινωνιακή διαχείριση που έγινε, που συνεχίζει να είναι. Αυτό το μεγάλο βάρος των τεμπών. Δεν λειτουργήσαν στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ως ένα ακόμα δυστύχημα βεβαίως. Λειτουργήσαν σαν μια ρογμή στο μεταπολιτευτικό σύστημα, και θεωρώ ότι ήταν μια ρογμή η οποία βέβαια στο μεταπολιτευτικό σύστημα προσπάθησε ακόμα το τσιμεντώνει, πως κάνουν τις τσιμεντώσεις σε έναν πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται μετά από μια διαρροή και προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τη διαρροή της ραδιενέργειας. Ως σημείο λοιπόν η κοινωνία είδε γυμνό αυτό το μηχανισμό και είδε το κράτος χωρίς καμία ευθύνη, όπως και τη δικαιοσύνη, η οποία τέθηκε και βρίσκεται υπό μια βαθιά αμφισβήτηση, είδε την πολιτική τάξη χωρίς να έχει καμία ντροπή, τα μέσα ενημέρωσης σε ρόλο απορρόφησης οργής και συγκάλυψης της αλήθειας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως έγινε σύμβολο η κυρία Καρισιάνου. Και το σύμβολο δεν κρίνεται όπως ο απλός πολίτης. Φυσικά φορτώνεται με προσδοκίες, με προβολές, με απογοητεύσεις, με θυμούς κτλ. Κτλ. Τώρα, ο όρος κοινωνικός αυτοματισμός που χρησιμοποιήθηκε για την κυρία Καρισιάνου δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την κλασική έννοια της στοχοποίησης μιας κοινωνικής ομάδας από μια άλλη. Στην προηγουμένη περίπτωση έχει να κάνει με την έννοια της αυτόματης κοινωνικής ανάθεσης. Η κοινωνία, τραυματισμένη, εξαντλημένη, ψάχνει ένα πρόσωπο να σηκώσει το ηθικό βάρος που η ίδια δεν μπορεί να σηκώσει ή να οργανώσει συλλογικά. Και αυτό είναι βέβαια από μόνο του δείχνει την τραγικότητα και την έκπτωση της πολιτικής ζωής στον τόπο μας και της πολιτικής συνείδησής μας. Όταν οι θεσμοί λοιπόν δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη και όταν τα κόμματα είναι τόσο φθαρμένα και διαφθαρμένα, όταν η δικαιοσύνη επανειλημμένα με αυτές τις ιστορίες ή τις προηγούμενες, είτε όταν αφορά δίκες επιχειρηματιών δισεκατομμυρίουχων, είτε, πλέον τίθεται σε αμφιβολία και σε αμφισβήτηση, και όταν τα μέσα ενημέρωσης γίνονται μέρος του προβλήματος, η κοινωνία στρέφεται, εφόσον δεν μπορεί, στον εαυτό της σε πρόσωπα. Δεν αναζητά μόνο εκπροσώπηση, αναζητά μια κάθαρση. Αναζητά έναν άνθρωπο που μπορεί να πει «εγώ δεν είμαι σαν από αυτούς». Και αυτός ο άνθρωπος γίνεται το δοχείο της συλλογικής ανάγκης για την αλήθεια. Και αυτή τη θέση ακριβώς βρέθηκε η κυρία Καρισιάνου. Της ανέθεσε η κοινωνία κάτι που κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σηκώσει χωρίς να αλλοιωθεί. Να γίνει ταυτόχρονα μητέρα, μάρτυρας, εισαγγελέας, ηθικός δικαστής, πολιτικός καταγγέλων και πολιτικός αρχηγός. Έτσι γεννιέται η υπερφόρτωση του συμβόλου. Το επικίνδυνο σημείο είναι ότι όσο περισσότερο η κοινωνία επενδύει σε ένα πρόσωπο, τόσο δυσκολότερο το πρόσωπο αυτό ακούει στην κριτική. Η κριτική πάβει να βιώνεται ως έλεγχος, βιώνεται ως προδοσία, και κάθε προδοσία μπορεί να ενταχθεί εύκολα στο αφήγημα ενός συστήματος που πολεμά την αλήθεια. Ο κοινωνικός ανερυθρισμός της κυρίας Καρισιάνου μπορεί να είναι ένας σκληρός όρος, αλλά έχει αναλυτική αξία, γιατί δεν χρησιμοποιείται ως ύβρις. Δεν σημαίνει ότι ένα πρόσωπο είναι ψυχικά άρρωστο. Σημαίνει ότι το δημόσιο πρόσωπο αρχίζει να λειτουργεί σαν να μην ισχύει για το ίδιο κανένας κανόνας λογοδοσίας που απαιτείται από τους άλλους. Και βεβαίως, ο κανόνας λογοδοσίας μας το έχουν συνηθισμένα όλα τα πολιτικά κόμματα να μην τον τηρούν. Κανένας δεν λογοδοτεί. Κανένας. Το σχήμα είναι απλό. Επειδή εγώ εκφράζω έναν ανώτερο σκοπό, η κριτική προς εμένα είναι ύποπτη. Και από εκεί και πέρα κάθε δύσκολη ερώτηση μπορεί να εμφανιστεί ως ένα χτύπημα. Και κάθε αποχώρηση συνεργάτη ως υπονόμευση, και κάθε εσωτερική διαφωνία ως προδοσία, και κάθε δημοσιογραφική πίεση ως πόλεμος του συστήματος, αυτά εμείς που είμαστε παλιοί τα ζήσαμε στο πετσί μας σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτό είναι πολιτικά επικίνδυνο, γιατί καταργεί την κανονική σχέση του δημόσιου προσώπου με την κοινωνία. Και ένα πρόσωπο που ζητά δικαιοσύνη οφείλει να δέχεται έλεγχο. Ένα πρόσωπο που ζητά διαφάνεια οφείλει να είναι διαφανές. Και ένα πρόσωπο που καταγγέλει τη συγκάλυψη οφείλει να απαντά καθαρά
όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, είτε γύρω από τον ίδιο, από το ίδιο το πρόσωπο, είτε από το περιβάλλον του. Και δεν χρειάζεται εδώ κανείς να αποδείξει πρόθεση, αρκεί να δει το μοτίβο. Όσο μεγαλώνει ένα συμβολικός ρόλος, φίλες και φίλοι, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος του πρόσωπου να θεωρήσει τον εαυτό του μη υποκείμενο στην ίδια αυστηρότητα που απαιτείται από τους άλλους. Και αυτός είναι ο πυρήνας του κοινωνικού ανερθριασμού, από τον οποίο πάσχουν πλέον άπαντες συμβουλευτές, περισσότεροι τουλάχιστον, το 99% θα πω. Λοιπόν, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί κτλ. Κτλ. Η πιο κρίσιμη μετάβαση στην περίπτωση του Σιγέρα Καρισιανού, λοιπόν, είναι η μετάβασή της από τη φράση «ζητώ δικαιοσύνη» στη σιωπηρή θέση «εκπροσωπώ τη δικαιοσύνη». Και ενώ η πρώτη φράση είναι ισχυρά ηθικά, ισχυρή ηθικά και ανθρώπινα άρτρωτη, η δεύτερη είναι πολιτικά επικίνδυνη. Γιατί όταν κάποιος ζητά δικαιοσύνη, στέκεται απέναντι στην εξουσία και απαιτεί λογοδοσία. Όταν όμως αρχίζει να εμφανίζεται ως εσάρκωση της δικαιοσύνης, τότε η ίδια η προσωπική εικόνα γίνεται μέρος του αιτήματος. Έτσι, όποιος ασκεί κριτική στο πρόσωπο μπορεί να παρουσιαστεί ως εχθρός δικαιοσύνης. Αυτό αλλοιώνει βεβαίως το δημόσιο διάλογο. Και η πολιτική φιλοδοξία επιταχύνει αυτή την αλλίωση. Ένα κίνημα πένθους μπορεί να είναι ηθικό, αυθόρμητο, βαθιά κοινωνικό. Ένα πολιτικό κόμμα όμως χρειάζεται δομές, προγράμματα, ανθρώπους, κανόνες, συλλογικά όργανα, αντοχής διαφωνίας κτλ. Δεν αρκεί το ηθικό κεφάλαιο. Αντιθέτως, όταν το ηθικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της πολιτικής ωριμότητας, τότε γίνεται και εργαλείο και απάτης και αυταπάτης. Και νομίζω ότι εκείνο και το βασικό πρόβλημα. Η κυρία Καρισιανού είχε τεράστια δύναμη ως σύμβουλο ενός πένθους και διεκδίκησης. Αλλά η μετάβασή της σε ρόλο πολιτικής αρχηγίας φανέρωσε τα κενά. Τη δυσκολία στη συλλογικότητα, την περιορισμένη κοινωνική γύρωση, την έντονη προσωποκεντρικότητα και την τάση να ερμηνεύει φυσικά την κριτική ως επίθεση. Κανένα κίνημα δεν κρίνεται μέσα από τις μεγάλες του δηλώσεις. Κρίνεται κυρίως από τον πώς λειτουργείς εσωτερικά και που είναι ένα μόνιμο και δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα, στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Τώρα, όταν μιλά για δημοκρατία αλλά οργανώνεται γύρω από ένα πρόσωπο, υπάρχει μια σαφέστατη αντίφαση. Και αν μιλά για διαφάνεια αλλά δεν αντέξει τον εσωτερικό έλεγχο, υπάρχει κι άλλη αντίφαση. Και αν μιλά για κοινωνική αξιοπρέπεια αλλά αντιμετωπίζει τους συνοδοιπόρους ως αναλώσιμους, υπάρχει κι άλλη αντίφαση. Και οι δημόσιες διαφοροποιήσεις ανθρώπων που αρχικά την πλησίασαν, τη στήριξαν στο εγχείρημα αυτό, έχουν σημασία. Όχι γιατί πρέπει να δικαιωθεί προσωπικά ο ένας ή ο άλλος, αλλά επειδή δείχνουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αρχική προσέγγιση, συνεργασία, πρόθεση βοήθειας, συνέχεια σύγκρουση, απομάκρυση, αλληλοκατηγορίες και καταγγελίες για αυταρχισμό και αδυναμία κριτικής. Και αυτό το μοτίβο δεν αποδεικνύεται από μόνο του ως μόνο κακή πρόθεση. Δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια πολιτική ανοριμότητα. Ένα πρόσωπο λοιπόν που θα ήθελε να γίνει φορέας ενός μεγάλου κοινωνικού κινήματος πρέπει να ξέρει να συγκρατεί διαφορετικούς ανθρώπους γύρω του, να ακούει κτλ. Η συλλογικότητα είναι το σκληρότερο τεστ για κάθε σύμβολο. Όπως και να έχει. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η κοινωνική γύρωση. Γιατί η κυρία Καρισιανού μπορεί να μίλησε πιστικά για την ανάγκη της δικαιοσύνης στα Τέμπη, αλλά το ερώτημα αν μπορεί να κατανοήσει ευρύτερες κοινωνικές συγκρούσεις, αγρότες, στεγαστική κρίση, εργατικές κατοικίες, πληστηριασμούς, καταλήψεις, ανθρώπους που δεν μιλούν με τη γλώσσα της θεσμικής ευπρέπειας, αλλά με τη γλώσσα της ανάγκης, εκεί εμφανίζεται μια σοβαρή αντίφαση. Ένα πρόσωπο που ήθελε να εκφράσει τους αδικημένους δεν μπορεί να στέκεται απέναντι σε μια κοινωνική διαμαρτυρία με πρώτο αντανακλαστικό τη νομιμότητα και όχι τη δικαιοσύνη. Φυσικά ξέρω περί τίνος που μιλάω. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε απεργία πείνηση, όταν μια κοινωνική ομάδα παλεύει για επιβίωση ή όταν οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους γιατί συνθλίβονται και η πολιτική αντίδραση δεν μπορεί να είναι ένα τυπικό ερώτημα, είναι νόμιμο αυτό? Όπως και να έχει. Η υπόθεση του ακινήτου λοιπόν αποτελεί μέσω πληστηριασμού και αυτής της σχετικής εταιρικής δραστηριότητας. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σαν δικαστική ετοιμοηγορία.
Το κρίσιμο εδώ δεν είναι να απφανθεί κανένας νομικά. Το κρίσιμο είναι ηθικό και πολιτικό. Πώς απαντά ένα πρόσωπο που έχει χτίσει την εικόνα του πάνω στη διαφάνεια όταν προκύπτει ένα δύσκολο ερώτημα για το ίδιο το πρόσωπο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις η καθαρή απάντηση είναι η μόνη ασφαλής απάντηση. Ούτε εκπεφυγές, ούτε μετατόπιση ευθύνης, ούτε γενικά αναφορά πόλεμου συστήματος, ούτε αφήγηση ότι κάθε ερώτημα είναι ύποπτο. Δηλαδή, ένα πρόσωπο που διεκδικεί δημόσια ηθική πρέπει να λέει αυτά τα στοιχεία, αυτή είναι η εταιρική σχέση, αυτή είναι η διαδικασία, αυτά γνώρισα, αυτά αναλαμβάνω. Αν υπάρχει λάθος, το παραδέχεται. Αν υπάρχει ηθικό ζήτημα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Γιατί η ουσία είναι ότι η νομιμότητα δεν εξαντλεί την ηθική. Μπορεί κάτι να είναι νομικά επιτρεπτό και πολιτικά καταστροφικό. Μου θύμισε αυτή η ιστορία την ιστορία του Ντι Πιέτρο. Γιατί χθες, όταν κάποια στιγμή ήμουνα, διάβαζα για την ιστορία του Καθαρά Χέρια, αναζητώντας την κάθαρση, για την περίπτωση του εισαγγελέα Ντι Πιέτρο, ο οποίος βρέθηκε με χορηγίες από διάφορους ανθρώπους και ξαφνικά βρέθηκε να είναι ένας εισαγγελέας εκτός πλέον της δικαιοσύνης, γιατί παραιτήθηκε για να φτιάξει ένα πολιτικό κόμμα, όπου βρέθηκε με 56 ακίνητα. Και φυσικά το πολιτικό αυτό κόμμα δεν υπήρξε ποτέ. Εξαντλήθηκε μέσα στο πλαίσιο αυτής της διαφθοράς και ήταν και είναι τόσο κοντινά αυτά τα σημεία, δηλαδή οι συμπτώσεις, καμιά φορά σε κάνουν να τριχιάζεις. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα από τη δημιουργία αυτού του καινούριου κόμματος, που παίρνει και κλέβει τη λέξη κίνημα πολιτών, όπως ας πούμε διαστροφή της λέξης σύντροφος, όπως το λέει προηγουμένως ο άνθρωπος, δηλαδή η αφαίρεση του περιεχομένου και να μένει μία λέξη από πάνω, η χρήση των λέξεων όπως κίνημα και δημοκρατία, τα οποία φτάνουν να έχουν ευτελιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν τολμάει κανένας να τις χρησιμοποιήσει. Και σωστά εδώ που λέει ο Νίκος Σίμος, η διάσταση του νόμιμου και του ηθικού αποτελεί το θεμέλιο της δημόσιας έκφρασης. Ψηλά γράμματα για την Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ψηλά, χαμηλά. Προηγουμένως που μιλούσαμε με αυτόν τον φίλο, τον Billy the Kid. Δεν χρειάζεται να είσαι αμορφωμένος. Η αμορφωσιά που αναφερόμαστε πολλές φορές εδώ στην εκπομπή δεν έχει να κάνει με τα πτυχία πανεπιστήμια και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει με αυτή την είδους τη μόρφωση. Έχει να κάνει με την κοινωνική μόρφωση και έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια. Παππούς μου δεν πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο. Όπως παππούδες πολλών από εμάς. Αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι διαβάσανε, είχαν οξυμένη την πολιτική τους κρίση. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει δεν κάνω λάθη ή δεν κάνω λάθη. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, ακόμα μια εβδομάδα τέλος. Οι δημοβδομάδες της ζωής μου διαγράφονται μία-μία, με ταχύτητα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάρεσκευο Σαββατοκύριακο, ακόμα και 2 ώρες της Παρασκευής μετράνε. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σουηλεμέζογλου. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 και στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Ελπίζω να ευχαριστήθηκατε και όλοι για αυτή τη διασκευή της παράγκας του Σαββόπουλου. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
25: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Βάλτε Extraction Mode στη διάθεσή σας, δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου για τη σημερινή μας διαδρομή. Η διαδρομή της Παρασκευής έχει απόλυτα ρυθμικά vibes, καλοκαιρινές αναμνήσεις και τραγούδια που γράφτηκαν για να μας ξεσηκώσουν. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, επιτυχίες δεκαετίας 2000, Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, και στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμάζογλου. Σήμερα μιλάει περισσότερο η μουσική από τον κύριο που έχει στη διάθεσή του το μικρόφωνο.

FM 103,6 έχει βγάλει ένα υπέροχο αεράκι εδώ στην πόλη. Όσοι έχετε φύγει βέβαια από σήμερα Παρασκευή για τον προορισμό, τον παραλιακό σας προορισμό, τη θάλασσα που θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο, είστε ακόμα πιο τυχεροί, αλλά είμαστε και εμείς τυχεροί που επιτέλους θα πάρουμε τις ανάσες μας. Λίγο πριν είχαμε ακούσει Stereo Love, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 2000-2010. Μία διασκευή ακούσαμε λίγο πριν από τον DJ Dim Angelo και τι σας έχω τώρα. Ένα Deja Vu 2009.

Focus FM 103,6. Έκανα μια βόλτα σήμερα εδώ στην παραλία. Τώρα το απογευματάκι πριν έρθω στο στούντιο. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Φαντάζομαι τι γίνεται σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Και εδώ κοντά και μακριά, και στη Χαλκιδική και σε κάποιο νησί. Να περνάτε καλά, και αν είστε στο αυτοκίνητο και έχετε προορισμό κάποιο από τα μέρη που θα σας κάνουν να νιώσετε ότι ξεφεύγετε, ό,τι καλύτερο, η μουσική που έχω διαλέξει για σας σήμερα και μέχρι τις 10.

Μία από τις πρώτες ιστορικές επιτυχίες του Γάλλου superstar DJ David Guetta, 2002, είναι το κομμάτι που ουσιαστικά τον σύστησε στο παγκόσμιο Real Club στερέωμα με τον Electro House ήχο του. Πάμε στο 14, ο Τίλια, και σε ένα τραγούδι που έγινε viral σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, το reggaeton dance στυλ του, σε συνδυασμό με τα αισθητικά φωνητικά της Οτίλια, το μετέτρεψαν στο απόλυτο soundtrack των Beach Bars.

όσο χρονών και να είσαι. Και δεν χρειάζεται να έχεις δισεκατομμύρια στην τράπεζα για να νιώσεις μπιλιονέρα. Άρκει ο ήλιος, η καλή παρέα και το σωστό τραγούδι στο ραδιόφωνο. Ήταν το μπιλιονέρα από την Οτίλια που μας γέμισε με την εξωτική καλοκαιρινή άβρα ενός ατέλειωτου beach party. Πάμε Ιταλία. Την αγαπώ ιδιαίτερα, το έχετε καταλάβει. Πάμε να ακούσουμε Ελέτρα Λαμποργίνη. Εγγονή του κυρίου Λαμποργίνη και μπαμ μπαμ μπαμπίνα.

Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μπαμ, κορίτσι, μικρό κορίτσι, Ελέκτρα Λαμποργκίνι, κληρονόμος. Θεωρητικά κάτι πήρε από τον παππού. Πάντως το τραγούδι είναι φτιαγμένο που ακούμε για χορό. Γεμάτο ιταλικό ταπεραμέντο. Και με το επόμενο θα πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ με τις οδηγίες του Λεωνίδα Καρυπίδη. Πάμε να ακούσουμε Μπάστο Again and Again, 2011. Βέλγος ο κύριος, DJ. Και κυκλοφόρησε το υπέροχο αυτό Διαμάντι, που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με πολύ και πάλι ρυθμό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Plus FM 103,6. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με Fly Project, Toka Toka. Και τώρα που το σκέφτομαι, είναι το τέταρτο τραγούδι που έχει σχέση με Ρουμανία. Fly Project, το συγκεκριμένο βέβαια είναι ένα πάντρεμα με ισπανικά και αγγλικούς στίχους, όμως προέρχεται από Ρουμανία. Και ποια άλλα είχαμε ακούσει? Είχαμε ακούσει Bob Taylor, Deja Vu, Ρουμάνος παραγωγός, Edward Maya, Ρουμάνος παραγωγός, και Accent, Ρουμάνικο Group. Και άλλο ένα ρουμάνικο έχω, κάτι που έχει τέλος πάντων σχέση με Ρουμανία, έχω για την συνέχεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε

κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε Duffy, Mercy. Και αυτό είναι από το 2008. Μουσικές ανιχνεύσεις στον Focus FM, Παρασκευούλα σήμερα, και έχουμε πολύ, μα πάρα πολύ ρυθμό για όλους εσάς που είστε με το μικρό ή μεγάλο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο ή στο μπαλκόνι, με τα ακουστικά περπατώντας ή στο σπίτι. Όπως και να έχει, απολαμβάνετε μουσική που διαλέγουμε για σας.

Να και το πέμπτο τραγούδι που μας έρχεται από Ρουμανία, που σας υποσχέθηκα λίγο πριν. Ινα κυκλοφόρησε το 2009 και το βίντεο κλιπ, θυμάμαι, γυρισμένο στην Πορτογαλία με θέμα το σερφ, απογείωσε την καλοκαιρινή του διάθεση. Amazing. Και όταν μου έρχεται στο μυαλό, τέλος πάντων, η παραλία, η θάλασσα, το Amazing, θυμάμαι εκείνο το χαρακτηριστικό του τρίφωνα που έτρεχε στην παραλία και φώναζε Amazing. Λοιπόν, ώρα για χαιρετίσματα, πολλά πολλά χαιρετίσματα. Πάμε σε Σάβα, Κατερίνα, Νόνη, Ελισάβετ, Άκη, Μάκη, ταιριάζει αυτό, Μιχάλης, Νικολέτα, Γιώργο, Νένα, Σάκη, Γιάννη, Βασίλη, Ηλία, Στέλιο και στον Τζόρτζ. Να είστε καλά φίλοι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χαιρετίσματά σας. Και στην Τζένιφερ Λόπες, On the Floor.

Μαρία, Ιωάννη, Δημοσθένη, Βασίλη, δεν σας ξέχασα. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Και Αντωνέτα, να είσαι καλά κι εσύ. Και Τζένιφερ Λόπεζ, χρησιμοποίησε και το σάμπλ από το Λαμπάντ, έτσι, για έναν πολύ απλό λόγο, να το κάνει γρήγορα οικείο και βέβαια απόλυτα ξεσηκωτικό. Και Yves LaRocque, Rise Up. Είπαμε, τα τραγούδια σήμερα σχεδόν όλα μας έρχονται από την πρώτη δεκαετία του 2000. Rise Up, σήκω σου, ανέβα ψηλά.

Το παραδοσιακό γεμάτο λεβεδιά τραγούδι μέσα από τη δωρική και καθηλωτική ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη, εδώ σε μια σύγχρονη δυναμική εκδοχή, σε μια εκδοχή που παντρεύει την παράδοση με τον σύγχρονο έντονο ήχο, το καπηλιό. Ήταν πάντα ο τόπος όπου οι παρέες έσμιγαν, ξεχνούσαν τα βάσανα, τσούγκριζαν τα ποτήρια τους και γίνονταν ένα ακριβώς όπως κάνει και η καλή μουσική. Focus FM 103,6. Πάμε, αφήνουμε τον Γιάννη Χαρούλη και το πετυχημένο remix και πάμε να ακούσουμε έναν Αμερικάνο από την Κρήτη στην Αμερική. Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Teddy Swims, The Door.

Ωραίος ο Teddy Swims. Πολύ ωραία φωνή από τους καλλιτέχνες που τα τελευταία χρόνια κάνουν πολλές και πραγματικά αξίζουν επιτυχίες. Στο τραγούδι του εδώ μιλάει για τη λύτρωση του να κλείνεις την πόρτα σε μια τοξική κατάσταση και έτσι να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου. Και καμιά φορά το να βρεις την πόρτα της εξόδου από κάποιον, κάτι, κάποια που σε στεναχωρεί είναι ό,τι πιο απελευθερωτικό και το βήμα προς μια νέα αρχή. Το κομμάτι είναι από ένα αλμπούμ, σας το μεταφράζω στα ελληνικά, δοκίμασα τα πάντα εκτός από ψυχοθεραπεία. I've tried everything but therapy. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δύο έχουμε. Αυτός ο Λεωνίδας κάθε φορά με συγκινεί. Okay. Λοιπόν, πάμε στο 2008, Σταβέντο, μέσα σου, καλοκαιρινό τραγούδι, εδώ μαζί με την Ήβη Αδάμου, και δημιούργησαν ένα τραγούδι που και σήμερα τραγουδιέται φανά.

Πριν σας αφήσω, πριν παραδώσω μάλλον το μικρόφωνο στον Τζόρνταν και στην εκπομπή του όταν μιλάει ο Τζόρνταν, ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι που μας έρχεται από Ρουμανία. Σήμερα η Ρουμανία είχε την τιμητική της. Κλείνουμε με την Ρουμάνα Αλεξάνδρα Σταν, το Mr. Saxo Beat. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Καλή διάθεση και μην κοιτάτε τι γράφει η ταυτότητα σε ό,τι φορά την ηλικία. Σκεφτείτε τι νιώθετε και τι καλύτερο μπορείτε εσείς να κάνετε με τη ζωή σας. Φιλιά πολλά σε όλους σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπαλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίβα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τλήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Πάω γολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, ναι. Πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν ήκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

και βγήκε λίγο αεράκι έτσι, λίγο να σπάσει λίγο αυτό το πράγμα που γινόταν και σήμερα. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και της παράτασης της δεύτερης, παρακαλώ, του δεύτερου χρόνου, συγγνώμη. 1-1 Αυστραλία-Αίγυπτος. Θα δούμε πέναλτ σε λίγο. Τι να κάνουμε. Καλά είναι τα πέναλτ, ωραία είναι. Τα πέναλτ είναι όποιος είναι ο κολόβαρτος που λέμε, ο τυχερός. Ή αν θέλετε, αυτός που θα αποκλειστεί θα είναι και ο άτυχος. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι θα το πούμε. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος και φυσικά ο χρόνος περπατάει, έτσι οι ομάδες κάποιες κάνουν προετοιμασία, κάποιες γυρνάνε ακόμη με το τρόπαιο του πρωταθλητή, άλλο πάλι αυτό. Πού είναι αυτή η άραγε σήμερα, στην Κατερίνη η ομάδα ήτανε, ανυπορήσαν πάλι η Κατερίνη. Για την ΑΕΚ μιλάω, πάντε κάντε ευκαιρία, είναι τώρα κάντε γύρα, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξαναπάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Εμένα αυτό μου δείχνει. Δηλαδή να το γυρνάς ρε φίλε σε όλη την Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρχει στέρηση, έτσι πρέπει να το δει ο κόσμος να πούμε. Έληξε λοιπόν και η παράταση και πάμε στα πέναλτι να κάνουν κάποιο μασάζ και τραβήγματα, πόδια, ιστορίες, χαλάρωμα. Όλα αυτά γίνονται να πούμε τώρα. Λοιπόν, επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 69 07 483 484.

Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, στις ομάδες Αθήνας που όλες κάνανε γήπεδα, μα όλες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έτσι, κάνανε γήπεδα ποδοσφαίρου. Βέβαια βοηθήθηκαν από την πολιτεία, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, πήρε το Καραϊσκάκης, έτσι, εθνικό στάδιο, το οποίο το έκανε συμφωνία, το πήρε για 49 χρόνια χρήση και το γκρέμισε, πήρε δάνεια. Τώρα δεν ξέρω αν πληρώθηκαν, δεν πληρώθηκαν. Ένα διάστημα ακούστηκε ότι δεν πληρώνονται τα δάνεια, παλιά τότε. Τώρα πιθανόν δεν ακούγεται κάτι, πιστεύω να πληρώθηκαν. Μετά το έκανε η ΑΕΚ με τους γνωστούς τρόπους. Έτσι, πώς το λένε αυτό, ο Παπαρίνα. Ο Παπαρίνα. Και θύμωναν οι αεξίδες γιατί το έλεγα προποτζίδικο. Λοιπόν, τώρα το βγάλανε άλλη ονομασία, Olguin. Αυτό πάλι τι είναι? Α, ο Παπ πάλι, έτσι. Στίχημα δηλαδή. Ωραίο. Μ' αρέσει που κάποιοι το λένε Αγία Σοφιά. Πώς γίνεται, ρε φίλε, η Αγία Σοφιά με στίχημα γίνεται? Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε και η ΑΕΚ το γήπεδό της, έτσι, με τον Μελισανίδη εκεί πέρα. Πήρε και τις επιδοτήσεις, πήρε και τα αυτά, πώς τα λένε, και από την περιφέρεια. Μπας περιπτώσει, τη βρήκε την άκρη, το έκανε. Ο Παναθηναϊκός, κούτρα τζαμπαντάν και αυτός, να πούμε. Μάλιστα είναι και θυγμένος, λέει, εκεί πήγαμε, δώσαμε, λέει, το άλλο το φιλέτο. Θα έρχεται ήταν δικό του το φιλέτο που λένε αυτοί ότι είναι φιλέτο εκεί, λέει, ο Πόρο Αλεξάνδρας. Και πήραμε, λέει, εκεί με στα χωράφια, εκεί στον κεραμικό. Μου θύμισε ένα παλιό έτσι ωραίο που λέει, πώς περάσατε, ρε, περάσατε καλά? Τι καλά, λέει, να περάσαμε. Πήγαμε, λέει, εκεί πέρα, πήγαμε να πούμε και φάγαμε, λέει, να πούμε και. Φάγαμε, λέει, να πούμε ένα παλιό κασέρι, να πούμε, μουχλιασμένο, λέει, κασέρι. Έλεγε το Ροκφόρτε το μάξι εγώ άλλος. Και πιαμε ένα παλιό κρασί, λέει, να πούμε. Τι καλά να περάσουμε. Έτσι και ο Παναθηναϊκός δώσανε τη λεωφόρο, λένε, που η λεωφόρο ήταν του Δήμου Αθηνών, παραχωρημένο στον Παναθηναϊκό. Αυτοί λένε το δώσαμε. Ποιο δώσατε? Δεν δώσατε τίποτα. Και μάλιστα θέλουν και να το κρατήσουν οι άλλοι πάλι. Και παίρνουν το Βοτανικό, εκεί που ήταν τα πρακτορία μεταφορών. Είναι μια αλήθεια αυτή, είναι μια υποανάπτυξη περιοχή, είναι πραγματικότητα. Αλλά μιλάμε τώρα για γηπεδάρα τώρα. Κάνουν γήπεδο, να πούμε, 30.000, 40.000 πόσο θέσεων. Έτσι, μιλάμε για στολίδι κανονικό. Και φυσικά εκεί μετά, μόλις γίνει το τελειοποιηθεί η κατάσταση με το γήπεδο, του χρόνου δηλαδή, θα αρχίζουν να χαράζονται και οι δρόμοι, θα γίνουν και μαγαζιά, οικοδομές, ιστορίες εκεί, κάτι που έχουν κάποια οικόπεδα, κάποια χωράφια εκεί, πώς τα λένε, με μικρό συντελεστή. Έχουν άκρες αυτοί. Θα δώσουν και συντελεστή δόμησης παραπάνω. Μια χαρά. Θα βολευτούν εκεί πέρα κάποιες εκατοντάδες, να μην πω και χιλιάδες διαμερίσματα, πάλι θα γίνουν πιο έξω. Έτσι, μαγαζιά, οι επιτίδιοι θα οικονομήσουν, ή μάλλον, αν θέλετε, αυτοί που έχουν τις άκρες. Τέλος πάντων, πάει και ο Παναθηναϊκός. Μπήκε το νερό στα βλάκι. Και τώρα, σήμερα, ομολόγησε ο Βρούτσης, ο αεξής του Μελισανίδη, ο κολλητός, από το φιλότι της Νάξου, ο οποίος όπου πηγαίνει υπόσχεται γήπεδα, αλλά στην ΑΕΚ το κλειστό το έχει δώσει. Έτσι, το κλειστό εκεί πάνω, πώς το λένε αυτό το κλειστό, πώς το λένε, κάτσε να θυμηθώ λίγο, Σούνελ Αρένα. Σούνελ εκεί πάνω στα λιώσια, να πούμε, έτσι, στη φυλή που είναι. Λοιπόν, λέει, μπράβο, λέει, κιόλας, δίνει και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πήρε ένα κίνητο, λέει, το οποίο ήταν σε διέλυση και το μεταμόρφωσε, λέει, σε ένα αθλητικό στολίδι. Τι λέει, ρε μεγάλε, ωραίο, σε παραδέχομαι. Και προσπαθεί ο Σαββίδης εδώ πέρα, με την πολιτεία, μπας και πάρει το Καπτατζόγλιο, μπας και το κάνει το Καπτατζόγλιο πολιτεία, για να μπορεί να, γιατί είναι κρατικό το γήπεδο του Καπτατζόγλιο, έτσι, δεν είναι ιδιωτικό. Λοιπόν, μπας για να μετακομίσει εκεί ο ΠΑΟΚ, με προδιαγραφές που πρέπει να παίξει, να πούμε, για να γκρεμίσουν την Τούμπα, για να γίνει η νέα Τούμπα. Για πείτε μου εσείς τώρα, υπάρχει ισότητα σε αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα, Αθήνας, Σαλονίκης ή αν θέλετε Αθήνας επαρχίας? Όλες οι ομάδες των Αθηνών είναι ευνοούμενες. Στο θέμα το γηπεδικό τουλάχιστον είναι ευνοούμενες, έτσι. Τώρα στο θέμα το άλλο των επιχορηγήσεων, των διαφημίσεων κλπ. Να πάνε. Κάποτε πριν το Παναθηναϊκός Κοσμοτέ στη Πανέλα με 12 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Ξεκινάνε τα πενάλτ. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, το πρώτο πέναλτι είναι για την... κάτσε να δούμε. Άουτο στέλνει. Τι είναι αυτός, ρε. Τι είναι αυτός, κοίταζε δεξιά-αριστερά. Έσπαγε και το χαμόγελο. Πω. Αυστραλία, λοιπόν. Το πέναλτι στα πουλιά.
Δεν ξέρω αν άρχισε κάποια πουλή από εκεί πάνω. Η άλλη πάλι κρατάει τα μούτρα της εκεί πέρα η Αυστραλέζα. Ο προπονητής, ο Αυστραλός, ο άλλος ξύνει το κεφάλι του. Πω, τι κάνετε, ρε. Τώρα έρχεται ο Αιγύπτιος, ποιος είναι αυτός που θα βάρεσει, για να δούμε. Αυτός που το έχασε ήταν ο Σούταρ. Σούταρ, νο Σούταρ. Ο Σούταρ δεν σούταρε καλά, λοιπόν. Οι άλλοι, βλέπω, μπήκαν στην εξέλιξη και οι Αιγύπτιοι, οι άλλοι με κινητά, παίρνουν φωτογραφίες, άλλος κρατάει το στόμα του, οι προσπασμοί είναι χαρακτηριστικοί. Ψυχρός φαίνεται αυτός, ο 21 το βράδυ, ποιος είναι από το Σαραγέ. Κάτσε να το δούμε λίγο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αφήνει τον Αυστραλό να κουνιέται. Αυτό στην ψύχρα τον βλέπει. Τώρα παίρνει αριστερά, παίρνει φόρα. Πω, ωραίο, ωραίο πέναλτι. Ωραίο πέναλτι. Η άλλη με το τσεμπέρι χορεύει πάνω εκεί στην κερκίδα. Άρα Γιαννάκο, είδε τα τσεμπέρια τα φοράνε οι Αιγύπτιες. Αυτές φοράνε όλες μπούρκες εκεί κάτω, ε. Όχι, δεν φοράνε όλες. Οι άλλοι δεν φοράει, τη βλέπω. Αυτή τη μελαχρινή εκεί πέρα που πανηγυρίζει τώρα δεν φοράει. Δεύτερο πέναλτι για τα καγκουρό. Για να δω ποιος βαράει τώρα. Αυτός με την κοτσίδα, ποιος είναι αυτός εδώ. Και αυτοί είναι όλοι ξανθοί, βαμμένοι. Ξανθοί, τι είναι να μην. Ο Σάμπερ ήταν αυτός με το πέναλτι της Αιγύπτου. 1-0 το έκανε. Εύστοχος λοιπόν. Παίρνει φόρα. Α, ωραίο πέναλτι. Στο αριστερό γάμα το στυλε του τερματά, πανηγυρίζει κιόλας. Βαμμένο μαλλί έχει ο μπαγάσας. Ένα-ένα, αλλά με δύο πέναλτι της Αυστραλίας. Για να δω ποιος είναι αυτός που του βάρεσε. Αυτός είναι ο Ιρβάιν. Πιάνει την μπάλα ο Αιγύπτιος με το νούμερο 5.

Δεν τον βλέπω και αυτόν καλά. Α, τώρα έκατσε. Ξέρετε και από τα πρώτα βήματα μπορεί να το χαρακτηρίσουν. Τώρα το βλέπω πιο ψυχραιμό. Το κάνει 2-1 όντως είναι. 2-1 λοιπόν για την Αίγυπτο. Είναι σχολή και η Αίγυπτος, παιδιά. Έχει βγάλει παιχταράδες, έτσι. Μαγκρίντο, Ολμπά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε και άλλους. Πήρε τους Χασάνιδες. Χωσάμ Χασάν. Ιμπραήμ Χασάν. Πήρε Σικαμπάλα. Σαλάχ έβγαλε. Ραμπιά λοιπόν, ο Ραμπιά ήταν αυτός. Ο Ραμπιά παρακαλώ, 2-1 για την Αίγυπτο. Μαμπίλ τώρα ετοιμάζεται. Αυτός είναι μαύρο Αυστραλός, βλέπω σαν Καμερουνέζος μοιάζει. Που ζει στην Αυστραλία και με επικότητα δεν ξέρω. Μαύρος είναι πάντως. Παίρνει φορά λοιπόν. Το στείλε πάνω του, αλλά έπεσε ο άλλος και μπήκε γκολ. Γίνονται και αυτά, τι να κάνουμε. Εδώ φταίει ο τερματάς που λέμε. Φταίει και αυτός που τη σούταρε το πέναλτι, αλλά και ο τερματάς. Ευνόησε όμως αυτόν που το εκτέλεσε. Πανηγυρίζει κιόλας, θα δεις και κάνει κάτι τίποτα σπουδαίο. Ραμπιά λοιπόν.

Dio, dio. Τώρα η Αίγυπτος βαράει, η άλλη με την μπουρκα πιάνει το στόμα της, τη μύτη της, προσεύγεται στον Αλλάχ, ποιος ξέρει. Δεν το βλέπω καλά αυτό. Τι έκανε αυτός, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί μεριά και την έσυγε αυτός ο μέος. Δεν έχουν καλούς αρματοφύλακες, παιδιά. Και έπεσε ο άλλος κουντουρού. Ο Σαλάχ ήταν αυτός και όμως ένα από τα χειρότερα πέναλτι. Και όμως το βάλε. Τίποτα, το έστειλε πάνω του, αλλά έπεσε ο τερματοφύλακας. Άρης και έκανε κάτι και πανηγυρίζει, γελάει.

Η Αυστραλία, ο Αυστραλιανός τώρα στη χώρα, ο νούμερο 25, ποιος είναι αυτός? Out για αυτός. Ωραία είστε. Πετσιρίκος είναι. Μια τούφα μαλλιά στο κεφάλι μεγάλη. Αυτούς τώρα πρέπει να τους πάρει ο προπονητής τους και τους πάει εκεί στην έρευνα, κυνηγάνε τα καγκουρό να πούμε. Με την μπάλα, μπας και μάθουν σημάδι. Τίποτα ρε φίλε. Πέναλτι είναι αυτά ρε παιδιά. Παίκτες του Μουντιάλ. Στα πουλιάκια αυτός. Έτσι χάνεται το Μουντιάλ. Η πρόκριση. Να προηγείσαι, να ισοβαρίζεσαι και να το χάνεις. Τέσσερα, πέντε τα... Όχι, τώρα είναι 2-3 είναι. Με χαμένα δύο πέναλτι για τους Αυστραλούς.

Για να δω το τεσάρι, το τεσάρι της Αιγύπτου. Αν το βάλει μέσα, πέρασε. Πέρασε στους 16, τελείωσε και η Αίγυπτος. Πάει και η Αυστραλία στο σπίτι της. Γυρνάνε πίσω στα καγκουρό. Βγάζει την μπλούζα και πανηγυρίζει στο σημαίακι του κόρνερ. Τρέχουν όλοι πάνω, τα αγκαλιάζουν. Εκεί στους 16. Επίτευγμα, τι να κάνουμε για τέτοιες ομάδες, είναι επίτευγμα για 16. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια, γιατί είναι αυτοί και άλλοι 15, έτσι. Αλλά είναι 16, τι να κάνουμε, 16 του πλανήτη.

1-1 τελικό σκορ και 2-4 στα πέναλτι. Πέρασε η Αίγυπτος και τώρα το ταξίδι της επιστροφής είναι μεγάλο, ξέρεις, που πάνω από την Αμερική να πας στην Αυστραλία.

Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα, αυτά που λέγαμε στις κουβέντες εδώ πέρα, έτσι. Και είπαμε λοιπόν για τα γήπεδα που πήραν οι ομάδες των Αθηνών ποδοσφαίρου και οι ομάδες Αθηνών να πάμε στο μπάσκετ, ευνοούμενες και αυτές, έτσι, ειρήνης και φιλίας η Αγγελόπουλη στον ΑΣ Ολυμπιακός εκεί πέρα, Ραστέχνη, στο μπάσκετ. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός λοιπόν πήρε το ειρήνης και φιλίας και τώρα να πούμε όλη την ιστορία εκεί πέρα, το παραλιακό κομμάτι αυτό εκεί πέρα, έτσι, την Ολυμπιακή πόλη, πώς τη λένε, ονομάσαν εκεί πέρα. Μιλάμε για κονόμα τώρα, έτσι, μεγάλη κονόμα. Θα αρχίσουν να κονομά πολλά λεφτά, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Ο Παναθηναϊκός πήρε το κλειστό των εγκαταστάσεων εκεί πέρα, το ΆΚΑ που λέμε, και αυτός το πήρε για 49 χρόνια. Τι ωραία ρε παιδιά, έτσι και εγώ κάνω μεγάλες ομάδες. Να είμαι πρόεδρος σε μια ομάδα και να μου δώσουν γήπεδο, να πούμε, με κόσμο πολύ, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. 20.000 διαρκείας, 18.000 διαρκείας εκεί ο Γιαννακόπουλος, από κάνα χιλιάρικο μέσα ώρα να τα βάλεις, γιατί βαράνε εκεί πέρα αυτοί. Μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Ο Βρούτσης λοιπόν, τι είπε, έδωσε συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, διότι πήρε ένα κίνητο, λέει, το οποίο ήταν σε διάλυση και το μεταμόρφωσε σε ένα αθλητικό σωλήδι. Την αξίζουν συγχαρητήρια τους παράγοντες της, τη διοίκηση, έτσι, γιατί το έκανε, λέει, χωρίς τη στήριξη του ελληνικού δημοσίου. Τι λες, ρε, κρίμα, κακός. Έπρεπε να τους δώσει και μια επιδότηση για αυτούς. Να τους δώσει το γήπεδο το κρατικό, να τους δώσει και λεφτά να πούμε. Δώσει και κάνα πρέμι, έτσι, να ξεκινήσουν. Ωραία είστε. Ωραία είστε. Και φυσικά έκανε την παραχώρηση και λέει για την παραχώρηση ήταν κάτι, λέει, το αυτονόητο. Ωραία είστε. Για τις ομάδες Αθήνας είναι αυτονόητα. Και φυσικά είναι στις διευθυντήσεις για να γίνει το όνειρο της ΑΕΚ, λέει, πραγματικότητα, που της αξίζει πραγματικά. Μπράβο Βρούτσι ΑΕΚΣΗ, ο οποίος όντως υπηρετής πέρα του τον ελληνικό αθλητισμό, υπηρετής και την ΑΕΚ κανονικά, έτσι, και από άλλο πόστο, σε παραδέχομαι, δεν ζηλεύουμε και τα λέμε, όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν γήπεδα, μα όλες, έτσι, χωρίς εξαίρεση, μα όλες, ή καμία ή όλες. Εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις, βλέπω. Και δεν θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ, ας είναι ο Άρης, που είναι το γήπεδο του Άρη, ας είναι ο Ηρακλής, που είναι το γήπεδο του Ηρακλή.

Λοιπόν, τελείωσε, είπαμε το Αυστραλία-Αίγυπτος. Πέρασαν οι Αιγύπτιοι σε μία ώρα ακριβώς, μία ώρα δηλαδή. Θα έχει άλλο παιχνίδι πολύ ωραίο, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Θα δούμε εκεί πέρα την ομαδάρα της Αργεντινής. Μια ώρα θα το δούμε εδώ πέρα, κάνα 60 λεπτό θα το παρακολουθήσουμε. Καλησπέρα, Ιορδάνη Βαλίκαρο. Όταν μιλάει ο Τζόρταν στην εκπομπή των Πρωταρτών, καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολήπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Ζήτω ο μεγάλος ΠΑΟΚ και ζήτω ο μεγάλος Τζόρταν. Τα υπόλοιπα όλα στο ακουστήρι, λέει, θα τα πούμε. Δημοσένης. Άρχισε να και λαϊδάει ο Δημοσένης, τον βλέπεις. Από μυρωδιά θα γίνει κανονικός τώρα για αυτό σε λίγο. Ο Βάρντα που είναι, λέει, γιατί δεν παίζει με την Αίγυπτο, άντε δε. Καλησπέρα Τζόρταν και καλή εκπομπή, Μιχάλης από ΕΛ Κρούστας. Γεια σου Μιχαλάρα, την αγάπη μου, καλή ακρόαση. Ψαλμός 137, λέει, της Εβραϊκής Βίβλου, λέει. Λέξη προς λέξη το τραγούδι των Bonnie M. Τι λες? Γεια σου Μάγκα Τζόρταν, είμαι ο φίλος ο Μυρωδιάς, λέει, στα αθλητικά που σ' ακούω πάντα, λέει, για το άτομό σου. Ποδόσφαιρο δεν σκαμπαζώ, ούτε ασχολήθηκα ποτέ. Καλά κάνεις, να σε πω. Δεν χάνεις και τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι δυο χαρές και 10 λύπες, να ξέρεις, αν ήσουν μια ομάδα. Αν ήσουν άλλη ομάδα, μπορεί να έχεις μόνο λύπες. Καλησπέρα Βίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Την καλησπέρα μου στον Δημοσθένη, στον Γιώτη, στον Γιάννη. Ζήτω, ζήτω ο φίλος μου Τζόρταν. Ζήτω η Καστοριά, ζήτω ο Φούρνος Ιβαντίδη. Ζήτω σε όλα τα παιδιά που υπηρετούν τον ελληνικό στρατό. Ζήτω η Ιβάνα Ρωσαβίδης, ο Θεός μας, ο ευεργέτης μας. Ζήτω η Σάλκε, ζήτω τον Κίτεσλοχ. Θα έρθεις φίλε, φίλε Τζόρταν. Α, Κίτεσλοχ, βέβαια. Θα έρθω, θα έρθω.

Ιορδάνη λέει το κάνει οι Βόλτες, λέει, γιατί δεν το έκλεψε. Α, το τρόπαιο, ναι. Τότε το δικαιούνται. Κάντε το Βόλτες. Το άλλο που το είχατε κλέψει δεν το κάνατε Βόλτες όμως. Ωραίος. Ωραίος ο Παναγιώτης. Καλησπέρα από Ασπρόμαυλη Παροσάν. Σήμερα λέει πριν 16 χρόνια το σκάνδαλο όπου ο Ευγένιος Ρογκαβίδης χτύπησε την κόρη του Διόνη στο Δόξα Πατρί. Από τότε λέει ασπάστηκε τον εθνικό άναρχο σοσιαλισμό και αυτοπροσδιορίζεται ως πιστός στρατιώτης του Άρη Βελουχιώτη. Σήμερα έρευνα τη σχέση μαγνητών υπολογιστών και τη σύγκλησή τους ως προς τον άξονα της γης. Αν και μέχρι σήμερα υποστηρίζει πως η Μασονία μαζί με τη θεία του Ζενοβία έσαν την Μπλεκτάνη. Χαιρετισμού σε Χρήστο Βολίδα, τον Μπουρλιοτέρλη και τον Κανάρη τον Παναγιώτη από την Πετριά. Φυσικά και σε Γιώργο Τασούλα και Μόρτη Δημοσθένη, μάλιστα. Φαντάζομαι ο Μπουρλιοτέρλης εγώ είμαι, έτσι. Ο Μόρτης είναι ο Παναγιώτης. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου και στην πανέμορφη Ελβετία. Πανηγυρίζουν εκεί οι Αιγύπτιοι. Την αγάπη μου στον Τασούλα, το φιλαράκι μου. Με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, Τασούλα, σαν Ποναύπλιο. Γεια σου ρε Τασούλα. Και έχει ρε φίλε πισίνα και πίσω έχει ένα λάβαρο του πάκου μεγάλο να ύψωνεται, όχι σημαία, πίσω.

Τι λες ρε άσχετε, λέει, ξεστραβώσου να δεις τι ξεσηκωμός γίνεται παντού, λέει, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα με τον παραμύθι σας ότι είναι, λέει, όλοι ΠΑΟΚ. Καλά, το ξέρουμε το έργο. Και στην Κατερίνη ξέρω και ακριβώς πώς ήσασταν. Στέρηση έχεις εσύ, λέει, που είσαι 50 σύγχρονων και έχεις πάρει, λέει, 3 πρωταλήματα. Αυτό δεν είναι στέρηση, πείνα είναι. Εγώ λέω, στέρηση είχες και εσύ που είχες 20 τόσα χρόνια να πάρεις ένα και πήρες το κλεμμένο. Μετά πήρες ένα κλεμμένο, να ξέρεις. Το γήπεδο του μπάσκετ, λέει, της ΑΕΚ, το έφτιαξε ο Αγγελόπουλος από την τσέπη του με 4, πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Με 4 εκατομμύρια ευρώ, φιλαράκι, σε γήπεδο δεν κάνεις ούτε τις τουαλέτες, να ξέρεις. Πήρε έτοιμο γήπεδο και το έκανε μια ψιλοανακαίνιση εκεί πέρα. Και ξέρεις τι λέει, επειδή αναφέρεις και στον άλλον όμοιο, στον όμοιο Κυκοπριά στα Λάγανα.

0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 2310 506 76 και 2310 506 77 οι γραμμές. Αφού έφτασε, λέει, στην Κατερίνη το κύπελο, όταν μπει, λέει, στη Θεσσαλονίκη, ας το αφήσουν, λέει, στο Λευκό τον πύργο για να το ξεχρεώσουν. Α, ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Arriba, muchachos!

0: Εσύ μας μάρανες.
1: Εσύ μας μάρανες.
0: Αλήθεια, εδώ που τα λέμε, από τότε που μπήκαμε στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα, έτσι. Θυμάσαι, πιτσιρίκια, όταν ήμασταν, τι μας λέγανε? Θα γίνουμε πλήρες μέλος του, πώς το λένε, της ΕΟΚ, βέβαια.
1: Σε κοιτήκαν στο Σύνταγμα από δούριο ύπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο.
0: Και όταν μπήκαμε και στο νομισματικό, τότε εκεί πέρα με τα αυτά, μας δώσαν το ευρώ, μας δώσαν τα σακουλάκια εκείνα τα 15 ευρώ. Τι γίδια, ρε παιδιά, τι σανό έχουμε πάει. Τα είχε βγάλει ο Σιμίτης και τα έκανε και διαφήμιση και τα πένευε, να πούμε. Τον πήραν οι κάμερες, τα έδειχνε εκεί και όλοι τρέχανε, να πούμε, κουπάδι στις τράπεζες να πάρουν από ένα σακουλάκι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
2: Ζήτω, μεγάλος Τζόρντα.
0: Ζήτω.
2: Ζήτω, μεγάλος ο ΠΑΟ. Πάνε πακέτο.
0: Πρώτα θα λες ζήτω ο ΠΑΟΚ.
2: Όπως αγαπάω.
0: Όπως πρέπει, όχι όπως αγαπάω.
2: Έτσι, όπως πρέπει.
0: Τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον υπηρετούν όλοι, βέβαια.
2: Ωραία, λοιπόν, επειδή και εσύ και το όνομά σου Τζόρνταν, όταν λέμε Τζόρνταν, Ιορδάνης, εμένα μας τον το λέω πιο πολύ Ιορδάνης.
0: Mm.
2: Είναι ωραίο όνομα. Λοιπόν, είτε το πω Τζόρνταν ή Ιορδάνη ή ΠΑΟΚ, μόνο που αγαπάς τον ΠΑΟΚ, αντιπροσωπεύεις τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Αλλά σήμερα θα πω πράγματα που δεν θα σε αρέσουν.
0: Όχι, να τα πεις. Άμα δεν μ' αρέσουν, θέλω να μου τα πεις.
2: Θα πω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σήμερα θα σε στολίσω.
0: Στόλισε με. Ναι, στόλισε με.
2: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι πολύ εντάξει.
0: Μπράβο, και εγώ θέλω να είσαι εντάξει.
2: Εγώ τα λέω μπροστά σου, δεν τα λέω από πίσω.
0: Έτσι μ' αρέσεις, να τα λες μπροστά μου και να με στολίσεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, θυμάσαι μια φορά που έχασα την εκπομπή σου?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάσαι, τόσο έχεις στο μυαλό σου, πρώτα ναι. Θυμάσαι μια φορά που έμεινα πριν ένα μήνα περίπου, που έμεινα από ίντερνετ? Ακριβώς ένα μήνα, 4 Ιουνίου.
0: Τότε την έχασες την εκπομπή?
2: Έχασα την εκπομπή, είχα βγει εγώ κανονικά αέρα,
0: ναι.
2: Και μετά μου πέφτει το ίντερνετ, δεν είχα καθόλου ίντερνετ.
0: Κάτι σαν να θυμάμαι τώρα που το λες, ναι.
2: Ωραία. Και σε παίρνω την επόμενη μέρα και σου ζήταγα να μου στείλεις την εκπομπή, δεν μου την έστειλες, ο ηγολήπτης.
0: Δεν
2: πειράζει.
0: Κάτσε λίγο.
2: Το θυμάμαι.
0: Περίμενε λίγο. Στόλισε με, αλλά δεν φταίω. Εγώ θα στολίσω με τον ηγολήπτη. Περίμενε. Εγώ έδωσα την εντολή, την έδωσα.
2: Λοιπόν, μη μου πειράξει τον ηγολήπτη.
0: Κάτσε. Δεν πρέπει να βάλουμε τάξη. Στολίσε με ένα που δεν φταίω. Εγώ δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Κατάλαβες.
2: Θα σου πω όμως γιατί θα σε στολίσω.
0: Στόλισε με, μπράβο.
2: Όχι, δεν είναι μόνο για την υπόπη που δεν μου την έστειλε,
0: ναι.
2: Ο ηχολήπτης έστω.
0: Ναι.
2: Αλλά θα σε στολίσω γιατί...
0: Γιατί?
2: Πας και μου λες,
0: ναι.
2: Δεν χάνεις και τίποτα. Δηλαδή έχασα την εκπομπή. Όπα λέω.
0: Εκείνο...
2: Όχι, δεν χάνω.
0: Εκείνο ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου, ρε. Πλάκα έκανα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν θέλω να το ξαναπείς.
0: Έγινε. Ζητώ συγγνώμη.
2: Μην με κόψεις λίγο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις στην εκπομπή σου, έτσι, γιατί για να καταφέρεις, τους έχω ξαναπεί, για να με καταφέρεις εσύ, να ξενυχθήσω, να σε ακούσω, να σε πάρω και τηλέφωνο, να σου στείλω και μήνυμα, τη μηνυματιέρα, αυτό τα λέει όλα. Αυτό που έχεις είναι ταλέντο.
0: Λες,
2: που, όχι λες, έτσι είναι. Και πήρε και ο άλλος ο ακροατής και το θυμήθηκα.
0: Ναι.
2: Που λες, δεν ξέρω, είμαι μυρωδιάς, δεν ξέρω ποδόσφαιρο, που εγώ είμαι 10 φορές μυρωδιάς, είπε το ένα κροατή σου.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και επίσης λες, δεν χάνεις τίποτα που λες για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει να δώσει. Αρκεί
0: να ξέρει όλους να τα πάρει, να τα καταλάβει.
2: Ναι, αρκεί να σεβόμαστε τις ομάδες, γιατί πίσω από κάθε, πόσο λένε, κάθε έμβλημα, του ΠΑΟ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
2: Του ΣΑΕΚ, κρύβει μια ιστορία.
0: Σωστό.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό. Πολύ σωστό.
2: Μην το ξεχνάμε. Τώρα, το να γίνω...
0: Πρέπει να σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Έχεις δίκιο. Πολύ σωστό.
2: Πολύ σωστό. Έτσι, θα λέω που είμαι εγώ πολύ μυρωδιάς.
0: Όπως θέλουμε να μας σέβονται, έτσι πρέπει και εμείς να τους σεβόμαστε, βέβαια.
2: Βεβαίως. Και πρόσεξε.
0: Πολύ σωστά μιλάς. Είσαι σε καλό δρόμο. Ναι.
2: Πρόσεξε.
0: Mm-hmm.
2: Το να πάρω εγώ, να φορέσω μια φανέλα και να γράφει ΠΑΟ, Ολυμπιακός, οτιδήποτε ομάδα,
0: ναι,
2: ή ακόμα και μπλουζάκι των όπλων δυνάμεων,
0: ναι,
2: οτιδήποτε, και πάω εγώ και κάνω κακό σε έναν άλλονα, και φταίω εγώ, δεν τιμάς την μπλούζα που φοράς.
0: Σωστό.
2: Η φανέλα. Οτιδήποτε φορά, κουβαλάει, γιατί αυτή η φανέλα που φοράει ο κάθενας μας, φοράμε μια μπλούζα με το λογότυπο, με το έγκλημα του ΠΑΟ, των ομάδων.
0: Έχει την ιστορία της, βέβαια.
2: Έχει την ιστορία. Το να κάνω εγώ πράξη που δεν πρέπει, δεν τιμάς αυτό που φοράς και mm-hmm. το ξεφτελίζεις και χάνεις και το δίκαιο και αμαυρώνεις και την ομάδα που αγαπάς. Άρα αυτό που κάνεις δεν το αγαπάς.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι. Και λοιπόν, και να ξεκινήσω τις κάμπες μέρες, γιατί κρατάω για τη γραμμή πολύ, να με συγχωρήσει ο κύριος Γιώτης.
0: Ο Γιώτης
2: ο φίλος μου. Ζήτω το Λιπαρό.
0: Από πίσω είναι ο Γιώτης. Από πίσω είναι ο Γιώτης. Για πέρα λέγε.
2: Ναι. Ζήτω και το άλλο το παιδί που είμαι πάλι για τον Δημοσθένη.
0: Ναι.
2: Ζήτω σε όλο το ακροατήριο.
0: Ζήτω
2: ο Μπίλεβελτ. Ο Μπίλεβελτ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και θα πω και ένα ζήτω.
0: Ναι.
2: Στους Έλληνες που είναι μακριά από την πατρίδα, που είδε 10 φορές, αγαπάνε 10 φορές την Ελλάδα.
0: Ναι, εκείνο ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί κάποιοι ανίκανοι, συγγνώμη που το πολιτικοποιώ, αναγκαστήκαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από την πατρίδα τους,
0: ναι,
2: να πάνε σε ένα ξένο κράτος, σε μια ξένη γη, στην ξενιτιά.
0: Για να βρουν την τύχη τους, έχεις δίκιο.
2: Να βρουν την τύχη τους, να κάνουν ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, και να πληρώσουμε ένα τραγούδι,
0: ναι,
2: για την ξενιτιά του τέτοιου, του Κατσοτζίδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Όποτε θες ο Βάς, άμα θες ο Βάς, δεν θα κρατήσω κακία.
0: Τι γεύε, αφού δεν το βάλουμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Και να σε παρακαλέσω κάτι, μην ξανά πεις,
0: ναι,
2: στο μικρόφωνο, ο δεν χάνεις τίποτα.
0: Α.
2: Το ποδόσφαιρο, τα γήπεδα που σε άκουγα εγώ στην αρχή, που έλεγες ότι όλες οι ομάδες πρέπει να κάνουν γήπεδο,
0: ναι,
2: πρέπει να έχει ο καθένας το γήπεδο του. Δεν ξέρω τώρα τα διοικητικά, ξέρω αυτά και δεν με απασχολούν κιόλας, αλλά ο ΠΑΟ για παράδειγμα, ότι ίσως το έχω πει 500 φορές, το έχει κάνει την αξία του, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, ό,τι θες δηλαδή.
0: Με υδρότα και με αίμα, άστο.
2: Με υδρότα και με αίμα, εντάξει.
0: Αυτά. Έγινε. Και μου ξέρεις να λες ότι δεν χάσει τίποτα.
3: Σε παρακαλώ πολύ. Έγινε.
0: Γεια σου Δημοσθένη. Γεια σου Μυρωδιά. Έγινε. Έλα φιλός. Ζόρταν
3: καλημέρα. Καλημέρα. Το πιάσεις το σημερινό χείρι. Χαιρετίσματα το φίλο μου το Δημοσθένη.
0: Ναι.
3: Άκουμε προσεκτικά τι θα πω.
0: Για πες.
3: Εγώ η ίντερνετ δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
3: Αλλά από μπάλα, από κάποιους που ανοίγουν το ίντερνετ και νομίζουν ότι ξέρουν,
0: ναι,
3: ούτε το μικρό με το δάχτυλο δεν μπορούν να το φτάσουν. Λοιπόν, άκουσε.
0: Ναι.
3: Από το 1959 που έγινε το πρωτάθλημα Α Εθνικής, μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν πέσαν ούτε Β Εθνική ούτε Γ Εθνική.
0: Δεν λείψαν από την Α Εθνική, ναι.
3: Λοιπόν, κάποτε πέσαν με πάνινες μπάλες. Και ο Άρης αν πήρε κανένα πρωτάθλημα, δεν ήθελα να πω για τον Άρη, κάποτε αν πήρε πρωτάθλημα ήταν στον πόλεμο, πριν τον πόλεμο του 1940 πήρε πρωτάθλημα ο Άρης.
0: Κανονικά ρε Γιώτη, όταν γίνεται ένας πόλεμος αυτά δεν παραγράφονται όλα, δεν τελειώνουν, δεν σβήνουν.
3: Εννοείται.
0: Αυτά πώς δεν σβήσανε ακόμα ρε φίλε.
3: Και να πω και κάτι άλλο, ξέχασε ένα μεγάλο παιχταρά του ΠΑΟ.
0: Ποιο να?
3: Από την Αίγυπτο. Το Σάμπρι δεν τον είπες?
0: Α, το Σάμπρι δεν τον είπα, είδες λοιπόν.
3: Ο Σάμπρι και ο Τριαντάφυλλος πήγανε στην Μπεφίκα και δυο μεταγραφές.
0: Ξέρω, ο Μαχαιρίδης, ξέρω.
3: Ο Μαχαιρίδης ήταν τάγκ.
0: 1-200, τα ξέρω αυτά.
3: Ναι, λοιπόν.
0: Και κερδίσαμε και την Μπεφίκα 1-2 και μέσα, χάσαμε τον 1-2.
3: Γιατί το ξέρω, ο ένα το έβαλε ο Σάμπρι και το άλλο το έβαλε ο Φραντζέσκος.
0: Ναι, και στα πέναλτι αποκλειστήκαμε.
3: Ο καλύτερος φαουλτίστας εκείνα τα χρόνια με το αριστερό το πόδι.
0: Έχασε τον πέναλτι, Φραντζέσκος.
3: Ήταν ο Φραντζέσκος.
0: Ναι.
3: Ο Φραντζέσκος. Και τον Σίνισα Μιχαήλοβιτς που έπαιζε στη Λάτσιο, τον περνούσε και εκείνονα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς αγκολεύανε με το. Έβλεπα με τον Πιτζόλα που ήταν Παναθηναϊκάκιας.
0: Ναι, τον Τάκη.
3: Το Αλεκτάντερ,
0: ναι,
3: άκουσε. Έβλεπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τότε είχαμε και τον Ενεπολίδη.
0: Ναι, του Κουστάκη.
3: Ο Τάκης με τυγνούσε. Έλεγε, λοιπόν κερδίζουμε φάμπ το 90. Του λέω, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, τώρα τι θα γίνει. Κλαπ, τραβάει μια φαουλτάρα ο Φρανκ και την κάρφωσε στο γάμα του Βάντζικ. Το ξέσκησε.
0: Mm. Ναι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό εχθές έγινα ρεζίλης όντα μου. Έχω φίλους, με ακούνε στα Αρσένη, όπως ακούνε τον Τζόρνταν, έτσι ακούνε και τον Γιώτη.
0: Ναι.
3: Στο Αρσένη, στο πλεύρο μου με λένε καλά. Ζήτησες να βάλεις τα πλοία, πεθαίνουν στα λιμάνια. Και εμείς ακούγαμε κάποιες συνομιλίες. Το ξέρεις μια παροιμία τι λέει?
0: Εδώ με εξάς πήρε ο ύπνος μετά, γιατί αυτόν πήγε το βάλε μετά αυτός.
3: Λοιπόν, ορίστε λέγε Ζώτα μου, δεν το, σε κατάλαβα.
0: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια το βάλε κάποια στιγμή, αλλά ήταν πιο μετά.
3: Τζόρνταν, σε ναι. Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Σε παρακαλώ, δεν το έβαλε καθόλου, γιατί δύο άτομα βγαίνουν 10 φορές. Θέλεις να βγαίνουν 4 ακροατές του ραδιοφόρου.
0: Όχι, άκου λίγο. Το έβαλε προς το τέλος μεριά. Το άκουσα κι εγώ. Αλλά...
3: Δεν το έβαλε.
0: Αφού το άκουσα.
3: Τώρα σε παρακαλώ.
0: Τώρα θα παίξει αυτό. Αυτό τώρα θα παίξει τώρα, 12.30.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι θυμητικό έχει ο Γιώτης.
0: Δεν θυμάσαι.
3: Να με βάλεις και κόψεις τώρα, ξέρεις γιατί μιλάω παραπάνω.
0: Να σε βάλω, ναι.
3: Απαγορεύεται 4 άτομα.
0: Όχι, είχαμε αντιπαράθεση χοντρή χθες, έπρεπε να διορθώσει.
3: Απαγορεύεται. Τρεις φορές βγήκα ποτέ δεύτερη φορά.
0: Όχι, χθες είχαμε αντιπαράθεση χοντρή.
3: Να μιλήσω μισή ώρα. Άμα μιλήσουν 4 ακροατές του Focus, τελείωσε η εκπομπή.
0: Ναι, δεν ήταν 4 όμως.
3: 4, για 24 ή 34 ή 54.
0: Όχι, εγώ θέλω με νόημα. Θέλω με νόημα. Τώρα άμα είναι 14 ή 17 ή 24,
3: εντάξει. Φίλος είναι κάποιος, να μην το πω, ναι. Από τα Λευκάδια είναι πολύ φίλος. Τα Λευκάδια είναι οι καλύτεροι ανθρώποι.
0: Mm.
3: Αλλά... Όχι τρεις φορές το ραδιόφωνο.
0: Μες,
3: και ούτε στέλνουμε μηνύματα από το δικό μου το ραδιόφωνο, από το δικό μου το τηλέφωνο να σε στείλω μήνυμα ότι ο Τάδε είπε έτσι για σένα.
0: Ναι. Τον ενημερώνουν γιατί δεν ξέρει καλά αυτός, κατάλαβες. Τον ενημερώνουν.
3: Ναι. Να σε πω κάτι, εκτός από ίντερνετ δεν ξέρω τίποτα, ούτε στο μικρό μου το δάχτυλο δεν ξέρουν αυτά που ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Και τον Τζανλάιτερ και κάτι άλλο, εγώ τους ήξερα πολύ πιο μπροστά από αυτούς. Γιατί. Ήμουν 150 εξηρά, ούτε στην Κύπρο πήγα, ούτε πουθενά άλλο. Και ήμουν λογαγός και έγινα και ταγματάρχης.
0: Τι λέρε μεγάλε, σοβαρά.
3: Εντάξει, εύευρος ήμουνα, δεν είπα ότι ήμουνα μόνιμος.
0: Τι ταγματάρχης έγινες, ε?
3: Ρε, ο Ιορδάνη μου, πήγα σε μέλη εκπαιδεύσεις και μετά έγινα υπολογαγός, έγινα λογαγός, πήγαινα σε μέλη εκπαιδεύσεις και όταν πήγαινα μια εβδομάδα πληρωνόμουν κιόλας.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, τέλος πάντων δεν παινεύομαι για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, κατά.
3: Λοιπόν,
0: τα πλοία πεθαίνουν σε Αλεμάνια 12.30 ώρα,
3: ναι,
0: θα μπει.
3: Άκουσε για ποιους θα βάλω. Για το φίλο μου το Δημοσθένη πρώτο.
0: Ναι.
3: Αυτός μιλάει λίγο και κοφτά και ορθά. Λοιπόν, για το Γκρέμτζικ το Παοκτή, για το Μπάκι το σκληροπυρηνικό Παοκτή, για το φίλο μου το Γιάννη από τα Λευκάδια, τον Τζόρνταν το μεγάλο του Μπουρλοτσέρι που πέσαμε μαζί και έλεγες «Τους ψηρίσαμε, τους ψήρισα». Θυμάσαι που έλεγες «Τους ψήρισα».
0: Πώς δεν θυμάμαι.
3: Τι λες εσύ. Για τον Παλωτάρι τον Πάμπη ποτέ δεν βάζει στο στόμα του το Γιώτη να πει αφιερώνω αυτό το τραγούδι για το Γιώτη. Μόνο με κάνει επίθεση μερικές φορές.
0: Ναι, είναι χοντροκομμένος, δεν τα ξέρει αυτά. Ναι.
3: Εκεί να τον κάνω για. Εγώ τον υποστήριζα τον Πάμπη.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: έγινε.
3: Για το Παλωτάι και για το Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει ανελιπώς στο Αρσένη.
0: Okay.
3: Κλείνω.
0: Κλείσε.
3: Και χίλια συγγνώμη από τους ακροατές γιατί μίλησα παραπάνω.
0: Έγινε. Το λες ρε μπαγάσα.
3: Καληνύχτα.
0: Στην αρχή μας βάζει χέρι γιατί τους αφήνουμε παραπάνω και μετά μιλάει αυτός παραπάνω και λέει χίλια συγγνώμη. Ωραίος είναι. Έλα φίλε.
4: Έλα με ακούς.
0: Έλα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα Ζόρδαν.
0: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι Αριανός, πειράζει που θα μιλήσω, δεν πειράζει.
0: Τι να πειράξει, τι είναι αυτά που λες τώρα.
4: Λοιπόν, προχθές κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι υπηρετούσε στην Καστοριά και από την Καστοριά πήρε Άργος οριστικό.
0: Δεν θυμάμαι.
4: 135 μοίρα πυροβολικού.
0: Ναι.
4: Ήμασταν μαζί με αυτόν, αλλά δεν
0: λίγο.
4: Ξέρω ποιος είναι.
0: 135 εκεί στο Άργος είναι.
4: Όχι, από την Καστοριά πήγαμε στο Άργος.
0: 135 μοίρα πού είναι?
4: Ήταν στην Καστοριά.
0: Α, ήτανε.
4: Άρα στη Ζούζουλη ήταν στο... και πήγαμε στο Άργος Οριστικό.
0: Μάλιστα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
4: Μήπως αν ακούει αυτός που πριν δύο μέρες πήρε, ήθελα να πιάσω και το βράδυ δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν και εγώ, σου μιλάω και να δεν θυμάμαι.
4: Δεν θυμάσαι. Αν ακούει αυτός και ποιος είναι, πώς μπορώ να το αφήσω το τηλέφωνο μου πουθενά να το μήπως πάρει αυτός.
0: Α, ήσασταν σειρά δηλαδή, αυτό μου λες.
4: Σειρά, το 69 μέχρι το 71 ήμασταν εκεί μαζί.
0: Το 1969?
4: Ναι, 69 μέχρι το 71.
0: Μήπως ήταν ο Γιάννης ο Ρεμπέτης, ρε.
4: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Τι ηλικία είσαι τώρα εσύ?
4: Είμαι το 49 γεννητής είμαστε.
0: Μα ο Ρεμπέτης πρέπει να ήταν, ο Γιάννης.
4: Γιάννης, αυτός δεν άλλα...
0: Αυτός βγαίνει και κάθε Παρασκευή μας λέει ευχαριστώ πολύ και τέτοια μας κάνει να πούμε. Μάλλον αυτός πρέπει να ήταν, τώρα που το λες μπορεί.
4: Ναι. Εγώ με τα βρασνά, άμα με ακούει αυτός και είχαμε ίδια τέτοια οδηγός αξιωματικής.
0: Βρασίδας βρασνών.
4: Ναι, μπράβο. Ναι, βρασίδας βρασνών.
0: Κάτσε λίγο, μήπως είναι αυτός στη γραμμή, εγώ να είναι στη γραμμή. Έλα, φίλε.
5: Γεια σου, κύριε Τσόντα.
0: Να τους, αυτός πρέπει να είναι. Για, εσύ.
5: Εγώ είμαι Τσόντα,
0: καλύτερα. Άντε, ούτε η Νικολούλη να μου να. Για, έλα, μιλήστε.
5: Ναι.
0: Αυτός είναι.
5: Το φιλαράκι να το πω, υπηρετούσα στο 135, μοίρα παιδιά, εγώ στην Καστοριά.
4: Στην Καστοριά, μαζί είμαστε.
5: Πώς λόγωσα το επώνυμο σου?
4: Σαπουνάς.
5: Σαπουνάς, ε. Που σου πω, έπαιζα και το μπουζουκάκι, θυμάσαι.
4: Ποιον?
5: Το μπουζουκάκι που έπαιζα κιόλα.
4: Το μπουζουκάκι ήταν από το
5: Άγουσο. Ήταν και ένα μπουζουκάκι μαζί μου, σου θυμάμαι, ναι, θυμάμαι τα πουνά. Κάποτε ήμουν και...
0: Ένας, να συνονοήσετε, ένας.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, για μιλά για...
4: Τον Ιφαντή είχαμε εκεί, τι θυμάσαι, τον Βασίλη Ιφαντή.
5: Τον Ιφαντή τον διηγητή.
4: Ναι.
5: Βέβαια. Εγώ υπερότητα σε λόγη μελική από το... Από το Πάσχα, από τη Θήβα έφυγα, αφού παρουσιάστηκα τον Απρίλιο, έφυγα ναι. Μετά από τρεις μήνες από τη Θήβα, πήγα κατευθείαν στην Καστοριά 18 μήνες. Και μετά από λίγο μου λένε θα φύγεις στο Λαγκαδά, τους τελευταίους 6 μήνες, τον Οκτώβριο του 1971 πήγα. Εσύ είχες απορριφθεί γιατί εσύ μου φαίνεται, εγώ ήμουν 94 σειρά.
4: Το 92 είμαι εγώ. 92 σειρά είμαι. 92 σειρά είμαι.
5: 92, μάλιστα. Εγώ είμαι 94, πολύ της πιόμεθα, ναι, μπράβο.
4: Εσύ δεν έκανες στην Καστοριά, έκανες στο Άργος ήρθες.
5: Τι ναι?
4: Στην Καστοριά έκανες πάνω που ήμασταν στην Καστοριά και πήγαμε στο Άργος μετά.
5: Ήταν και ένας κοντός παπάς, φαντάζομαι, θυμάσαι.
0: 18 μήνες λέει έκανε, 18 μήνες.
4: Εγώ 23 μήνες έκανα εκεί.
5: Έκανα εγώ 18 μήνες, ναι, έκανα, ναι, ξέρω, ναι. Ένας βάρτας που θυμάσαι που χτύπαγε με το αυτοκίνητο εκείνο το καφενείο.
4: Πώς δεν θυμάμαι τι.
5: Μπράβο Σαπουνά. Μπράβο, σε θυμάμαι εγώ. Τέλος πάντων, σε θυμάμαι. Εγώ έφυγα και μετά έφυγαν η μονάδα μου πήγε στο Άργος Οριστικών. Εγώ δεν μπορώ να τα ανακουβαλήσω να πάω εκεί γιατί έφυγα μέσα στο Λαγκαδά.
0: Μετά έφυγα
4: στο Λαγκαδά.
0: Δηλαδή για να καταλάβω τώρα. Περίμενε λίγο, για να καταλάβω τώρα. 50 χρόνια και είχε να μιλήσετε, να βρεθείτε.
5: Ναι, γιατί το θυμάμαι. Ήταν και λίγο φαρακρός, έτσι.
4: Ναι.
5: Λίγο φαρακρός, καλό
0: παιδί. Πού το 55 χρόνια τώρα μιλάμε.
5: Ναι, μιλάμε για το 71 και το 72.
0: 71.
5: Το 71 ήσουν εκεί, είσαι όχι.
4: Όχι, το 51 πουλήθηκα εγώ.
5: Το 51 πουλήθηκα.
0: Άρα 69-70, 70... 56... 56-57 χρόνια. Πω ρε φίλε, τι ανακάλυψα.
4: Λοιπόν, χάρη να είμαστε κι άλλα.
5: Χάρηκα σε βουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Δεν μου λες,
0: εσύ, περίμενε λίγο, Σταύρας, να είσαι εσύ τώρα.
4: Ναι.
0: Από το 103.6 μας ακούς.
4: Ναι, 103,6.
0: Από τη συχνότητα, εντάξει, έγινε.
4: Κάθε βράση ακούω.
0: Ευχαριστώ. Έχει κόσμο, έχει τουρίστες εκεί.
4: Έχω γεμάτο, για σπροβάτο, σταυρός, βρασνά.
0: Γεμίσατε έτσι. Άντε, μπράβο.
4: Έγινε, τότε, ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά. Έλα.
5: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως λέει ο κύριος, το απογευματινός που είναι και ο
0: Νίκος, ο Πετρουλάκης.
5: Ο Νίκος, πότε σου λέει ένας. Να μην ξεχάσετε τον τεράστιο κύριο Τζόρνταν να τον δείτε στις 12 να τον παρακολουθήσετε. Και εγώ λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον τεράστιο κύριο Τζόρνταν ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια εβδομάδα που σε παρακολουθούμε. Χίλια ευχαριστώ και εσένα και τον ηχολήπτη σας που είστε τέλειοι.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ θα λες στο Θεό που μας έχει την υγεία μας όλους.
5: Οκ.
0: Okay, κατάλαβες για να μπορούμε να λειτουργούμε.
5: Αλλά και σε εσένα που συνεχίζεις έτσι. Εχθές άκουσα πάλι εχθές και γέλασα λίγο κύριε Τζόταν.
0: Ναι.
5: Με τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
5: Και έγινε και σύνδεση με τον άλλον τον κύριο Κι.
0: Τον κύριο Άκη, ναι.
5: Τι έγινε το 1935. Ευτυχώς δεν είπαν τι έγινε το 1800. Να λέγει ο κύριος Γιάννης, θυμάσαι κύριε Τζόντα το 1823 που τον υπάρξει, τώρα τα παλιά...
0: Το μιαούλι, ναι.
5: Πάνε χρόνια, εκείνα χρόνια πέρασαν τώρα. Πας να αγοράσεις ένα κουλούρι και φρέσκα κουλούρια.
0: Φρέσκα, ναι.
5: Τι τώρα, πήγα και σχόλα, μ' αρέσουν τα κουλούρια και πήγα στη Φράνσα να σπάω και τρία κουλούρια και τώρα ήταν
0: μπαγιάτικο. Ντε και καλά ο Γιάννης να θέλει να υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ από την ΑΕΘ.
5: Ναι, ναι,
0: γιατί υποβιβάστηκε η ομάδα του, ναι.
5: Φέτος έγινε, πέρσι που σας νικήσα, τι έγινε το 1931, τι να τα σκαλείς. Θυμάμαι κύριε τώρα για το ποδόσφαιρο, μια και είπα, εσύ δεν ζούσες, θυμάμαι στο χωριό, 10 χρονών, άκουγα Ολυμπιακός, δόξα δράμα, θυμάμαι τον γκολ, παίρνει ένα ωραίο σουτ, ο Λουκανίδης, δόξα δράμα, λέει Ολυμπιακός 2-0, 3-0,
0: ναι.
5: Ο Λουκανίδης.
0: Ναι.
5: Είχε ωραία παικτάκια, ναι, θυμάμαι τέχεις. Τότε. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν παίκτες και σήμερα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παίκτες. Όπως ήταν ο Κούδας, όπως ήταν ο Στορίδης, όπως ήταν ο Σταματιάδης, όπως ήταν ο Περζανίδης, όπως ήταν ο Σιδέρης. Δεν υπάρχουν εκείνοι παίκτες. Ένας Κωνσταντέλος είναι αυτός και εντάξει. Δεν υπάρχουν όπως είναι ο Κούδας εκείνη η ομάδα του 70. Κατάλαβες. Και όπως είπε και ο κύριος Αντωνιάκης, τα πρωταθλήματα που πήραν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τα μισά ήταν κλεμμένα παιδιά λέει. Κλεμμένα από διαιτησίες ήταν τα παλιά τα χρόνια λέει. Κατάλαβες. Και να κλείσω τώρα γιατί πουλήμησα, θέλω να πω τον κύριο Νίκο που είπε και, όχι νευρίασα, εντάξει είπα αυτός, λέει χαίρομαι που ήταν και αυτός κομμουνιστής. Όχι κύριε Νίκο, δεν χαίρομαι εγώ που ήμουν κομμουνιστής. Δεν θέλω να ήμουν κομμουνιστής. Ο πατέρας μου ήταν και εγώ πήγα και κλείστηκα και μέσα στα γραφεία της Ελλάδας για τις γόμνες και έγινα στιγματισμένος, κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Μέχρι που δεν μπορούσα να πάω και στην Αμερική, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
5: Και ευτυχώς η μονάδα μου εκεί στην Καστοριά στείλτε τον Στεφανίδη αμέσως να πάει στην Αμερική, λέει. Στείλτε τον Γιάννη, λέει, και με ειδοποίησε το 10 τμήμα την Απόλλωνος. Έλα, λέει, κύριε Γιάννη, λέει, όντως, λέει, ήσουν ο τέλειος. Τι να κάνω, λέω. Μέχρι που ήρθα και από Νέα Υόρκη, με λέει ένας γείτονας, Γιάννη, πρόσεξε, σε παρακολουθούν. Εγώ, τι άμα εγώ τον μπουζούκι αφινάω. Τι να πάνε, πιέσουν, ακόμα στιγματισμένος είμαι. Κλείνοντας, αν θέλεις, θέλω να σε αφιερώσω το τραγούδι για σένα, για όλο το focus, για όλους αυτά που τραγουδούσα και τραγουδάω, το τραγούδι Κατάρα με τον Νίκο πάνω. Αν θέλεις, αν το ακούσεις δεν πειράζει εγώ, δεν πειράζει.
0: Κατάρα.
5: Εγώ θα αφιερώσω και αν θέλεις, άμα δεν μπορείς μην το βάζεις.
0: Κατάρα με τον Νίκο πάνω, εντάξει έγινε πιο μετά.
5: Χίλια και συγγνώμη πάρα πολύ για την καθυστέρηση.
0: Οκ, okay, τα λέμε, γεια σου Γιάννη, γεια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και φυσικά τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια για το γιο, για την παρέα, για όλα τα παιδιά και στο άλλο διάλειμμα. Θα επιβεβαιώσω για το φίλο μου τον Αντώνη του Ταξιτζή και για όλους τους ταρίφες τώρα το βράδυ που πολεμάνε μες στην πόλη με αυτό το κάψωνα, τώρα ξέρεις τι γίνεται έξω. Λίγο σήμερα δρόσε βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Αργεντινή λοιπόν, πράσινο ακροτήρι σε 20 λεπτά περίπου. Όλοι πάνε για τους 16, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Καλώς ο φιλαράκι μας.
1: Λοιπόν, καλημέρα εδώ και παρέα του Πόκους όλοι.
0: Από Κατερίνη παίρνεις?
1: Ε?
0: Από την Κατερίνη παίρνεις?
1: Να κάνω την Κατερίνη.
0: Εκεί είχατε σήμερα τον τίτλο. Το κύπελο εκεί το είχατε.
1: Καλημέρα εδώ και παρέα του Πόκους εδώ. Τώρα σε έτοιμος έχω. Λοιπόν, βλέπω...
0: Ναι.
1: Βλέπω και ακούω μάλλον από το στόμα σου.
0: Ναι.
1: Όπου πάει η κούπα της ΑΕΚ, ενημερώνεσαι.
0: Ε, ναι, να δω πότε σταματήσετε, ρε φίλε.
1: Δεν θα σταματήσουμε καμιά
0: φορά. Τέτοιο γυρολόι να πούμε δεν είχαν ούτε το μετράνο. Ζηλέψε. Το τσίρκο, το μετράνο που πάει παντού να πούμε, τέτοιο δεν είναι.
1: Ξέρω, έχεις πόνο και ζηλεύεις. Το ξέρω αυτό.
0: Τι να ζηλέψω, ρε.
1: Εντάξει, έχεις πόνο μεγάλο.
0: Τέτοια στέρηση είχατε να πούμε.
1: Και του χρόνου πάλι πόνο θα έχεις.
0: Πάλι γύρα θα κάνετε αν τον πάρετε.
1: Και του χρόνου πάλι πόνο θα έχεις, να το ξέρεις.
0: Καλά, του χρόνου θα τα δούμε. Του χρόνου είναι ο χρόνος.
1: Λοιπόν. Αρχίζουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Πάλι για την ΑΕΚ μίλησες, για μπάσκετ, γήπεδα εκεί, κάτι.
0: Α, τα γήπεδα, ναι. Ο Βρούτσης το παραχώρησε. Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι. Σούνελ Αρένα.
1: Μισό λεπτό λίγο, ρε Τζόλτζα.
0: Μισό λεπτό εδώ. Εδώ είμαστε.
1: Θες, έστειλε κάποιος ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που έλεγε σε 861, το θυμάμαι το μήνυμα εδώ. Γιάννη, λέει, πήρες πολύ αέρα, μην ασχολείσαι με το ΠΑΟΚ.
0: Καλά.
1: Αυτό το θυμάμαι καλά.
0: Καλά, τέτοια θα ακούσει πολλά.
1: Ναι. Στείλε ένα μήνυμα, ρε φιλαράκι, τώρα.
0: Ναι.
1: Στον Τζόρτζα και πες στον Τζόρτζα να μην ασχολείται με την ΑΕΚ.
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Η εκπομπή του και ο πρόλογος του όλη την ώρα για την ΑΕΚ.
0: Όχι, είπα και για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Άρη, είπαμε από όλα.
1: Έχω τα παράπονα σου, έχουν γήπεδα αυτοί, δεν έχουμε γήπεδα εμείς.
0: Δεν, την αλήθεια είπα, όχι παράπονα. Είπα την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Μισό λεπτό λίγο, ρε. Μισό.
0: Κάτσε, ρε, μισό. Πάρε ένα δίλεπτο ολόκληρο. Τι μισό.
1: Λοιπόν.
0: Είπα την αλήθεια όμως.
1: Μήπως ξέρεις η ΑΕΚ στο μπάσκετ σε ποιο γήπεδο έπαιζε?
0: Δεν μας απαντάς όμως.
1: Γνωρίζεις, ρε παιδί μου, τώρα θα απαντήσω. Γνωρίζεις.
0: Ναι, αλλά δεν απαντάς.
1: Γνωρίζεις εδώ.
0: Τι να γνωρίσω.
1: Παλιά το γήπεδο του μπάσκετ του ΑΕΚ ποιο ήτανε?
0: Παλιά.
1: Τι, πριν την πάρει αυτό το τέτοιο τώρα.
0: Ένα μικρό γήπεδάκι είχατε.
1: Ναι. Λεγόταν Γιώργος Μόσχος.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Πώς έπαιρνε 2000 αυτό?
0: Πιθανόν κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ
0: πάλι
1: το πήρε
0: ίδια.
1: Η ΑΕΚ.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Άκουε να ακούσεις τώρα.
0: Τι να ακούσεις, τα άκουσα πολλές φορές αυτά.
1: Και εγώ τα άκουσα πολλές φορές να λέγεται το μπάσκετ. 100 φορές θα
0: ήταν. Εγώ όμως βγαίνεις από το θέμα, κάτι άλλο είπα.
1: Όχι, δεν ξέρω το θέμα, θα πω στο θέμα μου.
0: Άντε, έμπα.
1: Καταρχήν το κρατικό το κύπελο που έχεις είναι χτισμένο από κράτος. Καταλαβαίνεις αυτά. Εντάξει.

0: Τελείωσες?
1: Όχι, δεν τελείωσα ακόμα.
0: Πρέπει να απαντήσω.
1: Απαντήσεις, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, όταν λες εντάξει, όταν άρα περιμένεις να απαντήσω.
1: Μισό λεπτό λίγο, ρε Τζόρτα. Μην με διακόπτεις.
0: Όχι, τότε να ολοκληρώνεις και μετά να με λες εντάξει.
1: Να ολοκληρώσω και μετά να απαντήσεις.
0: Ναι, μην λες εντάξει τότε.
1: Ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό κύπελο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε στο Γιώργο Μόσχος. Έπρεπε να χτίσει πρώτη κύπελο αυτή.
0: Ναι, γιατί δεν έχτισε.
1: Λογικά.
0: Ναι, γιατί δεν.
1: Αυτό ρώτα τον Ορφανό που σε έχει κύπελο σαν κατηγόνα.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Ένα λεπτό.
1: Εντάξει, τότε.
0: Ο Ορφανός ήταν όταν πήρε η ΑΕΚ το κύπελο στο ευρωπαϊκό.
1: Όχι, δεν ήταν Ορφανός.
0: Τότε γιατί να ρωτήσω τον Ορφανό.
1: Ρωτάω τώρα και σε εδώ.
0: Ναι, τον Ορφανό γιατί να ρωτήσω.
1: Όταν ήταν Ορφανός, ήταν καλά για τον ΠΑΟΚ υπουργός αθλητισμού.
0: Τι έκανε, επί Ορφανού τι έκανε ο ΠΑΟΚ, για πες μου.
1: Όλα τα καλά.
0: Δηλαδή, έκανε γήπεδο.
1: Τι γήπεδο έκανε.
0: Τι έκανε επί Ορφανού, ρε.
1: Το κρατικό που το ονομάζεται
0: παραπάνω. Το κρατικό, να είναι καλά ο Βασιλακόπουλος, πήρε τη διοργάνωση, πώς το λένε, την Ευρωλίγκα και το έβαλε να πούμε για να το φτιάξουνε, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά ο Βασιλακόπουλος, αλλιώς γήπεδο έπιανε.
1: Το
0: οικόπεδο όμως ήταν του ΠΑΟΚ το οικόπεδο. Εσείς δεν έχετε. Ας το οικόπεδο. Πού θα το κάνει. Πού θα το κάνει. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Το γήπεδο πού θα το κάνει. Στον αέρα θα το χτίσει. Δεν θέλει οικόπεδο.
1: Θέλει οικόπεδο, ναι.
0: Το οικόπεδο λοιπόν ήταν του ΠΑΟΚ.
1: Το κτίσμα ποιος το έπαιζε.
0: Το οικόπεδο, πάμε από εκεί πρώτα, από τη βάση. Το οικόπεδο ήταν του ΠΑΟΚ.
1: Το είπαμε αυτό, το κτίσμα ποιος
0: το έπαιζε. Το έδωσε λοιπόν, υποσχέθηκε η Φάνη πάλι
1: το
0: Πετραλιά.
1: Φάνη πάλι Πετραλιά, ναι.
0: Μην μιλάς επάνω μου, ρε Γιάννη. Εσύ ζητάς από μένα να σταματήσω να μιλείς, αλλά εμένα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
1: Άντε, συνέχεια.
0: Ναι. Για να ξέρεις την ιστορία λοιπόν, είχε πει η Φάνη πάλι Πετραλιά. Όποιος φέρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, θα τον κάνουμε γήπεδο.
1: Να, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και παίρνει ο ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και η Φάνη πάλι Πετραλιά έδωσε το OK να ξεκινήσει το γήπεδο. Και το γήπεδο, μην νομίζω ότι έγινε σε 2-3 χρόνια. 10 κοκόρια σφάξαμε εκεί, κάθε χρόνο κοκόρια σφάξαμε.
1: Εγώ ρωτάω και δεν απαντάς.
0: Να ολοκληρώσω όμως και θα σου πω. Γιατί το βάλες καραμέλα να πούμε και πάλι. Το κρατικό.
1: Όχι, εσύ έβαλες καραμέλα.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν για να μάθεις τώρα. Το οικόπεδο το έκανε δωρεά ο Δεδέογλου, ο ΠΑΟΚ.
1: Τα ίδια πάλι.
0: Ποια ίδια, ρε, την ουσία σου λέω. Το οικόπεδο είναι του ΠΑΟΚ. Πες μου εσύ στην Αθήνα μέσα από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ποια ομάδα έχει οικόπεδο στο μπάσκετ.
1: Τι ποια ομάδα έχει οικόπεδο στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ έχετε όλοι γήπεδα. Ποια ομάδα έχει δικό της οικόπεδο.
1: Έχει ΑΕΚ οικόπεδο.
0: Σε ρωτάω, ποια ομάδα έχει δικό της οικόπεδο.
1: Σε ρωτάω κι εγώ, έχει ΑΕΚ οικόπεδο, ξέρεις.
0: Εσύ θα με πεις, δεν ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω, εσύ που τα ξέρεις.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει, γιατί.
0: Εμένα ρωτάς, ας παίρνατε να έχει.
1: Ας παίρναμε να έχει.
0: Ναι, ας σας δίνανε. Δεν είχατε κανέναν να ξέρει να σας κάνει καμιά δωρεά.
1: Η Φάνη πάλι Πετραλιά.
0: Περίμενε, ρε, για οικόπεδα μιλάμε τώρα, περίμενε λίγο. Για οικόπεδα μιλάμε. Έχει ο Ολυμπιακός κάνα οικόπεδο στο γήπεδο, στο μπάσκετ.
1: Ας το οικόπεδο.
0: Περίμενε λίγο γιατί πετάς λάσπη. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Ο Ολυμπιακός πού παίζει, σε ποιο γήπεδο παίζει.
1: Στο ΣΕΦ που παίζει, ξέρω εγώ.
0: Στο Ειρήνης και Φιλίας. Τι νοσ είναι το Ειρήνης και Φιλίας.
1: Μην να ξέρω εγώ τι νοσ είναι.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό δώσ' μου.

0: Έλα, μ' ακούς.
1: Τ' ακούω.
0: Λοιπόν, το Ειρήνης και Φιλίας είναι κρατικό, έτσι δεν είναι?
1: Μην πας το Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε στο
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με τη σειρά τα βάλουμε για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τα βάλουμε με τη σειρά.
0: Όχι, θα τα βάλουμε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Χαλάρωσε. Είσαι σε σύγχυση, περίμενε.
1: Δεν είμαι καθόλου σε σύγχυση.
0: Θα πούμε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Περίμενε ένα λεπτό.
1: Ποιε είναι οι τέσσερις μεγάλες
0: ομάδες? Περίμενε λίγο, περίμενε. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Ειρήνης και Φιλίας. Τι νοσ είναι το γήπεδο αυτό?
1: Τότε εγώ αυτή η ερώτηση έκανα.
0: Ένα λεπτό, ρε. Γιατί δεν απαντάς αυτά που σε ρωτάω? Τι νοσ είναι το γήπεδο? Τι νοσ είναι το γήπεδο?
1: Θα με πεις το παρατάκι είναι κάτι κοινό.
0: Ναι, τι νοσ είναι το γήπεδο, ρε. Ελληνικά μιλάμε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Τι νοσ είναι το γήπεδο?
1: Δεν πας αλλού, ρε Τζόρνταν.
0: Δεν πάω πουθενά, ρε. Έχει γήπεδο Ολυμπιακός.
1: Μας το βάλει αυτό το
0: γήπεδο. Έχει γήπεδο Ολυμπιακός, σε ρωτάω, ρε.
1: Δεν ξέρω αν έχει, ρε Τζόρνταν.
0: Πού παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Με την ΑΕΚ ασχολούμαι, δεν ξέρω.
0: Θα φτάσουμε και στην ΑΕΚ. Πού παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Παίζει στο Ειρήνης. Το οποίο είναι κρατικό. Γιατί δεν το λες? Πού παίζει ο Παναθηναϊκός?
1: Πού ξέρω εγώ που παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν παίζει στο κλειστό των εγκαταστάσεων?
1: Ναι, δεν είναι κρατικό κι αυτό.
0: Τι είναι, δεν είναι κρατικό?
1: Το νοικιάζει.
0: 49 χρόνια τα πήρα. Ναι, τα πήρε, το έκανε το κράτος και το έδωσε στον Παναθηναϊκό 49 χρόνια. Ναι. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Τώρα το πήρατε κι εσείς 49 χρόνια, το κρατικό.
1: Ποιο πήραμε?
0: Αυτό το γήπεδο που παίζετε δεν είναι δικό σας.
1: Τι είναι?
0: Του κράτους είναι.
1: Του κράτους.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω εγώ, έχει γήπεδο ΑΕΚ, το μπάσκετ?
0: Δεν έχει, αυτό που παίζετε είναι.
1: Πριν το πάρουμε αυτό, είχε γήπεδο ΑΕΚ.
0: Το Μόσχος, πιανού ήταν εκείνο?
1: Ποιο Μόσχος ήταν τώρα, για μένα τι είπαμε, ήμουν άρχισε τώρα. Δεν είχαμε κάνει τώρα κι εσείς.
0: Είχε γήπεδο μπάσκετ ΑΕΚ.
1: Αυτό το χιόνο Μόσχος που παίρνει 2.000, πόσο παίρνει?
0: Ωραία, άλλο είχατε?
1: Όχι, είχαμε άλλο γήπεδο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, προλίγου είπες, από το στόμα σου το άκουσα, η Φάνη πάλι πεταλιά, όποιος φέρει κύπελο
0: να το, να το ολοκληρώσω αυτό, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Μισό λεπτό, αυτό είπες προλίγο.
0: Ναι, το ξέρω εγώ τι είπα, μη στεναχωριέσαι.
1: Η Φάνη πάλι πεταλιά είπε ότι όποιος φέρει κύπελο στην Ελλάδα, θα το κάνω κύπελο.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ δεν έκανα κύπελο, πότε έφερε?
0: Η ΑΕΚ.
1: Απάντησέ μου, ναι.
0: Πότε έφερε?
1: Αλλά πλάκα με κάνεις.
0: Όχι, δεν ξέρω, απάντησε εσύ αν με πεις. Πότε έφερε?
1: Στο
0: Κανάμωρο,
1: δεν παίξαμε μια τέχικη ομάδα.
0: Πού παίξαμε, Καλλιμάρμαρο. Η Φάνη πάλι πετραλιά ήταν τότε?
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν, Τζόρνταν.
0: Ναι, να μάθεις και μετά να βγαίνεις να με λες, άμα δεν ξέρεις. Η Φάνη πάλι πετραλιά ήταν 20 χρόνια μετά. Δεν ήταν τότε.
1: Δεν με ενδιαφέρει κάτι που είπε.
0: Ναι, αλλά η πετραλιά το είπε, εσύ. Η πετραλιά το είπε που ήταν.
1: Μισό λεπτό, Τζόρνταν. Μισό λεπτό λίγο. Η Φάνη πάλι πετραλιά ήταν στο κράτος. Υπουργός ήταν, υπουργός.
0: Ναι,
1: ήταν.
0: Μετά όμως, όχι όταν ήσασταν εσείς πήρατε τρόπο.
1: Ναι, και εγώ ρωτάω, γιατί δεν είπε το πρώτο στο κάτω να κάνω γήπεδο την άκρη.
0: Ας έλεγε ρε φίλε, πού να ξέρω.
1: Αυτό ρωτάω εγώ. Μην με βλέπετε να τα γυρίσει εμένα.
0: Τι να γυρίσω, ρε, τι είναι αυτά που λες, ρε. Τι ασυναδεσίες είναι αυτές, ρε.
1: Εγώ τι λέω.
0: Υπουργός ήταν η Φάνη πάλι πετραλιά. Και είπε, όποια φέρει γήπεδο, όποια ομάδα εδώ, την κάνουμε γήπεδο. Όταν φέρει γήπεδο, ναι.
1: Το κτίσμα ποιος το έκτισε?
0: Το κράτος είπαμε.
1: Α, αλλά είναι κρατικό.
0: Πόσο κρατικό, ρε, το οικόπεδο του πάω και είναι.
1: Καλά, το κύπρο το κάνω.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι καθόλου, ρε, εσύ. Καθόλου τσίπα δεν έχετε πάνω σας.
1: Εγώ να το πω και τι έτσι.
0: Το οικόπεδο είναι του πάω, ρε, και υποσχέθηκε. Άκου λίγο, Γιάννη. Το πολύ των κυρελέσεων το βαριέται και ο παπάς.
1: Ρε, το οικόπεδο, εντάξει,
0: το πολύ των κυρελέσεων το βαριέται και ο παπάς. Είπε υπουργός. Μια χαρά απαντάω, εσύ δεν θα τα καταλάβεις. Όποια ομάδα φέρει λοιπόν ευρωπαϊκό τρόπαιο θα την κάνουμε γήπεδο, είπε.
1: Ωραία, το οικόπεδο ήταν δικό σας. Συμφωνώ εγώ μαζί.
0: Πού θα το έφτιανε το γήπεδο αυτή?
1: Ναι, το οικόπεδο. Το κτίζω, ποιος το κτίζει?
0: Εσείς παρουσιάσατε οικόπεδα πουθενά να σας κάνει γήπεδο?
1: Και
0: φέρατε κανένα τρόπαιο?
1: Εγώ σε λέω, συμφωνώ με το οικόπεδο. Το κτίριο, ποιος το κτίζει, μάλλον.
0: Αυτό στα δικά του πάλι. Τα δικά του.
1: Όχι,
0: ο Τουνούμ, κανονικός.
1: Γιατί είμαι κανονικός εδώ?
0: Ρε εσύ, ελληνικά τα λέμε. Βγήκε η γυναίκα και είπε, όποια ελληνική ομάδα φέρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, ας βρει οικόπεδο να την κάνουμε γήπεδο. Το είπε η γυναίκα.
1: Ωραία, είχατε οικόπεδο δικό
0: σας. Αυτό.
1: Ωραία. Το κτίριο δεν το κτίζει.
0: Άντε πάλι. Το κράτος σου λέμε, ρε.
1: Είναι κρατικό.
0: Πώς είναι κρατικό? Γιατί να είναι κρατικό?
1: Το κτίριο δεν το κτίζει. Το κάτω και είναι δικό σας.
0: Αμάρε, Γιάννη.
1: Με δουλεύεις τώρα?
0: Εγώ να σε δουλεύω.
1: Ακούγεται και ακούγουμε.
0: Το που ακούγεσαι είναι το πρόβλημα με τον κόσμο.
1: Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Εσείς δεν έχετε ούτε γήπεδο ούτε οικόπεδο. Και πήρατε κούτρα να πούμε 49 χρόνια γήπεδο έτοιμο.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο και ο Ολυμπιακός, το ίδιο και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Δεν απαντάς αυτό.
0: Απάντησα
1: που λέω.
0: Μια χαρά, ο κόσμος γνωρίζει.
1: Αποφεύγεις την απάντησή μου, Γιώργο.
0: Εσύ πες τα δικά σου τώρα, ό,τι θέλεις. Και ο Άρης δεν έκανε γήπεδο. Έφερε τρόπο και δεν έκανε γήπεδο, δεν είχε οικόπεδο.
1: Γιατί
0: δεν είχε οικόπεδο. Δεν είχε οικόπεδο, ελληνικά το λέω, αν δεν μπορεί να το καταλάβετε.
1: Δεν είχε οικόπεδο.
0: Ο Άρης, όταν πήρε το Ιταλική Φάνη πάλι Πετραλιά, αυτοί πήγαιναν στα μπουζούκια και τραγουδάγανε με το Γιάλι, το Γιαννάκη και με τα άλλα παιδιά. Με τον Γκάλι, το Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, ναι.
1: Ωραία.
0: Με τη Μαρινέλα, τα θυμάσαι.
1: Βγάλαμε το πόρισμα ότι το κτίριμα ήταν, είναι κρατικό. Το κράτος το έκτισε. Αυτό, συνεχίζω τώρα. Λοιπόν, μια εκαμπουλέξη, η Κούπα πήγε στην Κατερίνη Ζόρζα.
0: Ναι, αύριο που άρχισε.
1: Από ό,τι ξέρω ότι τα μαθαίνεις όλα όπου πάει η Κούπα.
0: Πού θα είστε αύριο.
1: Δεν ξέρω που θα είμαι στην Βέρεια, δεν ξέρω που θα είμαστε.
0: Προσέξτε, γιατί μην κοντζηγώνετε κατά εδώ κοντά, μπορεί να σας το πάρουνε.
1: Ποιος σου το πάρε.
0: Ξέρω εγώ, πρόσεχε.
1: Θα γίνετε κι εσείς κλέφτες.
0: Μ' αρέσει αυτό, θα γίνετε κι εσείς κλέφτες.
1: Τέλος πάντων. Η ΑΕ κάνει το σχεδιασμό της για την καινούργια χρονιά.
0: Τι σχεδιασμό κάνει, αφού στα πανηγύρια είστε ακόμα.
1: Ποια είναι στα πανηγύρια.
0: Αφού με το τρόπο γύρνατε.
1: Ο Νίκολης είναι με, το πάνη, με την Κούπα μαζί.
0: Το μυαλό του εκεί είναι αυτό τώρα.
1: Α, το μυαλό του εκεί, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα του ΠΑΟΚ. Ένα θέμα τάκι να λίγο να σε ρωτήσω δύο κουβέντες.
0: Με στέλνει ένας ένα μήνυμα τώρα, ρε φίλε, άκου λίγο. Και μου λέει.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ πήρε, ναι, λέει, για πει το γήπεδο μπάσκετ και ο Αγγελόπουλος έχει βάλει έως τώρα 40 εκατομμύρια ευρώ για να
1: βγει. Αλλά δεν είναι τώρα.
0: Άκου λίγο. 40 εκατομμύρια.
1: Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Να κάνεις ένα γήπεδο, ξέρω πόσα εκατομμύρια κάνει, φίλε.
1: 40. 20 εκατομμύρια.
0: Και 50 και 40.
1: Εσύ πώς θα
0: 4 εκατομμύρια ούτε τις τουαλέτες του κάνεις.
1: Το κράτος πώς έδωσε για σένα να κάνει το κτίσμα.
0: Ακούσε σου λέω εγώ. Ούτε τις τουαλέτες κάνεις 4 εκατομμύρια.
1: Δεν απαντάς. Το κτίσμα που έκανες εσύ πόσο κόστησε το κράτος.
0: Ρε εσύ, ελληνικά τα λέμε. Οικόπεδο έχεις να δώσεις να σε κάνουν γήπεδο.
1: Στο
0: είπα 50 φορές, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν μιλάω για το οικόπεδο.
0: Δεν ξέρω πόσο κόστησε, τι να σε πω τώρα.
1: Να μάθεις και να μας απαντήσεις.
0: Τι να μάθω τώρα, αυτό θα κάνω να μάθω εγώ τώρα πριν από 25 χρόνια πόσο κόστησε το γήπεδο.
1: Πάνω από 30 εκατομμύρια κόστησε, εγώ σε λέω.
0: Τι να κάνουμε, υπόσχεση της πολιτείας ήτανε.
1: Α, υπόσχεση. Αλλά είσαι ευνοούμενος.
0: Τι ευνοούμενος εσύ που πήρες κούτρα έτοιμο γήπεδο, ρε. Εγώ είμαι ευνοούμενος.
1: Καλά.
0: Τι καλά. Πήρες επιδότηση για το προποτζίδικο, κόψατε άλσος, κάνατε αυτά, φεσώσατε τον κόσμο, πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων.
1: Πάμε σε ένα θεματάκι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει ότι έρθει να πάρει έναν παίκτη Σάντα Μαρία. Αληθεύει.
0: Αληθεύει.
1: Μήπως ξέρεις πόσο χρονών είναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν ξέρεις τώρα.
0: Γιατί μόλις γίνουν επίσημα αυτά εδώ πέρα, τότε θα το
1: πιστέψεις. Αν σε πω είναι 39 χρόνια θα το πιστέψεις.
0: Όχι, 42 είναι.
1: Εγώ λέω είναι 38 με 39 χρονών. Τι έχεις να πεις γι' αυτό.
0: Είναι δυνατόν να με λες τέτοια, ρε Γιάννη.
1: Γιατί ρε, μπήκες μέσα να του δεις πόσο ηλικία είναι.
0: Όχι.
1: Πες μέσα, σε προκαλώ.
0: Τι να με προκαλείς.
1: Σε προκαλώ, πες μέσα.
0: Πού μέσα
1: να πω. Πες μας πόσο ηλικία είναι.
0: Όταν θα επισημοποιηθεί αυτό, τότε θα το ψάξω. Τώρα τι να πω.
1: Α, εντάξει. Και αυτό αποφύγεις να απαντήσεις.
0: Τι να αποφύγω, ρε Γιάννη.
1: Τι να πω, εσύ εδώ, ότι ο Σάντα Μαρία αυτός, πόσο χρονών.
0: Ο Σάντα Μαρία λέει εδώ, κάτσε να το δω λίγο.
1: Ναι.
0: Γεννηθείς... μισό λεπτό. 31 χρονών είναι.
1: Πόσο είναι?
0: 31.
1: Λάθος κάνεις.
0: Εσύ γιατί να μην κάνεις λάθος και να κάνω εγώ το λάθος.
1: Γιατί να μην κάνεις λάθος. Δεν κατάλαβα.
0: Τότε κάνει το ίντερνετ λάθος.
1: Ένας από τους δύο κάνει λάθος.
0: Όχι, το ίντερνετ κάνει λάθος.
1: Α, χθες που πάτησα το Google για το 1931-32, το Google πατάς με λες.
0: Με ρωτάς, έμπα μέσα να δεις πόσο χρονών είναι, έτσι λες.
1: Ναι, 31 χρονών δεν είναι, αποκλείται παραπάνω είναι.
0: 9 Μαρτίου του 1995 γεννήθηκε, πόσο χρονών είναι.
1: Καλά.
0: Τι καλά ρε.
1: Λοιπόν,
0: πόσο χρόνο. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Πόσο χρόνο είναι, 9 Μαρτίου του 95, πόσο είναι.
1: Εγώ λέω 38-39 χρόνο είναι.
0: Εσύ τι είσαι, ληξιάρχος του είσαι.
1: Εσύ τι είσαι, νονός του.
0: Να το ρε φίλε, γεννηθείς λέει.
1: Πάμε σε άλλο θέμα, εντάξει. πάμε σε άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω τώρα.
0: Ναι.
1: Σάι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα κλείνω και διασυμβώ.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν τώρα οι δανεικοί παίκτες. Ναι. Θα έρθει αυτός δανεικός, θα έρθει εκείνος δανεικός.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Σε έχω ακούσει ότι είναι καλό. Σε έχω ακούσει. Ναι, ο δανεισμός είναι καλό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το κάνεις ένα χρόνο δανεικό και άμα θα αρέσει το αγοράει.
0: Έτσι ακριβώς. Με όποιον αγοράζει.
1: Έχει λεφτά να το αγοράει.
0: Όχι, θα πάω κάνω δάνειο. Θα αγοράσω, θα πάρω δάνειο.
1: Την Πολάκου θα σε πω.
0: Ναι.
1: Είπες, έδωσε ο Σαββίδης 195 εκατομμύρια για το λιμάνι.
0: Ναι, για τον έκτο προβλήτα.
1: Δίνουν λεφτά για τις επιχειρήσεις άλλη που έχει ξενοδοχεία από εδώ και από εκεί. Δεν έχει ξενοδοχεία.
0: Πώς δεν έχει.
1: Και τα λιμάνια, έτσι, το πόλο ναι. Που έχει, και τα ονοίγει.
0: Ναι.
1: Καμιά δραχμή δίνει στον πάγο και τότε. Αλήθεια θα μην πεις.
0: Πώς δεν δίνει.
1: Πού έδωσε, για πες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Για πες μου.
0: Άκου τώρα, άκου. ΠΑΟΚ, 3 Ιουλίου 2026. Ναι. Έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Προπονητικό Κέντρο στη Θέρμη. Ξεκινούν οι εργασίες στο τέλος του έτους.
1: Έχει... Μην διαβάζεις τώρα εδώ. Μην διαβάζεις εδώ.
0: Το ενημερωτικό του ΠΑΟΚ να πούμε για το Προπονητικό Κέντρο της Θέρμης.
1: Εγώ μιλάω για ποδοσφαιριστές.
0: Κάτσε λίγο να δει. Κάνα φράγκο αν δίνεις τον ΠΑΟΚ, λες. Έτσι δεν είπες.
1: Για ποδοσφαιριστές είπα.
0: Τώρα τι είπες. Δίνει κάνα φράγκο στον ΠΑΟΚ, αυτό δεν είπες.
1: Ναι, για ποδοσφαιριστές εννοώ.
0: Θα πάμε και εκεί πέρα. Περίμενε. Το Προπονητικό Κέντρο λοιπόν έχουν μάσει όλα τα χαρτιά. Έχουν συμπληρώσανε το. Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη σημαντικό στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Ναι. Και. Σημαίνει ότι ο φάκελος που κατατέθηκε είναι πλήρως συμβατός με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το καταθέσαν και περιμένουν την έκριση για να ξεκινήσουν πλέον αυτά όλα που θα γίνουν στο Προπονητικό Κέντρο. Εκατομμύρια ιστορία είναι αυτή, έτσι.
1: Πόσα εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω τώρα, γήπεδα θα κάνει, μονάδες θα κάνει, σάουνες θα κάνει, ξέρω εγώ, πισίνα θα κάνει, αυτά θα κάνει, κτηριακές εγκαταστάσεις. Βέβαια.
1: Γιατί θα πάει κόσμο να κάνει μπάνιο, γιατί.
0: Για την ομάδα δεν τα κάνει αυτά.
1: Α, για την ομάδα κάνει.
0: Και μιλάμε τώρα 158 στρέμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχετε σκάσει από τη ζήλια, το ξέρω. Δεν πειράζει, θα σας περάσει, Γιάννη.
1: Εμείς έχουμε σκάσει.
0: Όλα ο χρόνος θα γιατρεύει, να το ξέρεις.
1: Άκου λίγο. Λέει ο Μανολάς.
0: Τι λέει.
1: Λέει ο Μελισσαρινής στο Μανολά.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα το διάβασα εδώ.
0: Το Στέλιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέει, μόλις κάνουμε το γήπεδο εμείς,
0: ναι,
1: θα το κρεμίσει ο Ολυμπιακός και θα κάνει πιο μεγάλο. Κατάλαβες τι είπα.
0: Ζήλεψε ο Ολυμπιακός, ε.
1: Ναι, είδες τι είπε ο Μελισσανίδης.
0: Ναι.
1: Μόλις κάνουμε γήπεδο εμείς, μετά θα το κρεμίσει ο Ολυμπιακός, θα κάνει πιο μεγάλο.
0: Ναι. Γκρεμίστε το
1: εσείς.
0: Κάντε κι άλλο εσείς, πιο μεγάλο.
1: Όχι, δεν θα το αφήσουμε έτσι νομίζεις. Εμείς θα κάνουμε πιο μεγάλο γήπεδο και εσείς ακόμα θα σκέφτεστε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά.
1: Θα ψάχνετε χαρτιά να μου.
0: Άστο Γιάννη, ο ΠΑΟΚ έχει ιδιόκτητη περιουσία τεράστια, να ξέρεις. Τεράστια.
1: Έχει ιδιόκτητη περιουσία τεράστια.
0: Βέβαια. Έχει δύο γήπεδα ιδιόκτητα, ξέρεις τι, πόσο κοστίζουν αυτά τα εκατομμύρια.
1: Πάμε τώρα, πάμε. Εγώ μίλησα για παίκτες, Τζόρνταν. Μπορείς να απαντήσεις λίγο.
0: Για παίκτες γίνεται ο σχεδιασμός και το παίρνω.
1: Σχεδιασμός με δανεικούς παίκτες.
0: Τι δανεικούς ρε, ό,τι είναι παίρνω, υπάρχει
1: πήρες ο... Πήρες ένα δεύτερο εκεί πέρα, center back, πήρες αυτό το Ισπανό.
0: Μην προσπαθείς να μειώσεις πράγματα εκ των προτέρων, χωρίς να τα δεις. Δεν τελείωσε τίποτα, έτσι. Μόλις τελείωσε η σεζόν, τότε έβγαλα να μειώσεις αυτά άμα δεν έχουν εκεί κάτι.
1: Εγώ σε ρωτάω, εσύ που γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Πράγματα. Πήρες ένα παίκτη ελεύθερο από την Ισπανία.
0: Πήρα τον αρχηγό της Real Sociedad με 316 παιχνίδια, με δύο φορές κυπελούχους και τέτοια
1: πόσα
0: πράγματα.
1: Πόσα κουλ έχει βάλει αυτός, πόσα κουλ έχει βάλει.
0: Αυτός είναι στόπερ, γκολ θα πάει, είναι γκολτζής.
1: Στόπερ είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Θα στόπερ δεν βάζουν γκολ.
0: Ξέρω εγώ τι να σε πω τώρα.
1: Ο Κουλιαράκης πόσα κουλ έχει βάλει.
0: Για γκολτζή δεν τον πήραμε, για στόπερ τον πήραμε.
1: Ο Κουλιαράκης πρέπει στόπερ πόσα κουλ έχει βάλει.
0: Ακούστε σε λέω τώρα, για στόπερ, για φόρ δεν τον πήραμε.
1: Ναι, και τι σημαίνει επειδή είναι αρχικός Ρεάλ στον Ζιεράδο, δεν πες.
0: Ναι.
1: Συνδικά την ομάδα. Λοιπόν, άλλο σε ρωτάω εγώ.
0: Από πού είναι.
1: Γνωρίζεις αυτή... άμα πάρεις δανεικούς παίκτες.
0: Αυτή η ομάδα από πού είναι, γνωρίζεις εσύ.
1: Ποια.
0: Η Ρεάλ στον Ζιεράδο.
1: Από το Βέλγιο. Ποιο ρωτάς από πού είναι η Ρεάλ στον Ζιεράδο, πλάκα με κάνεις.
0: Ναι, είναι βάσκικη ομάδα, αυτό θέλω να σου πω.
1: Από την Ισπανία δεν είναι.
0: Ναι, είναι βάσκη όμως.
1: Τι σημαίνει βάσκη, δεν κατάλαβα.
0: Είναι βάσκη.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι καλό, τι δεν κατάλαβα.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα, ρε φίλε.
1: Οι Βάσκοι έχουν άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή τι κουλτούρα έχουν οι Βάσκοι, ρε τούτο, για παίζουν. Να καταλάβω τι σημαίνει Βάσκος.
0: Τι να καταλάβεις. Τι να καταλάβεις. Αυτά πρέπει να τα διαβάσεις.
1: Να καταλάβω τι σημαίνει Βάσκος. Έχουν άλλη κουλτούρα.
0: Πρέπει να τα διαβάσεις αυτά.
1: Αλυσίδα, διάβασες.
0: Ξέρω αρκετά πράγματα για αυτούς.
1: Ένα τέτοιο πες μου. Τι σημαίνει βάθος και έχει άλλη κουλτούρα, για πες μου.
0: Πρώτα απ' όλα, μιλούν άλλη γλώσσα.
1: Τι μιλούν άλλη γλώσσα, δεν μιλάνε ισπανικά.
0: Εντάξει, μιλούν κάπως διαφορετικά.
1: Ωραία, και...
0: Έχουν άλλη παράδοση.
1: Για το
0: ποδόσφαιρο κρατάνε, έχουν συνήθως προτιμούν ποδοσφαιριστές δικού τους από εκεί ντόπιους.
1: Ναι.
0: Όπως το κάνει η Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας λαός να πούμε, τι να πω να πούμε, σε μια περιοχή της Ισπανίας εκεί πέρα, έτσι σαν μια χώρα δικιά τους. Θέλανε κάποια στιγμή να γίνουν ανεξάρτητοι κάποτε στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Δεν τα ξέρω αυτό τώρα, δεν τα ξέρω.
0: Ναι,
1: για το στυλοδάφο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε ένα διάλειμμα και συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί πήγε μία ώρα. Έτσι δίλεπτο είναι, δεν είναι μεγάλο. Λοιπόν, πάμε. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze, I'm a baker.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για συνέχεια Γιάννη.
2: Τελευταία δόση τώρα για να κλείσουν τον καθόλου τώρα. Ναι.
1: Να σε πω παρεμπιπτόντως κιόλας, πήρε και δύο πρωταθλήματα Ισπανίας η Real Sociedad,
2: δε. Δεν είμαστε κάτι αυτό.
1: Πάνε εσύ εκεί και πάρε με την Μπαρσελόνα και με τη Real, πάρε πρωτάθλημα να δούμε πώς θα το πάρεις.
2: Το πάω, πήρε τρία πρωταθλήματα, δεν σημαίνει μεγάλη
1: και
2: ομάδα. Είναι.
1: Και τέσσερα, ρε εσύ τώρα τι είναι αυτά που λες, και τέσσερα κύπελα Ισπανίας.
2: Και εγώ ρωτάω, πάω, πήρε τρία πρωταθλήματα μεγάλη ομάδα.
1: Και του κλέψαν άλλα 13.
2: Αν εσύ με παίξει με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναγικό και πάρε άλλα 10.
1: Και του κλέψαν άλλα 13, λέω.
2: Δεν αυτό, αυτό με νευριάζει όταν το λες, με νευριάζει.
1: Άμα σε νευριάζει να μην τα κλέβετε, ρε Γιάννη.
2: Μόνο, τέλος πάντων. Δεν μου λες όταν
1: ναι.
2: Επικαλείσαι συνέχεια
1: ναι.
2: Ότι πήραμε καινούργια φημή.
1: Ναι.
2: Και πώς μας λες, 2014.
1: Έτσι τον εσείς το βγάλατε. ΑΕΚ, 2000.
2: Αλλάξαμε καθόλου σήμα.
1: 2014.
2: Αλλάξαμε σήμα, λέω.
1: Αλλάξατε αφημί, Γιάννη.
2: Το σήμα το αλλάξαμε.
1: Αφημί αλλάξατε.
2: Δεν σε ρωτάω το σήμα το αλλάξαμε.
1: Με το αφημί λειτουργείς, όχι με το σήμα, με το αφημί.
2: Γιατί δεν αλλάζει το σήμα το αλλάξαμε.
1: Με το αφημί λειτουργείς, Γιάννη, να ξέρεις.
2: Τέλος πάντων, ερώτηση.
1: Τα βασικά δεν ξέρεις, Γιάννη.
2: Ναι. Η ΑΕΚ με το. Έχει το που λες, αλλάξαμε αφημί. Ναι. Πόσα πρωταθλήματα έχει τώρα.
1: Δύο.
2: Και έχει δύο, ρε.
1: Με αυτό το καινούργιο αφημί.
2: Και έχει δύο, ρε, ψεύτη.
1: Πόσα έχει.
2: Τρία έχει.
1: Το είπαμε τώρα εγκλεμμένο, ρε. Και το βάζει. Το βάζει εκείνο.
2: Εσύ πόσα έχει.
1: Τρία.
2: Να, θα φτάσαμε κιόλας.
1: Δεν μας φτάσατε.
2: Γιατί.
1: Αφού έχετε εσείς δύο.
2: Αντάτε, την καλημέρα μου τζούλο.
1: Έτσι, άμε τρελάνεις. Γεια σου, φίλε.
3: Ναι, χαιρετώ.
1: Κοίταξε, Θανάση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ο πόνος του Γιάννη...
1: Άκου λίγο όμως.
3: Ξέρεις πώς λέει.
1: Περίμενε λίγο ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν θέλω να σε διώξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ να εκφράζεσαι πιο σωστά όμως, έτσι.
3: Ο πόνος του κυρίου Γιάννη, λοιπόν, σοβαρά και με πληθυντικό, λέγεται ο πόνος στον καλτερίμι. Όταν μια γυναίκα έχει κάνει καλτερίμι, δεν σβήνει. Όπου και να ξαναπαντρευτεί, όπου και να πέσει, σε Ευρώπη, σε Αμερικές, τον καλτερίμι δεν σβήνει. Και αυτός είναι ο πόνος, ο υποσυνείδητος του κυρίου Γιάννη.
1: Αυτό δεν τελειώσει ποτέ.
3: Αυτό δεν σβήνει. Το μαρτυράνε γονείς, πατέρες, ξαδέρφια, αδέρφια, που είδαν κάποτε μια χή κυρία, ας πούμε, κούλα, να κάνει καλτερίμι με σκισμένο καλτσόν, σπασμένα ψιλοτάκουνα, ο έκτος στόλος να την έχει αγκαζέ καμιά φορά και δυο-δυο μαζί, στον καλτερίμι του Σταύρου Ξαρχάκου, ήξερε τι έγραφε ο συνθέτης πριν 60 χρόνια. Δεν σβήνει και αυτός ο πόνος είναι υποσυνείδητος, δεν μπορεί να φύγει από πάνω σου. Πρέπει να πεις για τις άλλες κοπέλες κάτι, ότι δεν παντρεύτηκαν, δεν πήγαν Champions League να παντρευτούν ευρωπαϊκά, να κάνουν γήπεδα. Ο πόνος αυτός δεν σβήνει, Γιάννη. Είναι αφόρητος αυτός ο πόνος. Να τα εκατοστήσεις, κύριε Γιάννη, αλλά ο πόνος δεν σβήνει. Τον καλτερίμι, Γιάννη,
1: έγινε,
3: πόνος
1: γερά,
3: μεγάλος,
1: γερά, γερά.
3: Μέχρι βαθιά γεράματα.
1: Έλα, φιλέ. Έπεσε. Ο πόνος, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ρετζινιά τώρα η Β' Γ' Εθνική αυτή, είναι ρετζινιά τώρα. Όσο και αν θέλουν να το κρύβουν, πήγα Champions League και πήγα Champions League. Πήγες και Γ' Εθνική όμως. Δύσκολο πράγμα. Δηλαδή εμένα με πεις θες να βγεις Champions League ή να πας Γ' Εθνική, γιατί μη σώσει και πάω εγώ Champions League. Λέμε τώρα έτσι. Αν σε βάλουν το μαγείρι στο αυτό και σε πούνε από τα δυο. Λούκας, καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, σε σένα, στον Νικολίπτη και στο εκλεκτό ακροατήριο σου, με την εκτίμηση και την αγάπη μου προς όλους. Να είσαι πάντα καλά για να κάνεις, λέει, την υπέροχη εκπομπή σου, που ιδίως για κάποιους που ζουν, λέει, μόνοι και μόνες, αποτελεί μια όαση στη μοναξιά τους και μια ευχάριστη παρέα. Να είσαι καλά Κώστα, φιλαράκι μου. Ζήτω Δημοσθένη στο Αλάνι του Πειραιά, λέει ο φίλος μου Σταύρος από τη Γλυφάδα. Γεια σου Σταύρε. Η Ιορδάνη τελικά έχει δίκιο, λέει ο φίλος μας ο Μυρωδιάς, λέει είσαι ο Κωνσταντέλιας των Ερτσιανών. Γι' αυτό σε ακούει πολλοί κόσμος, άσχετα αν δεν επικοινωνούμε, λέει, δεν επικοινωνεί μαζί σου. Ζήτω ο Πάοκ, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω ο Ιορδάνης, ο Χρυσόστομος, ζήτω το φιλαράκι μας ο Μυρωδιάς, ζήτω ο Γιάννης και η λίσταρχη των Αθηνών που στολίζουν τη συλλογή των τροπέων τους με τη μέθοδο του Νταβέλη, λέει. Ζήτω ο λαός του Πάοκ, ζήτω και το Λονδίνο που μας ανέχεται. μας φιλοξενεί και μας δίνει το προσύν. Μεγάλο πράγμα είπες. Επίσης, αν συναντήσεις, λέει, έναν άσο να φύγει, γιατί θα γίνετε δύο. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι και συναντήσεις έναν, τον αφήνεις να είναι μόνος του, γιατί θα γίνετε δύο. Είναι αλήθεια. Έλα, φίλος.
4: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
1: Καλώς ήρθα.
4: Τι γίνεται?
1: Καλά, Κώστα, τι να γίνει.
4: Έχω χάσει επεισόδια λόγω δουλειάς, φίλε μου.
1: Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δουλειά να υπάρχει.
4: Τι λέει, θέλει να μας βγάλουν χάρτινος όπως βγήκαν και αυτοί.
1: Ποιος, τι να μας βγάλει?
4: Ο Γιάννης.
1: Χάρτινος, τι εννοείς?
4: Όπως βγήκαν αυτοί χάρτινοι, έτσι θέλουν να μας κάνουν και αυτοί εμάς. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε η ίδια ομάδα.
1: Ναι, χάρτινος.
4: Αλλά μόνο μην ανέβει το τρόπο έτσι προς τη Θεσσαλονίκη για να το κλέψουν.
1: Λες, ε.
4: Α, καλά να είσαι. Δεν τελείωσε ακόμα το πανηγύρι τους.
1: Γυρνάνε, εντάξει, καλά κάνουν. Ε. Είναι μια πολιτική, να πούμε, που, εντάξει.
4: Ναι.
1: Αυτοί οι πιο πολλοί κάνουν πρόβα τσενεράλε να δουν τι κόσμο έχουν στην επαρχία.
4: Τώρα, ναι.
1: Τώρα, πώς είχε εκεί πέρα, καμιά 200 νοματέως στην Κατερίνη, εντάξει.
4: Έχει τόσο, μπράβο.
1: Έχει ρε, πάνε και τα χωριά, πάνε και τα περίχωρα και από τη Βέρεια μπορεί να πήγανε.
4: Κοίταξε, μπορεί και ο ΕΦ αγωνίζει να τους δίνει τίποτα και να πω το κανένα πέρα.
1: Μπορεί να πήγανε όπως ήταν παλιά οι εκλογές που κουβαλάγανε τα λεωφορεία, δεν θυμάσαι?
4: Ναι, αυτό ακριβώς είπα και εγώ.
1: Βέβαια.
4: Υποσυστημάτικα και κάτι δεν θα αγωνίζει.
1: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και λοιπόν, όταν μιλάγανε συγκεντρώσεις μεγάλες, κουβάλαγαν τα λεωφορεία μαζί τους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τα φέρνανε εδώ έξω. Πήραν καμιά 200-300 λεωφορεία εδώ έξω και μετά πηγαίνανε με τα πόδια μέσα, βέβαια.
4: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, περιμένουμε τώρα καμιά δεκαριά μέρες ακόμα προετοιμασία.
4: Τι λέμε το κάνουμε το θέμα, τι γίνεται?
1: Με τον Γιαννούλη.
4: Με τον Γιαννούλη.
1: Πιστεύω θα τον πάρει, να δούμε.
4: 5 εκατομμύρια πολλά είναι,
1: δε. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Να δώσεις μπακ τώρα 5 εκατομμύρια σε ομάδα, ρε φίλε.
4: Έτσι είναι.
1: Πολλά λεφτά είναι. Πάρα πολλά λεφτά είναι.
4: Θέλω ένα τραγουδάκι, φίλε μου.
1: Για λέγε.
4: Το ρημαγμένο σπίτι μου.
1: Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε, να είσαι καλά.
4: Καλό μου, καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά. Η Ιορδάνη, σε περίπτωση που στείλει ο Ιχολύπτης την εκπομπή σας, ήταν η έναρξη, η εκπομπή, όταν μιλάω ο Τζόρνταν, λέει 3 έκτου 26, προς 4 έκτου 26. Μάλιστα, άρα είναι ακριβώς ένα μήνα, λόγω που αλλάζει η μέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από λίγο, πες το, το Αργεντίνα με το ακροτήρι το πράσινο. Έκανα 14-15 λεπτά. Μπροστά μου το έχω. Ποια είναι αυτή η μεταγελιάρηση, Λεωνίδα? Χαιρετίζω τον μαχητή των FM Τζόρνταν, παρακαλώ, κάτω τα χέρια από τον Τιτανομέγιστο Γιάννη. Είναι ο στάρ της εκπομπής. Τζόρνταν, όποτε σε πάρει, λέει ο κατήφορος προς Αθήνα, κάνε μια κλίση και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα το μετανιώσεις. Να δεις και να ακούσεις άλλα έργα και φυσικά φιλοξενία. Να είσαι καλά, καλό σουκού. Με εκτίμηση Άκης από Αθήνα, σήμερα Βουκουρέστη. Σήμερα είσαι Βουκουρέστη, ρε Δρύο. Καλά να περάσεις εκεί πέρα. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία.

Το επόμενο που χτίσει και λέει το κλεισό του ΠΑΟΚ είναι δωρεά των αδερφών Δεδέογλου. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που κέρδισε ευρωπαϊκό τρόπαιο με κερδισμένο τελικό εκτός Ελλάδος. Είναι νόμος αυτό, τελείωσε. Το κτίσμα ανήκει σε αυτόν που έχει το οικόπεδο, λέει. Δεν έχει σημασία ποιος το έκτισε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το οικόπεδο είναι. Δεν μπορεί να είναι το οικόπεδο του Γιάννη και εγώ να βάλω τα λεφτά να χτίσουμε το σπίτι και να ανήκει σε μένα το σπίτι. Το σπίτι είναι του Γιάννη, αφού είναι στο οικόπεδο του. Δεν είναι στον αέρα.

0: Αν πάρει το Γιαννούλη, λέει, να μου γράψει, λέει. Με τι, λέει, με τι ψήρε. Θα πάρουμε από εσένα, δανεικά, ρε. Μα πάρουμε το Γιαννούλη. Έχετε και έτοιμη τη δικαιολογία, λέει, για το φιάσκο με το Γιαννούλη. Ήταν πολλά τα λεφτά, θα πείτε. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, λέει, τα κάνει κρεμαστάρια. Ναι, όχι, θα δώσουμε 15 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, πόσο άμα θέλει, επειδή θες εσύ. Όσο πρέπει να πάρει η ομάδα του, θα το θα δώσουνε. Άμα δεν πρέπει να τα δώσουν, γιατί να τα δώσουν, δεν κατάλαβα. Άμα δεν δίνουν, δεν έχουν λεφτά. Άμα δώσουν 12 του Ζαφύρι, τον πιάσαν κορόιδο. Ωραία είστε. Εσάς που σας τα πήρε ο Μαρσιάλ, τα 11 να πούμε και έφυγε, τα τσαλάκωσε και έφυγε. Πήρατε ένα τσουβάλι 10 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, αυτά έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα ο Γιαννούλης καηλέ έχει να έρθει, θέλει να έρθει. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου φουλαράκι μου. Χαιρετώ, μου λέει ο Ιορδάνη, απαντήσει, λέει, να απαντήσει γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες handball της ΑΕΚ, λέει. Είναι απλήρωτοι για όλη τη σεζόν, 25-26. Α, Γιαννάκη, δεν μας τα είπες αυτά. Οι handballίστες είναι απλήρωτοι όλο το 25-26, λέει ένα μήνυμα εδώ. Τι, δεν πληρώνεται εκεί πέρα. Γεια σου Τασούλη, την αγάπη μου, μουσικές, φιλαράκι μου. Πες ο Γιάννη, λέει ότι έγινε, λέει, ο Ηρακλής Αθήνας, μια ζωή να το λες αυτό. Μεγάλη ρετζινιά, μεγάλη κοιλίδα, μαύρη κοιλίδα, σελίδα της παλιάς ΑΕΚ, λέει, η Γάμα Εθνική. Έχει πέσει σε όλα τα αθλήματα η ΑΕΚ, λέει. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ δεν έπεσε και δεν θα πέσει ποτέ, λέει. Πες το να, το Γιάννη. Έπεσε σε όλα τα αθλήματα, Γιάννη. Υπήρχε χρονιά που δεν είχες κανένα αθλήμα στην Αλβανική, να το ξέρεις. Έλα, φίλος.
1: Έλα, γεια σου, Ζορνάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε για τον Γιαννούλη. Το πρόβλημά τους να είναι γιατί ο Γιαννούλης, ενώ ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες...
0: Αποσύρθηκαν.
1: Όχι μόνο αποσύρθηκαν, για ποιον λόγο αποσύρθηκαν. Γιατί λεφτά λένε ότι δίνανε. Γιατί δεν πήγε εκεί.
0: Δήλωσε, θέλει τον ΠΑΟΚ, ρεσί.
1: Αυτό δεν πρέπει να είναι ένας προβληματισμός δικός τους.
0: Ναι.
1: Ότι ο παίκτης προτιμάει να πάρει με λιγότερα χρήματα να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα το πόσα...
0: Δεν μας είπανε για τα δικά τους τα θέματα. Ο Μήτογλου γιατί τους έκανε προσφυγή για να φύγει.
1: Από φέτος ήδη,
0: ναι,
1: σου έχω πει τώρα, δεν ξέρω... Πάντως μπορείς να το βρεις στο ίντερνετ. Ότι ήδη έχουν φάει 500 χιλιάρικα από την UEFA, έτσι. Δεν μπορούν να ξανοιχτούν τώρα σε μεταγραφές. Σιγά σιγά θα γίνουν όπως ο ΠΑΟΚ. Γιατί και ο ΠΑΟΚ σου έχω πει ότι υπάρχει το Financial Fair Play που δεν μπορεί να ξανοιχτεί. Δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Αυτοί όμως, επειδή είναι αυτή η ψευτιά που τους κάνει, δηλαδή παίρνουν κάτι τέτοιες υποθέσεις και τις πάνε αλλού. Δηλαδή για να κάνουν τον κόσμο, ξέρεις τώρα, να νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρήματα, παίρνουν αυτή την υπόθεση και λένε δεν έχει λεφτά. Δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Είναι ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί πολύ. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Γι' αυτό είχε κάνει εκείνες τις πωλήσεις τότε, όσο, γιατί υπήρχε πρόβλημα να μην παίξει και η Ευρώπη. Τότε που άρχισε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, με τον Πέλκαμα, που άρχισε εκεί πέρα και Τζιόλι και όλους αυτούς. Δεν είναι ότι μας ήρθαν, ξέρεις, ότι σώνει και καλά, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, άντε να πάρουμε χρήματα. Ήταν ότι τότε τα χρειαζόμασταν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο. Τώρα θα δεις και η ΑΕΚ τι θα γίνει. Γιατί ήδη μια 500 πρόστιμο τη φάγανε και πιστεύω ότι κάτι έγινε, γιατί φάγανε αυτή και μια ακόμα ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα από την Αγγλία, φάγανε, λέει, το μικρότερο πρόστιμο. Ίσως κάπου εκεί πέρα, δεν ξέρω, λέω ίσως με το Θεοδωρίδη εκεί πέρα κάπου να τα βρήκανε, δεν ξέρω πώς, και φάγανε, λέει, τα μικρότερα πρόστιμα φέτος από την UEFA. Κάτι πρέπει να έγινε εκεί πέρα. Σιγά σιγά θα έρθουν και αυτοί. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα που κάνουν εκεί πέρα, αν θελήσουν να έρθουν Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, να γράψουν πάνω από ποια ημερομηνία είναι, έτσι, να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα είναι το κλεμμένο, δεν θα το κλέψουμε.
0: Θα το πάρουμε κανονικά.
1: Θα τους πούμε, εκείνη η θέση του, ελάτε, βάλτε το. Εκείνη, ναι, η θέση του. Θα τους δείξουμε έτσι που είναι. Και θα έχουν και κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η γηπεδάρα, το ΠΑΟΚ Sports Arena. Λοιπόν, αυτό είναι 100% του ΠΑΟΚ, απλά το κράτος, έχει κάνει ο ΠΑΟΚ συμφωνία με το κράτος, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για δικές του, πώς να τις πω, εκδηλώσεις, να πω, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, γίνανε διάφορα διαγωνισμοί τραγουδιών και χίλια δυο τέτοια. Το θυμάσαι?
0: Πότε είπες?
1: Είχα γίνει βρεσί διαγωνισμοί και τραγουδιών και τέτοια. Και πηγαίνανε μέσα και κάνανε διαγωνισμούς. Το κράτος έχει το δικαίωμα, αν θέλει, να κάνει μέσα αθλητικούς αγώνες, να διεξάγει.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ότι έχουμε αυτόν τον όρο ότι είναι δικό μας, απλά όταν το κράτος θα θελήσει να κάνει κάτι εκεί πέρα μέσα, να μπορεί να το κάνει, βέβαια πάντα θα παίρνει άδεια από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά και εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να του πούμε ότι ναι, μπορείς να κάνεις εδώ πέρα αυτή την εκδήλωση που θέλεις να κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το προσγνώση και συμμόρφωση, να σταματήσουν να λένε αυτά τα ψέματα για κρατικά και ιστορίες και τέτοια, εντάξει. Τώρα, γιατί δεν πήγε να κάνει ο Αγγελόπουλος να βάλει αυτά τα 4 εκατομμύρια στο Μόσχος? Γιατί δεν πήγε? Λένε ότι είχαν δικό τους γήπεδο, αυτό το Γιώργος Μόσχος, Γιάννης Μόσχος, πώς λέγεται εκεί πέρα.
0: Γιώργος
1: γιατί
0: Μόσχος.
1: Δεν πήγε να τα βάλει εκεί πέρα?
0: Εκείνο είναι μικρό.
1: Και, να πάει τώρα να κάνει ο Βρούτσης, να πάει εκεί πέρα και να πει μπράβο στον κύριο, ποιος είναι εκεί πέρα, ο Αγγελόπουλος, που έκανε το Μόσχος γηπεδάρα και μπορεί να παίξει μέσα η ΑΕΚ. Αφού είχαν γήπεδο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τώρα τα παραμύθια τους αυτά να βγαίνουν και να λένε όπως το έχουν συνηθίσει βέβαια, για να βγάλουν τις ρετζινιές από πάνω τους, προσπαθούν να σου φορτώσουν εσένα ρετζινιές οι οποίες δεν είναι για σένα. Θα μπορούσαν να πούνε σε άλλες ομάδες,
0: ναι,
1: ειδικά η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, μεταξύ τους έχουν να βγάλουν πολλά πράγματα στον αέρα, πολλές βρωμιές στον αέρα, αν θέλουν. Αλλά τι γίνεται, πάνε στο μοναδικό, ο οποίος επειδή είναι καθαρός παντού είναι ο πιο επικίνδυνος για αυτούς. Πιο επικίνδυνος εννοώ σε τίτλους και τέτοια, και ξέρεις και στο πρωτάθλημα, ότι δεν μπορούν να τον κάνουν κουμάντο. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό αρχίζουν και λένε αυτές τις ψευτιές, τις απανωτές. Και ειδικά ο κύριος εκφραστής τους εδώ στην εκπομπή είναι ο Γιάννης. Αλλά ο Γιάννης είναι ότι κάποιος του τα λέει. Το μυαλό του δεν φτάνει να πει, όχι μυαλό του, δηλαδή οι γνώσεις του δεν φτάνουν.
0: Ναι.
1: Ώστε μόλις θα του κάνεις μια ερώτηση να μπορεί να απαντήσει. Βλέπεις τι σου λέει? Όχι, θα μου απαντήσει αυτό. Του λες κάτι άλλο? Όχι, θα μου απαντήσει αυτό που σου λέω, τίποτα άλλο. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το τέλος είπαμε. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Ναι, έγινε.
1: Τα λέμε. Καληνύχτα μας.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Για.

Είχαμε ένα διάλειμμα τώρα στο γήπεδο για να πάρουν κάποια ανάσα. Φαίνεται έχει κάνει πολύ ζέστη να πούμε. Τους είδαμε τα νερά στο χέρι, τα μπουκάλια. Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Πλάγιο για την Αργεντίνα. Έξω από την περιοχή. Πρεσάρουνε για να δούμε. Μαζική άμυνα πίσω του ακροτήρι, το πράσινο. Αλλαγή πλευράς για τους Αργεντίνους. Από δεξιά τώρα. Για να δούμε. Πιέζουν εκεί πέρα μήπως και σπάσουν να πούμε την άμυνα. Γεμίζει. Έγραψε. 1-0. Ο Μέση 1-0, δεν ξέρω αν τα κυρώσει τώρα. Πώς κατέβασε την μπάλα. Άμα τα κυρώσει λόγω μήπως ήταν λίγο μπροστά, δεν ξέρω να δούμε. Πανηγυρίζουν αυτοί βέβαια. Γεμίζει έξω από την περιοχή, βρίσκει το Μέση ρε παιδιά. Φεύγει μέσα από τα στόπερ. Κατεβάζει την μπάλα και απευθείας. Για να δούμε το replay όμως. Είναι από πίσω, καμία σχέση. Πεντακάθαρο είναι. Σταματάει με το αριστερό του πόδι, εγκινήσει κιόλας.

Μεγάλος παίκτης, άστο. Κατέβασμα μπάλα στο πάρισμα κάτω. Να τη σκάει την μπάλα κάτω, να τη σταματάει, να τη στρώνει κιόλα ταυτόχρονα. Και μπροστά στο τερματοφύλακα, κάτσε ούτε δύο μέτρα ήταν. 1-0 λοιπόν για την Αργεντινή. Ο Μέση.

Pratik Bali. Μπήκαμε στο 30, θα δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμη.

Στο 31ο λεπτό είμαστε. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα μισάωρο έχουμε ακόμη, έτσι να το περπατήσουμε. Θα δούμε και τον αγώνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103.6. Συνεχίζει ο αγώνας Αργεντινή πράσινο ακροτήριο 1-0, έτσι στο 39 είμαστε αυτή τη στιγμή.

Για την Super League 2, ήθελα να το πω στην αρχή, το ξέχασα τέλος πάντων. Περιμένοντας εκεί μια αναδιάρθρωση που θέλουν να γίνουν στη Super League 2, έγινε λοιπόν μια συζήτηση στη Super League 2. Χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο και στη Super League 2 και έγινε μια συζήτηση όσον αφορά τη δομή του νέου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με 16 ομάδες. Απόφαση βέβαια δεν πάρθηκε. Δεν πάρθηκε γιατί υπάρχει μια πρόταση του Ηρακλή για αύξηση των ομάδων της Super League 1 να γίνουν 16, δηλαδή από 14. Τώρα γιατί ο Ηρακλής θέλει να γίνουν 16 ομάδες, εντάξει, δικαίωμά του είναι. Πολύ πιθανόν είναι, γιατί σου λέει να μην έχουμε άγχος, όσο πιο πολλές ομάδες είναι τόσο λιγότερο θα κινδυνεύουμε. Άρα η στόχη του, άμα είναι αυτή η εκδοχή, δεν είναι υψηλή. Γιατί εγώ τον Ηρακλή τον θεωρούσα, άμα κάνει σωστές κινήσεις δηλαδή τώρα, να διεκδικήσει, ρε παιδί μου, την πεντάδα, λέω έτσι. Τώρα θα φανεί βέβαια αυτό κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει ή θα κοιτάξει να πούμε να έχει μια αξιοπρεπή πορεία, να μπορεί να σώσει την κατηγορία φέτος και τέτοια πράγματα. Για να θέλει την Super League 2 από 14-16 ομάδες, λοιπόν, πιθανόν είναι και αυτό. Πάντως είναι κουμπωμένες οι κινήσεις που κάνει, συμμαζεμένες είναι, θα δούμε την ποιότητα, θα τη δούμε μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έτσι κάπου τέλη Αυγούστου, κάπου κατά εκεί.

Λένε ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της, έτσι. Σε περίπτωση που η πρόταση περάσει από την επόμενη Super League 1, του χρόνου δηλαδή, θα υποβαστεί μία ομάδα και θα προβιβαστούν τρεις από τη Super League 2 για να γίνουν 16 ομάδες. Η Super League 2 αποφάσισε να περιμένει τη Super League 1 και μετά να αποφασίσει για τον τρόπο διεξαγωγής του δικού της πρωταθλήματος.

δύο ομάδες εκφράστηκαν αντιρρήσεις από δύο ομάδες για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος με όσον αφορά με αγώνες κατάταξης play-off και play-out. Η ΑΕΛ είναι η μία ομάδα με τον Ταβέλη, έβαλε θέμα επιβάρησης και κόστους λόγω αυξημένου αριθμού αγώνων, να μην υπάρχει δηλαδή, και φυσικά ήταν το ίδιο και ο Μαρκό, το Μαρκό.

0: Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος εκεί, ο Μαρτσούκος, είπε ότι υπάρχουν κάποιες κουβέντες, κάποιες συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης, στα play-off δηλαδή, να επιχορηγηθούν με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ συνολικά, για να τη βγάλουν, ας πούμε. Και μία σκέψη είναι ο πρώτος της κανονικής περίοδου να παραβιαστεί, να προβιβαστεί απευθείας και ο τελευταίος να υποβιαστεί απευθείας. Και οι αγώνες κατάταξης να γίνουν για τις υπόλοιπες θέσεις προβιβασμού και υποβιβασμού. Μάλιστα. Καλά, θα είναι ακόμα νωρίς. Θα τα δούμε πιο αργότερα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Επί προσωπικού τώρα.
0: Επί προσωπικού.
1: Ναι.
0: Τι είναι επί προσωπικού.
1: Και για τον Άκη και για τον Θανάση.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ο Θανάση καταρχήν έχει να βγει 3-4 χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι.
0: Mm.
1: Δεν βγαίνει τακτικά όπως έβγαινε παλιά. Δικαίωμά του είναι. Μου φαίνεται αυτός πρέπει να ήταν που είπε να γυρίσει καλώς τα ανάποδα με τα λοδάκινα.
0: Ναι,
1: να θυμάμαι καλά.
0: Και τον έκοψα, ναι.
1: Ναι. Δεν θα πέσω εγώ στο επίπεδό του. Από το πόνο του το λέει αυτό. Εντάξει. Θανάση, πρέπει να πονάς πολύ, αγόρι μου. Εντάξει, αγόρι μου. Δεν πήρες πρωτάθλημα. Εντάξει, εκεί που είσαι, θα βγάζω. Και μην μιλάς καθόλου για μένα. Εντάξει. Τώρα βγήκες και είπες κύριε Γιάννη και κύριε Γιάννη. Το δε βγήκες και είπες να απολογήσεις την καρότσα και να με πλακώσεις τα λουδάκινα. Πόσο κουρτούμπας είσαι, ρε. Πόσο κουρτούμπας είσαι, ρε. Επίπεδο έχεις εκεί. Για τον Άκη. Ούτε κανένα πουλάκι με σπηράει Άκη, ούτε τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Καλά, αφού το λες μόνος σου, ρε, εσύ. Κάτσε να διαβάσω, μέχρι ένα μήνυμα, λες και διαβάζεις.
1: Πώς?
0: Εσύ δεν λες, περίμενε, κάτσε να διαβάσω.
1: Λες εγώ, διάβασα τα μήνυμα.
0: Λες, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα, μου ήρθε ένα μήνυμα και το διαβάζεις όντως, ακούω.
1: Πότε, από πότε έχω να σε πω.
0: Χθες, προχθές, πώς ήτανε.
1: Εγώ είπα χθες να διαβάσω μήνυμα, προχθές.
0: Αυτές οι μέρες να είναι τελευταία.
1: Δεν δουλεύεις εσύ τώρα. Δεν δουλεύεις.
0: Όχι, πώς νομίζω αυτό που μου το πες εσύ προχθές ή χθες.
1: Αυτό που γράφει το Google, αυτό είπα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, λες, έτσι με είπες.
1: Όχι.
0: Όχι για σήμερα.
1: Εσύ είσαι εισήγηση, Τζόρνταν.
0: Όχι για σήμερα. Μα εσύ το λες, δεν το είπα εγώ. Κάτσε να το διαβάσω, λες. Προχθές πρέπει να το
1: πω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, ή εχθές ή προχθές.
1: Τέλος πάντων, είσαι εισήγηση.
0: Ναι, λες,
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Πονάτε όλοι σας, επειδή πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα. Εντάξει. Και κάτι ακόμα. Τζόρνταν, είδα βιντεάκι στην Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Πάνω από 5-10 χιλιάδες κόσμο είχε.
0: Oh.
1: Το τι λες 200 άτομα και ξέρεις η Κατερίνη και γνωρίζεις εσύ προσωπικά η Κατερίνη έχει πολλούς αεξίδες.
0: Μήπως δεν ήταν ούτε 200 εγώ λέω. Και εγώ το είδα πίτα.
1: Ρωτάω. Ναι. Μισό λεπτό ρωτάω.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις ότι η Κατερίνη έχει πολλούς αεξίδες.
0: Ναι, τώρα άμα είναι 200 δεν είναι και λίγοι ρε Γιάννη.
1: Ρε μισό λεπτό με τρολάρισε εμένα τώρα.
0: Όχι, 200 τώρα στην Κατερίνη δεν είναι και λίγοι.
1: Και ρωτάω, θα απαντήσεις ναι ή όχι.
0: Δεν απαντάω, δεν είναι και λίγοι.
1: Στην Κατερίνη, σε λέω, υπάρχουν πολλοί αεξίδες, ναι.
0: Υπάρχουν, φυσικά, 200 νοματές, λίγοι είναι, υπάρχουν.
1: Ζωντάν, θα το παρευθείς λίγο, να ξέρω.
0: Πώς είναι, Γιάννη, 10.000 ήτανε.
1: Δεν λέω για το που πήγανε στην Κούπα.
0: Mm.
1: Λέω, στην Κατερίνη, γενικά μιλάω.
0: Έχει,
1: υπάρχουν αεξίδες, ναι ή όχι.
0: Έχει, πρέπει να.
1: Για δώσω. Τι πρέπει να έχει.
0: Περίμενε λίγο, δώσε μου λίγο. Έλα, εγώ τον Άκη σε γραμμή.
2: Έλα.
0: Έλα, εκεί.
2: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις.
1: Γεια σου Ρεάκη.
2: Δεν μου λες.
0: Τώρα θα
2: έχετε μια κακιά συνήθεια, δεν ξέρω.
0: Όχι,
2: έχετε τόσο πολύ κόσμο.
0: Μισό λεπτό λίγο.
2: Εκεί στα κύπελα που πάτε, δεν ξέρω τι, εκεί που βάζετε εκεί πέρα, ένα κύπελο, τι βάζετε εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Έχετε τόσο πολύ κόσμο και αδικείτε τους εαυτούς σας. Που εγώ στη θέση σας θα πήγαινα από ξυλά στην Καλαμάτα. Μπορούσατε να πάτε από πάνω, να τραβήξετε πάνω τον κόσμο. Και όχι στα, ξέρεις έτσι, κλεφτά ρε παιδί μου και να μας δίνει εμάς την εντύπωση ότι...
0: Τώρα, περίμενε. Τελείωσε λίγο Άκη, τελείωσε η κουβέντα να μην μιλήσει ο Γιάννης.
2: Δεν πάτε από πάνω να τραβήξετε, να δούμε τι κόσμο έχει ρε.
0: Ναι, από πάνω είναι αλήθεια αυτό. Περίμενε τώρα, σταμάτα.
1: Μισό λεπτό.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί δεν τραβάτε από πάνω.
2: Μα εγώ για το καλό σας το λέω. Δεν το λέω. Για να δείξετε χιλιάδες κόσμο. Όλους τους ξέρεις.
0: Λοιπόν, άσε να απαντήσει λίγο το Γιάννη τώρα.
1: Πώς είπες, πάμε ένα κύπελο. Αυτό είπε αυτό.
2: Πάτε ένα μπρούτζο εκεί, δεν ξέρω. Ένα μπρούτζο είναι, τι είναι εκείνο.
1: Αυτό
2: είναι,
1: είναι που... η κούπα του πρωταθλήματος, Άκη, το γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Ποιου πρωταθλήματος.
1: Που πήρανε.
2: Α, πήρα το πρωτάθλημα. Α, μα τόσο ξεφτύλα για να με δουλεύει.
1: Μην βγαίνει και με τρολάρι, Άκη. Δεν μπορεί να με τρολάρι.
0: Όχι, σε ρωτάει κάτι ο Άκης τώρα. Για πες μας. Από πάνω ψηλά, γιατί δεν, δεν παίρνει με, το, με αυτά τα, πώς θα λένε, τα ντρόουν τώρα ένα. Μια εικόνα, ρε παιδί μου, ένα βιντεάκι για να δούμε πόσο κόσμο κουβαλάτε, ας πούμε.
1: Δεν πήρα με ντρόουν φωτογραφίες, τι, δεν κατάλαβα, βιντεάκι.
0: Ένα βιντεάκι, ρε φίλε, από πάνω να δείξει έτσι ανοιχτά πόσο...
2: Τους χιλιάδες, αυτούς τους χιλιάδες, τους οπαδούς που έρχονται.
0: Εγώ γιατί... είδα ένα βιντεάκι, Γιάννη, σήμερα.
1: Ναι.
0: Μέσα στον κόσμο ήταν να πούμε μια κάμερα, η οποία έδειχνε, ναι. Δεν έδειχνε τίποτα, δηλαδή... Τι,
1: ναι,
0: να...
1: καπνογόνα...
0: Ναι, αυτό, αλλά εκεί μαζεμένα, εκεί, εκεί στην άκρη, δεν έδειχνε δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να υποβαθμίσει. Καθα...
0: Δεν υποβαθμίζω, ρε φίλε. Καθαρά πράγματα δηλαδή. Όλη,
1: ούτε,
0: όλη...
1: Εσύ, ούτε ο Άκης μπορεί να με υποβαθμίσει.
0: Όλη τη συγκέντρωση δεν την έδειξε.
1: Η κούπα του προβαθήματος.
0: Δεν λέω για
1: αυτό. Η κούπα είναι κούπα. Όχι κυπελάκι το Άκη. Όχι κυπελάκι.
0: Η κούπα είναι κούπα. Χαρείτε το. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά μαζί σου. Αλλά τον κόσμο λίγο δείξε μας.
1: Τι κόσμο, γεμάτο κόσμο
0: δεν έχει. Πού είναι, δεν έχει εικόνα, ρε παιδί μου, καθαρή. Βίντεο καθαρό δεν έχει. Μέσα στον κόσμο είναι μια κάμερα. Δεν δείχνει
2: κάτι άλλο. Από κάτω και στα μουλοχτά.
0: Ναι,
2: στα μουλοχτά.
1: Ναι. Ερώτηση, τώρα τώρα που ήρθε ο Άκης, μπορεί να κάνω ερώτηση.
0: Αύριο πού θα είστε να στείλω έναν ντρόουν από πάνω να δω πόσο κόσμο έχετε.
1: Θα μπει τώρα και θα δει, ξέρω ότι μπαίνει και βλέπει.
0: Από πάνω
1: από
0: δεν
1: μπορεί. Από τη ζήλια σου μπαίνει και βλέπει.
0: Από
1: τη
0: ζήλια σου
1: μπαίνει. Τι γελάτε τώρα, τι γελάτε.
2: Γελάμε ρε φίλε, γελάμε ρε φίλε.
1: Τι να γελάτε, Άκη. Τι να γελάτε, Άκη. Ο Μάνδαλος που έλεγε ο Μάνδαλος, Άκη.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει μέχρι, που λες, με αλλάξαμε βιβλία, έχει τρία πρωταθλήματα, βρε.
2: Τρία πρωταθλήματα, ε. Τόσο ξεφτύλα γίναμε, έτσι.
0: Τρία, με το κλεμμένο
1: μάτι. Πόσα έχει, Άκη.
2: Τόσο ξεφτύλα γίναμε, έτσι.
1: Θα απαντήσει ο Πάο πώς έχει.
2: Να έχει ο Μάνδαλος, ο μεγάλος βουτυχτής, να έχει πρώτα. Α, τέτοια πρώτα.
1: Αυτός, ναι. Απάντησε μου, ο Πάο πώς έχει.
0: Τρία είπαμε. Δεν μου λες, Γιάννη, αυτό με τη
1: γάμα. Τι ξέρεις, βρε. Δεν έπρεπε να μπει στα πρωταθλήματά σου, βρε.
0: Γιάννη,
1: δεν έπρεπε να μπει στα πρωταθλήματά σου.
0: Με το χέρι στην καρδιά τώρα, αυτή η ρετζινιά της γάμα εθνικής. Της γάμα εθνικής η ρετζινιά.
1: Άμα ντρέπεται να απαντήσει πόσα πρωταθλήματα έχει.
0: Της γάμα εθνικής η ρετζινιά, πες μας.
1: Ντρέπεσαι άκη να απαντήσει.
0: Δεν απαντάει.
2: Τι να
1: απαντήσει ο Άκη, ντρέπεσαι άκη να απαντήσει.
2: Το πόσα μας κλέψατε, αυτό θες να πεις.
1: Πόσα πρωταθλήματα έχει.
2: Πόσα μας κλέψατε, μπορείς να μας πεις.
1: Ντρέπεται, δεν σε
2: ντρέπεται. Ντρέπεσαι να πεις πόσα μας κλέψατε.
1: Να με πεις πόσα πρωταθλήματα έχεις, ντρέπεσαι να το πεις.
2: Βρέσαι, σου λέω κι εγώ. Ντρέπεσαι να μας πεις πόσα μας κλέψατε.
1: Αυτός είναι ο Παοκτής ο Άκης Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Ο Παοκτής ντρέπεται να πεις πόσα πρωταθλήματα έχεις.
2: Μίλατε. Μίλατε.
0: Να σε απαντήσω, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Η ρετζινιά, η ρετζινιά, η
1: ρετζινιά. Παντελόνια να απαντήσει.
0: Δεν απαντάς
1: όμως. Πόσα πρωταθλήματα έχεις.
0: Η ρετζινιά, η ρετζινιά. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο.
2: Πόσα πρωταθλήματα
0: περίμενε
2: λίγο. Αφήσατε να πάρουμε.
0: Περίμενε ρε, Άκη, περίμενε.
1: Δεν απαντάς, βρε.
0: Περίμενε ρε, περίμενε ρε. Η ρετζινιά της γάμα
1: εθνικής.
0: Γιάννη, δεν απαντάς, από τα αποφεύγεις.
1: Ο Άκης αποφεύγει.
0: Τα αποφεύγεις αυτό.
1: Μα τι να αποφεύγω.
0: Η ρετζινιά της γάμα εθνικής. Η ρετζινιά, λέω. Η ρετζινιά. Ναι, υπάρχει ρετζινιά.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Αυτό πες.
1: Εγώ απαντάω τότε. Ο Άκης δεν μπορεί να απαντήσει.
2: Υπάρχει ένα πρωτάθλημα που κλέψαμε.
1: Θα με πεις πόσα πρωταθλήματα έχεις.
0: Είπαμε ρε.
2: Πάτε πάλι θα στο πω τέσσερα. Πες μας ένα πρωτάθλημα που έκλεψε ο
1: Πάο. Η ΑΕΚ του 2014 έχει τρία. Θα φτάσαμε
0: τώρα. Όχι τρία. Δύο.
2: Πες μας ένα πρωτάθλημα που κλέψαμε.
1: Τι ένα πρωτάθλημα που κλέψε.
2: Ο Πάο που έκλεψε ένα πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω αν έκλεψε το πρωτάθλημα. Δεν τα γνωρίζω αυτά.
2: Α, δεν το ξέρεις. Από χωριό είσαι.
1: Ντρέπεσαι να πεις
2: και πήγες στο χωριό. Για λέγε.
1: Και μετά θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, ρε.
2: Λέγε. Από χωριό είσαι από πόλη για να μας πεις ο ΠΑΟΚ έκλεψε κάποιο πρωτάθλημα.
1: Όπα λίγο. Είπες πρώτα από χωριό, από πόλη είμαι.
2: Ναι. Όταν είναι κάποιος στην πόλη, λέει εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω.
1: Τι σημαίνει χωριό και πόλη, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, άσο να απαντήσει, ρε. Εσύ
1: είσαι από πόλη, Άκη.
0: Άσο να απαντήσει, ρε.
1: Μισό λεπτό, ρε. Τι σημαίνει χωριό
0: και πόλη. Άσο κάποιος... να απαντήσει, μισό λεπτό και να μιλάς, περίμενε.
2: Όταν είναι κάποιος από πόλη, λέει ας πούμε, εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω. Όταν δεν θέλει να απαντήσει, λέει, α, εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Όταν είναι στο χωριό, λέει, α, εγώ είμαι από πόλη, δεν ξέρω.
1: Εσύ που είσαι από πόλη, πώς θα μπορείς να δούμε τα
2: ξέρω. Εγώ δεν είμαι ούτε από πόλη ούτε από χωριό.
1: Από πού είσαι, Δαμπουνά.
0: Από Κωμόπολη είναι.
2: Από παντού είμαι.
1: Δεν μας δουλεύεις τώρα.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Πού μένεις, σε βουνό, μένεις, πού μένεις, να ξέρω.
2: Παντού μένω, ε. Παντού.
1: Έχεις έδρα που ξημερώσεις, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Πέστο και έτσι.
0: Κάτσε, μην τα λες αυτά, γιατί θα πάρει ο Λάκης από τον Μπράλο τώρα.
1: Ποιος είναι.
2: Λοιπόν, θα μας πεις, ο ΠΑΟΚ έκλεψε κάποιο πρωτάθλημα.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν νομίζω.
2: Ε.
1: Δεν νομίζω, λέω.
0: Του κλέψανε πρωταθλήματα.
2: Ωραία. Εσείς λοιπόν, για πες μας, πόσα πρωταθλήματα κλέψατε.
1: Τίποτα, πόσα πρωταθλήματα κλέψατε.
2: Ένα. Α, πάλι δεν ξέρει.
0: Ένα ξέρει.
1: Ολυμπιακός, πες μας,
2: πόσα πρωταθλήματα κλέψατε.
1: Ολυμπιακός, πόσα έκλεψε.
0: Αρκετά.
2: Τώρα μαζί σου μιλάω. Μην ανησυχείς.
1: Γιατί δεν θα κλέψεις αυτό το τίτλο.
2: Α, μάλιστα.
1: Απάντησε,
2: πες μας εσύ τώρα, πόσα έκλεψες, πες μας.
1: Μισό λίγο ερώτηση στον Τζόρνταλ.
2: Άσχημη ερώτηση.
0: Προηγουμένως.
1: Ψήφισε Αλαφούζος φέτος, ο ΠΑΟΚ ψήφισε Αλαφούζο.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ρίζο.
1: Ψήφισε Αλαφούζο.
0: Ναι.
2: Κύριε Ρίζο.
0: Κάτσε να τον απαντήσω. Μαρινάκη.
1: Τι, μια πιφτεκάκι, μια έτσι, μια αλλιώς.
0: Όχι, εσύ τι ψήφισες.
1: Αλαφούζο ψήφισε.
0: Γιατί.
1: Εσύ γιατί ψήφισε Αλαφούζο.
0: Για, ψήφισα Αλαφούζο για να κάνουμε την αλλαγή. Γιατί δεν στηρίχθηκε από τον Μαρινάκη.
1: Τι αλλαγή να κάνει.
0: Δεν στηρίχθηκε, έχει παράπονα ο Παπαδρέου.
1: Αλλαγή κάνει μόνο ο Παπαδρέου, ο Ανδρέας έπινε αλλαγή.
0: Σε απαντάω στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Τι αλλαγή να κάνει.
0: Δεν στηρίχθηκε από τον Μαρινάκη γι' αυτό.
1: Α, άμα δεν στηρίχθηκε από τον Αλαφούζο, του χρόνου πάλι Μαρινάκη θα πας.
0: Όχι.
1: Τι θα κάνει, μπιφτέκια να γυρίζουμε.
0: Λευκό, λευκό. Τι μπιφτέκια δεν τα γυρίζουμε, λευκό.
1: Λευκό.
0: Βέβαια. Υπάρχει και το λευκό.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο ΠΑΟΚ κανονίζει το ποιοι θα βγουν, εντάξει.
1: Ο ΠΑΟΚ κανονίζει το ποιο να βγούμε.
2: Ναι. Εμείς δεν είμαστε τσιράκια κανενός. Απλά πολλές φορές κάνουμε λάθη.
1: Όπως κανονίζει και την ΕΠΟ, Άκη. Ο ΠΑΟΚ.
2: Γι' αυτό κάνουμε και λάθη.
1: Όπως κάνετε λάθη, όπως κανόνισε και την ΕΠΟ, βγήκε, έβγαλε τον Καγκάκη και φάγατε το σουτ από τον Καγκάκη.
2: Ναι. Μπράβο.
1: Και τώρα ο Τζόντα φωνάζει, πρέπει να φύγει ο Καγκάκης από την ΕΠΟ.
2: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Δεν πρέπει να φύγει.
2: Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Εσύ τώρα είσαι ο ρόλος άνθρωπος είναι ο Τζόντα. Ο καταλληλότερος άνθρωπος για την ΕΠΟ έλεγες είναι.
0: Κάναμε λάθος, τι να κάνουμε.
1: Α, κάνεις λάθος.
0: Τώρα
1: θα φύγει ο Καγκάκης. Όχι, θέλω να μείνει, ρε φίλε.
0: Εσύ θα κάνει, θέλει να μείνει γιατί σε βοήθησε εσένα. Σε εξηγήθηκε.
1: Πήραμε προστάσμα με την ΕΠΟ δικιά σας.
0: Με την ΕΠΟ δικιά μας.
1: Ναι.
0: Ποια ΕΠΟ δικιά μας.
1: Ο Καγκάκης ποιος ήταν.
0: Ο ΠΑΟΚ το στήριξε, αλλά δεν ήταν δικιά μας.
1: Ποιος στήριξε ο Καγκάκης. Ο ΠΑΟΚ το στήριξε να βγει στην ΕΠΟ.
0: Βέβαια. Αλήθεια είναι.
1: Ναι. Τότε δεν μιλάτε, Τζόρνταλ.
0: Εσείς εκεί που κάνατε μηνύσεις στο Λανουά, γιατί το στήριξατε.
1: Ποιος είναι ο Λανουά.
0: Ο αρχιδιετής.
1: Ποιος Λανουά στήριξανε, Τζόρνταλ. Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Το Λανουά το στήριξατε για να μείνει, ρε. Άλλα δύο χρόνια θα μείνει, το ξέρεις.
1: Τζόρνταλ, τελευταία ερώτηση.
0: Ναι, αλλά δεν παίρνεις απαντήσεις.
1: Τα σωματεία εδώ. Τα σωματεία είναι καλά εδώ πέρα, πώς θα βλέπεις εδώ πάνω.
0: Ποια σωματεία.
1: Τα κρατάτε ο ΠΑΟ, τα κρατάει ο ΠΑΟ τα σωματεία εδώ.
0: Όλα.
1: Όλα, μια χαρά είστε δηλαδή.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Κρατήσεις τα και του χρόνου πάλι πρωτάθλημα. Δηλαδή.
0: Καλά, να δούμε εσείς πότε, τώρα πόσα χρόνια θα πάρετε, θα κάνετε.
2: Αυτό... Εμείς δεν χρησιμοποιούμε σωματεία για να πάρουμε πρωτάθλημα, εντάξει. Εσείς το κάνετε αυτό.
1: Χρησιμοποιείτε σωματεία για να βγάλετε πρόεδρο στην ΕΠΟ. Εντάξει, πάτε το ράκι με το Καγκάκη.
0: Τι χρησιμοποιούμε
2: τα σωματεία. Δεν τα κάνεις για να... Εσύ, τα σωματεία που λες αυτά, δεν τα κάνουμε για να... Δεν μπορούμε να τα κάνουμε για να πάρουμε πρόεδρο στην ΕΠΟ, εντάξει, για να βγάλουμε δικό μας πρόεδρο.
0: Οι πρόεδροι ψηφίζουν τον αδούμε... ενώσεων, ρε Γιάννη, τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, ρε, η ενώσεων...
2: Μάθε λίγο, μάθε μερικά πράγματα. Τον Τζόρνταν τον ακούς καθόλου.
1: Ο Τζόρνταν έλεγε, έχουμε όλες τις ενώσεις. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Τα έλεγε Τζόρνταν ή όχι.
0: Πού τα έλεγα, τι σημασία έχει.
1: Έβγαλε σου κάτι πρόεδρο.
0: Το βγάλαμε φυσικά.
1: Φάκι τώρα, Τζόρνταν.
0: Εντάξει, του χρόνου αντιφάσαι εσύ, δεν πειράζει.
1: Άρα, θα το δούμε αυτό.
2: Εννοείς, μισό λεπτό. Γιάννη, εννοείς δηλαδή ότι εμείς ήμασταν ηλίθιοι που δεν χρησιμοποιήσαμε αυτή τη δύναμη που έχουμε για να παίρνουμε πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο όπως κάνετε εσείς.
1: Να απαντήσω. Δεν είπα ότι είστε. Καταρχήν δεν είπα ότι είστε ηλίθιοι πρώτον. Να απαντήσω.
2: Ναι, εντός εισαγωγικών.
1: Να απαντήσω. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει περισσότερο Καγκάκης. Θα ξεφτελιζότανε.
0: Τι να κάνει, ρε.
2: Όχι, άμα ήθελε, γιατί οι δικοί σας δεν ξεφτελίζονταν. Όλοι αυτοί οι προηγούμενοι δεν ξεφτελίζονταν.
1: Δεν μπορούσα να το πει πάρε την κούπα του πρωταθλήματος.
0: Τι είναι αυτά που λέει. Εδώ πεντακάθαρο γκολ μες στο Βόλο ακυρώθηκε. Δεν το είδες εσύ. Στο τελικό κυπέλλο. Βέβαια, στο τελικό κυπέλλο δεν το είδες.
1: Το θυμάσαι το χέρι σύλληξη που έλεγες.
0: Στο τελικό κυπέλλο ρε, η μπάλα πήγε όλη μέσα στη γραμμή ρε, δεν το είδες. Με συναισθία.
1: Α, αυτό που έβαλες φωτο,
0: φυσικά. Αλλά...
1: Και μπήκε η μπάλα μέσα, πού το είδες.
0: Δεν μπήκε.
1: Η φωτογραφία από πού είναι αυτή, για πες μου.
0: Τι από πού είναι, ολόκληρη μπάλα μέσα ήταν.
1: Πού τη βρήκε, δεν
0: είναι. Μια πιθαμή μέσα η μπάλα ήταν, όχι λίγο.
2: Τόλμησες να έχεις φωτογραφία, ρε Τζόντα. Τόλμησες.
0: Δικιά μου ήταν.
2: Αφού τις είχαν εξαφανίσει όλες, πού τις βρήκες.
1: Συγγνώμη, ρε Τζόντα, έγινες και αθλητικός παραγωγός, έγινες και φωτογράφος.
2: Πού τις βρήκες, ρε Τζόντα.
0: Έβγαλα και μια άλλη πάνω στα κάγκελα που ήταν 6 ποδοσφαιριστές και δεν φάγαν καμιά κάρτα.
1: Άλλο και αυτό, άλλο και αυτό. Ακή. Έχεις ζήσει η διαιτητή να βγάζει 6 κίτρινες κάρτες σε παίκτες. Απάντησέ μου.
2: Τι 6 κίτρινες, δηλαδή.
1: Ο Τζόρνταν θέλει να πει, πανηγύριζαν 6-7 παίκτες του Όφη πάνω στα κάγκελα. Και λέει ότι έπρεπε να φάνει και 7 παίκτες κίτρινη κάρτα. Έχεις ζήσει.
2: Όχι, εγώ είδα, μισό. Εγώ είδα όταν πανηγύριζαν παίκτες του ΠΑΟΚ έτσι όπως πανηγύρισαν οι παίκτες του Όφη, να λέει ο διαιτητής. Μπουκάρετε και μας βάλαν γκολ φιλαράκι ενώ οι παίκτες μας ήταν έξω.
1: Άλλο λέω.
2: Για λέγε τώρα, για προχωρά το τώρα, για προχωρά το.
1: Έχει ζήσει η διαιτητή να βάζει
2: φάκι. Εγώ σου λέω, έχεις δει εσύ αυτό που σου λέω ξανά πουθενά.
1: Τα δικά του αυτού πάλι.
2: Που μου λες τώρα, φυσικά και θα βγάλει κίτρινες, γιατί να μην βγάλει, δεν κατάλαβα. Εδώ πέρα παίκτες έχουν αποβληθεί για αυτό το θέμα.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Πες μου σε ποιο αγώνα έχει ζει, έχει 7 παίκτες να τρώνε κίτρινη κάρτα. Έναν αγώνα.
2: Ναι.
1: Πες μου έναν αγώνα, σε προκαλώ.
2: Ρε, γιατί να μην φάνε ρε, άμα λέει ο νόμος αυτό, γιατί να μην φάνε.
1: Ωραία, ο νόμος το λέει. Αλλά πες μου έναν αγώνα που φάγανε 7 κίτρινη
2: κάρτα. Α, έχετε μάθει όμως εσείς, όπως γουστάρετε να το κάνετε, έτσι.
1: Ρε, θα με πεις έναν αγώνα που φάγανε 7 κίτρινη κάρτα, 7 παίκτες.
0: Έλα, πάμε, Γιάννη φτάνει, τελείωσε. Έλα, πάει,
1: έχει βγει. Καλημέρα, Μάτι. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλώς.
0: Υπάρχουν κανόνες εδώ πέρα, τηρούνται. Όταν βγαίνει να πούμε ο άλλος πάνω στα κάγκελα, πρέπει να τρώει κάρτα τώρα. Τα αυτονόητα δεν μπορεί να καταλάβετε. Τα ίδια και τα ίδια σας λέμε δεν μπορεί να τα καταλάβετε. Βγήκαν στα κάγκελα πάνω 6 ποδοσφαιριστές, το λέει ο κανονισμός. Μπείτε μέσα στον κανονισμό διαιτησίας, θα τα διαβάσετε. Κίτρινες κάρτες είναι αυτές. Τι υπάρχει επειδή δόθηκαν πουθενά και. Επειδή δεν δόθηκε πουθενά, δεν θα δοθούνε. Τι το κανονισμός, τι υπάρχει τότε. Ανεβήκανε, βγήκαν από τον αγροτικό χώρο, πήγανε ταρτάν, τέτοια όλα τα περάσανε, ανεβήκαν στα κάγκελα, πηδήξαν πάνω στα κάγκελα. Και οι 6. Μπείτε στον κανονισμό, τα δείτε τίποτα. Τι να λέμε τώρα. Το κύπελο το έδωσε ο Γκαγκάτσης ο Τζόρτζογλου, απλά πράγματα είναι. Άχνα δεν έβγαλε. Μια εβδομάδα, 10 μέρες πόλεμο μπούσης να πούμε τη διαιτησία, την ΕΠΟ, του μπέκα ο άλλος. Ο Όφη χρωστάει πρώην ποδοσφαιριστές τους να πούμε, έχουν δικαιωθεί παντού, στο ΚΑΣ εδώ δεξιά-αριστερά παντού με αποφάσεις και λέει ο κανονισμός πρέπει να ανακληθεί η άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα και το πιστοποιητικό συμμετοχής και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Κάντε τους μια μαγιά πάρτε στο, αλλά πού να έχετε να σπάσετε τα αυγά, μπορείτε ρε. Τζάμπα είσαι και κακάτσι τζάμπα. Σε κουτσό άλογο πίστεψε ο Σαββίδης. Κρίμα.

0: ημίχρονο έχουμε στο παιχνίδι, έτσι να τα πούμε και αυτά. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0 με το ωραίο τον γκολ αυτού του Μέση να πούμε. Εμείς κάπου εδώ τελείωσε και η εκπομπή μας για σήμερα και για την εβδομάδα που μας ολοκληρώθηκε. Άρα τώρα πάμε από Δευτέρα πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος που λέμε. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς για όλα και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση και για τα πάντα και για την παρέα, μεγάλο πράγμα. Και πρώτα ο Θεός, όπως είπαμε, από Δευτέρα, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τα ξαναλέμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιος.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.